0: Ειδικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Τονίζει επίσης ότι η Ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την σταθερή υποστήριξη που παρέχουν στη χώρα από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ρωσικής εισβολής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμαλή. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. Η Eurovision προσέλκυσε φέτος 131 εκατομμύρια τηλεθεατές, 35 εκατομμύρια λιγότερους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά μετά τον μποϊκοτάζ 5 χωρών λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν χθες οι διοργανωτές. Στον δεύτερο τελικό για την μπάσκετ λίγκο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 στο ΆΚΑ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και κάπως έτσι ξεκινάει το ημερολόγιο της Παρασκευής 5 Ιουνίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Sky 1,3. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωρέιτης απαντά ή όχι. Η Ελένη Μπουλιέρη απαντά στο 210-48-00-170-174. Μια μικρή σημαδιακή μουσική ιστορία για την αρχή του ημερολογίου συνέβη ακριβώς σαν σήμερα πριν από 51 χρόνια, το 1975, 5 Ιουνίου. Η Pink Floyd ήταν στο στούντιο, στα στούντιο της EMI στο Λονδίνο, που αργότερα ονομάστηκαν Abbey Road Studios. Ηχογραφούσαν αυτό το άλμπουμ, το «Πόσο θα ήθελα να ήσουν εδώ», «Wish You Were Here». Και για την ακρίβεια ηχογραφούσαν ένα τραγούδι που είχαν αφιερώσει στον Sid Barrett, έναν από τους Pink Floyd, τον ιδρυτή μάλλον τον Pink Floyd, ο οποίος χαμένος στον κόσμο των ναρκωτικών και στα δικά του προβλήματα είχε χαθεί από προσώπου γης. Κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του, κανείς δεν ήξερε που είναι, και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του στούντιο και μπαίνει μέσα κάποιος που δεν τον αναγνωρίζει κανείς, γιατί έχει μεταμορφωθεί πια. Αλλά είναι ο Sid Barrett, ο οποίος με ένα μαγικό τρόπο βρέθηκε, λένε, στο στούντιο να ακούσει το τραγούδι που είχαν γράψει αυτόν οι υπόλοιποι. Εδώ είμαστε. Ημερολόγιο Παρασκευής 5 Ιουνίου. Οι σεισμογράφοι του πολέμου καταγράφουν δονήσεις στη Μέση Ανατολή. Εκπλήξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Στη Μέση Ανατολή τα πράγματα εξελίσσονται όπως ακριβώς μπορούσε να προβλέψει κανείς. Δηλαδή,

0: αυτή η εκεχηρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και την κυβέρνηση του Λιβάνου τελείωσε πριν καν τεθεί σε εφαρμογή, διότι η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι δεν τη δεσμεύει, δεν την αναγνωρίζει, τη θεωρεί ήττα και δεν πρόκειται να την τηρήσει. Οπότε οι μάχες ξαναφούντωσαν, η εκεχηρία τελείωσε και οι συζητήσεις Τεχεράνης Ουάσιγκτον παραμένουν παγωμένες και οι εξελίξεις εξίσου σκοτεινές όπως και πριν. Αντιθέτως είχαμε κάτι καινούριο στην Ουκρανία και κάτι ξαφνικό. Μια ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του πρόεδρου της Ουκρανίας, προς τον πρόεδρο Πούτιν, τον καλεί να συναντηθούν οι δυο τους, τετ α τετ, σε μια τρίτη χώρα, να ξεκινήσουν συζητήσεις οι δυο τους, παίρνοντας ως βάση τη σημερινή γραμμή του μετόπου. Αυτό είναι μια μεγάλη είδηση και ομολογώ ότι είναι και μια έκπληξη, γιατί κανένας δεν το είχε προαισθανθεί ή κανένας δεν είχε νιώσει ότι έρχεται. Πώς να το εξηγήσει κανείς? Προφανώς η Ουκρανία πιέζεται. Πιέζεται από τις εξελίξεις, από την από τα 4,5 χρόνια που διαρκεί αυτός ο πόλεμος. Αλλά η εικόνα που έχουμε από το μέτωπο, από τις ανταποκρίσεις όλων των μέσων ενημέρωσης, είναι ότι είναι η Ουκρανία που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μέτωπο. Αντιθέτως, η Ρωσία, ο Πούτιν, πιέζεται πολύ πολύ περισσότερο. Πιέζεται γιατί, ξαναλέω, την πρωτοβουλία των κινήσεων τις τελευταίες μέρες φαίνεται να την έχει πάρει η Ουκρανία. Γιατί η Ουκρανία κάνει σχεδόν κάθε μέρα χτυπήματα βαθιά μέσα στις γραμμές της Ρωσίας. Και αποκορύφωμα ήταν αυτό που έγινε προχτές, όταν ξεκινούσαν οι εργασίες του περίφημου ρωσικού Νταβός, του οικονομικού φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν τα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης και τίναξαν στον αέρα τις εγκαταστάσεις ενός δηληστηρίου, με αποτέλεσμα οι ξένοι προσκεκλημένοι του Πούτιν να γίνονται δεκτοί κάτω από καπνούς και φωτιές. Και όσες ανταποκρίσεις μπορεί κανείς να εμπιστευτεί από το εσωτερικό της Ρωσίας, λένε ότι επίσης έχει αρχίσει πια μετά από 4,5 χρόνια αυτή η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως εξακολουθούν να ονομάζουν τον πόλεμο, να προκαλεί αντιδράσεις, να υπάρχουν αντιρρήσεις. Γι' αυτό και δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να περάσει ένας καινούριος νόμος που απαγορεύει τούτο, το άλλο. Το ίντερνετ λειτουργεί προβληματικά και οι άνθρωποι γενικώς είναι στριμωγμένοι. Που θα οδηγήσει όλο αυτό, ποιος ξέρει. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι ο Ζελένσκι στην επιστολή του λέει ότι θα ήθελε να αναμειχθεί η Ευρώπη σε αυτήν την διαδικασία, με το επιχείρημα ότι η Αμερική είναι ήδη μπλεγμένη στο Ιράν. Η Ευρώπη προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να μπει σε αυτήν την συζήτηση και προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να ξεκινήσει πάλι τις διαπραγματεύσεις, τις συζητήσεις με τη Ρωσία, να αποκαταστήσει επαφή. Ίσως αυτή να είναι η ευκαιρία, ποιος ξέρει, θα δούμε. Ας κρατήσουμε μια μικρή ακτίδα αισιοδοξίας. Εξελίξεις και στα εσωτερικά πολιτικές. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με το ερώτημα με ποιον θα πάμε. Θα πάμε μόνοι μας στις εκλογές ή θα πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα? Και αν πάμε μόνοι μας, θα πάμε τελείως μόνοι μας ή θα συναντηθούμε με άλλους, δηλαδή με το υπόλοιπο της Νέας Αριστεράς και το Μέρα 25 για παράδειγμα? Ο Αντώνης Σαμαράς μιλάει σήμερα στην Κρήτη και περιμένουμε τι θα πει. Και έχουμε και δύο νέες δημοσκοπήσεις. Μία χτες στο Μέγκα από τη Μέτρων, μία σήμερα στην Ελληνα Εφημερίδα Συντακτών από την Προράτα. Πάνω κάτω τα ίδια λένε. Ο Πάνος Σταθόπουλος στην Καθημερινή γράφει. Η σημερινή δημοσκοπική καταγραφή πάντως δεν είναι οριστική. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής πια. Καλημέρα κύριε Χαρίτση.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Είχαμε μιλήσει όταν ξεκινούσε το εγχείρημα της Νέας Αριστεράς και εσείς πρόκειτο να αναλάβετε την ευθύνη του. Μιλάμε τώρα που το εγχείρημα τελειώνει στο τέλος του κύκλου ή στην αρχή ενός άλλου.
1: Ναι, εντάξει, πάντα κύκλοι κλείνουν για να ανοίξει κάποιος άλλος, κύκλος.
0: Ναι, αλλά ποιος είναι επόμενος κύκλος? Ναι.
1: Αυτό μένει να το δούμε. Κατά τη γνώμη μου, ναι, συμφωνώ μαζί σας καταρχάς ότι με την Νέα Αριστερά ο κύκλος έκλεισε, για μας τουλάχιστον. Σέβομαι την απόφαση των συντρόφων και των συντροφισών μας που θέλουν να παραμείνουν και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους μέσα από αυτόν τον πολιτικό φορέα. Θεωρώ όμως ότι επειδή στην πολιτική βρισκόμαστε κατά τη γνώμη μου για να υπηρετούμε πολιτικά σχέδια, συγκεκριμένα πολιτικά σχέδια, για εμάς, και το είπαμε αυτό και στη δήλωση της αποχώρησής μας, η παραμονή στο κόμμα της Νέας Αριστεράς δεν μας έδινε τη δυνατότητα ακριβώς να εργαστούμε για το σχέδιο στο οποίο εμείς πιστεύουμε.
0: Όταν ξεκινούσατε πριν 2,5 χρόνια, ποιο ήταν το σχέδιο? Τώρα πια που, όπως λέτε, ο κύκλος τελειώνει.
1: Είχαμε πει και τότε, πριν από 2,5 χρόνια, όπως λέτε, ότι είχαμε δύο στόχους. Ο πρώτος ήταν να βάλουμε ένα φρένο στον εκφυλισμό και στην απαξίωση, όχι απλώς μόνο ενός κόμματος, αλλά θα έλεγα μιας ολόκληρης πολιτικής παράταξης της αριστεράς. Και αναφέρομαι βεβαίως στις εξελίξεις που υπήρχαν.
0: Ναι, ήταν η εποχή Βαρουφάκη. Δεν Βαρουφάκη, λέω, Κασελάκη, ναι.
1: Ναι, με την εκλογή Κασελάκη και όσα ακολούθησαν. Ο στόχος αυτός νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε στην πράξη ότι ήταν απαραίτητο να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση, γιατί νομίζω ότι στη συνέχεια και πολλοί άλλοι που δεν μας ακολούθησαν τότε διαπίστωσαν του λόγου το αληθές. Αυτό το οποίο εμείς είχαμε επισημάνει, θεωρώ, εγκαίρως. Ο δεύτερος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει, η δεύτερη, αν θέλετε, προοπτική την οποία προσπαθήσαμε να ανοίξουμε, ήταν ακριβώς η αριστερά στη χώρα μας με αξιοπιστία να ξαναχτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τα κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλει να εκπροσωπήσει. Με τον λαϊκό κόσμο, με τους εργαζόμενους, με τους μικρομεσαίους, με την νεολαία. Και εγώ θέλω να είμαι απολύτως ευθύς. Σε αυτόν τον δεύτερο στόχο δεν τα καταφέραμε. Γιατί παρότι θεωρώ ότι δώσαμε πολλές μάχες και εντός και εκτός Βουλής, και ξέρετε, το έχω ακούσει πολλές φορές από πολιτικούς μας αντιπάλους και μέσα στη Βουλή, ότι και η δουλειά η οποία έγινε από την κοινοβουλευτική μας ομάδα ήταν μια δουλειά η οποία πραγματικά άφησε το στίγμα της και στα κοινοβουλευτικά πράγματα, με θέσεις καθαρές και πολύ σαφείς και επεξεργασμένες σε μια σειρά από ζητήματα. Τελικά αποδείχθηκε ότι, και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα, αν θέλετε, και ένα μάθημα για όλους μας, και το λέω πρώτος εγώ και αφορά και εμένα τον ίδιο αυτό, ότι δεν αρκεί να δίνεις τίμιες μάχες, δεν αρκεί να έχεις καλές θέσεις. Το βασικό, το κρίσιμο τελικά, και ειδικά στις σημερινές συνθήκες, με μια κοινωνία η οποία έχει δείξει να στρέφει το βλέμμα της μακριά από την πολιτική, το βασικό, το κρίσιμο είναι πώς μπορείς να επιτύχεις αυτό το οποίο λέμε σχηματικά κοινωνική υγείωση. Το πώς δηλαδή μπορεί ο κόσμος να σε ακούσει και το μπορείς να εδραιώσεις τις θέσεις σου μέσα στο κοινωνικό σώμα, μέσα στην κοινωνία. Και εκεί νομίζω ότι τα πράγματα για μας ήταν εξαιρετικά δύσκολα, σε ένα βεβαίως πολιτικό περιβάλλον πάρα πολύ
0: δυσμενές. Έτσι λοιπόν κλείνει αυτός ο κύκλος. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο επόμενος. Δηλαδή η κριτική που ακούω για σας είναι ότι φεύγετε από τη Νέα Αριστερά για να πάτε κάπου που δεν υπάρχει ακόμη και δεν είναι βέβαιο υπό ποιους όρους μπορεί να συμμετέχετε εκεί, ενώ το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα.
1: Ναι. Είπαμε από την πρώτη στιγμή, κύριε Τσίμα, και το είχα πει και εγώ όταν παραιτήθηκα από πρόεδρος Νέας Αριστεράς πριν από λίγους μήνες, ότι η απόφαση μας σχετίζεται ακριβώς με το γεγονός ότι η πολιτική κατεύθυνση και η στρατηγική του κόμματος από την πλειοψηφία των οργάνων δεν μας εκφράζει και δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Με αυτή την έννοια η απόφασή μας είναι αυτοτελής. Η απόφαση έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν έχεις ένα πολιτικό σχέδιο για το οποίο έχεις παλέψει πάρα πολύ και μέσα στο κόμμα σου αλλά και ευρύτερα και μέσα στην κοινωνία, ένα σχέδιο το οποίο το πιστεύεις και κατά τη γνώμη μου στις σημερινές συνθήκες, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, το μόνο σχέδιο το οποίο έχει νόημα και το μόνο σχέδιο το οποίο πραγματικά απαντάει στις σημερινές κοινωνικές αναγκαιότητες είναι το σχέδιο της ενότητας της αριστεράς, της σύγκλησης δυνάμεων και της διαμόρφωσης ενός εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης αντιπαραθετικού στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν λοιπόν αυτό το σχέδιο δεν μπορείς να το υλοποιήσεις, νομίζω ότι το έντιμο και το πολιτικά ορθό είναι να χωρίσεις τους δρόμους με όσους επιλέγουν ένα διαφορετικό σχέδιο. Λέτε για το νέο κύκλο ο οποίος ανοίγει. Εμείς, κύριε Τσίμα, φύγαμε από τη Νέα Αριστερά ακριβώς γιατί θέλουμε, και το είπαμε και στη δήλωσή μας, να αγωνιστούμε για αυτό το σχέδιο. Για αυτό το σχέδιο της ενότητας, της σύγκλησης δυνάμεων, της συμπόρευσης με πολλούς και πολλούς άλλους και άλλες, έτσι ώστε να διαμορφωθεί αυτό το σχέδιο.
0: Όταν λέτε με πολλούς άλλους, εννοείται και πέραν των δυνάμεων που φαίνεται ότι συσπυρώνονται γύρω από τον κύριο Τσίπρα, πέρα από την προσπάθεια που κάνει ο ίδιος.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η προσπάθεια την, η οποία κάνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια προσπάθεια αξιοσημείωτη. Είναι μια προσπάθεια που ήδη παράγει αποτελέσματα πολιτικά πολύ σημαντικά, ενδεχομένως και μεγαλύτερα από όσα θα περίμενε κανείς στην έναρξη αυτής της προσπάθειας. Δεν είναι λίγο πράγμα σε μια περίοδο όπως αυτή την οποία περιέγραψα πριν, απαξίωσης γενικότερα της πολιτικής και θα έλεγα απαξίωσης του χώρου της ευρύτερης αριστεράς. Έτσι. Να εμφανίζεται ένας νέος πολιτικός σχηματισμός και κατευθείαν να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι και ως αίσθηση στην κοινωνία, νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός. Αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο λοιπόν. Αυτό είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η δική μου εκτίμηση είναι ότι για να φτάσουμε στο ποθητό που είναι αυτό για το οποίο και εμείς και εγώ μιλάμε εδώ και 2,5 χρόνια, που είναι η πολιτική αλλαγή, που είναι η αλλαγή των πολιτικών σχετισμών έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα για μια προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα, νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά περισσότερα. Νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, μια αναγκαία συνθήκη αυτό το οποίο έχει ήδη πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά η ικανή συνθήκη απαιτεί πολλά περισσότερα να γίνουν από αυτό. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, της ενότητας και ευρύτερων δυνάμεων, άρα της προγραμματικής σύγκλησης, άρα της διαμόρφωσης ενός πολιτικού σχεδίου το οποίο θα είναι συμπεριληπτικό και το οποίο θα βάζει μέσα του τις εκφάνσεις της πληθυντικής αριστεράς με την ευρεία έννοια και του προοδευτικού χώρου.
0: Περιμένουμε να το δούμε.
1: Συμμετέχουν σε μια τέτοια προσπάθεια.
0: Σε αυτό είναι ενδεχομένο, δεν ξέρω τι αποφάσεις, τι θα συμβεί αύριο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ενδεχόμενο να ξαναβρεθείτε με τους συντρόφους σας που είχαν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον με ένα μεγάλο μέρος τους, ενώ δεν είχατε καταφέρει τον προηγούμενο καιρό να βρεθείτε μαζί τους. Είναι πιθανό να βρεθείτε σε αυτό που περιγράφετε. Αν οι αποφάσεις είναι αυτές.
1: Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει και στους ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλω να.
0: Ναι, σύμφωνοι. Ναι, δεν θα σας το ρωτήσω.
1: Στους ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνουν.
0: Αυτό που θα ήθελα να σας ζητήσω όμως είναι να απαντήσετε σε μια ερώτηση που έχει ακουστεί πολύ. Έχει ακουστεί και από αυτή τη συχνότητα τώρα. Φίλοι τη λέγανε τις προηγούμενες μέρες. Φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ τότε, στην εποχή Κασελάκη, ακριβώς καταγγέλλοντας τη μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς σε ένα προσωποκεντρικό σχήμα και πάτε σε ένα σχήμα που είναι ίσως και πιο προσωποκεντρικό από ό,τι είχε καταφέρει να κάνει ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κύριε Τσίμα, καταρχάς να το επαναλάβω και πάλι. Δεν πάμε κάπου. Φύγαμε από τη Νέα Αριστερά. Αυτή τη στιγμή φύγαμε από τη Νέα Αριστερά για τους λόγους για τους οποίους τους εξήγησα. Γιατί θεωρούμε ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος. Δεν είναι απλώς και μόνο μια αποχώρηση. Κάνουμε την εκτίμηση ότι ο κύκλος αυτός της Νέας Αριστεράς έχει κλείσει και δεν μπορεί να υπηρετηθεί μέσα από αυτό το χώρο το πολιτικό σχέδιο το οποίο εμείς έχουμε. Θεωρούμε ότι είναι το αναγκαίο αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, το πώς θα διαμορφωθούν σε ένα τόσο ρευστό τοπίο, το πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες για το επόμενο βήμα και το ποιος ακριβώς θα περιλαμβάνει. Και προφανώς δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του πλέον, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, δεν μπορεί παρά να είναι πρωταγωνιστικό σε μια τέτοια πορεία. Αλλά μιλήσατε πριν και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις συνολικά, εγώ θα έλεγα, στον χώρο της κεντροαριστεράς ή τον προοδευτικό χώρο, να δούμε τι θα γίνει και στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος, κύριε Τσίμα, ότι στην πορεία προς τις εκλογές τα πράγματα θα μείνουν στατικά. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ρευστό πολιτικό περιβάλλον. Εγώ διαβλέπω ευρύτερες εξελίξεις και διεργασίες και εμείς αυτό που είπαμε και κατά την αποχώρησή μας από την αριστερά είναι ότι εμείς δηλώνουμε παρόντες σε αυτές τις διεργασίες. Ναι, βεβαίως χρειάζεται συλλογικές διαδικασίες. Ναι, βεβαίως χρειάζεται ένα στίγμα προγραμματικό και πολιτικό το οποίο θα είναι σαφές. Όλα αυτά είναι ανοιχτά στοιχήματα, ανοιχτά ερωτήματα, αν θέλετε. Και εμείς είμαστε εδώ για να παλέψουμε, για να διαμορφωθούν εκείνοι οι όροι που θα μπορέσουν να δώσουν πιστικές απαντήσεις στον κόσμο, στην κοινωνία, η οποία έχει την ελπίδα, έχει την βούληση, φαίνεται αυτό και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, έχει τη βούληση να ακουμπήσει, να αγκαλιάσει κάτι, εφόσον όμως δει ότι αυτό μπορεί πραγματικά να έχει μια προοπτική αλλαγή των σχετισμών.
0: Άρα θα έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε το επόμενο διάστημα, αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή σας ότι πολλά θα αλλάξουν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρίτση. Καλή σας ημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Ναι, ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ. Από την πλευρά της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 Ιρανικά ντρόουν κοντά στα στενά του Ορμούς, που αποτελούσαν άμεση απειλή για την περιφερειακή θαλάσσια κυκλοφορία. Διέψευσε ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας. Συγγνώμη προς την Ελλάδα εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, αναφέρει ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είναι το στο Sky 100,3 είστε συντονισμένοι. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής. Ο μήνας έχει 5 Ιουνίου. Αν διαβάζω σωστά το ερωτολόγιο, γιορτάζει ο Δωρόθεος και η Δωροθέα. Αυτή που ακούμε είναι η μεγάλη φωνή της Μπόσα Νόβα, η Αστρούδ Ζιλμπέρτο. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Οι μεγάλες ειδήσεις της ημέρας είναι αφενός αυτή η επιστολή, συγγνώμη, όχι αποστολή. Επιστολή Ζελένσκι προς τον Πούτιν. Είναι μια επιστολή 1.800 λέξεων που κάνει το γύρο του κόσμου και προκαλεί εντύπωση. Η απάντηση Πούτιν καταρχήν ήταν αρκετά ανοιχτή. Είπε ότι ναι, βεβαίως, δεν έχει καμία αντίρρηση να συναντήσει τον Ζελένσκι τέτ-α-τέτ. Και μάλιστα είπε ότι επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είναι απασχολημένος με το Ιράν, αν κάποιος μπορεί να ανακατευθεί, είναι οι Ευρωπαίοι. Κατά σύμπτωση, το ίδιο ακριβώς είπε και ο Ζελένσκι, οπότε μοιάζει να υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός τόπος για να δούμε αν αυτό θα προχωρήσει παρακάτω. Κατά τα άλλα, εδώ στα δικά μας, η μεγάλη είδηση βέβαια είναι η επιβεβαίωση αυτής της απόφασης του Αριουπάγου για τα δάνεια, για τους δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ο υπολογισμός του τόκου να γίνεται σε μηνιαία βάση και όχι στο σύνολο του ποσού, έτσι ώστε η δόση να είναι αρκετά μικρότερη. Η απόφαση περιμένουμε το σκεπτικό της να δοθεί στη δημοσιότητα ακόμη και σήμερα, αλλά στο μεταξύ υπάρχουν δύο ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση, δηλαδή ποιον αφορά αυτή η απόφαση, μόνον όποιον έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, και το δεύτερο ερώτημα, έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή οι άνθρωποι μπορούν να ζητήσουν πίσω τα λεφτά που πλήρωσαν σε μεγαλύτερες δόσεις επειδή οι τράπεζες υπολόγιζαν αλλιώς τα χρεωστούμενα. Πολιτικά, όπως σας έλεγα, είμαστε σε φάση κομματογένεσης. Ένας δημοσκόπος, ο Στράτος Φαναράς, χρησιμοποίησε αυτήν την έκφραση. Είπε ότι το νεκροταφείο των κομμάτων θα έχει πολύ δουλίτσα το επόμενο διάστημα. Προηγουμένως έχει το μεευτήριο των κομμάτων. Είχαμε 2 την περασμένη εβδομάδα. Περιμένουμε άλλο 1. Ποιος ξέρει, ίσως. Σήμερα πάντως ο Σαμαράς μιλάει στην Κρήτη. Έχουμε και 2 καινούργιες δημοσκοπήσεις. Είχαμε τις PALS, είχαμε τις GPO για το STAR, έχουμε τις Metron για το MEGA και τις ProRata για την ελευθεροτυπία. Όλες το ίδιο δείχνουν. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, δεν χάνει, αλλά δεν κερδίζει και τίποτε σημαντικό. Δηλαδή η συσπήρωσή της αυξάνεται κατά μία μονάδα. Το ΠΑΣΟΚ χάνει αρκετά. Στην πραγματικότητα όλοι χάνουν. Δηλαδή ακόμη περισσότερο χάνει ο Βελόπουλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι προκύπτει, συν μια μετακίνηση από την ζώνη των αναποφάσιστων, η δεύτερη θέση που σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει το νέο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό το η ελληνική αριστερή συσπήρωση Ελλάς. Και η τέταρτη θέση, πολύ κοντά, λιγότερο από 1% διαφορά από το ΠΑΣΟΚ έχει, η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Καλός αναλυτής των δημοσκοπήσεων και των πολιτικών εξελίξεων, ο Πάνος Σταθόπουλος, γράφει σήμερα στην Καθημερινή: η σημερινή δημοσκοπική καταγραφή δεν είναι οριστική. Η εικόνα θα διαμορφωθεί ανάλογα με το πολιτικό περιεχόμενο που θα αποκτήσουν τα νέα κόμματα, αλλά και ανάλογα με τη στρατηγική που θα αναπτύξουν τα παλιά. Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς έκπληξη, πήρε τη δεύτερη θέση, γιατί έχει ένα δεδομένο ακροατήριο, το 17% που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να κινηθεί έξω από αυτό το κοινό. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενδείξεις ότι μπορεί να το κάνει. Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ είναι στο δικό του χέρι, αλλά ο Πάνος Σταθόπουλος γράφει ότι μέχρι στιγμής δεν πείθει για την ψυχραιμία του να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση, και η Μαρία Καριστιανού προς το παρόν φαίνεται απλώς να μην πιέζει πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Παίρνει ό,τι παίρνει από άλλα κόμματα, τα πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία το παίρνει, αλλά μάλλον έχουμε μια ανακατανομή δυνάμεων στον αντισυστημικό χώρο παρά μια μείζωνα αλλαγή στο πολιτικό τοπίο. Μένει να δούμε αν και πότε και πώς θα εμφανιστεί άλλο κόμμα, δηλαδή το κόμμα που αποδίδεται στις προθέσεις του κυρίου Σαμάρα. Έχουμε συνεπώς, Μαλίνα Ξάνουμε που έλεγε και μια φίλη, έχουμε συζήτηση να κάνουμε. Κάνουμε διάλειμμα διαφημίσεων πρώτα και μετά γυρίζουμε στην κουβέντα. Λοιπόν, ημερολόγιο. Καλεσμένο σήμερα στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Φίλιππος Σαχηνίδης, πρωθυπουργός οικονομικών, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Σαχηνίδη, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.
1: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Επιτρέψτε μου, αφού πω καλημέρα, να σας συγχαρώ για την αναγόρευση σας σήμερα ως επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Και να πω με αφορμή και την εισαγωγή που κάνατε, τη μουσική εισαγωγή, ότι ανήκω σε εκείνη τη γενιά που μιλήθηκε στο Progressive Rock από τη δουλειά του Pink Floyd και ιδιαίτερα από το Wish You Were Here.
0: Ναι, αυτό. Παίρνω και μηνύματα από πολλούς ακροατές που λένε το ίδιο, ότι ήταν μια σημαντική στιγμή της ζωής τους όταν το πρώτο άκουσαν. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια. Απλώς λέω ότι αφού προσπαθούσα να το κρατήσω κρυφό, αλλά έγινε γνωστό.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρύβεται. Νομίζω ότι είναι μια επιβράβευση μιας πορείας.
0: Ναι, εγώ το παίρνω περισσότερο ότι επειδή είναι εντελώς ασυνήθιστο να τιμώνται δημοσιογράφοι από ακαδημαϊκά ιδρύματα, εγώ νομίζω ότι είναι μια αναγνώριση ότι η ελληνική δημοσιογραφία, της οποίας τη σούρνουμε κάθε μέρα τα μύρια όσα, εν πάση περιπτώσει αξίζει κάποιες αναγνώρισης συνολικά εννοώ.
1: Επιτρέψτε μου λοιπόν, επειδή έχω και την ιδιότητα του συντονιστή του Επιστημονικού Συμβουλίου του Progressive Lab, να σας πω ότι η μάχη για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της δουλειάς που κάνουν οι δημοσιογράφοι σε μια πρόσφατη έρευνά μας είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα στις προκλήσεις για τη δημοκρατία.
0: Αυτό απαιτεί να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, αλλά προηγουμένως για να κουβεντιάσουμε λίγο εδώ τα πολιτικά, φαίνεται ότι υπάρχει μια αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό και αφορά και το χώρο σας. Δηλαδή, εκεί που είναι τοποθετημένο και το Progressive Lab, το οποίο διευθύνεται, ενώ το χώρο τον ευρύτερο αυτόν, το λεγόμενο προοδευτικό, το κέντρο και αριστερά του κέντρου. Εδώ φαίνεται ότι αλλάζουν λίγο τα ζύγια πάλι.
1: Να ξεκινήσουμε λιγάκι έχοντας ως σημείο αναφοράς ένα άρθρο που γράψατε πρόσφατα για το αν πρόκειται να ξαναζήσουμε ένα 2012. Κάνατε μια περιγραφή πως διαλύθηκε ο δικοματικός διπολισμός που είχε δρεωθεί ουσιαστικά μετά τις εκλογές του 1977 και έρχονται οι εκλογές του 2012 και διαλύουν αυτή την αρχιτεκτονική του δικοματικού διπολισμού. Ένα από τα ερωτήματα λοιπόν που βάζετε, αφού διατρέξει κάποιος όλο το άρθρο, είναι εάν θα πάμε σε ένα νέο διπολικό σχήμα. Και επιτρέψτε μου λοιπόν την ανάγνωση της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας να την κάνω μέσα από αυτό το πλαίσιο το οποίο εσείς θέσατε στο άρθρο. Θεωρώ ότι μία από τις κεντρικές, αν θέλετε, στοχεύσεις του συνασπισμού και μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ το 2012, όταν εδραιώθηκε στη θέση αυτή που απέκτησε με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012, ήταν να αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ. Τακτικά να το εξαφανίσει, αλλά να μην χρησιμοποιήσω τόσο βαριά έκφραση και να είναι αυτό.
0: Πάντως να πάρει τη θέση του, σίγουρα.
1: Να πάρει τη θέση, να είναι αυτός ο ηγέτης του άλλου πόλου, δηλαδή της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, απέναντι στον πόλο της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, όπου ηγείται η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι μετά τα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 12 μέχρι και το 23-24, προέκυψε ότι αυτό στάθηκε αδύνατο και απέτυχε κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά. Όχι μόνο απέτυχε, αλλά από το πολιτικό σχήμα που το 2012 αναδείχθηκε στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης προέκυψαν 6 ή 7 πολιτικά σχήματα, άρα ήταν μια πλήρης αποτυχία. Εύλογα λοιπόν εσείς λέτε, αν οι εκλογές του 2026 ή του 2027, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν, θα μας οδηγήσουν σε μια πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου, αλλά έχετε δύο ειδικές αναφορές που με ενδιαφέρουν. Είναι αυτές που χρησιμοποιείτε για να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα και την αρχιτεκτονική του 2019, οπότε εκεί μιλάτε για τελείδη κομματισμό, και για τα αποτελέσματα του 2023 που χρησιμοποιείτε την έκφραση κυρίαρχο μονοκομματικό, αν θέλετε.
0: Το σύστημα του κυρίαρχου κόμματος, το οποίο συζητήθηκε κάποια στιγμή πολύ, ότι αυτό είναι το μέλλον μας.
1: Επιτρέψτε μου λοιπόν εγώ να κάνω μια αναδιατύπωση. Την περίοδο από το 19 μέχρι σήμερα την αποκαλώ ελληματική δημοκρατία και πολλές φορές συγκρίνω τα όσα βιώνουμε από το 2019 και μετά με την ιστορική εμπειρία. Ξέρω ότι οι ιστορικοί παραλληλισμοί δεν είναι πάντοτε χρήσιμοι, αλλά με αυτό που ζήσαμε από το 52 μέχρι το 63. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία που προϋποθέτει για να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά ότι όταν είναι στο πλαίσιο του δικοματικού διπολισμού, κάθε φορά που έχουμε εκλογές, τα δύο κόμματα που διεκδικούν εντολή προσέρχονται περίπου με τις ίδιες πιθανότητες να κερδίσουν τις εκλογές και να υλοποιήσουν τις προγραμματικές τους προτάσεις. Από το 19 και μετά αυτό δεν υφίσταται. Η ιδέα αρχιτεκτονική της περίοδου 12-19 ήταν και αυτή ατελής και προβληματική, αφού στηριζόταν κυρίως σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Πάμε τώρα λοιπόν στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, η έλευση νέων κομμάτων και η πιθανή αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Εγώ πάλι κάνω την υπόθεση εργασίας ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει ως ιστορική και θεσμική υποχρέωση να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τον δικοματικό διπολισμό που βιώσαμε από το 1977 μέχρι το 2012 και παρά τις όποιες αδυναμίες του ήταν ένας, αν θέλετε, σχηματισμός, μια αρχιτεκτονική που βοήθησε στην Ελλάδα να κάνει βήματα πρόοδου χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν λάθη ή πισωγυρίσματα. Αυτή είναι η ιστορική του υποχρέωση.
0: Ναι, από... αυτό έχει και άλλη ανάγνωση, αλλά μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, έχει και την ανάγνωση ότι ακριβώς αυτό το σχήμα με τις αδυναμίες του οδήγησε στην κρίση και σε όσα υποστήκαμε από το 2009 και ύστερα.
1: Καμία αντίρρηση, γι' αυτό και είπα ότι υπάρχουν τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Να τα βάλουμε, να τα ζυγίσουμε και να καταλήξουμε ναι, σε ωραία. Κάποια συμπεράσματα. Πάμε όμως στο ποιο είναι το ζητούμενο. Εάν λοιπόν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, και επειδή δεν μπορώ να φανταστώ κοινοβουλευτική δημοκρατία όπου μόνο ένα κόμμα μπορεί να εξασφαλίσει εντολή και αυτοδυναμία, δεν έχουμε εμπειρία κυβερνήσεων συνεργασίας στην Ελλάδα ιστορικά στην περίοδο της μεταπολίτευσης, οπότε φαντάζομαι αυτό που προσδοκούν και προτιμούν οι Έλληνες πολίτες είναι μάλλον μονοκομματικές κυβερνήσεις. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν φιλοδοξεί να ανακτήσει το ρόλο τον οποίο έχασε το 2012. Και έρχεται ένα νέο κόμμα που προκύπτει ως η 8η ενδεχομένως διάσπαση του αρχικού συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ με το όνομα Ελλάς, που φιλοδοξεί να κάνει αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή συνασπισμός.
0: Ναι, προσωπικά πιστεύω, το οποίο επίσης δεν μπόρεσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 2,5-3 χρόνια που είχε την ευκαιρία.
1: Έχει μια διαφορά, ότι το ΠΑΣΟΚ το 2023 πήρε τρίτη εντολή. Δεν πήρε καν την εντολή του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα με μια περιορισμένη, αποδυναμωμένη κοινοβουλευτική δύναμη και βεβαίως με όλα όσα είχαν προηγηθεί τα χρόνια της κρίσης ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να λύσει το πρόβλημα της, του προορισμού της εμπιστοσύνης, της σχέσης εμπιστοσύνης που είχε οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια με τους ψηφοφόρους και με το εκλογικό σώμα είχε κλονιστεί. Δεν μπόρεσε λοιπόν σε αυτά τα δύο χρόνια. Σκεφτείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το προσπαθεί αυτό το 2012 μέχρι το 2023 και δεν τα κατάφερε. Και έχουμε τώρα την απέτηση από το ΠΑΣΟΚ μέσα σε δύο χρόνια και επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς να πάρει εντολή από τον Έλληνα πολίτη να πετύχει ό,τι δεν πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέψτε μου λοιπόν από το εξής, ότι στο τέλος αυτής της προσπάθειας του Ελλάς υποψιάζουμε ότι θα αποτύχει και πάλι, και αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, και στο τέλος ο κύριος Τσίπρας ως άλλος σακίλας θα πει πάλι κουβά.
0: Ναι, το γεγονός ότι απέτυχε από το, ας πούμε, από την είδα του 19 μέχρι και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό προφανώς δεν μπορεί να πει κανείς ότι καταδικάζει σε αποτυχία και οποιοδήποτε άλλο εγχείρημα προέρχεται από τον ίδιο χώρο.
1: Δεν κάτι τέτοιο. Είναι η προσωπική μου ανάγνωση.
0: Ναι, ναι.
1: Πείτε μου τι διαφορετικό κομίζει στην πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή η Ελλάς σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν το 2023. Δεν σας παραπέμπω στην κυβερνητική εμπειρία του 2015-19, ούτε σας παραπέμπω στην εκλογική μάχη του 2019. Παραπέμπω στο πρόγραμμα με το οποίο κατέβηκαν στις εκλογές τότε τα κόμματα του 2023. Και ο ελληνικός λαός στη δεύτερη αναμέτρηση του Ιουνίου έδωσε στο συνασπισμό εκείνο το 17,5%. Παίρνω λοιπόν εκείνες τις προγραμματικές προτάσεις και τις συγκρίνω εν πωλής με τις αρχές οι οποίες κατατέθηκαν. Με αυτήν την ανάγνωση καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα. Ούτως ή άλλως ακριβούμε όλοι για τα όσα λέμε και εν πάση περιπτώσει προβλέπουμε από τις πολιτικές.
0: Σύμφωνοι. Ερώτημα, τι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ για να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια που μέχρι τώρα δεν απέδωσε?
1: Αυτό είναι το πιο κρίσιμο ερώτημα. Πείτε μου κάτι. Γιατί στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη το ΠΑΣΟΚ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και συνειδητά το επέλεξαν πολίτες από την φιλελεύθερη δεξιά μέχρι και την αριστερά όλα εκείνα τα κρίσιμα χρόνια? Γιατί με τις πολιτικές του παρεμβάσεις διασφάλισε αυτό που αποκαλώ κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική ανωδική κινητικότητα. Δηλαδή κανείς δεν ήταν καταδικασμένος από τον τόπο να μείνει στον τόπο που γεννήθηκε ή στις κοινωνικές συνθήκες που ζούσε η οικογένειά του. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση που προσέφερε το Πασόκ στους Έλληνες πολίτες και γι' αυτό καταξιώθηκε. Επομένως, κατά την άποψή μου, εάν το Πασόκ θέλει να επιστρέψει ως πρωταγωνιστής, και αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο, θα πρέπει να εξηγήσει στους Έλληνες πολίτες πώς την παρούσα συγκυρία των μεγάλων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανατραπών μπορεί να διαμορφώσει εκείνους τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ενισχύσουν ξανά αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτισμική και την πολιτική ανωδική κινητικότητα. Εάν το πετύχει, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα επιστρέψει ξανά ως πρωταγωνιστής στην πολιτική σκηνή της χώρας και θα έχουμε ξανά αρχιτεκτονική δικοματικού διπολισμού. Από τη μια μεριά θα είναι η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη μεριά θα είναι το ΠΑΣΟ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαχινίδη, και κρατάω την ανάγκη να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό που προκύπτει από τις έρευνες του Progressive Lab για τα δημοκρατία και δημοσιογραφία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Είναι 5 Ιουνίου σήμερα, σαν σήμερα 1968, εκείνη η δραματική στιγμή σε ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες, ο Ρόμπερτ Κένεντι, ο αδερφός του δολοφονημένου Τζον, είχε μόλις κερδίσει τα πράιμαρι στις προκριματικές εκλογές για το χρήσμα των δημοκρατικών για να διεκδικήσει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτήν που είχε αφήσει νεκρός ο αδελφός του. Έκανε μια ευχαριστήρια ομιλία, έκανε να φύγει από την αίθουσα, του είπαν να πάει μέσα από τις κουζίνες του ξενοδοχείου γιατί θα έβγαινε πιο γρήγορα. Εκεί τον περίμενε ο δολοφόνος του λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 5ης Ιουνίου. Τρεις πυροβολισμοί, ο Ρόμπερτ Κένεντι νεκρός, συνέβησαν σήμερα. Τελευταία σελίδα μουσική. Αυτό είναι κάτι που έρχεται από τα παλιά και όμως είναι όλο καινούριο. Δηλαδή είναι οι δύο από τους τέσσερις Beatles, ο Paul McCartney και ο Ringo Starr, που παίζουν και τραγουδούν μαζί για το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney που μόλις κυκλοφόρησε.

Πέρασε ωραία το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Να έχετε μια καλή μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση και τα μηνύματα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κερανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Με τον κύριο Κερανάκη να γράφει σε ανάρτησή του «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κερανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του χθες το βράδυ στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα χθες ο κύριος Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Ναι, ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε νωρίτερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρε. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 Ιρανικά ντρόν κοντά στα στενά του Ορμούζ, που αποτελούσαν άμεση απειλή για την περιφερειακή θαλάσσια κυκλοφορία. Ανέφερε επίσης πως έπληξε εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκόρουκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν. Διέψευσε ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε εκ νέου να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στο Ιράν και επέμεινε ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία, χωρίς ωστόσο να δίνει νέες λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις. Τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν διατηρεί πλέον μόλις το 21-22% του πυραυλικού του οπλοστασίου, καθώς οι Αμερικανικές επιθέσεις έχουν πλήξει κέρια τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, καταστρέφοντας εγκαταστάσεις παραγωγής ντρόουν και θέσεις εκτόξευσης. Νωρίτερα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία εξαρτάται από τη συμφωνία της κυβέρνησης Τραμπ να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και προειδοποίησε για επανέναρξη των εχθροπραξιών σε αντίθετη περίπτωση. Συγγνώμη προς την Ελλάδα εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας ανάρτησε

0: από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ρωσικής εισβολής. Απορρίπτει ο Ρώσος Πρόεδρος το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Τονίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαμηνεί επίσης ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης αερίου σε ορυχείο άνθρακα που λειτουργούσε δίχως άδεια στην Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 στο ΆΚΑ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, ασθενείς και πρόσκαιρα από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: έφτασα, διότι δεν το πιστεύω. Παρασκευή, καλοκαίρι και κάνεις εκπομπή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Να φέρω ένα θερμόμετρο.
1: Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Βασικά Δευτέρα και Παρασκευή θα πρέπει να μην κάνουμε εκπομπή.
0: Μα...
1: γιατί Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Γι' αυτό λέω. Λέω, είναι εδώ, μήπως με γελούν τα μάτια μου.
1: Έχει πολλές πολιτικές εξελίξεις σήμερα, πρέπει να είμαστε παρόντες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα θα σας χορτάσουμε παρασκήνια. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Καταρχάς, ως εισαγωγή θέλω να πω ότι στην πολιτική υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μυρίζουν όταν έρχονται. Μυρίζουν από πριν. Δεν γίνονται ξαφνικά. Ένα από αυτά είναι ο ανασχηματισμός. Ένα δεύτερο είναι οι πρόορες εκλογές. Ένα τρίτο είναι η ίδρυση κάποιου νέου κόμματος. Ποτέ δεν μας έχουν ευνηδιάσει, διότι μυρίζουν.
1: Το τράβηξες. Κάθε, το έκανες λύσα.
0: Περίμενε. Τι λέγαμε χτες κλείνοντας την εκπομπή.
1: Εντάξει, ανασχηματισμός θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει.

0: χτες που το λέγαμε, στους άλλους δεν μύριζε, σε εμάς μύριζε. Σήμερα πήρανε τροπή τα πράγματα. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι.
1: Θα μυρίζει, πάντα έχει καλή μύτη πάντα.
0: Έχω άδικο σε αυτό που είπα, ότι μυρίζανε αυτά τα πράγματα ότι έρχονται.
2: Κάτι γράψαμε, γι' αυτό κάτι είπαμε.
0: Γι' αυτό λέω. Και εγώ όταν το βράδυ βγήκα στο δελτίο και είπα, ρε παιδιά, δεν γίνεται, έρχεται. Το βράδυ με παίρναν διάφοροι συνάδελφοι και κάτι υπουργοί ανήσυχοι και λέγανε, μα πού, τι ξέρεις και αυτά. Μυρίζει το πράγμα. Σήμερα λοιπόν είχαμε
1: Φεύγεις. Τι θα κάνουνε.
0: Μπέζω με τον πόνο τους. Σήμερα είχαμε λοιπόν την πρώτη τυπική επιβεβαίωση ότι έρχονται κυβερνητικές αλλαγές. Τώρα πόσο μεγάλες είναι θα το δούμε, αλλά όταν ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, αποφασίζει να κάνει γραμματέα του κόμματος έναν υπουργό σε ένα ιδιαίτερα νευραλγικό πόστο, όπως είναι αυτό των μεταφορών που χειρίζεται τα τρένα, τα λεωφορεία, το ένα, το άλλο, την οδική
1: σχόλια. Είναι ένα πρόσωπο σοβαρό, είναι νεοδημοκράτης βέρος, είναι νέο παιδί, δηλαδή...
0: Δεν λέω ότι είναι κακή επιλογή, λέω ότι δημιουργείται ένα κενό που προστίθεται στα άλλα σωστό. Κενά που ήδη υπάρχουν.
1: Πρέπει να το καλύψει.
0: Διότι έχουμε χάσει τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Η ασθένεια του Γιώργου Μιλωνάκη στο Μαξίμου έχει δημιουργήσει ορισμένες αριθμίες στο Μαξίμου που πρέπει
1: προφανώς.
0: Να
1: δημιουργηθούν.
0: Έλεγα χθες ότι έρχεται η ελληνική προεδρία και θα πρέπει ένα πρόσωπο να αναλάβει όλη την προετοιμασία της. Άρα έχουμε περιγράψει ήδη 3-4 κυβερνητικές θέσεις που θα αλλάξουν, σύν οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία έχει εντοπίσει ο νοικοκύρης στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε όμως για κανένα μεγάλο ανασχηματισμό. Μιλάμε για κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Δεν ξέρεις, Γιάννη, τι λες.
2: Να πούμε παρασκήνια.
0: Βέβαια. Γι' αυτό σου φωνάξαμε.
2: Καταρχάς, η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη κλείδωσε από ό,τι πληροφορούμε εγώ την Τετάρτη.
0: Την περασμένη Τετάρτη.
2: Προχθές.
0: Ναι.
2: Πριν δύο μέρες. Οπότε και πέρασε το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου ύστερα από τηλεφώνημα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι η απόφασή του είναι να μετακομίσει από την κυβέρνηση στο κόμμα. Τι είχε προηγηθεί. Είχαμε περάσει ένα δίμηνο από την παρέτηση του κύριου Σκρέκα αρχές Απριλίου, θυμίζω, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είχε αρχίσει να συζητείται ποιος θα είναι ο επόμενος στο κόμμα. Σε αυτό είχαν πέσει πάρα πολλά ονόματα στο τραπέζι. Υπήρχε μια αμφιταλάντευση μεταξύ εξωκοινοβουλευτικού ή κοινοβουλευτικού προσώπου για τη θέση του γραμματέα. Το τελευταίο διάστημα είχε συγκλίνει ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες ότι πρέπει να είναι ένα κοινοβουλευτικό πρόσωπο αυτό που θα τρέξει στο κόμμα. Ένα ενεργεία βουλευτής. Και παρότι είχαν γίνει πολλές προτάσεις στον κύριο Μητσοτάκη, πολλά ονόματα, ο ίδιος, όπως μαθαίνουμε, σε μία συνάντηση τελευταία που έγινε με συνεργάτες, του είπε «Η απόφασή μου είναι αυτή». Κάθισε και ζήγησε πέρα από προτάσεις, πέρα από άλλα πράγματα, ποιο θα ήταν το καλύτερο πρόσωπο να τρέξει την Νέα Δημοκρατία και τον μηχανισμό του κόμματος, ίσως τις πιο δύσκολες εκλογές που θα δώσει η Νέα Δημοκρατία υπό την προεδρία του κ. Μητσοτάκη.
0: Σωστό. Γιατί επέλεξαν όμως να το δημοσιοποιήσουν σήμερα που ο Πρωθυπουργός αποσιάζει στο εξωτερικό και δεν το κάνανε?
2: Έχει να κάνει με το διαδικαστικό για την προκήρυξη της Πολιτικής Επιτροπής. Η Πολιτική Επιτροπή αυτή εκλέγει τον γραμματέα του κόμματος. Θα συνεδριάσει την Τετάρτη. Ανακοινώνεται πάντα 5 μέρες νωρίτερα και επειδή είναι ανοιχτή διαδικασία. Μπορεί κάποιος άλλος να θέλει να είναι υποψήφιος. Δεν το απαγορεύει κανένας. Μπορεί να μαζέψει 15 υπογραφές από τα μέλη της νέας πολιτικής επιτροπής που εξέλεξε το συνέδριο και να είναι και αυτός υποψήφιος. Άρα δεν μπορείς να ανακοινώσεις την επιλογή του Πρωθυπουργού
1: την ίδια μέρα που θα βγει η απόφαση.
2: Σωστό. Ένα τυπικό κομμάτι, αλλά και ένα ουσιαστικό.
0: Όταν ο Μητσοτάκης αποφάζει τον Κυρανάκη, δεν γνώριζε ότι η επιλογή συγκεκριμένου προσώπου που είναι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, όχι απλώς βουλευτής, θα πυροδοτήσει σενάρια ανασχηματισμού?
2: Προφανώς. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση, γιατί εγώ κρατιέμαι λίγο να χρησιμοποιήσω τη λέξη ανασχηματισμός. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση θα ανακοινωθούν ή την Πέμπτη το πρωί ή την Παρασκευή το πρωί.
0: Την Παρασκευή το πρωί
2: θα έλεγα
0: βιβλίο.
2: Πιθανότατα την Πέμπτη θα έλεγα.
0: Το λέω με τα γνώμη γνώσεως. Την Παρασκευή ξεχασέ την. Βάλε όποια άλλη μέρα θες.
2: Την Πέμπτη Θα γίνει, γιατί λέω, λένε Πέμπτη Παρασκευή από την κυβέρνηση. Ναι. Εγώ σου λέω θα είναι Πέμπτη.
0: Πέμπτη πρωί.
2: Πέμπτη πρωί, γιατί πρώτον το κλείνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Θα τους ορκίσει πέντε απόγευμα.
2: Ακριβώς, Τετάρτη θα έχει προηγηθεί η εκλογή του κύριου Κυρανάκη και θα φύγει επισήμως και από τη θέση του Υπουργού Μεταφορών. Άρα Πέμπτη πρωί ανακοινώνεται οι αλλαγές στο νέο κυβερνητικό σχήμα, ορκίζονται την ίδια μέρα και πάμε παρακάτω. Και λέω αλλαγές γιατί πολύ σωστά αναφέρθηκες και χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων στον Τάσο Χατζηβασιλείου. Θεωρώ δεδομένο.
0: Εγώ δεν είπα όνομα, απλώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτή τη θέση του Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ο Τάσος Χατζηβασιλείου είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζει καλά το αντικείμενο.
2: Καχάς είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεται διαρκώς δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη,
0: ναι,
2: σε όλα τα ταξίδια που αφορούν ευρωπαϊκά θέματα, σε συνόδους κορυφής.
0: Το ξέρει
2: και
0: καλά
2: έχει
0: το
2: πολύ
0: θέμα.
2: Καλές επαφές στις Βρυξέλλες. Άρα σε αυτό το χαρτοφυλάκιο που έχει περιγράψει θα αναλάβει και την προετοιμασία Προεδρία. Στην ουσία της Ελληνικής Προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Προφανώς θα υπάρξει αντικαταστάτης στη θέση του έμεινου του Νίκου Ταλαρά. Αντικαταστάτης στη θέση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Άρα λες, μισό λεπτό.
2: Παρόν όχι, δεν έχω σπονά.
0: Άρα αυτά τα δύο πόστα δεν θα καλυφθούν από άλλους που είναι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, θα καλυφθούν από βουλευτές. Γιατί αν καλυφθούν από άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή γίνει μια μετακίνηση, αυτόματα έχουμε ένα ντόμινο.
2: Θα σου πω ότι ίσως
0: ναι,
2: οι αλλαγές που θα δούμε να αφορούν δύο ή τρεις υφυπουργούς.
0: Μάλιστα.
2: Δύο ή τρεις υφυπουργούς να βγουν.
0: Δύο, πέντε.
2: Δύο ή τρεις υφυπουργοί να βγουν.
0: Αυτό
2: δύο, δύο ή τρεις υφυπουργοί, βουλευτές, ξαναλέω, να γίνουν υφυπουργοί. Δεν λέω ένα σχηματισμό γιατί δεν θα πειραχθεί κανένα από τα μεγάλα υπουργεία,
1: ναι,
2: από τα κρίσιμα υπουργεία.
0: Κανένα.
2: Θα υπήρχε μία περίπτωση να συμβεί αυτό.
0: Ναι.
2: Μου λένε
0: ότι δεν θα συμβεί.
2: Και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
2: Ότι
0: δεν θα γίνει.
2: Δεν θα γίνει.
0: Εμένα αυτό με υποψιάζει.
2: Η συνεισφορά θα υπάρξει.
0: Ναι.
2: Χωρίς.
0: Ωραία.
2: Τη μετακίνηση.
0: Εγώ τα ακούω όλα και έχεις πάντα καλό ρεπορτάζ.
1: Μήπως
0: θέλω
1: υπάρχουν,
0: να σε ρωτήσω το εξής.
1: Μπορούν στην κυβέρνηση άνθρωποι, ξέρω εγώ, του κύριου Καραμαλή, του κύριου Σαμαρά, έτσι ώστε να διασκεδαστεί αυτό το οποίο γίνεται.
2: Μπούν δεν μπούν. Καραμαλή Σαμαράς δεν θα αλλάξουν στάση.
0: Σωστό.
1: Θα
2: ξεκινήσουμε από το βασικό.
1: Και θα εξάλλου σήμερα στην ημέρα. Στο Ηράκλειο σήμερα θα μιλήσει ο Σαμαράς.
0: Θα τα πούμε στην
1: ημέρα. Όχι, θέλω
0: έχουμε
1: να πω
0: πολλά να λέει. Πούμε. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από το ρεπορτάζ που έχεις το πολύ καλό, γιατί κάθε μέρα παρακολουθείς τις κυβερνητικές λειτουργίες. Εφόσον ο Μητσοτάκης πάει σε έναν εκλογικό σχεδιασμό που είναι προφανές ότι πάει, η θέση του Γιώργου Μιλωνάκη μπορεί να παραμείνει κενή και το Μαξίμου να πάει στην εκλογική μάχη με έναν λιγότερο σε μια τόσο νευραλγική θέση?
2: Εύλογη ερώτηση. Προς το παρόν αυτό που έχει συμβεί είναι να έχει πάρει αρκετές αρμοδιότητες και να έχει έναν πολύ πιο συγκεκριμένο και διακριτό ρόλο ο κύριος Μπεκίρης.
0: Και ο Στέλιος Κουτνάτζης.
2: Και ο κύριος Κουτνάτζης σε ένα κομμάτι στα νομικά.
0: Μπορεί να σου πω ότι για την καθημερινότητα φτάνουν. Όταν πλησιάζουν εκλογές, το εργοστάσιο παραγωγής πολιτικής μεγαλώνει και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, υπεράνθρωποι να είναι, δεν μπορούν να το σηκώσουν. Χρειάζονται και συνδρομή. Τώρα, αν θα είναι άτυποι, όπως λες, από ένα-δύο υπουργούς που σε άλλο υπουργείο θα είναι και άλλη δουλειά θα κάνουν, ή αν θα τοποθετηθεί.
2: Πότος ή άλλος, μια παρένθεση, αν μου επιτρέπεις, ήδη έχουν μια τέτοια σχέση και συνεργασία με τον Πρωθυπουργό.
0: Έχουν, ναι. Άρα θέλω να πω ότι η διαφορά μεταξύ διορθώσεων κυβερνητικών και του ανασχηματισμού δεν θέλει και πολύ για να αλλάξει.
2: Σίγουρα,
0: ή ας πούμε,
2: εννοείται.
0: Έχει 20 υπουργεία η κυβέρνηση. Είναι και στα 20 ευχαριστημένος ο Μητσοτάκης ή μπορεί να πει τώρα μια που κάνω τις αλλαγές και εκεί που βλέπω ότι το πράγμα δεν περπατάει, ας τον αλλάξω κι αυτόν, αδερφέ.
2: Υπάρχει μια θεωρία σε αυτό που εκφράζουν κάποιοι. Ότι αν ήταν δεδομένες οι εκλογές το Μάιο του 2027, κάποιες τέτοιες κινήσεις ίσως να είχαν νόημα. Αν οι εκλογές, υπάρχει περίπτωση να γίνουν το Σεπτέμβριο, αυτές οι κινήσεις.
0: Συγγνώμη, γιατί έχεις καμιά αμφιβολία.
2: Για ποιο?
0: Δεν θα γίνονται σε πιθανότητα.
2: Θα σου πω ότι μου είπαν χθες δύο, με αφορμή όλα αυτά, γιατί συνομίλησα με πολλούς, δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη και έχουν και δική τους ισχυρή άποψη πολιτική, ότι η πρόθεση, ο σχεδιασμός, ο στόχος, η επιδίωξη του Πρωθυπουργού είναι οι εκλογές να γίνουν τον Απρίλιο ή δυνατόν το Μάιο του 2027.
0: Ωραία.
2: Αλλά, να στο ολοκλήρωσω όλη την περιγραφή, τι μου μετέφεραν. Αλλά θέλει να έχει καθαρή,
1: ναι,
2: στο τραπέζι την επιλογή να προχωρήσει σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Πότε θα κριθεί αυτό? Σε δύο μήνες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν είχε σκοπό να πάει τον Απρίλιο του 27, γιατί σκοτώνεται να τελειώσει μια τόσο κορυφαία διαδικασία όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση μέχρι το τέλος Ιουλίου?
2: Γι' αυτό σιγά, που σου είπα. Για να έχει. Όχι,
0: τι
2: έχεις
0: σιγά,
2: δίκιο.
0: Ρε Βασίλη.
2: Έχεις δίκιο.
0: Η συνταγματική αναθεώρηση.
1: Είναι τελείως πρόσχημα.
0: Γιατί
1: δεν υπάρχει τίποτα στην πραγματική επιθεώρηση.
0: Πώς δεν υπάρχει?
1: Θα προβάλλει 30 πέντε άνθρωποι. Πράγματα. Μα δεν είναι τίποτα. Ποιος θα τα ψηφίσει αυτά τα? Κανένας.
0: Όχι, έτσι, μπράβο. Ήρθε στα λόγια μου.
2: Βασίλη, αυτό που λέει, αυτό που λέει, έχει δίκιο όμως.
0: Αυτό θα είναι το πρόσχημα για να πάει στις πρόωρες εκλογές.
1: Το πω, η συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ότι 30 άρθρα πρότεινα, κανένα δεν δέχτηκαν. Έχω 11 κόμματα απέναντι. Παιδιά, πάμε στις εκλογές να δούμε ποιος θέλετε να σας κυβερνήσει.
2: Έχει δίκιο ο Βασίλης, ότι θέλει να το κλείσει μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Θέλει να έχει επιλογή, την επιλογή.
2: Του δίνει την επιλογή του Σεπτεμβρίου ανοιχτή.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως θα γίνει τότε. Είναι πιθανό να γίνει.
0: Εγώ το έχω πει και το ξαναλέω.
1: Επίσης ότι ο Σαμαράς δεν έχει ακόμα πει τίποτα, ο οποίος θα έχει πολύ καλύτερη πληροφόρηση από εμάς.
0: Ναι.
1: Έτσι, μου δείχνει ότι περιμένει, γιατί δεν έχει δαγκώσει το.
0: Κάτσε να τον ακούσει.
2: Πάει με την εμπειρία του. Πληροφόρηση. Δεν ξέρω αν τους τρεις με τους οποίους μπορεί να τα μοιράζεται αυτά ο Μητσοτάκης υπάρχει περίπτωση να μιλήσει με τον Σαμαρά?
1: Εγώ πάμε, βέβαιος τι έχει.
0: Πάμε τώρα και στο Σαμαρά. Ο Σαμαράς μιλά 7 η ώρα στο Ηράκλειο, στο επιμελητήριο του Ηρακλείου. Ήδη οι άνθρωποι του διαραίουν ότι η ομιλία του δεν θα έχει απλώς αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε από τον Σαμαρά. Και σας λέω ότι το μαξί μου, η πληροφόρηση του Μεγάρου Μαξίμου λέει ότι σήμερα ο Σαμαράς θα πει κάτι που μπορεί να ερμηνευθεί ως προαναγγελία του νέου κόμματος.
1: Ωραία.
0: Κάποιοι άλλοι πιο τολμηροί συνεργάτες του Πρωθυπουργού λένε ότι ο Σαμαράς είναι έτοιμος να το κάνει μέσα στην άλλη εβδομάδα, πιθανώς την Τετάρτη. Εγώ δεν ξέρω αν αυτές οι πληροφορίες είναι βάσιμες ή όχι, αλλά νομίζω ότι σήμερα το βράδυ από την ομιλία του Σαμαρά κάποια παραπάνω συμπεράσματα θα τα βγάλουμε.
1: Ναι, να καταλήξουμε πάντως ότι ο κύριος Σαμαράς πρόκειται να κάνει κόμμα.
0: Δεν το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω αν θα κάνει.
1: Αυτό λέω. Εγώ νομίζω ότι πρόκειται να κάνει κόμμα.
0: Εσύ το λες. Εγώ λέω πάλι ότι αφού δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, έχει κάποιες δυσκολίες και ίσως να μην το κάνει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν το ξέρω. Προφανώς, το τι θα κάνει ο Σαμαράς το ξέρει ο Σαμαράς. Σήμερα λοιπόν η ομιλία του Σαμαράς στο Ηράκλειο θεωρείται κρίσιμη σημασίας, γιατί φαίνεται ξέρει να διαλέγει εκφράσεις ο Σαμαράς, να το πάει μέχρι εκεί που θέλει. Περιμένω να ακούσω κάτι διαφορετικό.
2: Σίγουρα θα είναι μια ομιλία μεγάλης διάρκειας. Δεν θα περιορίζεται στην κριτική προς την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
2: Θα έχει μέσα πράγματα τα οποία θα περιγράφουν την Ελλάδα όπως τη σκέφτεται ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο.
2: Αυτός είναι ο τίτλος που έχει δώσει το Think Tank στην εκδήλωση.
1: Ναι.
2: Αλλά θα έχει πράγματα που, όπως μου λένε συνεργάτες, θα περιγράφουν την Ελλάδα που έχει στο μυαλό του Αντώνη Σαμαράς. Αυτό είναι ένα βήμα παρακάτω, όπως το περιγράφει ο Βασίλης.
0: Εγώ περιμένω να δω τη διατύπωση.
2: Επίσης, πέρα από την ομιλία που θα είναι μεγάλη σε διάρκεια, θα ακολουθήσει και μια συζήτηση με κοινό. Θα απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις.
0: Που κάποιος θα το ρωτήσει.
2: Που και εκεί θα υπάρξει ένα διάλογο που μπορεί να δώσει.
0: Και να μην περιμένει την ερώτηση του Σαμαράς.
1: Έχουν προαναγγείλει ότι θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Έχουν στείλει και έχουν πει.
0: Αυτό λέω.
2: Νομίζω όμως.
0: Άρα στην ερώτηση δεν μπορεί να μην περιμένει ο Σαμαράς ότι κάποιος θα το ρωτήσει για το κόμμα. Μη σου πω ότι θα βάλει και κάποιον να το ρωτήσει.
1: Θα δούμε.
0: Γι' αυτό σου λέω, θα πάμε παρακάτω σήμερα.
2: Πάντως, δεν νομίζω ότι η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά επίκειται.
0: Ναι,
2: δεν είναι θέμα. Αυτό καταλαβαίνω από το περιβάλλον του.
0: Τι λένε οι από εκεί?
2: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από το περιβάλλον του είναι ότι δεν είναι θέμα 10 ημέρου, 15 ημέρου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αν θες να μείνεις κι άλλο,
2: κάθε
0: και πιταράς, αλλά άμα θες μένεις, δεν ξέρω, τι θες εσύ.
2: Άμα έχεις πιταρά εδώ, τι να κάνουμε πολύ.
3: Σωστό.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Τηλεόραση, το καταλαβαίνω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κερανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική Η γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Ναι, ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρ. Από την πλευρά της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 Ιρανικά ντρόουν κοντά στα στενά του Ορμούς, που αποτελούσαν άμεση απειλή για την περιφερειακή θαλάσσια κυκλοφορία. Ανέφερε επίσης ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ στο Γκόρουκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν. Συγγνώμη προς την Ελλάδα εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, αναφέρει ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Ο Γιάννης Πιταράς είναι στο άλλο μικρόφωνο.
2: Χαιρετώ την παρέα.
0: Θέλω να μας δώσεις 3 λεπτά.
2: Ήρθες και ζωντάνευσε εκπομπή, ρε.
0: Είδες.
2: Απίστευτο.
0: Είδες. Όχι, πες το, γιατί μου λέει.
2: Όχι, μα το τάπα. Δεν είναι. Δεν λέω ίσα ίσα, αλλά περάσαμε υπέροχα.
0: Ναι, ναι, και εγώ.
2: Δεν είναι. Εγώ. Απλά επειδή είναι μεσημέρι, πέφτουν λίγο τα αυτά. Δεν θες κάποιον να σε.
0: Κάτι κλάψε με μάνα, κλάψε.
2: Ναι, έβαλε και
0: φεγγάρι.
2: Από τραγωδία μιλάμε.
0: Ναι. Δώσ' μας 3 λεπτά, όπου συμμετέχει στη συζήτηση, αλλά έχω ένα ειδικό θέμα.
2: Ναι, εννοείται.
0: Διότι χτες ξαφνικά, ενώ δούλευα ήρεμος και χαλαρός, τρόπος του λέγει χαλαρός, τέλος πάντων, μου στέλνουν ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με κατήγγειλε στη Βουλή.
2: Όπα,
0: πάλι. Για ακούστε, κυρία.
1: Θα έφταιγες, ρε παιδί μου.
0: Ε?
1: Θα έφταιγες, θα μου σε καταγγείλει.
0: Ναι, ναι, ακούστε.
3: Μα καλά, δεν ντρέπεται κανείς, δεν συγκλονίζεται κανείς. Όταν παιδιά 17 χρονών άλλα πηδάνε από την ταράτσα και άλλα λένε θα φύγω σε άλλη χώρα, δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά και ότι δεν είναι επιτρεπτή αυτή η κατάσταση? Όταν τα ξαναείπα αυτά βγήκανε διάφορα φερέφωνα κυβερνητικά, ένας από αυτούς είναι ο κύριος Χιώτης, κατά καιρούς διευθύνων των Sky, που κάθε φορά απαγγέλει ό,τι του λένε και όταν του ζητάω να ανακαλέσει, ανακαλεί. Δεν μπορώ να το κάνω κάθε φορά με μηνύματα και να τον ανακαλώ στην τάξη. Βγήκε και έρθα να λέει, μα τι λαϊκισμός, τι λαϊκισμός.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Μ' άρεσε πολύ το κατά καιρούς διευθύνων του Sky. Πολύ μου άρεσε. Πρώτον, πράγματι μία φορά είχα δικήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, με είχε πάρει τηλέφωνο, είχα πει κάτι που δεν έκανε ενώ το είχε κάνει και την επόμενη μέρα, αναγνωρίζοντας το λάθος μου, ανακάλεσα και διόρθωσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου όμως κάθε φορά που αναφερόμαστε σε εκείνη χωρίς ασκώντας τη κριτική, διότι άμα λέμε καλά λόγια όπως λέγαμε χθες για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όλα καλά, μου στέλνει κάτι κατεβατά, κάτι μηνύματα που λέει ότι θα μου κάνει μήνυση, αγωγή, ανακοπή, πώς τα έλεγε αυτό στο Φωτόπουλο, και θα διαμαρτυρηθεί και στον εργοδότη μου. Δηλαδή πρόσεξε κιόλας, μην χάσεις τη δουλειά σου, ας πούμε, καταλαβες. Τώρα, το τελευταίο περιστατικό, έτσι για να κρίνετε κι εσείς ελεύθερα, ήταν ότι την περασμένη εβδομάδα την κατήγγειλα, είπα ότι λαϊκίζει μερικές φορές μιλώντας στη Βουλή.
1: Άντε.
0: Γιατί το είχα πει αυτό? Διότι την προηγούμενη μέρα 2 κορίτσια στην Ηλιούπολη είχαν πηδήξει από τον μπαλκόνι του σχολείου και έχασαν τη ζωή τους.
1: Τραγικό.
0: Και την επόμενη μέρα αυτό το τραγικό γεγονός η κυρία Κωνσταντοπούλου το σχολίασε ως εξής.
3: Το κράτος αυτό υπό την διακυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει αμετανόητο, να σκοτώνει τα παιδιά, να σκοτώνει τα όνειρά τους, να σκοτώνει τις ελπίδες τους, να σκοτώνει τις προσδοκίες τους. Και απέναντι σε αυτή τη δολοφονική πραγματικά κρατική μηχανή, εμείς, η πλεύση ελευθερίας, είμαστε εδώ με όλο μας το είναι, με όλες μας τις δυνάμεις, για να νικήσει η ζωή. Για να μην οδηγηθεί άλλο παιδί, όπως τα κορίτσια χθες στην Ηλιούπολη, σε μια τόσο τραγική πράξη διακοπής του νήματος της ζωής τους, ενώ είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους.
0: Αυτή λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι έκφραση λαϊκισμού. Δεν θα αντιδικήσω με την κυρία Πρόεδρο, εγώ σέβομαι και τα κόμματα της Βουλής και τους αρχηγούς της, αλλά δεν θα με αναγκάσει η κυρία Κωνσταντοπούλου με όλα αυτά να λέω αυτό που εκείνη θέλει να ακούσει. Εγώ είμαι εδώ για να λέω τη δική μου άποψη, σέβομαι τη δική της, εκείνη δεν σέβεται τη δική μου. Τελεία, παράγραφος. Και ας πάρει και τον εργοδότη μου, ας πάρει και τον πάπα, ας πάρει και όποιον θέλει. Δόξα τω Θεώ, εμείς εδώ στο Sky έχουμε την ελευθερία να λέμε την άποψή μας και το κάνουμε πολλές φορές, σχεδόν πάντα το κάνουμε. Λοιπόν, ας με καταγγείλει όσες φορές θέλει και στη Βουλή και στα δικαστήρια. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά και άλλοι με έχουν καταγγείλει. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναβγεί και ξανά βουλευτής κάποιος που με κατήγγειλε. Έχω μια παράδοση σε αυτό, αλλά.
2: Κρατική δολοφονική μηχανή.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, κάτσε, ναι. Υπάρχει ένα όριο στο τι λέμε. Τελεία. Πάμε παρακάτω.
1: Αχ, θέ μου.
2: Καλά, πήγε και για το, δικό, για το Φλωρίδη μια δικογραφία τώρα στη Βουλή από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Το τι θα κάνει με το Φλωρίδη είναι δική του δουλειά και το Φλωρίδη. Ότι... Δεν μου πέφτει λόγο.
1: Άλλη πολιτική αντιπαράθεση τώρα και άλλο να λέει. Τώρα είναι να το να λες ότι η κυβέρνηση σκοτώνει τον κόσμο. Δύο παιδιά φτάσαν σε αυτή την τραγική κατάσταση. Είναι να το να λες κάτι τέτοιο.
0: Μη λες άλλα. Θα βρεθείς κι εσύ στο δικαστήριο. Άσε να πάω μόνος μου. Μην πάμε παρέα. Μείνει κι αν σε κάνει εκπομπή. Περίμενε. Μπαίνουμε στα φρέσκα κουλούρια. Πριν από λίγο η Δέσποινα Βλεπάκη από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με ενημερώνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του είπε ότι το ΠΑΣΟΚ λέει όχι στα προξενιά με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς, αλλά όχι και στα προξενιά με αποτυχημένους του χθες.
2: Όπα, ο Δούκας ήταν εκεί, τα άκουσε αυτό ή...
0: Φαντάζομαι
1: εκεί
0: ότι
1: ήταν,
0: θα
1: ήταν εκεί.
2: Α, ήτανε.
0: Λέγαμε εδώ και μέρες ότι ο πρόεδρος του κόμματος πρέπει να πάρει θέση σε αυτό που είπε ο κ. Δούκας. Την πήρε σήμερα.
2: Βέβαια. Και άρα... την πήρε και έχει ανακοινώσει. Θα ανακοινώσει μάλλον τα απογευματάκια και τη σκιώδη κυβέρνησή του.
0: Ναι, τώρα καταρχάς σε αυτό θα τοποθετηθούν τα υπόλοιπα.
1: Καλό είναι αυτό.
2: Θα πρέπει να το κάνει καιρό.
1: Και
2: αν καιρό.
0: Και κάπως έτσι άρχισε ο καυγάς, λέγαμε παλιά. Θυμάσαι.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτά. Πες μας τώρα.
2: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ δεν φεύγουνε βέβαια.
0: Συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος καυγάς.
2: Άλλος. Παραιτήθηκε Αχτσιόγλου.
1: Καλά.
0: Ρε εσύ τώρα που λες Αχτσιόγλου.
2: Όχι, επισήμως με την επιστολή στη Βουλή σήμερα.
0: Εγώ αυτή την κυρία τη συμπαθώ,
2: ναι.
0: Και τη συμπαθώ περισσότερα διότι παρέδωσε την έδρα της. Αλλά είδα πριν από λίγο την επιστολή παρέτησης της και γράφει βουλεύτρια του δυτικού τομέα.
2: Ναι.
0: Είναι δόκιμη η έκφραση βουλεύτρια, γιατί εμένα μου ακούγεται άσχημα.
2: Έτσι το έτσι
1: υπάρχει λέξη, τι χρησιμοποιούν.
0: Εντάξει, παιδί μου, αλλά τώρα.
1: Είναι λίγο μαλλιαρή.
0: Αυτό λέω. Η βουλευτής δυτικού τομέα. Και πώς λέμε ο υπουργός ή υπουργός, ο βουλευτής ή βουλευτής.
1: Εντάξει.
0: Το βουλεύτρια, όταν το ακούω, μου θυμίζει λίγο. Δεν θα το πω.
2: Να μην το πεις, όχι.
0: Δεν το λέω.
2: Φέτος πάντως έχεις από τη μια, για να τα λέμε όλα έτσι, γιατί η αλήθεια δεν είχαμε μάθει έτσι. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παραιτείται, παραδίδει έδρα.
0: Μα αυτό είναι το σωστό τώρα, τι να κάνουμε.
2: Αχτσιόγλου παραιτείται, παραδίδει έδρα.
0: Ενώ αντιθέτως.
2: Και μπαίνει Δραγασάκης.
0: Μαθαίνω ότι ο κύριος Δραγασάκης παραλαμβάνει την έδρα,
2: ναι.
0: Ενός κόμματος, παρετείται από το κόμμα και θα μείνει ανεξάρτητος βουλευτής.
2: Ναι.
0: Κάτσε, φίλε. Ή παραλαμβάνεις την έδρα και πας στο κόμμα του έδρα που απαλαμβάνεις. Αλλιώς, παραλαμβάνεις την έδρα. Το περίμενα από τον κύριο Δραγασάκη. Έχω άδικο, Ρενότη. Εγώ είμαι περίεργος.
1: Περίεργα πράγματα αυτά όλα.
0: Θα το έκανες εσύ αυτό.
1: Όλη αυτή η κατάσταση, παιδιά.
0: Να ορκιστώ βουλευτής ενός κόμματος. Να πω, μάλιστα, ορκίζομαι, έφυγε ο προηγούμενος, ορκίζομαι. Ορκίζομαι και παρετούμε.
2: Αυτά είναι που δεν έχουμε λύσει το πολιτικό
1: σύστημα. Η Νέα Αριστερά έφυγε και έφτιαξε ένα καινούριο κόμμα. Έτσι με την ιστορία Κασελάκη κτλ. Καινούριο κόμμα. Τώρα πήγε ο Τσίπρας, έφτιαξε. Θα πάει εκεί η Νέα Αριστερά. Παρετήθηκαν αυτοί οι μισοί. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Μα άκουγα το Χαρίτση νωρίτερα που λέει το ότο το άλλο. Τι τούτο και τ' άλλο. Εσείς φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν έφυγε ο Τσίπρας. Γιατί δεν αντέχατε τον Κασελάκη. Τώρα που φύγε ο Κασελάκης και κάνει δικό του κόμμα ο Τσίπρας, επιστρέφεται.
2: Τα κόμματα έχουν ένα.
0: Μπλέκι,
1: θα τους πάρει ο Τσίπρας πίσω.
0: Πώς?
1: Παρετήθηκαν. Θα τους πάρει ο Τσίπρας πίσω.
0: Νομίζονται ο την Αχτσιόγλου, την Χαρίτση και
1: πάρει,
0: τον
1: αλλά...
0: Ηλιόπουλο θα τους πάρει.
1: Θα σπάρει,
0: έτσι.
2: Ναι. Όσοι, να στο κάνω εγώ εικόνα.
0: Θα κάνει ένα μείγμα, ρε παιδί μου, εμπειρίας και ανανέωσης. Πώς τα λένε αυτά οι πολιτικοί.
2: Νότι, όσοι ήταν στον εξώστη, θα πάνε με κέφι. Και θα τους πάρει και με κέφι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Δηλαδή,
1: αλλά...
2: αυτός ο οποίος τους έστειλε στον εξώστη για να μην είναι πρώτο κάδρο εικόνα, αν θυμάσαι την παρουσίαση του βιβλίου.
1: Ναι,
2: το σχολιάζαμε όλοι τότε.
1: Ο κύριος Τσίπρας θέλει να δείξει ότι έχει ένα καινούριο πρόσωπο.
2: Ναι.
1: Ανακοίνωσε κάποια πρόσωπα.
0: Τον ανακοίνωσε όπως ένα πρόσωπο.
1: Είδα ότι γράφουν ότι έχει καμιά εικοσαριά εκεί ανθρώπους.
0: Τι είναι εκπρόσωπο.
1: Καλά βιογραφικά.
2: Πέντε ανθρώπους έχει
0: πρόσωπο τύπου.
2: Πέντε ανθρώπους επικοινωνιακά ενώ πέντε ανθρώπους. Αυτό βγαίνει μπροστά.
1: Ναι.
2: Αυτό
1: όμως πώς θα δείξω ότι είσαι διαφορετικός? Άμα πάρει του ίδιου ανθρώπου με του οποίου ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έκαναν τον κύκλο και θα ήρθαν σε σένα.
0: Μα το έλεγα από την αρχή, ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν έχει τόσου νέου ανθρώπου.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Θα πάρει του παλιού, θα βάλει και λίγο νεολαία μέσα από κάτι
1: καινούριο. Ναι, αλλά δεν έχει καινούριου ανθρώπου. Δεν έχει πει κάτι καινούριο. Πώ θα πείσει ότι είσαι κάτι άλλο?
0: Να που έχει πείσει 15%.
1: Ήμουν χθε με έναν δημοσκόπο ο οποίο έλεγε. Το 15% είναι τραγικό για τον Τσίπρα, διότι μου θύμισε πράγματα διάφορα κόμματα, τα οποία με το που εμφανίζονταν είχε 20-25% και μετά δεν μπήκαν καν στη Βουλή.
0: Ναι. Είναι πιθανό να συμβεί και αυτό. Αλλά είναι πιθανό και να μην.
1: Και να ανεβαίνει. Το 15 πάντως το ταβάνι, καταλαβαίνω.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ο Τσίπρας έτρεξε να κάνει το κόμμα φοβόμενος εκλογές προώρες ή λόγω της Χαριστιανού?
0: Και τα δύο.
2: Άρα κατά τη στοιχεία ο Σαμαράς θα τρέξει να το κάνει τώρα ή θα κρατηθεί?
0: Αυτό λέγαμε πριν με τον Καντέλη. Λέγαμε ότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι σήμερα ο Σαμαράς θα πάει ένα βήμα παρακάτω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ότι περίπου με αυτά που θα πει, περίπου θα το προαναγγείλει το κόμμα χωρίς να το ανακοινώσει. Περιμένουμε να δούμε αν αυτή η πληροφορία θα επιβεβαιωθεί. Αλλά αν κρίνω από τη ζέση των συνεργατών του να μας ενημερώνουν από το πρωί πότε θα στείλουν την ομιλία, τι αποσπάσματα, ότι θα απαντήσει σε ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Από πότε θυμάσαι εσύ το Σαμαρά να απαντά σε ερωτήσεις?
2: Από τη ΔΕΘ.
0: Όχι, από το 93. Εγώ δεν θυμάμαι μετά το 93 σε ερωτήσεις κοινού να απαντά ο Σαμαράς.
2: Ναι.
0: Άρα
1: μπορεί να, να υπάρχει μια προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Κάτι θα γίνει μάλιστα. Σήμερα.
2: Εντάξει, ενδιαφέρον θα έχει.
0: Θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε.
2: Ενδιαφέρον θα έχει. Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Γιατί με έχει πραγματικά, βλέπω και τις εικόνες που είναι τραγικές. Γίνεται αυτό το φοβερό δυστύχημα στη Θησαίο, στην Καλλιθέα.
1: Για πες, δεν προσπαθεί, το ξέρω.
0: Με τη μηχανή, λες.
2: Με τη μηχανή. Είναι μια γυναίκα, προσπαθεί να περάσει μία από τις δεκάδες διαβάσεις που έχει βάλει ο Δήμος εκεί.
1: Ναι.
2: Και καλά κάνανε και βάλανε, γιατί δεν έχει τρόπο πέρα από τα φανάρια σε ένα τέτοιο αυτοκινητόδρομο, μια ευθεία. Έρχεται ένας τύπος ο οποίος έρχεται όχι απλά πατημένος με μηχανή. Πάει, δεν ξέρουμε, ταχύτητα του δεν μπορεί να την. Την ώρα εκείνη περνάει η γυναίκα, γιατί έχουν περάσει κάποια αυτοκίνητα, άρα βλέπει ελεύθερο το δρόμο, πάνω στη διάβαση. Έρχεται αυτός, δεν προλαβαίνει η γυναίκα να πάρει χαμπάρι, ούτε αυτός εννοείται. Διαμελίσκει, δηλαδή ο άνθρωπος. Και λες.
1: Άρα έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα αυτός.
2: Αυτός έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Δηλαδή και τη γυναίκα να μην χτύπαγε.
2: Αυτός κάπου παραπέρα.
0: Κάπου
2: θα πήγε. Όμως βλέπω τα πλάνα και είναι μια γυναίκα σε μια διάβαση. Η οποία διάβαση έχει φτιαχτεί για τους πεζούς.
1: Ναι.
2: Η οποία περιμένει 2 λεπτά να περάσουν όλα τα αυτοκίνητα και μετά να περάσει τη διάβαση.
1: Ναι.
2: Ενώ η λογική είναι ότι θα πρέπει τα αυτοκίνητα να σταματήσουν. Παιδιά, έτσι και πάτε, επειδή τον ανεβαίνω το δρόμο αυτό.
0: Μα με συγχωρείτε. Στην Ελλάδα έχεις δει συχνά εσύ αυτοκίνητο να σταματάς σε διάβαση?
2: Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ έχω προσπαθήσει να σταματήσω στη Θησαίο.
1: Θα πέσει άλλος πίσω.
0: Έρχονται από πίσω άλλος, άντερε.
2: Δεν υπάρχει φιλοσοφία, κουλτούρα, δεν σεβόμαστε. Λες και όλοι έχουμε γεννηθεί
1: μέσα
2: σε ένα αυτοκίνητο. Δεν υπάρχουν
1: άλλοι. Στην Καλλιθέα το βλέπεις, γιατί διαβάσεις είναι συχνές, το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Στην Κηφισία, εγώ που κατεβαίνω, έχει 2 διαβάσεις.
2: Έχει όντως. Λίγο μετά την Αλεξάνδρα.
1: Τις ξέρω εγώ και σταματάω. Τις 9 στις 10 φορές ο άλλος πίσω μου φρενάρει και σταματάει στο ένα πόντο. Λοιπόν, εκεί πρέπει καταρχήν με κάποιο τρόπο να σηματοδοτούνται αυτές οι διαβάσεις.
2: Ναι.
1: Έτσι, γιατί καταρχήν δεν είναι πάντα λευκές, γιατί όταν περνάει ο καιρός χάνουν το χρώμα τους και τις βλέπεις. Δεύτερον, άμα δεν το ξέρεις στην Κηφισίας, πώς θα δεις τη διάβαση τώρα, εσύ που κατεβαίνεις με 60 και 70 χιλιόμετρα να σταματήσεις. Στην Αγγλία που υπάρχει αυτό, είναι τα λεγόμενα zebra crossing. Έχει κίτρινα φώτα μεγάλα, τα οποία αναβοσβήνουν μονίμως.
2: Ναι.
1: Ξέρεις λοιπόν εκεί ότι με το που θα πατήσει το πόδι του να διασχίσει, φρενάρεις. Αυτό πρέπει να γίνει και εδώ.
2: Ναι.
1: Το είχαμε συζητήσει και με τον Κυρανάκη όταν ήταν εδώ. Τώρα πια θα πάει.
0: Θα το συζητήσουμε με τον επόμενο.
1: Με τον επόμενο. Πρέπει με κάποιο τρόπο λοιπόν να σηματοδοτηθούν αυτές οι διαβάσεις. Και να μάθει ο κόσμος και επίσης να έχει. Στην Αγγλία, άμα το κάνεις αυτό, πας σαν για δολοφονία. Πώς το λένε.
0: Εκπρομελέτης.
2: Ναι. Εντάξει τώρα, δεν χρειάζεται να έχουμε και ένα μπαμπούλα πάνω στο κεφάλι μας για όλα όμως.
1: Αν θέλουμε.
2: Κάποια πράγματα, ρε παιδιά, είναι αυτονόητα, δεν ξέρω.
1: Πώς τα μάθει. Μα οι μισοί που σκοτώνονται είναι πεζοί. Έχεις δει τώρα το καινούριο.
2: Φυσικά.
1: Ναι.
2: Φυσικά.
1: Δεν έχει καταλάβει κανένας ότι πρέπει ο πεζός να κυκλοφορεί στον δρόμο και εσύ να φανάρεις.
2: Όλοι έχουν την αντίληψη ότι έχουν γεννηθεί σε ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι.
0: Αυτοκίνητο, όμως, γιατί και ο πεζός όταν περνάνε αυτοκίνητα δεν πάει να περάσει τη διάβαση.
1: Όχι, περνάει ένα αυτοκίνητα, ακόμη και επικίνδυνο.
0: Εκεί που γίνονται τα ατυχήματα και δεν φταίει ο πεζός, είναι πάνω στη στροφή.
2: Βασίλη.
0: Πάνω στη στροφή όταν στρίβεις και έχει διάβαση πρέπει να προσέχεις.
2: Έχετε πάει στα Τρίκαλα. Νομίζετε ότι πατάτε το πόδι σας σε άλλη χώρα. Κατά κυριολεξία όμως.
1: Εντάξει, τα έχει κάνει ο.
2: Κατά κυριολεξία. Έλληνες είναι και αυτοί, δεν είναι κάτι άλλο. Πα στα Τρίκαλα και με το που πατήσει.
1: Ο Δήμος τα έχει κάνει όμως.
2: Ναι, αλλά εκεί γιατί είναι άλλοι κανόνες. Ο ίδιος κώδικας είναι, δεν αλλάζει κάτι.
1: Μα και οι Έλληνες, άμα πάνε και οδηγούν στο Λονδίνο, γίνονται κυρίες. Οδηγούν προσεκτικά. Και μετά γυρίζουν εδώ και το παίζουν φάτζιο.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό κάναμε τόσο μεγάλη φασαρία για τις κάμερες που δυστυχώς πήγαν παραπίσω. Όταν ξέρεις ότι σε κάθε γωνία υπάρχει κάμερα και αυτός που έτρεχε χτες θα καταλάβει ότι για να διασχίσει τη θησέα θα μαζέψει 10 κλήσεις.
2: Γιατί δεν
0: και
2: κάνουμε
0: ίσως αυτό λειτουργήσει αποτρεπτικά, γιατί αλλιώς μυαλό δεν βάζουμε.
2: Γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνουν οι Κύπροι. Πάρα πολύ έξυπνο και απλό. Οι Κύπροι αντί να κάνουν διαγωνισμό προμηθειών, να προμηθευτούν κάμερες, τι κάνανε. Με διαγωνισμό υπηρεσιών. Πήγανε σε εταιρείες, οι οποίες είναι αυτή η δουλειά τους.
1: Σε μια ιδιωτική εταιρεία και να φτιάξει τις κάμερες.
2: Θέλουμε να παρέχετε την υπηρεσία. Θα
0: αν
2: βάλε,
0: έχω καταλάβει καλά.
2: Θα βάλετε τις κάμερες και εμείς θα σας πληρώνουμε για κάθε κλικ. Ναι, για κάθε κλικ που θα δίνει.
0: Αλλά η Κύπρος είναι ένα πολύ μικρό κράτος και εκεί που μπήκαν οι κάμερες, μια πολύ μικρή περιοχή. Στην Αθήνα των 4 εκατομμυρίων αυτό δεν θα λειτουργούσε.
2: Καλά, για χίμερες κάμερες, για χίλιες κάμερες μιλάμε.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνεις διαγωνισμό.
0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη.
1: Έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Δεν πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Είτε το δώσεις στον Παπαδόπουλο και όχι στο Χιώτη. Έτσι δεν είναι.
2: Κάτσε εσύ, 19 εταιρείες πήραν μέρος.
1: Αυτό λέω. Και βγήκε μια εταιρεία και είπε ότι δεν, εδώ πέρα δεν έχει έχετε φτιάξει το διαγωνισμό. Είναι σαν να θέλετε τη συγκεκριμένη εταιρεία να το πάρει.
2: Φωτογραφικός με 19 συμμετέχοντες υπάρχει. Σου φαίνεται λογικό.
1: Άμα υπάρχει.
2: 19 και είναι φωτογραφικός. Φωτογραφικός είναι άμα είναι 2-3 οι συμμετέχοντες.
1: Μα η φωτογραφικός είναι ότι μία από αυτές είναι φανερό ότι θα το πάρει. Είναι φτιαγμένο στα μέτρα της.
2: Μα τώρα τι λέμε τώρα.
0: Κύριε,
1: και γι' αυτό και το ανέβαλα.
0: Τα υπόλοιπα στο γραφείο, γιατί ξεπεράσαμε.
2: Ο Νότης είναι η ώρα του φαγητού, τώρα δεν τον χάνεις.
0: Και το ύπνο μετά.
1: Δεν
0: τον έχεις δει παπούς και φοράει. Είναι έτοιμος, έχει φύγει για σαν
2: και που ήταν εδώ σήμερα πολύ σου είναι.
1: Έτσι πράγματι.
0: Εγώ μπερδεύτηκα το πρωί, πήγα να πω ότι είμαι μόνος και μετά κοίταξα δίπλα.
1: Σε αυτή την ηλικία δουλεύουμε για
2: Παρασκευή. Θα ξαναδούμε το Σεπτέμβρη.
1: Στην επαρχία σταματάνε τις διαβάσεις, λέει ο φίλος μου ο Πάρης.
0: Γράφει ένας.
1: Που είναι στα Γιάννενα.
0: Αυτός ο αρχιτεμπέλης κάνει κριτική λέει στους άλλους που δεν δουλεύουν.
2: Μα προχθές πέρασα, ξέρεις τι ωραία. Τέτοια ηρεμία.
0: Και την άλλη Παρασκευή θα περάσει, ωραία, θα λείπω.
1: Ετοιμάζουν την άλλη Παρασκευή.
2: Εντάξει, θα κάνουμε πάλι τα κούλια.
0: Το λέω από το. Όχι, ρε, εγώ άμα λείπω, λείπω για δουλειά. Δεν είναι για δουλειά.
1: Καλά.
0: Τι, μη με αυτόνετε.
1: Ανάσκελα είναι στο. Φοράει παντόφλες
2: ζεστέ.
1: Παντόφλες με μπαταρία να ζεστάνουν τα πόδια του.
2: Εκεί μας λέει ότι είναι συλλέκτης εμπειριών.
0: Την άλλη Παρασκευή θα κάνετε.
1: Λοιπόν,
0: γεια σα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς τη Δευτέρα στη μία. Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός προτείνει τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Με τον κύριο Κυρανάκη, γράφει σε αναρτησή του, πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του χθες το βράδυ στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας: σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο. Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Νωρίτερα χθες ο κύριος Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Ναι, ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζου, μετέδωσε νωρίτερα το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 Ιρανικά ντρόουν κοντά στα στενά του Ορμούζου που αποτελούσαν άμεση απειλή. Ανέφερε επίσης πως έπληξε εγκαταστάσεις ραντάρ στον Κόρουκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν. Διέψευσε ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του δεσμεύτηκε εκ νέου να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στο Ιράν και επέμεινε ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία, χωρίς ωστόσο να δίνει νέες λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις. Τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε συνέντευξή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν διατηρεί πλέον μόλις το 21-22% του πυραυλικού του οπλοστασίου, καθώς οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν πλήξει κέρια τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, καταστρέφοντας εγκαταστάσεις παραγωγής ντρόουν και θέσεις εκτόξευσης. Νωρίτερα χθες, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και προειδοποίησε για επανέναρξη των εχθροπραξιών σε αντίθετη περίπτωση. Σιρήνες αεράμινας ήχησαν τη νύχτα στο Κουβέιτ για αναχέτηση επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου, ακούστηκαν εκρήξεις ως αποτέλεσμα των αναχαιτήσεων από τα συστήματα αεράμινας. Συγγνώμη προς την Ελλάδα εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθέση.

0: Βολής. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγού του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 στο ΟΑΚΑ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Την Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στους ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία και εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο, τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3, 5 και 8 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Καλή σας ημέρα, καλό Σάββατο Κυριακό. Καλημέρες λοιπόν σε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο το οποίο ξεκινάει με άκρως καλοκαιρινές διαθέσεις και θερμοκρασίες, με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει και έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου, έτσι ώστε να ξεκινήσει καλύτερα και βεβαίως με την πληρέστερη ενημέρωση το νέο σας πρωινό ή να ολοκληρωθεί η νυχτερινή βάρδια και η νύχτα στην εργασία να έχετε πάλι την καλύτερη ενημέρωση, έτσι ώστε να ξέρετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Εδώ λοιπόν θα είμαστε έως και τις 7 όπως κάνουμε κάθε Σάββατο, 2 ώρες κοντά σας τα Σάββατα, έτσι ώστε να τα πούμε περισσότερο, με περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερες ειδήσεις, περισσότερα και δικά σας σχόλια και απόψεις και φυσικά όπως πάντα 6:30 τον αέρα του ΣΚΑΙ 100,3 ο πρίτανος των φορτηχών και επιστημόνων ο κύριος Σιμένης απαντά στα δικά σας ερωτήματα και ζητήματα τα οποία καθημερινά και εδώ τα συγκεντρώνουμε είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και απευθείας και ο ίδιος είτε στο κινητό του είτε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, καθώς το λαμβάνεται από εδώ από τον Sky και επικοινωνείται μαζί του και λύνεται πολλά από τα ζητήματα που σας αφορούν και εκείνος με τη σειρά του έρχεται εδώ, γενικεύει, κάνει μεγαλύτερες τις ειδήσεις έτσι ώστε να αφορούν περισσότερο κόσμο και δίνει απαντήσεις. Δίνει απαντήσεις όλα αυτά τα οποία επεξεργάζεται εκείνος όλη την εβδομάδα και φυσικά με την πολυετή του εμπειρία γύρω από αυτά τα θέματα. Καθώς επίσης έχετε κατά νου ότι έχουμε απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα και σε ζητήματα τα οποία σχεδόν δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσα ακριβώς μπορεί να είναι όλα αυτά. Αλλά θέλω να σημειώσετε επίσης ότι έχετε και τη δυνατότητα και όλοι εσείς

οι οποίοι είστε και της αγγλόφωνης διαλέκτου, μπορείτε να τον διαβάζετε και στην καθημερινή της Κυριακής, όχι μόνο στην αγγλόφωνη, αλλά και στην καθημερινή της Κυριακής, στα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων, όπου εκεί δίνονται απαντήσεις σε φορολογικά ερωτήματα που θέτουν στον κύριο Σιεμένη οι απανταχού Έλληνες, εσείς όπου είστε στην διασπορά, και βεβαίως απαντάει σε δικά σας ερωτήματα μέσα από την εφημερίδα καθημερινή της Κυριακής, την οικονομία των αποδήμων Ελλήνων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως. Να ξέρετε ότι αυτό που κάνουμε εδώ και στον Sky έχει ανταπόκριση και εσάς που διαβάζετε την καθημερινή. Κάθε Κυριακή λοιπόν τον βρίσκεται και δίνει τις δικές του απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε τον κύριο Σιεμένη όπως πάντα το Σάββατο, μισή ώρα για εσάς. Και τα υπόλοιπα, στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, πολλά και ενδιαφέροντα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές πεδίο. Νέο Γενικό Γραμματέα, καθώς αυτόν αποφάσισε και θα γίνει τελικά, θα περάσει από τα σχετικά όργανα και θύματα του κόμματος, ο κύριος Κυρανάκης. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης λοιπόν είναι η επιλογή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για Γενικό Γραμματέας του κόμματος, σε μια θέση η οποία έχει πολλά να κάνει, έχει το κόμμα να προετοιμάσει, έχει να κινητοποιήσει τον κόσμο και βεβαίως με το δικό του ρόλο προς τις εκλογές, όταν και όποτε αυτές αποφασίζει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν. Πολύ δουλειά, ένας άνθρωπος νέος στην ηλικία, νέος στις απόψεις, νέος στην αντιμετώπιση των δεδομένων και των πραγμάτων, με νέο αέρα. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει αποδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήταν και εκείνος αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με πολύ πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εσωτερικό επίπεδο στο κόμμα της Δημοκρατίας, και φυσικά με όλα αυτά τα οποία έχει αναλάβει ως αναπληρωτής υπουργός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις μεταφορές, και όλες αυτές οι αλλαγές οι οποίες έχουν επέλθει και όλα αυτά που έχει προγραμματίσει. Είναι λοιπόν μια θέση όπου ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα τρέξει το κόμμα της Δημοκρατίας προς τις εκλογές. Και αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Πρωθυπουργός, εμπιστεύοντας ακόμη μια φορά νεότερους ανθρώπους σε ηλικία, νέους σε ηλικία, νέους στο μυαλό, νέους στην διαδικασία των αποφάσεων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως για το κόμμα της Δημοκρατίας. Από την άλλη, έχουμε το ΠΑΣΟΚ, τη σκιώδη κυβέρνηση του αποφάσισε και παρουσίασε χθες, οργανωμένη σε 8 κύκλους πολιτικής, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε και τα πολιτικά προξενιά στον αποήχο των πρόσφατων δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Χαριδούκα. Όλα αυτά χθες τα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα πολιτική στήριξη παρήχε ο Σωκράτης Φάμελος στο νέο κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Ιπολάκη και στην πολιτική γραμματεία να διαφωνεί μαζί του, ζητώντας έτσι τις διαβεβαιώσεις για την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και ασκώντας βεβαίως κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό. Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας έκανε μια αναδρομή από το 2012 μέχρι και σήμερα, αναδεικνύοντας έτσι τα σημεία τα οποία είχε ευθύνη στην ηγεσία και ευθύνη η ηγεσία του κόμματος, όπως για παράδειγμα η απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης από το 2019 ως το 2023. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και αναμένεται σήμερα να υπάρχουν και περισσότερες εξελίξεις στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για το τι ακριβώς θα κάνουν και πώς θα πορευθούν απέναντι βεβαίως στις προκλήσεις όπου έχει φέρει και στο ανακάτεμα της τράπεζας που έχει φέρει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή Ελλάστου. Από την Κρήτη λοιπόν έχουμε, και από τον ΣΥΡΙΖΑ πάμε στην Κρήτη, όπου εχθές ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι δεν μπορώ να σιωπήσω, δεν έχω αυτήν την πολυτέλεια και θα είμαι εδώ, και βεβαίως βήμα προς το νέο του κόμμα έκανε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο πρώην Πρωθυπουργός, καθώς τόνισε πως η χώρα κινδυνεύει και δεν μπορεί να σιωπήσει. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, πρόσθεσε ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, χωρίς να αφήσει έξω από την κριτική του, την πολύ πολύ σκληρή και ισχυρή κριτική, τόσο και στον κύριο Τσίπρα, του το χρωστούσε κιόλας βεβαίως, όσο και στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, την ίδια ώρα που στη διεθνή επικαιρότητα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν παράκτητες τοποθεσίες ραντάρ στο Γκόρουκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση CENTCOM, η οποία επιβεβαιώνει δημοσίευμα του CNN για καταρρύψεις ιρανικών αεροσκαφών κοντά στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στο στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα και ότι επιμένει ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία, χωρίς πάντως ωστόσο να δίνει νέες λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις. Τονίζει μάλιστα ο κ. Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
Επίσης έχουμε το ένα ισχυρότατο και μεγαλοφόνος όπως τεκτόμησε ο κύριος Πούτιν, όχι στην συνάντηση με τον κύριο Ζελένσκι. Ζήτησε συνάντηση μαζί μου, αλλά δεν βλέπω κανέναν λόγο σε αυτήν την φάση για κάτι τέτοιο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια βιώσιμη συμφωνία ειρήνης. Με αυτά τα λόγια λοιπόν ο κύριος Βλαδιμίρ Πούτιν απάντησε από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ της Πετρόπολης, απαρρίπτοντας έτσι την πρόταση για συνάντηση του με τον κύριο Ζελένσκι.

επίσης έτσι και την συγγνώμη, την επίσημη συγγνώμη της Ουκρανίας προς την χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν το οποίο βρέθηκε και θυμίζουμε στη Λευκάδα μετά το διάβημα και της ελληνικής πλευράς και όλες τις ενέργειες που έκανε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου για παράδειγμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του στα social media, αναφέρει ότι η Ουκρανική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό αυτό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των ειδήσεων. Με τον Κώστα Σπανό είμαστε αυτό το πρωινό, ο οποίος φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας στα αυτιά του ήχου. Στην μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέσι Αμπντουλάη. Στις μουσικές επιλογές Κωστίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ό,τι ακριβώς πρέπει να υποθεί και πρέπει να το γνωρίζουν και οι υπόλοιποι φίλοι ακροατές μέσω κινητού και διαδικτύου για την πρώτη ώρα και μετά το 6 θα είναι ο Πέτρος Μωραΐτης εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να έχετε ένα καλό και όμορφο πρωινό Σαββάτου, ένα Σαββατοκύριακο επίσης πολύ πολύ ωραίο και να περνάτε όλες και όλοι καλά. Και νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Μαρία Γιώργα, και συνέχεια, όπως μας έχετε συνηθίσει, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και τα ρεπορτάζ όλων των συναδέλφων, βεβαίως προσπαθώντας κάθε φορά να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση. Σε διάταξη μάχης λοιπόν μπαίνουν όλα τα κόμματα στην χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει στην αναρτησή του «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Τώρα, η μετακίνηση αυτή του κυρίου Κυρανάκη από το Υπουργείο και σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει δημιουργηθεί και δημιουργούν συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ τώρα προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει ότι το Πολιτικό Συμβούλιο χθες πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπαμε, έκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην Ελλάδα, δηλαδή του κ. Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματα πάντως στρέφονται στην σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του τώρα, χθες το βράδυ στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας ότι σας διαβεβαιώ, δεν χάνω την ισοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο. Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Νωρίτερα, ο κ. Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Έχουμε νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στη στενά του Ορμούς, μετέδωσε νωρίτερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 Ιρανικά ντρόουν κοντά στη στενά του Ορμούς, που αποτελούσαν άμεση απειλή για την περιφερειακή θαλάσσια κυκλοφορία. Ανέφερε επίσης πως έπληξε εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκόρουκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν. Διέψευσε επίσης ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε εκ νέου να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στο Ιράν και επέμεινε ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία, χωρίς ωστόσο να δίνει νέες λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις. Τόνισε πάντως ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Με συνέντευξή του στο NBC News, ο πρόεδρος Αμερικής, ο κ. Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν διατηρεί πλέον μόλις το 21-22% του πυραυλικού του πλουστασίου, καθώς οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν πλήξει κέρια τις θεωρητικές δυνατότητες της Τεχεράνης, καταστρέφοντας εγκαταστάσεις παραγωγής ντρόνς αλλά και θέσεις εκτόξευσης. Στο Νότιο Λίβανο τώρα, 5 άνθρωποι, ανάμεσα τους μια γυναίκα και ένας διασώστης, έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινό πλήγμα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί σιρήνες αεροπορικής επίθεσης στον Βορρά σχετικά με τη διείσδυση εχθρικών αεροσκαφών.
Συγγνώμη προς την Ελλάδα, εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, σε ανάρτηση του σε social media, εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Αναφέρει επίσης μεταξύ άλλων ότι η ουκρανική πλευρά είναι πεπισμένη ότι το περιστατικό αυτό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Απορρίπτει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν το ενδεχόμενο άμεση συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Τονίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διαμηνύει επίσης ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Δυστυχώς πάντως η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε τη δική του πλευρά ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας για την απώλεια του μεγάλου αυτού πολιτικού, του Γιώργου Σουφλιά. Καταδίκασε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαγιάννου την ενέργεια κουκλοφόρων να πετάξουν φυλάδια κεντρικά και έξω από το σπίτι του εχθές, λέγοντας ότι δεν εκφοβίζεται. Συνεχίζονται σήμερα οι επαναλυτικές εξετάσεις. Σήμερα Σάββατο λοιπόν οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων θα εξεταστούν στα μαθήματα ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών ηλικίων θα πέσει τη Δευτέρα στις 8 του μηνός με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Νέα προθεσμία για σήμερα. Σάββατο ζήτησε και πήρε ο δικηγόρος του 41χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ζήτησε να μελετήσει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία καθυστέρησαν να βγουν. Στον ενταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν 14 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΦΚΠ την περίοδο 19-24 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν σε βάρος τους κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Ως προς τους γονείς του φερόμενου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, μετά τις απολογίες τραφήθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τους επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης 10.000 ευρώ στον καθένα. Συνελήφθη ένα άτομο, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιασμούς σε περιοχή της Λάρισας. Στην δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα. Επίσης εξιχνιάστησαν 9 περιπτώσεις απάτης, 1 περίπτωση απάτης και εκβίασης, 1 περίπτωση επεξαίρεσης, 2 περιπτώσεις κλοπών καθώς και 1 ληστεία. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία 65χρονου στη Θεσσαλονίκη, το κίνητρο της οποίας ήταν η ληστεία, ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα αναμένεται να καθίσει για πρώτη φορά στο δόλιο του κατηγορουμένου. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης αερίου σε ορχείο άνθρακα που λειτουργούσε δίχως άδεια στην Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές. Eurovision προσέλκυσε φέτος 131 εκατομμύρια τηλεθεατές, Κώστα, με 35 εκατομμύρια λιγότερο σε σχέση με την προηγούμενη φορά, μετά και τον μποϊκοτάζ 5 χρόνων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν χθες οι διοργανωτές. Τουλάχιστον 352 επιβεβαιωμένα κρούσματα του έμπολα, ανακοίνωσε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ 82 ασθενείς πέθαναν. Σύμφωνα με το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών των ΗΠΑ, εάν δεν υπάρξουν κάποιες στεναρές παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία, η τρέχουσα επιδημία του στελέχους του έμπολα θα μπορούσε να λάβει διαστάσεις ανάλογες ή και μεγαλύτερες από εκείνη της επιδημίας του 14-16 στη Δυτική Αφρική. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο δεύτερο τελικό του Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 στο ΆΚΑ και ισοφάρισε στο 1-1. Τη Δευτέρα, 8 του μηνός, 9 ώρα το βράδυ, ο τρίτος τελικός εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με 23 αθλητές και αθλήτριες θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που θα διεξαχθεί στο Παρίσι φέτος από τις 10 ως 16 Αυγούστου. Και τέλος, ο Ματέο Αρνάλντι αποσύρθηκε από τον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός απέναντι στον συμπατριώτη του Φλάβιο Κομπόλη, που ήταν προγραμματισμένος για χθες λόγω ίωσης. Έτσι λοιπόν, ο Κομπόλη τον
νούμερο 10 στο ταμπλό προκρίθηκε χωρίς αγώνα στον αυριανό, τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό Αλεξάνδερ Σβέρεφ, το νούμερο 2 στον κόσμο, καθώς επικράτησε εκείνος με 3-1 τη σετ του 20χρονου Γιακούμπ Μέσνσικ, νούμερο 27. Πρώτη πρωινή ενημέρωση, καλημέρες, καλό πρωινό. Το εορτολόγιο σήμερα λέει ότι είναι του Οσίου Ιλαρίωνος, χρονιά πολλά, 6 και 2 πρώτα λεπτά η Ανατολή, Δύση του Ηλίου, 44 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Και το 1552, πάμε πολύ πιο πίσω, ο στρατός του Βυζαντίου υπό το στρατηγό Ναρσίαν να καταναβάλει την Ρώμη. Το 1850 ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν. 1933 έχουμε νέα δολοφονική απόπειρα, σημειώνεται κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου, αυτή τη φορά στην Αθήνα. 1944 έχουμε D-Day. Οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στην Ορμανδία και αρχίζει η μεγάλη επίθεση που θα κρίνει κατά πολύ τον τελικό νικητή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα αυτά είναι σήμερα το 1944. Το 1986 ο Ρώσος μαθηματικός Πάζιντοφ παρουσιάζει το δημοφιλές παιχνίδι Puzzle Tetris. Πολύ γνωστό και αν έχουμε όλοι ασχοληθεί με αυτό. 1875 γεννιέται ο Τόμας Μάν, γερμανός συγγραφέας που προβλέφθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας. Το 1931 γεννιέται η Κική Δημπουλάινα. Το 1960 γεννιέται ο Στίβ Ράι, Αμερικανός βιρτουόζος κιθαρίστας. 1916 φεύγει από τη ζωή ο Μιχαήλ Μιτσάκης, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας. Το 1961 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλ Γιούγκ, Ελβετός ψυχίατρος και ψυχαναλυτής. Ενώ το 1968 σήμερα ο Ρόμπερτ Κένεντι, γερουσιαστής και αδερφός του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι, φεύγει από τη ζωή. Και όπως πάντα, η έναρξη αυτής της εκπομπής, αυτού του διόρου, τα Σάββατα, γίνεται με κλασική επιλογή από την κλασική δισκοθήκη του ΣΚΑΙ 100,3. Καλημέρες, καλό πρωινό και βεβαίως η Κωνσταντίνα Μπαρσάμι μας καλημερίζει και σας καλημερίζει με μια Κάρμεν από Μαρία Κάλλας.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό. Και εύχομαι εδώ η πολύ πρωινή παρέα. Καταρχάς τις καλημέρες μας. Τα Κέπτο Λαγονίση, καλημέρα. Βασίλη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Να σε καλά, καλή δύναμη. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τανιά από την Κυψέλη, καλημέρα. Καλό πρωινό από τη Φωκίωνος Νέγρη. Καλημέρα, κυρία Μαρία Μαμά Χρυσλάς, καλημέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Και βεβαίως εδώ από το μικρόφωνο θα πούμε και τα χρόνια μας πολλά. Δεν το ξεχνάμε. Τον δώσαμε χθες και έγινε κακός χαμός με τα μηνύματά σας. Στο Γιώργο Ψαλτή έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Γιώργο μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Δυνατός και γέρος. Ο Βασίλης Ντέτσικας επίσης. Καλημέρα, Βασίλη. Καλό πρωινό έχει τα γενέθλιά του. Να είστε καλά, δυνατοί και γέροι. Κάθε καλό. Υγεία πάνω και πρώτα απ' όλα. Εδώ η νυχτερινή βάρδια για ακόμη ένα τίτλο και ένα δελτίο για να πάει να ξεκουραστεί. Η Μαρία Γιώργαρη με τους κυριότερους τίτλους ειδήσεων. Την ακούμε ευθύς αμέσως και επιστρέφουμε με όλη την θεματολογία και όλα τα ρεπορτάζ, κυρίως για τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας και όχι μόνον.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο ότι δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Ναι, ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε νωρίτερα το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόουν κοντά στα στενά του Ορμούς και πλήξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ στο Γκόρουκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν. Σύρινες αεράμινες έχησαν τη νύχτα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν. Συγγνώμη προς την Ελλάδα, εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, σε ενάρτησή του στα social media, αναφέρει ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Και εδώ λοιπόν είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Γιώργο Δεδερνέ, καλημέρα, καλό πρωινό Φωκίων Ζέγρη και βεβαίως πάνω απ' όλα Morning Sweeties. Καλημέρα στην Πνίκα και τι βεβαίως ιστορικότατο όνομα για ένα από τα καλύτερα βεβαίως αρτοποιία και όχι μόνον, με πραγματική ιστορία, με τους ανθρώπους της, με τον ιδρυτή και πρωτεργάτη Δημήτριο Κότσαρη, να έχει φτάσει μέχρι και το Harvard για να δίνει διαλέξεις και βεβαίως και σεμινάρια για το ψωμί. Ένας Έλληνας αξιαγάπητος για πάρα πολλά χρόνια εδώ, Δημήτριος Κότσαρης, και βεβαίως ο άξιος συνεχιστής Γιώργος Κότσαρης, με όλη την ομάδα του στην Πνίκα, όπου την έχουν ανοίξει και εκτός ελληνικών συνόρων και στη Βιέννη. Να είστε καλά στην προσπάθεια που κάνετε καθημερινά, στηρίζοντας την ελληνική οικογένεια και με όλα αυτά τα καλά, τα οποία ποτέ δεν θέλει να λέει ότι κάνει ο κύριος Γιώργος Κότσαρης. Καλημέρα κύριε Κότσαρη, καλό πρωινό. Γιώργος Σύσκας επίσης, με τη μαεστρία του και βεβαίως με όλη αυτή την καλοσύνη που έχει και εκείνος. Να είστε καλά, αγαπητέ Σύσκα, καλό πρωινό, καλή δύναμη, με χρώματα και αρώματα από τον Γιώργο Σύσκα και φυσικά γεύσεις και αρώματα με όλα αυτά τα οποία δημιουργεί. Και ο Άγγελος το Παγκράτη επίσης. Αυτή τη εστία εδώ οι άνθρωποι, οι δικοί σας, οι δικοί μας, τόσα χρόνια δίπλα-δίπλα, και να είμαστε καλά και να είστε καλά. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα και πάλι, Παναγιώτη. Έχουμε ένα τροχαίο. Μαρία, μας λέει ο Παναγιώτης ότι μόλις έγινε ένα τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Αργυρούπολος και διγενή ακρίτα στην Αργυρούπολη. Μιλάει η Μαρία, για ό,τι νεότερο έχουμε από την τροχαία θα σας ενημερώσουμε κι εμείς. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση. 5 και 32 έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, να σε καλά. Πάμε στα πολιτικά. Κώστα μου, πάμε στα πολιτικά, στο εσωτερικό εδώ της χώρας, διότι είμαστε σε διάταξη, σε σχηματισμό, έτσι, αν θέλετε, με πολεμικούς εντός εισαγωγικούς όρους, εκλογών. Τώρα, αυτές είναι πάντα στο χέρι του Πρωθυπουργού. Μέχρι τώρα έχει αποδείξει ο Πρωθυπουργός ότι είναι συνεπής και τυπικός σε ό,τι λέει με τον κόσμο, με τους ψηφοφόρους και με τον λαό, ότι στο τέλος της τετραετίας, μένει να το δούμε αν και αυτήν την φορά θα είναι συνεπής με τον λόγο του και αν η πράξη θα ακολουθήσει τα λόγια του, ή αν θα υπάρξει κάτι το οποίο θα ανατρέψει όλη αυτή την κανονικότητα που εκείνος θέλει και έχει ήδη τηρήσει όλα αυτά τα χρόνια. Σε διάταξη λοιπόν εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός χθες πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη είναι αυτό η οποία φέρνει και βεβαίως μια αλλαγή στο Υπουργείο Μεταφορών, καθώς μένει καινή μια θέση. Πρέπει να πληρωθεί αυτή η θέση, να αναπληρωθεί αυτή η θέση του αναπληρωτή Υπουργού. Οπότε λοιπόν, να λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται πως αυτή τη στιγμή και σε αυτές τις επιλογές που θα κάνει ο Πρωθυπουργός θα είναι από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και όχι κάποιος εξωκοινοβουλευτικός. Μιλάμε δηλαδή για τη θέση του κ. Κυρανάκη, αλλά και βέβαια για τη θέση του Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, νικημένος δυστυχώς από τον καρκίνο. Ο Νίκος Ταγαράς, μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα και βέβαια πολύ καλός στο έργο του. Οπότε λοιπόν αυτές οι δύο θέσεις πρέπει να αναπληρωθούν. Και θα αναπληρωθούν προφανώς, φαίνεται και λέει το ρεπορτάζ, από ανθρώπους εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο κ. Κυρανάκης ανάρτησε το χθες, αφού αποδέχθηκε και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, είπε και, και έγραψε: πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ επίσης, εχθές είχαμε πολιτικό συμβούλιο, όπου εκεί δημιουργήθηκε και ανακοινώθηκε επιτέλους, κύριε Ανδρουλάκη, διότι δεν είναι μόνο οι παρακολουθήσεις και οι υποκλοπές, υπάρχουν και άλλα τα οποία οφείλεται ως κόμμα να πράξετε και να είστε παρόντες και παρούσες σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην χώρα. Μια σκιώδης κυβέρνηση 8 τομέων της δημόσιας πολιτικής. Ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης, από κάτω ήταν και ο κύριος Χάρης Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων, μίλησε και είπε ότι δεν τίθεται θέμα συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Τα βλέμματα επίσης στρέφονται σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ και στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, διότι χθες είπαμε ότι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του κ. Φάμελου, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων και χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη τη δημιουργία του κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα, και είχαμε και ομιλία του κ. Αντώνη Σαμαρά. Πάμε λοιπόν να ταξιδικεύσουμε σιγά-σιγά, ακούγοντας και ξεκινώντας από το πρώτο ρεπορτάζ αναφορικά με τις δύο κινήσεις για το μήνυμα σχηματισμό προσεχώς, αλλά και τη βιασύνη εν μέσω θέρους να τρέξει η συνταγματική αναθεώρηση, η κυβέρνηση κλείνει εκκρεμότητες και πατάει γκάζι, όπως εικάζεται για εκλογές. Αν θα έρθουνε, επαναλαμβάνουμε, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Όλα τα υπόλοιπα στο ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Τις εκλογικές τους μηχανές ζεσταίνουν τα επιτελεία των κομμάτων, με την κυβέρνηση να μιλά μεν για κάλπες το 27, αλλά να προχωρά σε κλείσιμο εκκρεμωτήτων με την κατάθεση της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ψήφισή της μέχρι το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ομήνει ένα σχηματισμό που φέρνει η απώλεια του Νίκου Ταγαρά και η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας δείχνει εκλογική ετοιμότητα. Κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο, εξακολουθούν να μιλούν για κάλπες στο τέλος της τετραετίας.
2: Είναι κάτι δυναμικό, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Αυτή είναι η επιδίωξη. Τώρα, εάν κάποια στοιχεία ανατραπούν ή κριθούν διαφορετικά, αξιολογηθούν διαφορετικά, αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού.
3: Το
2: εμείς όμως είμαστε έτοιμοι, έτοιμοι για να δώσουμε τη μάχη.
1: Τα κόμματα πάντως ακονίζουν τα ξύφη τους.
4: Κρίθηκαν. Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
5: Στο εσωτερικό κορυφώνεται η πολιτική και κυβερνητική κρίση. Η συζήτηση για την αναθεώρηση συνδέεται πρώτα απ' όλα με την ανάγκη της κοινωνίας να αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Την ίδια ώρα οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με σημαντικό προβάδισμα έναντι του Αλέξη Τσίπρα που δείχνει να παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Στην εκτίμηση ψήφου της Μέτρων Ανάλυσης, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 28,5%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεύτερη με 15,2%, το Πασόκ τρίτο με 11,2%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 10,4% και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,3%, η ΝΙΚΗ με 1,2% και τα λοιπά κόμματα με 6,2%.
6: Να ιτηθεί και να μην ξανάρθει, να μην δοθεί βεβαίως καμία άλλη ευκαιρία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που προκαλεί σήμερα την αστάθεια.
3: Για το Μητσοτάκη,
7: δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
3: Ναι. Όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις οι δικές μου, δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
8: Πάμε στην κοινωνία με την αλήθεια, με την ειλικρίνεια, γιατί έχουμε απέναντί μας μια πολύ κακή κυβέρνηση και εδώ απαιτείται μια παστρατιά του δημοκρατικού κόσμου της χώρας.
9: Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, χρειαζόμαστε την αυτοδυναμία. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος θα το καταλάβει, θα δει και το πρόγραμμά μας.
1: Στην τέταρτη θέση βρίσκει το Πασόκ η πρόθεση ψήφου της προράτα. Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24%, η Ελλάς δεύτερη με 14,5%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στην τρίτη θέση με 9,5%, το Πασόκ τέταρτο με 8,5% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, η Νέα Αριστερά όπως και οι Δημοκράτες με 1%, η ΝΙΚΗ με 0,5%, τα άλλα κόμματα με 2,5% και οι αναποφάσιστοι στο 12,5%.
0: Με τον Γιάννη Καντέλη θα συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ, τον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον άνθρωπο που καλύπτει τη Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και γνωρίζει όσο κανείς άλλος αυτά τα οποία οι περισσότεροι μπορούμε να τα διαβάζουμε και να σας τα λέμε και όλα αυτά. Ο Γιάννης Καντέλης όμως εχθές με τη Λένα Φλιτζάνη. Τι σημαίνει η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη και βεβαίως τι σημαίνει και αν θα υπάρξει ένα σχηματισμό, αν έρχονται εκλογές, όλα εχθές από τον Γιάννη Καντέλη.
10: Μην ξεχνάμε όταν μια συζήτηση στο εσωτερικό του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιός περίπου 2 μήνες είχαν πέσει πολλά ονόματα στο τραπέζι. Οι πληροφορίες μας λένε πως στις αρχές της εβδομάδας ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει σε ένα στέλεχος το οποίο θα προέρχεται από την κυβέρνηση, δίνοντας μια επιπλέον δυναμική στη νέα ηγεσία του κόμματος που θα τρέξει και τις εκλογές. Την Τετάρτη έγινε η συνάντηση, όπως πληροφορούμαστε, του Πρωθυπουργού με τον κ. Κυρανάκη στο Μεγάρο Μαξίμου, όπου κλείδωσε υποψηφιότητά του για γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, κάτι που θα επικυρωθεί και την προσεχή Τετάρτη. Είναι μια αναβάθμιση επικοινωνιακή, πολιτική, οργανωτική. Αυτό λένε οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, με την μετακίνηση ενός υπουργού, ο οποίος κρίθηκε σε μια δύσκολη περίοδο. Αυτό σημειώνουν. Έχει δώσει και έργο στο Υπουργείο Μεταφορών, αλλά πήγε στα δύσκολα εκεί, αμέσως μετά τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Και θεωρούν ότι μπορεί να τρέξει το κόμμα σε μια πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, ίσως την πιο δύσκολη που δίνει η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Θεωρούν λοιπόν ότι πήρε τα διαπιστευτήρια. Τώρα, Γιάννη, είσαι πολύ έμπειρος. Ψήνεται ένα σχηματισμός.
10: Ανασχηματισμός. Και τη λέξη την είπαμε και δύο διστακτικά, γιατί η μέχρι τώρα εικόνα που υπάρχει είναι ότι δεν θα δούμε θεαματικές αλλαγές. Προφανώς θα πληρωθεί η θέση του κυρίου Κυρανάκη, προφανώς θα πληρωθεί η θέση του αείμνησου Νίκου Ταγαρά, που ήταν υφυπουργός περιβάλλοντος.
2: Μέχρι εκεί φτάνει.
10: Ίσως δούμε και 2-3 μετακινήσεις υφυπουργών στην κυβέρνηση. Κάποιοι να μπουν, κάποιοι να βγουν, κάποιοι να μπουν και σίγουρα αυτοί που θα μπουν θα προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή την ώρα ταξιδεύει για τη Βοστόνη, ένα προσωπικό ταξίδι. Τη Δευτέρα θα είναι πίσω στο γραφείο του. Νομίζω από τη Δευτέρα και μετά θα φουντώσει η ονοματολογία. Και βέβαια, επειδή ποτέ δεν ξέρει σε τέτοιες περιπτώσεις, θα δούμε αν θα υπάρξουν καραμπόλες.

0: Πάμε τώρα από το βήμα της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος έκανε άνοιγμα στον Αλέξη Τσίπρα. Απέναντί του από την πρώτη στιγμή έχει τοποθετηθεί ο κύριος Παύλος Πολάκης, που ζήτησε ψηφοδέλτιο προοδευτικών δυνάμεων και όχι κόμμα που δανείζει μονομερό στελέχη. Οι όποιες πάντως αποφάσεις αναμένονται να ληφθούν σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή Πινελόπη Γκάλιο.
1: Το δρόμο της συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έδειξε από το βήμα της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, καλώντας τα μέλη του κόμματος σε μια υπέρβαση για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
2: Η διακήρυξη και η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μια ευρεία ενωτική σύγκληση.
1: Χωρίς να περιγράψει συγκεκριμένα τα επόμενα βήματα, ο Σωκράτης Φάμελος δεν μίλησε για κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για ανάγκη ισχυρής δράσης της κοινοβουλευτικής ομάδας και συνολικά του κόμματος. Ο Παύλος Πολάκης στάθηκε απέναντι πριν καν αρχίσει η συνεδρίαση.
3: Ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος.
1: Και κατά την τοποθέτησή του στην πολιτική γραμματεία, ο Παύλος Πολάκης διαφώνησε κάθετα με την εισήγηση Φάμελου.
4: Στόχος μας, ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Η ελπίδα και οι προσπάθειές μας για το σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε χειμερή ανάρκη.
5: Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο με αυτό του Αλέξη Τσίπρα.
1: Να τηλεφωνήσει στον Αλέξη Τσίπρα κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελο ο Νίκος Παπάς, ώστε το συλλογικό όργανο να γνωρίζει επίσημα ποιες είναι οι προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά ότι η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις.
6: Υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασαν το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση. Ο Σωκράτης να πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα.
5: Τρεις μήνες τώρα λειτουργούμε χωρίς ενημέρωση, με παραπολιτικά, με ψευτοδιλήμματα, με την εμπιστοσύνη να έχει διαραγεί.
1: Κομμάτι του παζλ του ενωτικού σχήματος αποτελούν και τα στελέχη που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά.
7: Από τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να επανέλθει στο προσκήνιο, αντικειμενικά δημιουργεί μια δυναμική και θα έχει και έναν πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Το δρόμο αναμένεται να δείξουν οι κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Και από τον ΣΥΡΙΖΑ πάμε στο ΠΑΣΟΚ, διότι γκρίνια και εσωστρέφεια φέρουν στο ΠΑΣΟΚ το κύμα δημοσκοπήσεων και η παραφωνία του Χάρη Δούκα με το κόμμα να χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Το στίγμα έδωσε στην εισήγηση του κ. Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του κόμματος, βάζοντας μια τεράστια ταφόπλακα στα περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Το ρεπορτάζ έχει και πάλι Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ συνεδρίασε υπό τη σκιά των δημοσκοπήσεων αλλά και των δηλώσεων του Χάρη Δούκα για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα ακόμα και ανάμεσα στις δύο κάλπες των εκλογών. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην εισήγησή του να ξεκαθαρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην απόφαση του συνεδρίου για αυτόνομη πορεία και να λέει όχι στα πολιτικά προξενιά.
8: Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνίες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα.
1: Ο δήμαρχος της Αθήνας δεν έκανε ούτε βήμα πίσω από τη θέση του για προοδευτική διακυβέρνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να του απαντά αιχμηρά.
9: Όχι στη δολοφονία χαρακτήρα που μου κάνει η Νέα Δημοκρατία. Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση. Όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι.
8: Όταν μιλάμε δημοσίως, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει.
1: Στον δήμαρχο της Αθήνας έριξε και η Άννα Διαμαντοπούλου.
10: Θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τσίπρα αν μιλήσουμε για συνεργασία με το κόμμα του. Υπάρχει θέμα με το οργανωτικό του κόμματος.
11: Όσοι μείναμε στο 4% είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε ως πρωταγωνιστές. Όχι ως συνιστρώσα.
1: Είχε προηγηθεί η δήλωση του Γιώργου Νικητιάδη, όπου έθεσε θέμα παραμονής του Χάρη Δούκα στο κόμμα.
12: Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία, από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση της στρατηγικής, θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα. Δεν μπορείς να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητήσεις τη στρατηγική του κόμματος.
1: Στη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συγκροτούνται 8 κύκλοι δημόσιας πολιτικής με κορυφαία στελέχη της παράταξης αλλά και πρόσωπα από τη διεύρυνση που θα αποτελούν την task force του κόμματος. Στον τομέα της οικονομίας, μανίκια σηκώνουν ο Παύλος Γερουλάνος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Πάρης Κουκουλόπουλος και ο Φίλιππος Αχινίδης. Ενώ στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα ρόλο να λαμβάνουν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Νικόλας Φαραντούρης και ο Στέλιος Περάκης.
0: Τώρα, το κλίμα είναι βαρύ και στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς άνοιξαν τα χαρτιά τους, το μάτς το κέρδισε η πλευρά Φάμελου και όλα τα υπόλοιπα τα έχουν να κάνουν με την αριστερά, τα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Εχθές η κουβέντα που είχε η Ελένα Φλιτζάνη με τον Αντώνη Ατζουλέντα, τον προστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky.
13: Αυτό το μάτς το κέρδισε, ναι. Αύριο περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί σίγουρα, Λένα, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή του ιστορικά. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα παρήχε πολιτική στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Άνοιξε τα χαρτιά του, άνοιξε το κόμμα προς την Ελλάς. Δεν είπε κάτι όμως, δεν είπε το παραπάνω. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ και πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει το κόμμα του Τσίπρα. Έρχεται λοιπόν εδώ η μειοψηφία με τον Παύλο Πολάκη και του λέει κάτι μας κρύβεις. Μας κρύβεις ότι
1: το
13: θες.
1: Πώς κιόλας.
13: Ακριβώς. Θες να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες και θα δούμε αύριο τι θα γίνει, γιατί σίγουρα ο Σοκράτης Φάμελος αύριο θα ερωτηθεί επίμονα. Τι σκέφτεσαι να κάνεις.
1: Πιστεύεις θα απαντήσεις, Αντώνη?
13: Νομίζω πως ενδεχομένως να επιχειρήσει να κλωτσίσει λίγο το τενικεδάκι προς τα κάτω. Αυτό λένε κάποια στελέχη μες στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να αγοράσει χρόνο για να περιμένει και τον Αλέξη Τσίπρα να δει τι θέλει, γιατί ακόμα δεν έχει καλέσει κάποιον ο πρώην Πρωθυπουργός.
13: Και ενδεχομένως, αν το κάνει αυτό, αν δεν πιεστεί τόσο πολύ, σίγουρα θα περιγράψει βήματα. Θα πει πολλά πράγματα παραπάνω. Θέλει να δει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Πάντως είναι ξεκάθαρα τα δύο στρατόπεδα. Το ένα. Δεν θέλει να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και το άλλο επιθυμεί την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτά λοιπόν για τον Αντώνη Ατζουλέτο και πάμε τώρα στον κύριο Αντώνη Σαμάρα. Σε μια ομιλία του χθες το βράδυ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας ότι σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο. Σε ερώτηση πάντως που του τέθηκε από το κοινό αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Νωρίτερα πάντως ο κύριος Σαμαράς είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας.
14: Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα? Δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια? Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς ώστε αυτός να εμφανίζεται ο απόλυτος ηγεμόνας? Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ακούστε με, το πιστεύω πραγματικά. Δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της πολιτικής. Ενδιαφέρονται για την πολιτική μαρκίζα, την επικοινωνία. Η πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμείνει παρατημένη και βουβή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.

Είναι αυτός ο ύμνος της ροκ μουσικής και σήμα προφανώς κατατεθέν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι και γνωρίζουμε, τις τραγουδοποιίες των Rolling Stones. Σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφορεί αυτό το τραγούδι, το Satisfaction, χαρακτηριστικό των Rolling Stones, το 1965. Τώρα ικανοποιήθηκε ο κύριος Σαμαράς, ικανοποιήθηκε ο κύριος Τσίπρας, ικανοποιήθηκε ο κύριος Φάμελος, ικανοποιήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Όλα αυτά βεβαίως μένουν να τα δούμε. Πάντως εμείς ακούμε τους Rolling Stones.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε Sky 100,3 και μένουμε στα πολιτικά εδώ, στο εσωτερικό, διότι όπως έγινε γνωστό εχθές, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμαλή. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 96 εναντίον του Μιλτιάδη Εύερτ και το 97 εναντίον του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009, παρότι ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας. Συλληπιτήρια λοιπόν τώρα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Τα συλληπιτήρια του εξέφρασε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, κάνοντας λόγο για έναν συγκεκριμένο πολιτικό που υπηρέτησε την πατρίδα από κέρυες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια. Τη θλίψη του τώρα για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά εξέφρασε με συλληπιτήρια ανάρτησή του ο πρωθυπουργός. Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας. Ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Γιώργος Σουφλιάς υπερασπιζόταν με πάθος ιδέες του, αλλά πίστευε στην αξία του διαλόγου και έχαιρε του σεβασμού φίλων και αντιπάλων, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Με αφατή οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο και διαχρονικό φίλο και ευπατρίδη πολιτικό Γιώργο Σουφλιά, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Συλληπιτήρια τώρα μηνύματα από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κάνει λόγο για ένα μετριοπαθή πολιτικό με ευθυκρισία, για έναν ευγενή άνθρωπο που διακρίθηκε για το έθνος και την κρότηση που το έκανε λόγο Αλέξη Τσίπρας. Ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή σφραγίστηκε από τα θησαμενότητα και τη σοβαρότητα, αναφέρει στο δικό του μήνυμα, ενώ τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά εκφράζει και το ΚΚΕ, ενώ ο πρόεδρος του Βουλής των Ελλήνων, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του ιστορικού στελέχους Νέας Δημοκρατίας και επί χρόνια βουλευτή υπουργού Γιώργου Σουφλιά. Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με αυτή τη θετική είδηση, η οποία ήρθε από εχθές. Στην αύξηση, λέει, το κατάσχεια του ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 σήμερα, προχωρά η κυβέρνηση με διάταξη που θα προσθεθεί στο σχέδιο νόμου για τον παράνομο τζόγο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Πλέον, για όσους έχουν οφειλές, μπορεί να κατασχεθεί από τον λογαριασμό τους μόνο το υπερβάλλον των 1.600 ευρώ, ενώ ακατάσχεια των λογαριασμών, να θυμίσουμε, σε μόνο μία τράπεζα δηλώνεται στην ιστοσελίδα της ΑΔΕ. Περισσότερο το Χρυσόστομο Τσούφι.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες με χρέη στο δημόσιο και υπό τη συνεχή δαμόκλειο σπάθη των κατασχέσεων παίρνουν βαθιά ανάσα μετά την ανακοίνωση της αύξησης του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ.
2: Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου που είναι 20,8%. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης.
3: Σημαντική δηλαδή σε σχέση με την πλειονότητα του κόσμου, η οποία κατά την άποψή μου δεν έχει πολύ μεγάλες καταθέσεις.
1: Ο ακατάσχετος λογαριασμός αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και μόνο έναν τραπεζικό λογαριασμό ανά φυσικό πρόσωπο και η αύξησή του αποτελεί ένα ακόμη μέτρο προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των διαθέσιμων εισοδημάτων των οικοκυριών.
4: Βεβαίως δάμε κάτι ανάλογο για να γίνει και στα νομικά πρόσωπα. Η απελευθέρωση αυτών των δυνάμεων, αυτών των χρημάτων θα οδηγηθεί στην κατανάλωση.
5: Τα 1.250-1.600 δεν είναι τίποτα, δηλαδή είναι σχεδόν τίποτα. Παρότι είναι ποσοστιαία, είναι σημαντικό ποσοστό η αύξηση.
1: Προϋπόθεση να έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων, τα άφημοι με οφειλές μόνο στην εφορία αριθμούν σε περίπου 4,8 εκατομμύρια. 2,3 εκατομμύρια από αυτά κινδυνεύουν με κατασχέσεις.
6: Σαφώς θα μπορούσαν και με λίγο μεγαλύτερη, βέβαια, γιατί οι τιμές έχουν μεγαλώσει περισσότερο από το 24%.
7: Ξέρω ανθρώπους που έχουν πράγματι αυτή την ανάγκη να. Γιατί αυτή την αναθεώρηση, ας πούμε, γιατί έχουν ανεβεί πολλά πράγματα και φυσικά έχουν ανεβεί και το κόστος ζωής.
1: Η ρύθμιση θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τον παράνομο τζόγο και θα ψηφιστεί εντός του μήνα.
0: Με το κλίμα και στο κλίμα των ημερών, Κωνσταντίνα Βάρσα, με την Γιωβάνα και το καλοκαιράκι. Θα πάμε μέχρι και τις 6, δελτίο ειδήσεων και λίγα λεπτά μετά και τις 6 και πάλι κοντά σας έως και τις 7. 6 και μισή όπως πάντα, πριν ήταν στο Φορτηγόνο Επιστημόνων ο κύριος Ιεμένης. Καλημέρες, καλό πρωινό.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τροχιά ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αργυρούπολος, στη συμβολή της με την διγενή ακρίτα στην Αργυρούπολη. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει σε ανάρτησή του: «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του χθες το βράδυ στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα χθες ο κύριος Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκιζάς. Ναι, ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε νωρίτερα το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόουν κοντά στα στενά του Ορμούς, που αποτελούσαν άμεση απειλή. Ανέφεραν επίσης πως έπληξαν εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκόρουκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν. Σιρήνες αέρα μήνας έχησαν τη νύχτα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι ενόπλες δυνάμεις αναχέτησαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν. Να σημειωθεί ότι στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν είναι εγκατεστημένες μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή επίτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Συγγνώμη προς την Ελλάδα από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η ουκρανική πλευρά είναι πεπισμένη ότι το περιστατικό αυτό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι συνεχιζόμενη η επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Τονίζει επίσης ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη που παρέχουν στη χώρα από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ρωσικής εισβολής. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Λυπητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 στο ΆΚΑ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία και εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα

0: ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο, τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό, 6 και 7 πρώτα λεπτά. Παρακάτε δευτερόλεπτα να γίνει 6 και 8. Καλημέρες, καλό πρωινό, Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλους και σε όλους. Εδώ είμαστε για δεύτερη ώρα της εκπομπής στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλους και σε όλους. Με όλα αυτά τα οποία ακούμε, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και είμαστε εδώ για να τα καταγράφουμε, να τα παρουσιάζουμε και φυσικά να τα σχολιάζουμε και βεβαίως και να διαβάζουμε και τις δικές σας παρατηρήσεις και επίσης τα δικά σας σχόλια και τις επισημάνσεις σας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Sky 100,3. Σάββατο 6 Ιουνίου βρισκόμαστε. Ακόμα σε ρυθμό πανελλαδικών εξετάσεων τα παιδιά. Τελειώνουν τη Δευτέρα τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά αυτή τη βδομάδα. Έχουμε τις εσωτερικές εξετάσεις. Να είστε καλά, να προσέχετε, να αφήσουμε τα παιδιά να διαβάσουν. Να... Και μετά βεβαίως έρχεται και το υπόλοιπο καλοκαίρι για να περάσουν όμορφα και ξέγνιαστα και βεβαίως με το πρόγραμμα το οποίο έχετε επιλέξει εσείς οι γονείς να κάνετε και τις διακοπές σας και βεβαίως να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, είτε είστε αυτοί οι οποίοι ξεκινάτε τώρα σε αυτό το πρώτο κύμα, το όχι τόσο μεγάλο, των διακοπών του Ιουνίου. Υπάρχει και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Με τον Κώστα Σπάνο είμαστε αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Την Τζέσι Αμπτουλάη στη μουσική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιμελείται τη μουσική και ο Πέτρος Μωρέτης επιμελείται τη επικοινωνία μαζί σας στο 210-48-00-170-174. Τηλεφωνικό κέντρο του Sky απαντάει στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος και φυσικά περιμένει και σας καλημέρες. Και τα διακάσεις μηνύματα τα διαβάζουμε μέσω κινητού και διαδικτύου. Όπως για παράδειγμα του Δημήτρη από την Αυστραλία, τη Μερβόλη. Καλημέρα Δημήτρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα. Ποιος ταυτίζει το Μητσοτάκη με τον Τσίπρα, αυτός που θα έσκησε τα μνημόνια σελίδα-σελίδα. Ούτε καλσόν δεν έσκησε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος τίποτα. Καλημέρα Δημήτρη, καλό πρωινό. Ναι, αυτή από τα Πασαλεμάνη, καλημέρα, καλό πρωινό. Όλοι στην αντιπολίτευση ψάχνουν για μια καρέκλα προοδευτική οι άνθρωποι. Καλημέρα, ναι, αυτή καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Και Δημήτρη Παπουτσί, για σένα, ναι, δεν ξέρω την καταγωγή από πού είναι εδώ στην Ελλάδα και τώρα ζεις και οικογένεια και βεβαίως εργάζεσαι και είσαι στην μακρινή Αυστραλία. Αλλά Κωνσταντίνα Βαρσάμι, όπως πάντα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάμε πάντοτε με ελληνική παράδοση. Έτσι, να θυμίζουμε και να θυμάστε κι εσείς οι πολύ πολύ μακρινοί από την Αλάσκα, την Αρούμπα, τη Μαρτινίκα, το Νέο Δελχή που μας ακούτε, το Σεντζέν. Έτσι, να θυμόμαστε την πατρίδα. Και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει κάτι από την Ήπειρο εκεί, από το Πογόνι. Καλημέρες.

0: Λες, καλό πρωινό έτσι από, τα, από το απογόνι εκεί. Μουσική, επιλογή του Κωνσταντίνου Βαρσάμι, έτσι από την Ήπειρο και βεβαίως αυτή την πολύ πολύ ωραία περιοχή της πατρίδας μας, όπου έχει αφήσει και πολύ ωραίες μουσικές και μελωδίες. Χαλασάμι λοιπόν, καλημέρες. Σωτήρα Δαμελισσία, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη και σε σένα. Και πάμε στα ρεπορτάζ και πάμε στα ρεπορτάζ και σε αυτά τα οποία έχουμε, έχουμε και τα ζητήματα που αναλαμβάνουμε τα, και θυμόμαστε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διεθνή επικαιρότητα και όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Μέση Ανατολή. Νέα ένταση λοιπόν στον Περσικό κόλπο, με την Τεχεράνη να φέρεται να άνοιξε πύλη στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 ιρανικά drones και έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν. Για 4 καταρρύψεις ιρανικών drones έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το CNN, μεταδίδοντας έτσι την είδηση για θερμό επεισόδιο κοντά στα στενά. Την ίδια ώρα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι μεταδίδει ότι η προτεραιότητα και προειδοποιητικά μάλλον συγχωρείται πείρα κοντά στα στενά του Ορμούζ πιθανώς συνδέονται με αμερικανικά πλοία. Σύμφωνα με το CNN, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν είχαν στόχο εμπορικά πλοία ή αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή. Την ίδια ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία με το Ιράν και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Δεν βρίσκονται σε θέση να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην περιοχή του Νότιου Λιβάνου τώρα, 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένας διασώστης, έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινό πλήγμα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός τώρα με τη σειρά του ανακοίνωσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί σειρήνες αεροπορικής επιθέσεις στον Βορρά σχετικά με διείσδυση εχθρικών αεροσκαφών. Και από τα της Μέσης Ανατολής ερχόμαστε σε αυτό το οποίο έχει ξεχαστεί βεβαίως με όλο αυτόν τον πόλεμο, στον Περσικό, με την Ουκρανία. Διότι επίσημη συγγνώμη προς την Ελλάδα εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στην Λευκάδα, μετά και το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο και όλες τις απαραίτητες ενέργειες που έκανε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αφού παρέλαβε και τα, όλα τα συμπεράσματα από, την, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφορικά με, την, με τον ντρόουν αυτό. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο κ. Τίκχη, σε ανάρτησή του στα social media, αναφέρει ότι η Ουκρανική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Ουκρανική πλευρά είναι πεπισμένη ότι το περιστατικό αυτό, όπως και παρόμοια άλλα σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τι υπάρχει στο ζήτημα αυτό με τη Λευκάδα, συμβαίνει και με θαλάσσια περιοχή η οποία υπήρξε και αλλού και ένα ακόμη drone το οποίο έφτασε σε άλλη περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στη Ρουμανία δηλαδή. Αυτές οι ομοιότητες, αν μπορώ να πω ότι υπάρχουν, και βεβαίως όλα αυτά που έχουμε με την ύπαρξη αυτών των drones της Ουκρανίας και στην, παραλαμβάνω, και στη Λευκάδα και στη Ρουμανία, και όλα τα υπόλοιπα γύρω από, αυτόν, από αυτές τις εξελίξεις είχε χθες και έδωσε στο δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε με το ίδιο το drone. Είναι αυτός ο τύπος που βλέπουμε, ένα ουκρανικής κατασκευής Sargan 3000, το οποίο βλέπουμε ότι είναι γεμάτο κεραίες πάνω, αισθητήρες. Είναι συστήματα αντιδρόνων, αλλά είναι και συστήματα διεύθυνσης, αυτά τα οποία κατάφεραν οι Ρώσοι να παρεμβάλλουν, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, jamming, spoofing, δηλαδή είτε ακυρώνοντας ουσιαστικά το GPS, είτε τροφοδοτώντας του με λάθος πληροφορίες. Και κατέληξε στην Κωνσταντζα όχι μόνο το συγκεκριμένο, αλλά και άλλα 3 τουλάχιστον, γιατί οι πληροφορίες είναι πως ήταν 5 συνολικά. Και είναι μια υπόθεση που μοιάζει πάρα πολύ με αυτή της Λευκάδας. Και εκεί λοιπόν, σε εκείνη την περίπτωση, είχαμε ένα ουκρανικό drone όπου υπήρξε παρεμβολή στα συστήματά του. Κάτι δεν λειτουργήσε σωστά. Κατέληξε μέσα στη Λευκάδα, σε μια σπηλιά εκεί που το βρήκαν οι αλλοίς. Παρόμοια περίπτωση φαίνεται πως είναι και αυτή, και γύρει πάρα πολλά ερωτήματα για την ασφάλεια πλέον στις θαλάσσιες συγκοινωνίες όταν κυκλοφορούν ουσιαστικά κυβέρνητα ντρόουν τα οποία μεταφέρουν εκρηκτικά.
2: Έχουμε αναχαιτήσεις όμως στη Βαλτική. Είναι μια περιοχή που βρίσκεται στο κόκκινο και υπάρχει και μια άσκηση που έρχεται, Σταύρο, να τα δούμε λίγο. Τι σχέση έχουν αυτά?
1: Λένα, καθώς η Μόσχα δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, είχαμε 11 αναχαιτήσεις, 11 σκράμπλ μέσα σε μία εβδομάδα με γαλλικά μαχητικά να αναχαιτίζουν ρωσικά αεροσκάφη. Έρχεται λοιπόν αυτή η πολύ μεγάλη άσκηση, τακτική άσκηση του ΝΑΤΟ, η Ramstein Flag, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Μάλιστα, ελληνικά Ραφάλ θα μετασταθμεύσουν στο βορειότερο αεροδρόμιο της Ευρώπης, στην Νορβηγία, στον Αρκτικό κύκλο, και ελληνικά F-16 στην Ισπανία. Γίνεται σε μια τεράστια περιοχή. Το σενάριο φυσικά είναι η πιθανότητα απειλής από τα ανατολικά. Φυσικά φωτογραφίζεται η Ρωσία και προβλέπει ενεργοποίηση του άρθρου 5, ασκήσεις ταχείας αντίδρασης και όλα αυτά που προβλέπονται στα εγχειρίδια της συμμαχίας για να αντιμετωπίζουν τέτοιες απειλές. Περισσότερα από 200 αεροσκάφη θα λάβουν μέρος στην άσκηση.
0: Μένουμε στα ζητήματα Ουκρανίας, διότι απόρριψε ο Ρώσος πρόεδρος, ο κ. Βλαδιμίρ Πούτιν, το ενδεχόμενο άμεση συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Τονίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διαμήνυσε επίσης ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε την δική του πλευρά ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, αυτήν την διαδικασία, σε αυτήν την ανοιχτή επιστολή που είχαμε από τον κ. Ζελένσκι προς την Ρωσία, βάζοντας βεβαίως στο κάδρο και την Αμερική, όπου θα μπορούσε να είναι από τους Αμερικανούς αυτή η τέταρτη συνάντηση. Όλα αυτά βεβαίως στην διαδικασία αυτού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, το τι ακριβώς φαίνεται και τι ακριβώς υπάρχει πίσω από αυτήν την άρνηση του κ. Πούτιν, ανέλησε με όλα τα δεδομένα για τη δεδομένη στιγμή ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky και της Καθημερινής, στην Λένα Φελτζάνη, χθες στο κεντρικό δελτίο.
3: Momentum έχουμε, Ελένα, διότι η μεν Ουκρανία έχει εδαφικές κτήσεις τους τελευταίους μήνες, όπως περιέγραψε πολύ εύστοχα ο Γιάννης Παλιούρας. Η Ρωσία, από την άλλη, έχει την ανάγκη να επαναφέρει με κάποιον τρόπο την οικονομία σε μια κατάσταση που δεν είναι αυτή του πολέμου που βρίσκεται σήμερα, χάρη στην οποία εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης και δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο Πούτιν να παρουσιάζει τη ρωσική οικονομία κόντρα σε κάθε πραγματικότητα ως ακμάζουσα. Η Ρωσία επίσης έχει κάθε λόγο σήμερα που κερδίζει 150 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον κάθε μέρα μετά την άρση των κυρώσεων των Αμερικανικών από τις πωλήσεις πετρελαίου να αισθάνεται μια αυτοπεποίθηση. Και από την άλλη, η Ουκρανία αντιλαμβάνεται και συνειδητοποιεί ότι από τη στιγμή που τα αμερικανικά πυρομαχικά έχουν εξαντληθεί στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, πρέπει να κάνει κάτι. Άρα το momentum υπάρχει. Το θέμα είναι ότι η δυσπιστία επίσης υπάρχει μεταξύ των δύο προέδρων. Ένα μίσος, ένα μένος. Ο Πούτιν, να μην λησμονούμε, Λένα, το ξέρεις πολύ καλά, δεν θέλει να νομιμοποιήσει το Ζελένσκι. Οπότε θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
2: Το έριξε το καρφί.
3: Ξέρουμε ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, όταν είχε τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα, ότι δεν ήθελε να νομιμοποιήσει το Ζελένσκι. Θεωρεί ότι είναι ένας δικτάτορας, θεωρεί ότι δεν έχει νομιμοποίηση εσωτερική. Mm-hmm. Και σε τελική ανάλυση θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, χωρίς να το αποκλείω βέβαια, να δούμε μια συνάντηση των δύο. Εξού και η προσπάθεια Πούτιν να αποκλείσει το σενάριο αυτό, καλώντας ο Ζελένσκι να πάει στη Μόσχα.
2: Συμφωνία χωρίς Ζελένσκι, βλέπεις, θα το δεχόταν αυτό ο Ουκρανός πρόεδρος? Θα τον πίεζε κάποιος να το κάνει?
3: Ο μόνος που μπορεί να τον πιέσει και να το καταφέρει είναι ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι έχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Θα πρέπει να φέρει μια συμφωνία στο εσωτερικό της χώρας του, η οποία είτε σε μορφή δημοψηφίσματος, είτε μέσα από το κοινοβούλιο, είτε μέσα από εκλογές, πρέπει να λάβει την αναγκαία νομιμοποίηση. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μια συμφωνία η οποία οπωσδήποτε δεν θα είναι καλή για την Ουκρανία, από τη στιγμή που ήδη έχει απολέσει σχεδόν το 20% της εδαφικής επικράτειας. Άρα, ό,τι και να συμβεί, ο Ζελένσκι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Όμως, σε εξίσου δύσκολη θέση είναι και ο Πούτιν, διότι αν δεν καταφέρει να ανατάξει γρήγορα τη ρωσική οικονομία, παρά το ότι δεν λογοδοτεί, παρά το ότι οι εκλογές εκεί πέρα δεν γίνονται με τον ορθό τρόπο, και αυτός αντιμετωπίζει ήδη πολύ μεγάλα προβλήματα εσωτερικής αμφισβήτησης για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια κυριαρχίας.
2: Και το ακούσαμε αυτό το καρφί και από τον Ουκρανό πρόεδρο για την ηλικία του Ρώσου πρόεδρου. Τώρα, από τη μία υπάρχουν κάποιες παραδοξότητες. Θέλεις να ρίξεις γέφυρες, αναφέρομαι στο Ζελένσκι, και την ίδια στιγμή έχεις μία επιστολή με ταπεινωτικά σχόλια για τον Ρώσο πρόεδρο. Τι στρατηγική αυτή είναι αυτή, Κωνσταντίνε?
3: Την οποία μάλιστα συμπληρώνω, Λένα, ότι τη δημοσιοποιείς κιόλας. Γιατί αν την είχε στείλει κατηδίαν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι, αν μη τι άλλο, έχει καλές προθέσεις. Δεν νομίζω ότι η πρόθεση του Ζελένσκι είναι να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι. Περισσότερο επιθυμεί να τον εκθέσει. Και από αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η Ουκρανία σήμερα αντιμετωπίζει το εξής πρόβλημα. Η προσοχή της διεθνούς κοινότητας και των Αμερικανών αλλά και των Ευρωπαίων είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή. Θέλει με κάποιον τρόπο να αποτραβήξει τον ενδιαφέρον τους και να το επαναφέρει στην Ουκρανία. Επίσης, έχουμε και κάτι ακόμα. Και με το ουκρανικό ντρόουν, το οποίο βρέθηκε πριν από λίγο καιρό στο Ιόνιο, και με επιθέσεις που έχουν γίνει στο Αιγαίο ή στη Μαύρη Θάλασσα, φαίνεται ο πόλεμος αυτός να βγαίνει πλέον από τα στενά γεωγραφικά όρια, εδώ και καιρό, όχι σήμερα, από τα στενά γεωγραφικά όρια της Ουκρανίας, και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει μεταξύ άλλων και τους Ευρωπαίους.
2: Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή κινητικότητα. Θέλουν να μπουν από την πίσω πόρτα, από την μπροστά πόρτα. Πάντως, μέχρι τώρα είχαν μείνει στο περιθώριο. Ο Ρώσος πρόεδρος όμως λέει ότι εγώ μιλώ με τα μεγάλα κεφάλια, μιλώ μόνο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτή τη συνθήκη, τη σχέση, πώς τη βλέπεις να λειτουργεί, Κωνσταντίνα?
3: Οι Ευρωπαίοι, αλήθεια είναι ότι έχασαν για πολύ καιρό κάθε επαφή με το Κρεμλίνο. Αυτή την επαφή την ανέκτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ό,τι και να λέμε για τον Τραμπ, πρέπει να του πιστώσουμε, ακόμα και αν δεν τον ενδιαφέρει το περιεχόμενο της όποιας λύσης, ότι ήταν αυτός ο οποίος σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε με τον Πούτιν. Δεν εμπιστεύεται ο Πούτιν τους Ευρωπαίους, δεν εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι τον Πούτιν. Αλλά πολλές φορές, λένε, στο παρελθόν έχουμε δει να υπάρχουν συμβιβασμοί εξ ανάγκης και όχι κατ' επιλογή. Άρα θα έλεγα ότι είναι πιθανό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε και με παρότρινση ενδεχομένως του Τραμπ και προς τον Ρώσο πρόεδρο αλλά και προς τους Ευρωπαίους ηγέτες να δούμε μια προσπάθεια μερικής αποκατάστασης, όχι των σχέσεων, ας πούμε να ρίξουν γέφυρες η μία πλευρά προς την άλλη και να δούμε πλέον να αρχίσουν οι συνομιλίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία είναι πρωτίστως ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν είναι ένα ζήτημα Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας.
0: Τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Νέα προθεσμία για σήμερα Σάββατο. Ζήτησε και πήρε ο δικηγόρο 41χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία τη 39χρονη σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ζήτησε να μελετήσει τα αποτελέσματα τη ιατροδικαστική εξέταση, τα οποία και καθυστέρησαν να βγουν την ίδια ώρα. Να ξέρετε ότι αθώο έκρινε το αυτόφορο μονομελέ πλημμυλοδικείο το μελισσοκόμο που δικάστηκε για τον εμπρισμό στο Άλσο Βέικου προχθέ 5η 4 του μηνό. Αντίστοιχη πρόταση αθώο υπέβαλε το δικαστήριο και η εισαγγελία τη έδρα. Στην απολογία του κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία ότι από αμέλεια δική του προκάλεσε τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή, ισχυριζόμενος ότι έφτασε στο σημείο μετά την εκδήλωση πυρκαγιές, και όλα αυτά τα αιτιολογεί και τα υποστηρίζει λέγοντας ότι υπήρχε και είσοδος του σε κατάστημα, υπάρχει καταγραφή σε κάμερα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως αθώος ο άνθρωπος ο μελισσοκόμος που συνελήφθη για τη φωτιά στο άλλο βεϊκού. Συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις, μην το ξεχνάμε. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού, υπολογιστών και της ιστορίας. Ενώ αυλαία των Παναδικών έχουμε για τη Δευτέρα για τα γενικά λύκεια με ιστορία, φυσική και οικονομία.

0: Και ερχόμαστε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με το πρωτοφανές περιστατικό που είχαμε μέρα μεσημέρι στην Καλυθέα. Πρωταγωνιστής ήταν ένα 55χρονος που επιτέθηκε με σιδερένιο ρόπαλο και καταδίωξε δύο αλλοδαπούς, τους οποίους θεώρησε επίδοξους διαρρήκτες και για τους οποίους πληροφορήθηκε από τη σύζυγό του ότι φωτογράφησαν το σπίτι τους. Τελικά ασκήθηκαν διώξεις σε όλους. Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
1: Μέρα μεσημέρι σε κεντρικό σημείο της Καλυθέας. 55χρονος χτυπά με σιδερένιο ρόπαλο, αλλοδαπό που θεωρεί ότι είναι επίδοξος διαρρήκτης. Τον ακινητοποιεί μαζί με τον έτερο άντρα, που θεωρεί συνεργό του και καλεί την αστυνομία.
2: Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο, τον χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε 3 φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος κυνήγησε τους δύο άνδρες, τους πέτυχε στη στάση του λεωφορείου, ακινητοποίησε τον έναν σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο και ξεκίνησε να το χτυπά με σιδερένιο ρόπαλο.
4: Ήταν εδώ οι δύο αυτοί αλλοδαποί, γονατισμένοι, ο ένας έτρεχε αίμα στο κεφάλι του.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αρχές φαίνεται αρχικά να πληροφορήθηκαν ότι δύο αλλοδαποί άνδρες διέριξαν το σπίτι του 55χρονου. Ωστόσο, η σύζυγός του ανέφερε σήμερα στους αστυνομικούς ότι οι δύο άνδρες βρίσκονταν έξω από την πολυκατοικία. Τους είδε να βγάζουν φωτογραφίες, ειδοποίησε τον άνδρα της και εκείνος πήρε το ρόπαλο από το δοντιατρείο που διατηρεί και άρχισε να τους κυνηγά.
5: Οι άνθρωποι είχαν πάει σε ένα κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, το οποίο πουλάει τα χειρισμένα έπιπλα, και είχαν πάει το οποίο ήταν κλειστό. Και περιμένανε, φωτογράφησαν σε Γάλλον συμπατριώτη τους για να επιβεβαιώσουν ότι είναι το συγκεκριμένο κατάστημα.
6: Η αυτοδικία απαγορεύεται ρητά από το νομικό μας σύστημα, με τα όρια αυτής να εξαντλούνται σε συνθήκες άμυνας, όταν θλίπτεται δηλαδή κάποιο ένομο αγαθό του θύματος όπου παρούσε και άδικη επίθεση σε βάρος του.
1: Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι τρεις εμπλεκόμενοι και σχηματίστηκαν δύο ξεχωριστές δικογραφίες. Μία για τον 55χρονο που αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Και η δεύτερη σε βάρος των δύο αλλοδαπών για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Και εδώ με την Αθήνα και έτσι με το Πέρταν των Φορτωχών Επιστημόνων και Πέρταν των Ορμονίων θα βρεθούμε μετά τους έτους των 6.30. Και εσείς λοιπόν περπατάτε αλλά και αγαπάτε την Αθήνα. Ρίξτε μια ματιά σήμερα. Ο Δημήτρης Γιουγόπουλος το εντόπισε και το καταγράφει και στην εφημερίδα Καθημερινή σήμερα. Διότι μετά από 14 χρόνια έπρεπε να περάσουν δυστυχώς 14 χρόνια και 3 μήνες για να επανέλθει το πεζοδρόμιο μπροστά από το πυρπολιμένο κτίριο Αττικών επί της οδού σταδίου στην προ 2012 κατάσταση. Αυτό υπολογίζεται ως πρόοδος εισαγωγικά στο μείζον θέμα της υποκατάστασης και επαναλειτουργίας του συγκροτήματος που στέγασε επί δεκαετίες 2 από τις δημοφιλέστερες κινηματογραφικές αίθουσες στο κέντρο της πρωτεύουσας. Άνοιξε λοιπόν, περπατάμε κανονικά στο πεζοδρόμιο εκεί της σταδίου στο Αττικών. 14 χρόνια και 3 μήνες.

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοι μαζί μπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει το Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε σε εκδήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόνς κοντά στα στενά του Ορμούς και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες στο Ιράν. Σιρήνες αεράμινας στοίχησαν τη νύχτα κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ καθώς και στο Μπαχρέιν. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις. Διαβεβαίωσαν ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν, ενώ ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Συγγνώμη προς την Ελλάδα από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήτριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Και εδώ είμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη προενημέρωση και καλημερίζουμε τον κύριο Ρέστη Σεμένη. Αφού πρώτα πούμε καλημέρα στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στον κύριο Σπύρο από την Πεντέλη, στον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Στέφανο από το Γέρακα, στον Τάσο από την Καλυθέα, στην κυρία Αφροδίτη Παυρλίσσα και στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρες, καλό πρωινό. Κύριε Σεμένη, καλημέρα, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε όλους αυτούς που είπατε, καλημέρα και στους υπόλοιπους που είναι πολλοί και έχουν επαφή συνέχεια με την εκπομπή.
0: Είναι χιλιάδες ο κρατές, να είστε καλά. Όλα καλά, κύριε Σεμένη μου?
1: Λίγο συνάχεια που τη ακούτε, αλλά εντάξει.
0: Α, το τσιμπήσαμε, μάλιστα. Εντάξει, ωραία.
1: Η αλλαγή του καιρού, βλέπετε.
0: Ναι, ναι, σωστά. Υπενθυμίζω και εγώ, για όσους δεν το ξέρετε, για όσους το ακούσατε στην ανάρξη, ότι πλέον μπορείτε να διαβάζετε και τον κύριο Σεημένη στην καθημερινή της Κυριακής, στην οικονομική σελίδα της, οικονομικές σελίδες της, οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων. Απαντά σε όλες τις απορίες σας, σε όλες τις ερωτήσεις σας. Αυτό που κάνουμε εδώ, μισή ώρα τα Σάββατα και ένα τεταρτάκι. Ο Γιώργος Φιάλτης στις Παρασκευές. Έχει τα γενέθλια του σήμερα ο Γιώργος, του λέμε και χρόνια πολλά και πάλι. Να σε καλά, Γιώργη. Ο πολυλογάς του Sky. Χρόνια τώρα το προσωνύμιο αυτό. Έτσι λοιπόν τον βρίσκεται και τον διαβάζει τον κύριο Σεμένη στις ομόσελίδες εφημερίδας Καθημερινή της Κυριακής. Κάθε Κυριακή λοιπόν, και όχι μόνο, είναι εδώ, είναι για εσάς. Τόσο το τηλέφωνο κάθε Σάββατο, αλλά και στην καθημερινή, για να απαντά στα δικά σας ερωτήματα. Κύριε Σεμένη, πολλά και αυτή την εβδομάδα. Θέλω καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο για να ξεκινήσουμε από τα ζητήματα των ειδήσεων. Η χθεσινή ανακοίνωση του κυρίου Πιαρακάκη, 1.600 ευρώ το ακατάσχετο, κύριε Σεμένη. Πώς το βλέπετε?
1: Ναι, το είδα και εγώ, το άκουσα και εγώ. Είναι μια καλή εξέλιξη, διότι το 1.250 ήταν πολυκερισμένο.
0: Ναι.
1: Και οπωσδήποτε το 1.600 ευρώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε συνεχώς. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, δεν ισχύει για τα ενίκια αυτό. Ισχύει για μισθούς και συντάξεις και επιδόματα.
0: Βεβαίως.
1: Είχε ενίκιο και το έχει βάλει εκεί μέσα, είναι όποιος προλάβει να το πάρει. Είτε η τράπεζα, είτε η ΑΔΕ, αν υπάρχουν λέξεις πρόθεσμες επιβολές, είτε ο ίδιος το παίρνει αμέσως το ποσό από μέσα.
0: Μάλιστα. Και θυμίζουμε, κύριε Σεμένη, η κατάσταση του λογαριασμού είναι μόνο μία τράπεζα και αυτό πρέπει να το δηλώσει. Εκτός από την τράπεζα και στην ΑΔΕ. Σωστά, για να
1: δεν το δηλώσει στην ΑΔΕ, να ενημερώσει η ΑΔΕ την τράπεζα και να σε απαντήσει, δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν παραμένουν στο λογαριασμό μας τα 1.600 ευρώ χωρίς καμία πλέον. Αυτό θα περάσει μάλλον από το νομοσχέδιο το οποίο είναι στην Βουλή και θα ψηφιστεί. Οπότε λοιπόν έρχεται προς το παρόν ακόμα 1.250, μην επαναπαυθείτε. Δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Όταν θα ψηφιστεί λοιπόν 1.600 και πάνω, από πάνω τα 1.600 θα πάρει αν έχουμε αναγκαστικές κατασχέσεις.
1: Περιμένουμε να μας πει ότι ίσχυε μέχρι, ότι ανάλογο ίσχυε μέχρι σήμερα. Δηλαδή έλεγε από 1.000 μέχρι 1.500. Είναι το 50%. Γι' αυτό ήταν 1.250.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να μας πει τώρα λοιπόν το 1.600 πώς προκύψει.
0: Ωραία. Θα το ακούσουμε προφανώς στο νομοσχέδιο. Ναι, ναι. Ωραία. Κύριε Σεμένη, πολλά τα ερωτήματα, και επειδή είναι και πολλά τα ερωτήματα, αλλά και έχουμε δεχθεί και εσείς και μου το επισημάνατε, αλλά και εδώ εμείς στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Έτσι, πολλά παράπονα, διότι έρχονται εμβόλυμα κάποιοι και εγώ τα εντάσσω στην επικοινωνία μας τα Σάββατα. Οπότε, ό,τι έρχεται εμβόλυμα σήμερα. Προφανώς. Οπότε λοιπόν, ό,τι νεότερο έρχεται, θα στέλνετε απευθείας στο mail του κυρίου Σεημένη. Δεν θα παρακάμπτουμε τη σειρά, διότι είναι πολλά τα ερωτήματα και κακώς άνθρωποι περιμένουν.
1: Να παίρνω τηλέφωνο και σήμερα το πάρουν το μεσημέρι.
0: Δευτέρα Παρασκευή, κύριε Σεημένη.
1: Να του απαντώ αν είναι κάτι επίγον, δεν έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και αν ήταν κάτι τόσο επίγον, κύριε Σεημένη, δεν θα περιμέναν το Σάββατο εδώ για να το ρωτήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό. Το λέμε, διότι υπάρχει και βεβαίως και η επαγγελματική αλλά και η προσωπική ζωή του οποιοδήποτε. Οπότε λοιπόν, Δευτέρα με Παρασκευή, ώρες γραφείου πρωινές. Οπότε μπορείτε να βρείτε τον κύριο Σεημένη. Καλώντας εδώ στον Sky, σας δίνουμε το τηλέφωνο, το έχει δώσει εδώ σε εμάς και με πολύ πολύ μεγάλη χαρά απαντά στα ερωτήματά σας. Κύριε Σεημένη, είμαι αθλητής και ανανέωσα το συμβόλαιό μου με το σύλλογό μου. Εισέπραξα γι' αυτό αμοιβή 5.000 ευρώ. Πώς φορολογούμε και αν φορολογούμε?
1: Κοιτάξτε, όταν ανανεώνουν οι αθλητές τα συμβόλαιά τους, υπάρχουν δύο τρόποι για να φορολογηθούν. Ο ένας είναι αν η αμοιβή που παίρνουν είναι μέχρι 40.000, θεωρούνται μισθωτοί.
0: Μάλιστα.
1: Φορολογούνται ως μισθωτοί δηλαδή. Και παίρνετε όλα τα πλεονεκτήματα για τα τέκνα, ξέρω εγώ, μειώσει των φόρων που έχουμε, εκτός των φόρων. Εάν είναι η αμοιβή που παίρνουν πάνω από 40.000, δεν φορολογούνται ως μισθωτοί. Όσα δεύτερη επαγγελματία φορολογούνται και πάνε με 22%. Δεν έχουν πλεονεκτήματα που έχουν οι μισθωτοί επομένως. Και θα πρέπει να το δούμε, γιατί αυτό ισχύει όχι μόνο για την ανανέωση των συμβολέων των αθλητών, αλλά είναι και για τις μεταγραφές που κάνουν και τις λύσεις των συμβολέων τους. Όλα αυτά δηλαδή, ό,τι λεφτάκια παίρνουν, φορολογούνται με αυτόν τον τρόπο. Πάνω από 40.000 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, 22%. Κάτω από 40.000 θεωρούνται μισθωτοί και έχουν την κλίμακα των μισθωτών και έχουν αυτές εκτόσεις και μειώσεις των φόρων.
0: Μάλιστα. Είμαι ιδιοκτήτης ακινήτου το οποίο είχα μισθώσει στον, ας πούμε, στον Παναγιώτη. Αποφάσισα να το ίδιο χρησιμοποιήσω και έκανα αναγκαστική έξοδο στο μισθωτή. Και του κατέβαλα και φυσικά αποζημίωση 15.000 ευρώ. Θα φορολογηθεί ο μισθωτής για αυτό το ποσό, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, η αποζημίωση που δίνουν πολλές φορές οι ιδιοκτήτες,
0: ναι,
1: στους συνοικιαστές λόγω του ότι είναι αναγκαστική έξοδο για τη διόχρηση ή για την ανοικοδόμηση του ακινήτου, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν αποτελεί εισόδημα και συνεπώς δεν είναι φορολογητέο. Αυτό το αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί η εφορία θεωρούσε ότι στην περίπτωση αυτή είναι εισόδημα για τον αναχωρούντα από το μίσθιο, ας πούμε.
0: Φαντάζομαι η εφορία κάθε το οποίο βλέπει να μπαίνει στους λογαριασμούς το θεωρεί εισόδημα, οπότε γι' αυτό και θέλει να το φορολογήσει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, υπάρχει όμως αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η 1319, για όσους ξέρουν, να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Αν δεν πείθεται ο έφορος, το πάμε στα δικαστήρια και οπωσδήποτε θα πιστεί με τον δικαστή.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό, οποτεδήποτε και αν συμβεί, αυτό δεν φορολογείται, είναι και αφορολόγητο, οπότε μπαίνει κανονικά και δεν χρειάζεται κάτι να κάνει αυτός ο οποίος λαμβάνει αυτό το ποσό. Κύριε Σεημένη, ποιος έχει το δικαίωμα, μας ρωτάει άλλος ο κρατής, σύμφωνα με τον νόμο, να υπογράφει και να επιβάλλει φόρους?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ο έφορος. Όσο είναι και ο έφορος, δηλαδή ορισμένος από τον Υπουργό των Οικονομικών, έχει το δικαίωμα να υπογράφει μετά από τακτικό ή άκτακτο έλεγχο, μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι του κατέβηκε στον δρόμο και να βάλει ένα πρόστιμο. Πρέπει να κάνει έλεγχο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και λογίσει το γιατί βάζει αυτό το φόρο, ας πούμε, έτσι. Αυτό λοιπόν, όταν λείπει ο έφορος, πρέπει να έχει δικαίωμα υπογραφής ένας που έχει ορίσει ο έφορος. Ένας αντικαταστάτης του, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ούτε αυτό αρκεί, μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχει ημερήσια διαταγή που να έχει δημοσιευθεί στο πλοίο της κυβερνήσεως. Ότι εγώ που θα πάρω την αδειά μου για 15 μέρες θα ορίσω τον ΤΑΔΕ να υπογράφει αντεμού για την επιβολή των φόρων μετά από ελέγχους. Αυτό πρέπει να λέμε. Επομένως, αν τυχόν, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που,
0: ναι,
1: καταργούνται αυτές οι καταλογιστικές πράξεις, ακυρώνονται. Διότι δεν έχει τηρηθεί αυτό το θέμα. Είναι μάλιστα πολλές φορές υπογράφουν οι αντικαταστάτες των εφόρων και ως ελεγκτής και ως επόπτης και ως έφορος. Μάλιστα, είδαμε μια περίπτωση να έχει υπογράψει τρεις υπογραφές και σε τρεις ιδιότητες. Δηλαδή πρέπει να υπογράφει ο ελεγκτής να είναι άλλο πρόσωπο, ο επόπτης να είναι άλλο πρόσωπο, να τον ελέγχει τον ελεγκτή και ο έφορος να είναι άλλο πρόσωπο. Έτσι λέει ο νόμος.
0: Τι λέτε? Μάλιστα. Καλό είναι.
1: Ακριβώς, γιατί υπογράφει ο ίδιος. Χάρη είναι ευκολία, επειδή είναι καλοκαίρι και λείπουν και δεν το έχει προβλέψει αυτό.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να το έχουν προβλέψει αυτό και οι έφοροι όταν φεύγουν. Είναι επιπνία ακυρότητος, δηλαδή, της απόφασης αυτής.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Πότε το ξέραμε, Ναι. Λοιπόν, κύριε Σεημένη, επόμενο ερώτημα έρχεται από ακροατή μας. Λίγα λόγια για το ακατάσχετο λογαριασμό θέλει και τι πρέπει να προσέχουμε. Θέλετε να μας δώσετε πέραν από αυτό που είπαμε?
1: Κοιτάξτε, οι πολίτες αναζητούν άμεσες λύσεις, όπως είπαμε, γι' αυτό υπάρχει ο ακατάστητος αυτός ο λογαριασμός.
0: Ναι.
1: Θέλουν να προστατεύσουν τους μισθούς, τις συντάξεις, τα κοινωνικά εισοδήματα, τα επιδόματα, τις ασφαλιστικές παροχές. Η προστασία αυτή φτάνει πολύ, όπως λέγαμε, πριν μόνο 1.250 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα μόνο λογαριασμό, ο οποίος δηλώνεται ηλεκτρονικά, το IBAN δηλώνουμε έτσι, στην ΑΔΕ. Εάν δεν δηλωθεί, δεν ισχύει το ακατάστητο. Οι φορολογούμενοι λοιπόν μπορούν να αποφύγουν τις κατασχέσεις με τη ρύθμιση, αν τυχόν δεν θέλουν να έχουν κατασχέσεις, με τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αν τυχόν προχωρήσει έτσι, γιατί θα πούμε παρακάτω ποιες είναι οι ενστάσεις που έχουν υποβάλει οι κοινωνικές ομάδες. Με τους εξοδικαστικούς μηχανισμούς που καλύπτουν οφειλές πάνω από 5.000. Προσφέρει και τις 240 δόσεις και διαγραφές προς αυξήσεις σε αυτή τη λύση. Και με το ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού, η ΑΔΕ δίνει η δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της βασικής οφειλής και ρυθμίζει το υπόλοιπο ποσό. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή, αν σου κατασχέσει ένα ποσό, να δώσει το 25% και να, μετά από διαβούλευση με την εφορία, βέβαια.
0: Και να ανοίξει και να ελευθερωθεί.
1: Και να ανοίξει ο λογαριασμός.
0: Πολύ ωραία. Και υπενθυμίζουμε λοιπόν.
1: Να προσέχουμε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Μην αφήνουμε αδήλωτο βασικό τραπεζικό λογαριασμό για να μην χάνεται η προστασία των κατάστητων.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι τυπική διαδικασία, είναι δίκτυο ασφαλείας έναντι της πίεσης της εφορίας.
0: Και στην περίπτωση που ο κατάσχετος λογαριασμός έχει δύο δικαιούχους ή τρεις δικαιούχους, τι γίνεται, κύριε Σιεμένη, έτσι τώρα μου γεννήθηκε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν κατάσχετε το ένα τρίτο, ας πούμε. Δηλαδή,
0: ένα δεύτερο.
1: Εάν εγώ χρωστώ και εσείς δεν χρωστάτε, και είναι και ο κύριος Φωτοσάλτη, ας πούμε, τρεις μας, τότε λοιπόν, εάν χρωστά, εγώ θα κρατήσω το ένα τρίτο. Το λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Και μετά βέβαια, αν δεν είχα λίγο τα λεφτά, θα γίνει διευκρίνηση στην εφορία, πρέπει να το καταλάβω έφορος, ότι εγώ δεν τα είχα βάλει τα λεφτά, να έρθουν στον άλλον. Γίνεται μια διαβούλευση που πρέπει κανείς να το πολεμήσει λιγάκι πέρα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν, κύριε Σιεμένη, κάποια νέα, έχετε κάτι καλό να πούμε για τις οκρατές μας, για τις 72 δόσεις, ποιες είναι οι προτάσεις των κοινωνικών τάξεων, των κοινωνικών εταιρών?
1: Ναι, έχω πάρει πολλά email, κύριε Γιάννη. Δεν αρέσει το προσχέδιο των 72 δόσεων στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι ανατιμένο στο opengov.gr, όπως ξέρετε, για διαβούλευση μέχρι 15 έκτου, έτσι. Υπάρχουν αντιδράσεις όμως.
0: Ναι.
1: Στις 6 υπέβαλε και η αλλομέλεια των δικηγορικών συλλόγων μια αντίδραση σε αυτό.
0: Ναι.
1: Οι πολίτες ζητούν ρύθμιση αντίστοιχη με το 19. Με μια ανάλογη ρύθμιση που γίνει το 19.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, να διαγράφονται οι προσαυξήσεις μέχρι και 100%, ανάλογα με τις δόσεις βέβαια, αν δώσει κανείς δόσεις πολλές ή λίγες, να διαγράφονται ανάλογα και οι προσαυξήσεις. Θέλω να γίνουν 120 δόσεις με χαμηλότερο επιτόκιο από το 5,5 που είναι τώρα και να ρυθμίζονται οι οφειλές μέχρι και την έναρξη της ισχύως του νόμου και όχι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Υπάρχει και ένας φίλος της εκπομπής, ο κ. Παπαδιάς, ο οποίος προσέθεσε ότι να μην ζητείτε, λέει, παρέτηση από παλαιότερες ρυθμίσεις, παραδείγματος χάρη με τον νόμο Κατσέλη. Αν θέλει κάποιος να ρυθμίσει σήμερα νεότερες απειλές, διότι αν σήμερα θέλει να κανείς να ρυθμίσει 12 ή 24 δόσεις, σου ζητάει το σύστημα να παραιτηθείς από τις παλαιότερες ρυθμίσεις. Αυτό δεν το θέλει ο κόσμος. Σου λέει, άμα θέλει να με εξυπηρετήσεις, κύριε, και προεκλογικά, μάλιστα, βοήθησε με, μην μου δημιουργήσεις πρόσθετες σε δυσκολίες. Είναι σωστό αυτό, κατά τη γνώμη μου.
0: Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και σε μένα. Επίσης, με πολλά πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα και απορίες των ακροατών μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop, 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
6: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
5: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Δεν πιστεύω να τη χάσετε αυτή τη συναυλία. Μιλάμε για το μουσικό γεγονός της χρονιάς. Τόσοι καλλιτέχνες και έρχονται κι άλλοι. Θα τους ακούσετε, θα προσθεθούν σιγά σιγά και στα σχετικά τρέιλερ τα οποία ακούτε. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε για ακόμη μια χρονιά με την συναυλία Θεσμός, όπου έχει κάθε χρόνο εκεί στις αρχές του Σεπτεμβρίου, μετά το καλοκαίρι μας, και καθώς θα συνεχίζεται από άποψη καιρικών συνθήκων. 14 λοιπόν Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο για τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλοι λοιπόν θα είμαστε εκεί, ticketmaster.gr και όλοι μαζί μπορούμε.gr. Από τώρα κλείστε τη θέση σας, από τώρα αγοράστε το εισιτήριό σας για να μην τρέχετε. Δεν θα βρείτε, είναι δεδομένο αυτό, διότι έχουν τεράστια επιτυχία και οι συναυλίες αυτές και φυσικά με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, οι φωνές της Ελλάδος για τον Μάνο Λοΐζο. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι στα ερωτήματά μας εδώ, των ακροατών μας. Αυτά μεταφέρω εγώ. Καταρχάς, ονομαστικές καλημέρες μετά και από το Λαγωνίση και βεβαίως όπως πάντα στην ακρόαση και ο Στέφανος Κουλουμπής και φυσικά ο καθηγητής μας, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε. Καλό πρωινό. Έχετε και προσωπικές καλημέρες, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα.
0: Και πάμε, κύριε Σεημένη. Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Σεημένη, τι γίνεται λοιπόν, διότι μας λέει ένας ακροατής ότι θέλω να αγοράσω ένα οικόπεδο και να χτίσω μονοκατοικία. Τι είναι αυτό το οποίο έχει ακούσει κατά καιρούς, είστε ο Μέτρ και ο άριστος γνώσης του, ότι έχει να κάνει το Ε9 και όχι μόνο.
1: Πολλοί κόσμος μας ερωτάει όταν θέλει να αγοράσει ένα οικόπεδο,
0: ναι,
1: σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, βέβαια, ναι, έτσι. Και τι πρέπει να γνωρίζει, ναι, τι είναι το Άρτιο, τι είναι το Οικοδομήσιμο.
0: Ακριβώς, τι, για πείτε τα άλλη μια φορά.
1: Η γνώση αυτή δίνεται δυνατότητα να κάνουμε επένδυση με ασφάλεια, δηλαδή αν ξέρουμε τι είναι αυτά, θα το εξηγήσω τώρα,
0: ναι,
1: για να αξιοποιήσουμε σωστά το ακίνητο και να μην έχουμε τις παρεμβολές οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, όπως είναι η Πολυοδομία, το Υπουργείο Οικονομικών και άλλες υπηρεσίες,
0: ναι,
1: που μπορούν να μας κόψουν στη μέση και να μας κόψουν τη διάθεση για την επένδυση. Το Άρτιο λοιπόν είναι το οικόπεδο που έχει ελάχιστο εμπαδόν από τον νόμο. Είτε και έχει και προσώπηση στον δρόμο. Και λέει, ας πούμε, στην περιοχή του εκεί στην Πελοπόννησο, στο μέρος, ας πούμε, πρέπει να είναι 1000 μέτρα ή 2000 μέτρα το οικόπεδο και να έχει και προσώπηση στον δρόμο μήκους 10 μέτρων, ξέρω εγώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ανάλογα με την περιοχή, δεν είναι για όλα το ίδιο. Άρα αυτό είναι το Άρτιο. Αν έχουμε τέτοιο οικόπεδο, μπορούμε να το πτήσουμε. Αλλά είναι και οικοδομήσιμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ότι υπακούει σε ορισμένες διατάξεις πολυδομικές, όπως είναι το ποσοστό κάλυψης. Πόσο μπορώ να καλύψω αυτό το οικόπεδο που έχω εκεί, που είναι Άρτιο, πόσο ποσοστό μπορώ να το καλύψω με κτίριο απάνω του. Πόσο ύψος θα είναι το κτίριο που θα χτίσω. Ανάλογα με την περιοχή γίνεται αυτά, ξέρετε, που απαγορεύεται να χτίζονται πολυκατοικίες σε ορισμένα σημεία. Η αποστάση από τα όρια του οικοπέδου, από τον δρόμο, πόσο είναι το κτίσμα από το. Όλα αυτά δημιουργούν την έννοια του οικοδομήσιμου. Άρα, Άρτιο και οικοδομήσιμο πρέπει να είναι ένα οικόπεδο για να χτιστεί. Όταν αγοράζουμε, λοιπόν, πρέπει να ρωτάμε το μηχανικό, πρέπει να ρωτάμε τον δικηγόρο μας και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να ρωτάμε και τον λογιστή, ο οποίος ξέρει τα φορολογικά κομμάτια και θα πρέπει να του δώσει τη γνώμη του, μήπως υπάρχει κανένα κόλλημα εδώ με τον έμφυα κτλ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Σεημένη, θέλω να μας θυμίσετε λίγο τι έχει αλλάξει πάντοτε φορολογικά με την καταβολή των μισθωμάτων. Θέλετε να μας πείτε λίγο άλλη μια φορά τι γίνεται?
1: Από την 1η-1η-26, όλα τα ενίκια, η κατάθεση των μισθωμάτων πρέπει να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Που θα είναι στο όνομα του εκμισθωτή όμως, όχι να είναι στο όνομα της γυναίκας του ή στο όνομα του θείου του ή του παιδιού του. Πρέπει να είναι στο όνομα του ίδιου του ιδιοκτήτη, όποιος είναι από την οικογένεια. Ας πούμε, δεν θα έχει πλήρη εξούσιο να παίρνει τα λεφτά, γιατί πρέπει να τα συνδέει μετά με τις επιστροφές των οικείων και θα θέλει ο νομοθέτης να είναι στο όνομα του εκπροσωπή. Επίσης, η κατάθεση των μισθωμάτων γίνεται, αν γίνεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει το όνομα, λέει, του εκμισθωτή του ακινήτου να είναι πρώτο όνομα στον λογαριασμό. Δηλαδή, αν είναι δικό μου το ακίνητο και είμαστε μαζί σε ένα κοινό λογαριασμό, κύριε Γιαννίδη, πρέπει να λέει ο Ρέστης Σεημένης πρώτο και δεύτερο Δημήτρη Γιαννίδη. Και επειδή ο Ρέστης Σεημένης θα παίρνει το ενίκιο,
0: πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι. Όταν υπάρχουν πολλοί συνεκμισθωτές, Ο καθένας πρέπει να γνωστοποιεί στο μουσιατήριο συμβασκοντικό το δικό του λογαριασμό. Εδώ δεν είναι όπως παλιά που το έπαιρνε ένα λεπτά και τα μοίραζε στους άλλους. Πρέπει να έχουν όλοι το δικό του λογαριασμό, αν είναι και 10 ακόμα, ο μισθωτής να βάλει σε 10 λογαριασμούς το ποσό, ακριβώς επειδή τώρα υπάρχει επιστροφή του ενοικίου και πρέπει να ξέρει εφορία με τους λογαριασμούς ποιος πρέπει να πάρει και πόσο πρέπει να πάρει. Επίσης, πρέπει να ζητείται, λέει, από τους ηλικιαστές η καταβολή των μηνιαίων μισθωμάτων να γίνεται εντός του ίδιου οικονομικού έτους. Δεν μπορεί να λέει, ας πούμε, τον Δεκεμβρίου να μπαίνει τον Ιανουάριο. Θα γίνει μετά, δεν θα μπορεί να πάρει αυτό που λέμε την επιστροφή. Καταλαβαίνετε.
0: Σωστά.
1: Και επίσης, το ισχύον όριο των 1250 ή 1600, όπως θα γίνει τώρα εδώ, που προέρχεται από μισθούς και συντάξεις.
0: Δεν ισχύει γι' αυτό.
1: Δεν καλύπτει για τα μισθώματα. Δεν καλύπτει. Αυτό δεν πάω και προηγουμένως. Συνεπώς, πρακτικά η σύσταξη με τον ενοικίο αυτόν είναι, όπως έλεγα, μόλις μπαίνουν μέσα να τα παίρνουν, γιατί αλλιώς δεν έχουν κάλυψη να είναι προστατευόμενα, ας πούμε, με τον ακατάστατο των λογαριών.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεμέν, ποιος είναι ο Μίδας με γιώτα, ποια στοιχεία πρέπει να επικοινοποιήσουμε?
1: Λοιπόν, ο Μίδα, ο οποίος είναι ήδη σε ενέργεια, τον φτιάχνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, ναι. Είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα ιδεόρθιμο Μητρό, το οποίο είναι πιο μοντέρνο και πιο αποτελεσματικό για το Υπουργείο και για όλους μας, νομίζω, ας πούμε. Θα δηλωθούν και ο ΚΑΕΚ, που είναι από το κλιματολόγιο, και ο ΑΤΑΚ. Θυμίζω, ο ΑΤΑΚ αλλάζει κάθε φορά που πουλιέται το ακίνητο. Δεν υπάρχει ένας ΑΤΑΚ στο περιουσιολόγιο. Εάν εγώ έχω ένα ακίνητο σήμερα, είναι στο όνομά μου, έχω ένα ΑΤΑΚ μόνιμο, αν το δώσω στο παιδί μου σαν γονική παροχή, θα πάρει νέο ΑΤΑΚ το παιδί μου, στο ίδιο σπίτι, στην πρίκα που του δώσα, στην γονική παροχή που του δώσα. Επίσης θα δηλώσει τη χρήση του ακινήτου, πρέπει να δηλωθούν τώρα μέχρι το τέλος Ιουνίου, τουλάχιστον μέχρι θα δοθεί παράταση αργότερα, φαντάζομαι, αλλά ισχύει μέχρι το τέλος Ιουνίου. Θα πρέπει να πούνε ποιο είναι το ενοικιαζόμενο ακίνητο, ποιο είναι το μίσθωμα. Αν είναι ιδιοκατοίκηση, μένω εγώ, ή αν φιλοξενώ κάποιους γενείς ή φίλους. Ποια ακίνητα έχω παραχωρήσει δωρεάν. Ποια ακίνητα είναι κενά, κλειστά δηλαδή, όπως το λέμε.
0: Ναι.
1: Τον αριθμό παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Ή αν είναι λάθος, να τον διορθώσει. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό τον αριθμό, μέχρι σήμερα ήταν λάθος. Έχει, τι να πω τώρα, ο αριθμός του παραχωρήσεως παροχής, του ίδρυυση, ο αριθμός της ίδρυυσης. Και αυτός πρέπει να γράφεται, τώρα στο Μίδα. Τι συμβαίνει. Με το Μίδα, λοιπόν, θα ξεκαθαρίσουν ποια σπίτια είναι κενά, ποια νοικιάζονται, ποια ιδιοξιοποιούνται, ποια παραχωρούνται δωρεάν. Σημαντική πληροφορία αυτή στο Υπουργείο Οικονομικών για να μπορεί να βγάζει αποφάσεις σωστές και να μην πηγαίνει στα κουτούρου, όπως λέμε εμείς στην Κρήτη. Να μην πηγαίνει στα κουτούρου και να λέει μετά, α, εδώ κάναμε λάθος γιατί δεν είχαμε λάβει υπόψη μας εκείνο. Έτσι. Αυτός είναι ο Μίδα και θα επιφυλασσόμαστε, κύριε Γιαννίδη, σε άλλες εκπομπές να πούμε περισσότερα. Πολύ. Ανάλογα με την εμπειρία που θα προκύπτει κάθε φορά.
0: Ωραία. Κύριε Σεμένη, εάν ο εγγυητής, ρωτάει η ακροάτρια, αναγκαστεί να εξοφλήσει το δάνειο δανειολήπτη, θα θεωρηθεί ότι ο δανειολήπτης είχε ισόποσο εισόδημα για να το φορολογηθεί?
1: Όχι. Πήρα αφορμή από μια απόφαση της ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, τη Διεύθυνση Επίλυση Διαφόρων Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνη εκεί πάνω και στη Θεσσαλονίκη, η δεύτερη ΔΕΘ που είναι, η άλλη στην Αθήνα, παίρνουν γλίγορες αποφάσεις και παίρνουν και αποφάσεις πιο πολύ συμπαθητικές προς τους φορολογούμενους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είπα λοιπόν εδώ ότι εάν ο εγγυητής εξοφλήσει το δάνειο του δανειολήπτη, διότι ο δανειολήπτης δεν έχει λεφτά να το εξοφλήσει, και πήραν τον εγγυητή και του αρπάξαμε τα λεφτά που είχε στην τράπεζα, ας πούμε έτσι. Δεν πρέπει η εφορία να θεωρεί ότι το ποσό αυτό είναι εισόδημα για τον δανειολήπτη. Βεβαίως ότι ο δανειολήπτη δόθηκε, αλλά δεν δόθηκε με τη δική του θέληση. Διότι δεν ήξερε, λέει, δεν θεωρείται εισόδημα, δεν θα τον φορολογείς και μην τον ξαναενοχλείς. Αυτό είναι η έννοια της απόφασης που λέει το ΙΔΕΔ. Και μάλιστα παρακάτω λέει ότι δεν δάνεισε χρήματα στον εγγυητή. Είναι ο δανειολήπτης που είναι ο εγγυητής. Δεν τον δάνεισε λεφτά. Επομένως, αφού δεν τον δάνεισε λεφτά, ούτε δάνειο θεωρείται, ούτε θα του πάρει φόρο δανείου.
0: Πολύ ωραία. Δύο ερωτήματα μείνανε. Δαπάνες, αποδείξεις και κοινόχρηστα. Πάμε το επόμενο Σάββατο. Δύο πρώτα ερωτήματα και όλα τα υπόλοιπα θα προσθεθούν στο ερωτηματολόγιο το δικό σας. Κύριε Σεμένη, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό πρωινό, καλό.
0: Σας διαβάζουμε αύριο, είπαμε, στην καθημερινή της Κυριακής στις οικονομικές σελίδες. Να είστε καλά, κύριε Σεμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.

Κώστας Πανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Τζέση Αμπτουλάη. Καλημέρα, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πέτρο Μωραήτη, να είστε καλά. Έρχεται η Δέσποινα Χρυστοπούλου για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Πιταράς Γρηγοριάδης εδώ στον Sky 100,3 η πρωινή Δεκατιανή. Εμείς το πρωί της Δευτέρας, 5 η ώρα, θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μαζί σας και εσείς μαζί μας. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: Θέμα 3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει σε αναρτησή του «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντακατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματα στρέφονται στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα. Σε ομιλία του χθες βράδυ στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα χθες ο κ. Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριακό Μητσοτάκη, τον οποίον ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόουν κοντά στα στενά του Ορμούς που αποτελούσαν άμεση απειλή. Ανέφεραν ακόμα πως έπληξαν εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκόρουκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν. Σιρήνες αεράμινας στοιχήσαν τη νύχτα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ αλλά και στο Μπαχρέιν. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν ανακοινώσει ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή σε αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Συγγνώμη προς την Ελλάδα από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας σε αναρτησή του στα social media εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η ουκρανική πλευρά είναι πεπισμένη ότι το περιστατικό αυτό, όπως και παρόμοια σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Τονίζει επίσης ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη που παρέχουν στη χώρα από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ρωσικής εισβολής. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 25 ντρόουν στην περιφέρεια Λένινγκραντ που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, την πόλη όπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, γνωστοποίησε ο τοπικός περιφερειάρχης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 41 ετών δράστης που δομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας της τέχνης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από

0: Φυσικά, Παναθηναϊκός εξαπέλυσε επίθεση στον προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα, καταγγέλλοντας υβριστική συμπεριφορά προς τους διαιτητές και παράγοντες του αγώνα. Από την πλευρά τους, οι Ερυθρόλευκοι κατήγγειλαν την είσοδο του ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ενώ εξαπέλυσαν επίθεση και προς την κρατική τηλεόραση γιατί δεν έδειξαν το συγκεκριμένο περιστατικό. Σε διαπραγματεύσεις με την Κρούλ Αζούλ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του επιθετικού Γιώργου Γιακουμάκη.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία και εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο, τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Τριχωριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, ο Κώστας Σπανός στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπτουλάη στη μουσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν ξυπνήσατε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη καλοκαιρινή παρέα, έτσι. Καλοκαιρινότατη.
0: Ναι, εντάξει. Και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει η νυχτερινή Αθήνα. Εγώ δεν βλέπω πολύ κίνηση εδώ πέρα κάτω όπως κατεβαίνω.
1: Καντίνες νέκρα.
0: Δηλαδή. Είναι, δεν είναι ανοιχτές οι καντίνες, άντε να περνάνε καμιά δεκαριά να φάνε.
1: Τίποτα. Εγώ που πέρασα από τις δύο δεν είχε ούτε έναν.
0: Εκτός αν έχουν αρχίσει οι δίαιτες λόγω παραλίας και μαγιό. Αλλιώς δεν εξηγείται.
1: Αυτό είναι πολύ πιθανό.
0: Δηλαδή, μόνο το χειμώνα είχαν φάει ό,τι υπήρχε σε λουκάνικο και βρώμικο. Τώρα το έχουν ρίξει όλη στη σαλάτα. Γαλατάκι, κορνφλέικς και τέτοια το βράδυ.
1: Μόνο κάτι καλλιτέχνηδες είδα εγώ.
0: Ναι.
1: Έξω από τις σουλενουργίες που λες. Σχολούσανε μάλλον, είχε τελειώσει η δουλειά.

0: και πήγαιναν στα σπίτια τους.
1: Τι να κάνουν οι άνθρωποι τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε με την αποκάλυψη που έκανες πριν από λίγο μέσα, που ήμασταν οι δυο μας.
1: Ποια αποκάλυψη?
0: Το τεράστιο θέμα.
1: Με τα σχολεία.
0: Τα σαβολοτυρόπιτα.
1: Καλά,
0: ένα θέμα που σε έχει συγκλονίσει.
1: Συγγνώμη, έρχονται ξαφνικά και σου λένε: έχεις μεγαλώσει, έχεις μεγαλώσει στο σχολείο, να πηγαίνεις στο κηλικείο και να παίρνεις το φραντζολάκι, το ψωμάκι, να τα ανοίγεις και να βάζεις μέσα πατατάκια. Το περίφημο πατατοκούλουρο που τρώγαμε. Στην πιο εξελιγμένη του μορφή, κάποιοι βάζανε χώναν τυρόπιτα μέσα στο φραντζολάκι, στο διάλειμμα του σχολείου.
0: Έντε.
1: Και έρχονται ξαφνικά τώρα εδώ πέρα και σου λέει: παιδιά, τέλος η ζαμπονιτυρόπιτα από το κηλικείο, τέρμα η τυρόπιτα, θα τρώτε μούσλι, τσία.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, έχουν βάλει ωραία πράγματα μέσα, περίμενε.
1: Για πες τα ρε Γιώργο, γιατί εμείς την εποχή Γιάννη που μεγαλώσαμε δεν πάθαμε και τίποτα δηλαδή με τη ζαμπονιτυρόπιτα, να πω την αλήθεια.
0: Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, ναι, λαχανικά, αποξηρωμένα φρούτα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, φρουτοσαλάτες,
1: ναι,
0: κομπόστες και φυσικό χυμό.
1: Ωραία. Στο μόνο που έχουν κρατήσει από δεκαετία του 80 είναι η κομπόστα.
0: Αυτή που μέναμε στο Τενεκέ το μεγάλο, το τετράκιλο.
1: Στην εποχή ο Αντρέας, επειδή είχαν ξεμείνει η ροδακινοπαραγωγή, είχαν ξεμείνει πολλά. Αντί να τα πετάξουμε, τα φτιάξαμε σε τενεκεδάκια μεγάλα του κιλού, κομπόστα.
0: Ροδάκινο και μήλο, δύο σε είχαμε.
1: Και ξαφνικά, τι τα κάνουμε λέει αυτά, παιδιά δεν τα πετάμε, τα μοιράζουμε στα σχολεία στους μαθητές. Και σκάγανε καμιόνια έξω από το σχολείο και παίρναμε εμείς 2-3 τενεκεδάκια τέτοια. Τα ανοίγαμε επί τόπου, τα τρώγαμε. Καλά, τρέχαμε μετά.
0: Δύο στα χέρια, έτσι αγκαλιά.
1: Δεν τρέχαμε για να παίξουμε μετά, αλλά τέλος πάντων.
0: Και ένα κλωτσώντας το πήγαιναμε σπίτι. Ναι. Άμα παίρναμε τρία. Λοιπόν, κάτσε, έχει κι άλλα όμως. Περίμενε, έχει πολύ ωραία πράγματα. Γαλακτοκομικά προϊόντα. Φρέσκο γάλα.
1: Ναι.
0: Κεφίρ.
1: Ναι.
0: Αριάννη.
1: Ρε Γιώργο, έχουν τα παιδιά, έχουν προβλήματα. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Γιαούρτι,
1: ρυζόγαλα. Στα παιδιά σχολείου.
0: Κρέμες γάλακτος.
1: Ναι.
0: Φρυγανιές, σταφιδόψωμο, μουστοκούλουρο και μπάρες δημητριακών. Και παστέλι και χαλβά.
1: Άλλη μόδα πάλι με τις μπάρες. Μπάρα δημητριακών, μπάρα ενεργειακή, μπάρα πρωτεΐνη. Στην μεταξύ, ό,τι προϊόν υπάρχει τώρα, πάμε πα σε κάποια περίπτωση οπουδήποτε, λέει πρωτεΐνη. Ξαφνικά.
0: Αφού γίνεσαι, πώς να το πούμε, φίλος της υγιεινής διατροφής. Τέλος ζαμπόν, τέλος μπέικον, τέλος πάριζα, τέλος μουρταδέλα, λουκάνικα, γύρος, σνίτσελ, μπιφτέκι και μπαπ. Τέλος γαριδάκια, πατατάκια, σοκολάτες, παγωτά, καραμέλες.
1: Αυτά μόνο στο χωριό το 15.
0: Αφού γίνεις στο κηλικείο και του λες θέλω ένα κεφίρ.
1: Ναι, γιατί.
0: Και αποξηρώμενο.
1: Όχι, ρε παιδί, γύρω δεν έχει το αυτό. Εντάξει. Μπορεί κάποια να είχαν, δεν ξέρω. Τι να σου πω.
0: Τι να σου βάλω, Γιώργα, ρε. Μου βάζετε ένα κεφίρ, σας παρακαλώ, για αποξηρωμένα φρούτα.
1: Και θέλω να κεράσω και τη Μαρία δίπλα εδώ.
0: Αριάννη.
1: Μια Αριάννη. Κεφίρ, εγώ Αριάννη αυτή. Εδώ μεταξύ λέει, ξηροί καρποί επιτρέπονται μόνο σε γυμνάσια και ηλικία.
0: Μόνο, εσύ. Εντάξει τώρα.
1: Ναι. Ξεροσφύρι ή θα έχει και κανένα ποτάκι.
0: Όχι.
1: Που είναι έτσι μεγαλύτερα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Βραστό λοιπόν, κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Το είπαμε το θέμα που θέλες. Ορίστε.
1: Τι να πούμε, ρε Γιώργο.
0: Την αποκάλυψη. Τέλος λέει ζαμπονοτυρόπιτα.
1: Τεράστια ιστορία. Τεράστια.
0: Μου λέει.
1: Δηλαδή, τελειώνει.
2: Καταλήψεις.
1: Ρε, εσύ, εννοείται.
0: Καταλήψεις.
1: Φυσικά εννοείται καταλήψεις. Πλάκα κάνεις. Ρε, εσύ, τελειώσαν τη γενιά μας, το καταλαβαίνετε με αυτό. Τα φόπλακα στη γενιά μας είναι αυτό. Τα φόπλακα.
0: Α, σου λέει ο Μπίτσος, μεγαλώσαμε, λέει ο Πιταράς, δεν πάθαμε και τίποτα. Μην ξεχνάς, λέει ότι ψήφισες Τσίπρα το 2015.
1: Όχι, κουμπάρε.
0: Η γενιά μας εννοεί. Ο Μιχάλης, καλημέρα, λέει, ντολμαδάκια θα έχει. Αυτό το πάει αλλού.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ντολμαδάκια. Τι ήταν, ναι. Πάντως, παιδιά, πραγματικά μπαίνει τα φόλπακα σε μια πολύ μεγάλη γενιά.
0: Στα αθώα μας χρόνια.
1: Ναι, όπως είμαστε κι εμείς. Εγώ δεν θα ξεχάσω τον Κίλικι Τζι που λέγαμε, ο οποίος ήταν ένας ανθρωπάκος με ξύλινο κασελάκι, ο οποίος περίμενε στο προάβλιο του σχολείου, του δημοτικού, ξύλινο, 4 ποδαράκια, από πάνω τζαμάκι, για να βλέπεις μέσα το περιεχόμενο τι είχε. Δεν είχε τον άνθρωπος, 4-5 πράγματα είχε. Στη μία άκρη δεξιά είχε χαρτομάντιλα. Και όλο το υπόλοιπο μέρος ήταν φρατζολάκια, τυρόπιτα, ζαμπονοτυρόπιτα, πατατάκια, αυτά. Άντε, κρουασάν δεν νομίζω να είχαμε τότε.
0: Δεν νομίζω. Όχι. Πιο μετά ήρθε.
1: Και απλά απ' έξω από το σχολείο ήταν και ο Ψιλικατζής, ο Μπαρμπαγιάννης, που πεταγόμασταν. Ερχόταν αυτός δηλαδή στα κάγκελα. Γιατί ήταν τότε τα Πανίνι, τα άλμπουμ. Και παίρναμε τις τύχες που λέμε, τα αυτοκόλλητα.
0: Τις τύχες.
1: Ναι, για να γεμίσουμε.
0: Και το καλύτερο, να σου πω και ποιο ήταν το καλύτερο.
1: Να καταργήσουν και το Πανίνι, κάτσε να δεις.
0: Τη δεκαετία εκείνη.
1: Τι, τελείωσε το Πανίνι. Τι λέτε, ρε παιδιά.
2: Το παίρνει άλλη εταιρεία.
1: Α, το παίρνει άλλη εταιρεία.
0: Εγώ είδα μια Βραζιλιάνα που έβαλε σε όλο το σώμα αυτοκόλλητα Πανίνι, λέει, και ντύθηκε Μουντιάλ.
1: Ναι, σου λέει απλά το παίρνει άλλη εταιρεία. Δεν
0: α, το παίρνει άλλη εταιρεία.
1: Δεν θα είναι αυτή που
0: ξέρω. Το καλύτερο την εποχή εκείνη που λες ήταν το Μπόζο Γαριδάκι. Το θυμάσαι τον Μπόζο, ναι, Γαριδάκι. Ναι, ναι. Που είχε μέσα τον Μπόζο με τη βεντούζα που τον κόλλαγε στο πάτωμα και μετά από λίγο πεταγότανε. Ντέινγκ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάνω όλα αυτά. Αριάννη, κεφίρ.
1: Α,
0: αποξηρωμένα φρούτα.
1: Ο Κόναν ο Γάργαρος. με αυτά που θα πουλάνε στα Κυλικία, ελπίζω να ανακαινιστούν και τουαλέτες στα σχολεία.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Ναι. Η Ασπασία έχει δίκιο, βέβαια. Γιατί όλα αυτά που έχουν πάρει σε απόφαση έχουν μια λογική. Ναι, κάνουμε πλάκα γιατί έχουν αλλάξει και οι συνήθειες των παιδιών. Εμείς παίζαμε όλη μέρα. Ήμασταν έξω στους δρόμους. Κυλιόμασταν, τρέχαμε, κάναμε.
0: Σωστό.
1: Δείχναμε. Εδώ
0: σωστό.
1: Τα παιδιά τώρα είναι κλεισμένα στους τέσσερις τοίχους. Δεν κουνιούνται καθόλου.
0: Παίζουν φλιμπεράκια εκεί. Ναι. Πώς τα λένε, κινητά.
1: Είμαστε, λέει, στις πρώτες θέσεις παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας. Και στις πρώτες θέσεις προς τον καρκίνο, ψάξτε το. Καλά, υπάρχει και θέμα, λέει. Καλημέρα και πάλι.
0: Τώρα σοβαρά, η κυρία Γαμιδάκη σε αυτό αναφέρθηκε στην εισήγησή της για το θέμα, διότι λέει ότι η παιδική παχυσαρκία σαρώνει στη χώρα μας και βεβαίως με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα πέρα από την πλάκα, ναι.
1: Αριστεία θυμήθηκε και αυτή τα δικά της τα χρόνια. Εγώ πρόλαβα κουλουράκι και τρίγωνο. Αγαπάει μόνο.
0: Και ο Γιώργος, μπαμπά λέει, με κορνέ και σαν τη γη.
1: Είχες πάρει κιλά εσύ στο σχολείο?
0: Εννοείται ότι είχα πάρει.
1: Στο σχολείο?
0: Μέχρι 16, 15, 16 δεν είχα πάρει. Τι εννοείς, πότε λες τώρα στο δημοτικό?
1: Στο δημοτικό ήμασταν, τρώγαμε αυτό που το φρατζολάκι με τη τυρόπιτα και τρέχαμε 10 ώρες μετά.
0: Εγώ θυμάμαι ήμουν 65
1: γενικώς
0: κιλά.
1: Τρέχαμε.
0: 65 κιλά μέχρι τρίτη ηλικίου και με το που πήγα φαντάρος πήγα στα 82. Και από τότε έχω μείνει στα 82. Ούτε χάνονται και κερδίζω.
1: Στο στρατό τα πήγα. Αλλάξουν τα φαγητά, όχι στο σχολείο.
0: Τι να βάλουν κεφίρ.
1: Στο στρατό ρε, εσύ και εγώ είχα πάρει πάρα πολλά.
0: Στο στρατό.
1: Εγώ έκανα και πύλη εντωμεταξύ. Επειδή ήμουν αερονόμος και περνάγαν το πρωί όλοι οι προμηθευτές. Πέρναγε ο ψωμάς.
0: Δοκίμαζες.
1: Όχι, δεν δοκίμαζες. Άφηνε δύο καρβέλια ψωμί στην πύλη. Ερχότανε μετά όλος με τα κρουασάν. Άφηνε μια τσάντα με κρουασάν. Ερχόταν ο άλλος με τα φρούτα. Άφηνε. Εντωμεταξύ στο στρατό και στην πύλη ειδικότερα, έχεις μια αίσθηση ότι αν δεν φας τώρα δεν θα φας ποτέ ζωή σου. Και τα τρώγες όλα εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Τα ρούχα που είχαμε πάρει όταν παρουσιαστήκαμε δεν μπαίνανε μετά, δεν το συζητάμε.
0: Και εκείνο το κρέας, το θυμάσαι εκείνο το κρέας? Που ανοίγαμε την κουζίνα και είχε το κρέας του 50 με το 60, το 70, που γράφε κάτι κομμάτια κρέας τεράστια, μοσχάρια.
1: Ναι, εντάξει, αυτό όμως τα κρέατα. Τα οποία ήταν βαθιά σε κατάψυξη, ήταν κατάψυξη παγετώνων δηλαδή. Ήταν τα φυσικά εμβόλια στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν πάθαινες τίποτα μετά.
0: Αριστεία, τυράκι αραπάκι. Το αραπάκι το θυμάσαι?
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Ναι. Που ήταν σαν το, πώς το λέγανε το άλλο, το τριγωνάκι, αλλά και το αραπάκι.
1: Κύριε, ναι. Τέλος πάντων.
0: Και μόνο κάτι που λέει και η Μέρη από την Αίγινα έχει πλάκα. Επειδή λέει από το πρωί στα κανάλια τον πόλο που ακούει είναι οι καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες και συμβουλές προστασίας προτείνω στις μπουκαπόρτες των πλοίων να προσφέρουν έντυπες οδηγίες με τα είδη των καρχαριών και μέτρα προστασίας. Εντάξει, οι καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες υπήρχαν και θα υπάρχουν.
1: Εντάξει, δεν υπήρχαν όμως εδώ έξω στα βοτσαλάκια να βάλεις τα ποδαράκια σου μέσα για να έρθει το πτερυγείο.
0: Αυτό θέλω να πω τώρα. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένα είδη καρχαρία που μπορεί να είναι επικίνδυνα.
1: Οι οποίοι μένουν εδώ κάτω στα λουτρά ωραία σελένης και οι άνθρωποι δεν βουτάνε πια, δεν μπαίνουν.
0: Γιατί έχει πάει εκεί πέρα.
1: Πάει πριν από μια εβδομάδα ξανά, εμφανίστηκε εκεί και εμφανίστηκε κοντά-κοντά, ΣΥΡΙΖΑ στην ακτή.
0: Ναι, ρε,
1: άντε μπες τώρα εσύ.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχουν, έτσι.
1: Να βάλεις τα ποδαράκια σου μέσα να πλατσουρίζεις και να δεις ένα πτερύγιο να πηγαίνει έρχεται. Τι θα κάνεις εκεί, για πες μου.
0: Δεν θα κάνω τίποτα. Θα πω έξω και θα φύγω. Απλά τα πράγματα. Έλα, θα πούμε τίποτα πολιτικό τώρα. Πιάσαμε τις τυρόπιτες και τις πανακόπιτες.
1: Πολιτικό έχω πολύ πράγμα.
0: Έλα.
1: Και από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε.
0: Καταρχήν. Από τα καλύτερα. Ξεκινά και
1: ας ξεκινήσουμε από το τέλος. Αυτό που έγινε έτσι αργά το βράδυ σε μια εκδήλωση στην Κρήτη. Αντώνης Σαμαράς,
0: μάλιστα,
1: ομιλητής στο Ηράκλειο Κρήτης, με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Είχε φτάσει το απόγευμα στο χώρο που θα γινόταν η εκδήλωση, τον ρωτάνε εκεί οι συνάδελφοι, ναι, και τα λοιπά, τι γίνεται, θα κάνετε κόμμα, θα κάνετε και αυτά. Κάνει μια δήλωση γρίφο, τέλος πάντων θα τα πούμε το απόγευμα αυτά. Έρχεται το απόγευμα, ξεκινάει η εκδήλωση, είχε και ερωτήσεις στο μεταξύ, δεν ήταν μόνο ομιλία. Τελευταία ερώτηση, λέει, κύριε πρόεδρε, επειδή λέγονται πολλά, γράφονται πολλά και τα λοιπά, θα κάνετε κόμμα. Άκου τον.
0: Ναι.
2: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και προφία ακούγοντας τον κόσμο. Έτσι έχω πάρει την αποφάση. Και τρέχω να τον κοιμάσω όταν υποστηρίζω.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Αφήνει ορθάνυχτο το ενδεχόμενο.
1: Όχι ορθάνυχτο, ρε παιδί μου. Σου λέει ότι εγώ έχω μιλήσει με κόσμο. Έχω πάρει σοφία από τον κόσμο. Ετοιμάζομαι. Απλά θα μου επιτρέψετε να επιλέξω εγώ το χρόνο και το πότε και το πώς.
0: Ακριβώς.
1: Θα το ανακοινώσω.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι ακόμα ένα κόμμα στο άλλο αυτό το πολιτικό εκκρεμές που διαμορφώνεται και μετά το κόμμα Τσίπρα και μετά το κόμμα.
0: Το ερώτημα είναι τώρα ο στόχος ποιος είναι για τη δημιουργία αυτού του νέου κόμματος.
1: Πάντως δεν τον άκουσα να πει, όπως είπε Καριστιανού χθες, ότι ο στόχος είναι η αυτοδυναμία.
0: Ναι, επειδή αυτό είναι
1: αντιμετωπίζει τις δημοσκοπήσεις. Γιατί άκουσα τη Μαρία Καριστιανού που λέει ότι ο στόχος μου είναι η αυτοδυναμία. Εντάξει, παιδιά, λίγο να...
0: Όλη η αυτοδυναμία.
1: Πώς γίνεται, ρε Γιώργο, όλοι τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή.
0: Και το Πασόκ αυτό
1: δηλαδή,
0: δεν έλεγε.
1: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή,
0: και με μία ψήφο να
1: κερδίσουμε. Για πες μου. Φτιάχνεις ένα κόμμα τώρα. Σε ποιους απευθύνεσαι και λες αυτοδυναμία. Πώς γίνεται, δηλαδή. Εδώ υπάρχουν κόμματα που έχουν ζωή, πορεία 50 ετών και δεν βγαίνουν να πούνε ότι στόχος μου είναι η αυτοδυναμία.
0: Ποιο δεν το είπε.
1: Αυτό λέω.
0: Για πες μου,
1: πώς φτάσαμε τώρα και λέμε αυτοδυναμία, έτσι. Ποιος εγγυάται αυτή την αυτοδυναμία, δηλαδή.
0: Λοιπόν.
1: Έχει δίκιο ο Σαμαράς που λέει ότι η φύση δεν αντέχει το κενό. Και ότι κενό στο πολιτικό σύστημα ενδεχομένως να υπάρχει. Ή τα κόμματα που δημιουργούνται τώρα να έρθουν να συμπεριλάβουν και κάποιους άλλους φορείς. Δηλαδή γίνεται ο κακός χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαν πάλι συνεδρίαση. Και σήμερα έχουν κεντρική επιτροπή. Ναι. Γιατί εκεί θα πάρθουν πλέον. Δηλαδή το ενδιαφέρον στρέφεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πω ότι σφαχτήκανε. Δεν θα πω ότι σφαχτήκανε ακριβώς. Αλλά εκεί είναι δύο σχόλες σκέψεις. Είναι από τη μία ο Φάμελος που λέει ότι είναι στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με τον Τσίπρα. Και ότι θα πρέπει να πάμε μαζί του, να τον δούμε συντροφικά και όχι ανταγωνιστικά. Και είναι μια άλλη μερίδα στελεχών, όπως ο Πολάκης, που λέει: παιδιά, θέλω διαβεβαιώσεις εδώ και τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές αυτόνομος.
0: Ναι.
1: Και δεν θα
0: μας. Από ποιους θέλει διαβεβαίωση, αφού ο πρόεδρος λέει κάτι άλλο.
1: Άμα ο πρόεδρος θέλει κάτι άλλο, ο πρόεδρος ουσιαστικά του λέει: πήγαινε στο κάτι άλλο και άσε μας εμάς εδώ
0: να κρατήσουμε τα κλειδιά του κόμματος.
1: Ναι, προφανώς. Τι του λέει.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Πολάκης νομίζω τα τελευταία τρία χρόνια με τις παρεμβάσεις του. Μονίμως δημιουργεί κάποια θέματα τα οποία δεν ξέρω αν οδήγησαν τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ που τον οδήγησαν. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Άλλη συζήτηση αυτή.
1: Τον Πολάκη, μπορούμε να τον ακούσουμε.
3: Ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος.
0: Ωραία.
1: Το πιάσε το υπονοούμενο.
0: Εγώ το πιάσα το υπονοούμενο. Τι ποσοστό έχει αυτή την. Κάτσα, να σου πω εγώ τι ποσοστό έχει. Με βάση τις τελευταίες 7 δημοσκοπήσεις, εκτός από την Προράρτα, έχει κάνει το ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ μια πολύ ωραία έτσι, ανάλυση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,4.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με βάση τις τελευταίες 7 δημοσκοπήσεις, ξαναλέω. Mm. Σκέψου τώρα να διασπαστεί για ακόμα μια φορά. Γιατί αν αντιλαμβάνομαι καλά αυτό που πρόκειται να συμβεί, αυτό δεν είναι.
1: Ναι,
0: να φύγουν οι μισοί και οι άλλοι μισοί να μείνουν.
1: Γιατί το κάνουν τόσο δύσκολο. Αφού θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα, γιατί δεν πάνε και τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι, γιατί σου λέω Πολάκης δεν, όχι.
1: Οι άλλοι παλεύαν να κάνουν κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Κάναν κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή της Νέας Αριστεράς.
0: 0,5.
1: Κάνανε και δημιουργήσαν και ένα φορέα. Ναι. Μόλις κουνήθηκε ο Τσίπρας, οπ, πηδάγανε. Πάμε από εκεί, λέει. Αφού ρε παιδιά δεν αντέχετε μακριά του, τι το παλεύετε δηλαδή.
0: Για μένα το τεράστιο πρόβλημα των πολιτών πάντως δεν είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στα κόμματα, είναι αυτά που πρόκειται να συμβούν όταν θα πάμε στις κάλπες. Λοιπόν, άκου. Με βάση αυτές τις 7 δημοσκοπήσεις, κατανομή των 300 εδρών. Νέα Δημοκρατία 118, 90 συν 28 μπόνους, Ελλάς 47, Πασόκ 35, Ελπίδα 34, Κουκουέ 21, Ελληνική Λύση 20, Πλεύση Ελευθερίας 15, Φωνή Λογικής 10. Η μόνη λοιπόν πιθανότητα, κύριε Πιταρά, να σχηματιστεί κυβέρνηση με βάση αυτά τα δεδομένα είναι η Νέα Δημοκρατία ή με το Πασόκ, φτάνουν τις 151, τις 153, ή η Νέα Δημοκρατία με την Ελπίδα Καρισιανού που φτάνουν τους 152.
1: Ναι.
0: Η μόνη περίπτωση. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν έχουμε κυβέρνηση. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τι γίνεται για εμάς τους πολίτες?
1: Έχει και για σένα κόμματα.
0: Τι έχει?
1: Θα σου πω αμέσως τι
0: να
1: έχει.
0: Να μου πεις.
1: Γιατί υπάρχουν και κόμματα τα οποία δεν είναι ότι βγαίνουν να εξαγγείλουν 5 προτάσεις για που αφορούν τον κόσμο. Βγαίνουν και σχολιάζουν την επικαιρότητα με το δικό τους τρόπο και χτυπάνε τα κατώτερα ένστικτα του κόσμου.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, γίνεται αυτό το περιστατικό στην Καλυθέα που έγινε. Με τον.
0: Ροπαλοφόρο, λες.
1: Με τον Ροπαλοφόρο.
0: Καλυθέα.
1: Καλυθέα, μάλιστα. Ο οποίος, η γυναίκα του οποίου θεωρεί ότι οι δύο-τρεις Αιγύπτιοι έχουν μπει στο σπίτι να το ληστέψουν και στέλνει μήνυμα στον άντρα της. Βγαίνει ο άντρας με ένα ρόπαλο, τους παίρνει στο κατόπι, τους πάει τα κεφάλια.
0: Ναι.
1: Γίνεται το περιστατικό. Βγαίνει η Λατινοπούλου που είναι αρχηγός κόμματος και διεκδικεί και αυτή η αυτοδυναμία, φαντάζομαι. Υποψιάζομαι δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Και χτυπάει τα κατώτερα ένστικτα του κόσμου. Άκουσε την.
4: Θέλω να ξεκινήσω σήμερα με τον ήρωα Έλληνα, ήρωας, που έκανε μαύρους στο ξύλο τους δύο Αιγύπτιους που πήγαν να τον ληστέψουν. Μπήκανε δύο, μπούκαναν στο σπίτι, συνέλαβαν τρεις. Λοιπόν, συνέλαβαν τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος ουσιαστικά έκανε τα πάντα για την αυτοπροστασία του. Τι έκανε, τους έδιρε. Τι έπρεπε να τους κάνει δηλαδή? Να τους κεράσει, να τους κεράσει κανένα γλυκάκι?
0: Ναι, θες να το συζητήσουμε? Καταρχάς δεν μπήκαν σπίτι του. Πρώτον, ήταν απ' έξω. Τους είδε η γυναίκα ότι τάχα κάτι φωτογράφιζαν. Αυτή είχαν
1: τώρα
0: πάει...
1: τι κάνεις, δικαιολογήσεις στη Λατινοπούλου?
0: Όχι, δεν δικαιολογώ. Περίμενε τώρα. Γιατί εδώ πέρα πιάνεις ένα θέμα που καν δεν το γνωρίζεις, είναι ψέμα και πας να επιχειρηματολογείς πάνω σε αυτό.
1: Τι είναι... νοιάζει, πιστεύεις αυτό, αν είναι ψέμα ή αλήθεια? Ποιος πιστεύεις ότι από τον κόσμο την ώρα που το λέει αυτό, πόσοι από αυτούς που την ακούνε ξέρουν τι έχει συμβεί? Εγώ σου λέω ένας...
0: δεν ξέρουν τι έχει
1: συμβεί. Εγώ σου λέω την ώρα που το λέει η Λατινοπούλου, άντε να ξέρει ένας στους 10 τι μπορεί να έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Στην ωραία πραγματική του έκταση του θέματος. Την ακούει και αυτό που ακούει φαίνεται πολύ ωραίο, πολύ πατριωτικό και μπράβο μας και πάρτε όλα τα ρόπαλα και σπάρτε κεφάλια.
0: Ωραία.
1: Γιατί αυτό που θέλει να σου πει είναι, παιδιά, μετανάστες, δρόμο.
0: Τώρα με βγάζει από τα ρούχα, μάσε με.
1: Εγώ σε βγάζω τα ρούχα.
0: Είσαι εσύ Έλληνας και είμαι εγώ Αλβανός και μου κλέβεις εσύ το αυτοκίνητο. Αυγά, πάρω ένα ρόπαλο να έρθω σε πλακώσω.
1: Γιώργο, τώρα,
0: και να πούμε ότι μπράβο στον Έλληνα ή στον Αλβανό που έδινε τον άλλον.
1: Ναι, δεν προσπαθώ να μπω στην ουσία του θέματος. Προσπαθώ να μπω στον τρόπο με τον οποίο κάποιοι πολιτεύονται. Έτσι, και όταν απευθύνεσαι στον κόσμο, το πολύ εύκολο μπορεί να κάνεις είναι και να τον διχάσεις, να τον παθιάσεις και να τον βγάλεις έξω από τα ρούχα του και να νιώσει κάτι, μια οργή η οποία μπορεί να έχει μέσα του κρυμμένη και εσύ του τη βγάζεις με αυτόν τον πονηρό τρόπο. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Λοιπόν,
1: και αυτοί ζητάνε ψηφαλάκια. Σου πρότεινε κάτι που σε αφορά, για την τσέπη σου?
0: Το ζήτημα είναι ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχουν τέτοιες απόψεις.
1: Κάτι για την τσέπη σου. Και επειδή δεν έχει να σου προτείνει κάτι για την τσέπη σου, πάει και χτυπάει τα πιο κατώτερα ένστικτά σου.
0: Λοιπόν, πάρε, είναι τα... πάρε ανάσα να πάμε σε διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και συμφωνείς, να επιστρέψουμε.
1: Συμφωνείς.
5: Απόλυτα.
0: Διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το

0: Μαρινάκη με την Καθημερινή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το. Ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
13: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
12: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίσει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισηγήση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κ. Τσίπρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα. Προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν, μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόν κοντά στα στενά του Ορμούζ και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, ανέφεραν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, ζήτησε η Ουκρανία μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Και ο καιρός θα είναι γενικά άθλιος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό.

Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.

0: και 37 πρώτα λεπτά η ώρα και 3 δευτερόλεπτα. Μια ωραία, ωραιότατη μέρα έχει ξημερώσει. Βέβαια, τις μεσημβρινές και τις απογευματινές αστάθειες σε ολόκληρη τη χώρα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, δεν θα τις γλιτώσουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο και αυτή τη βδομάδα. Αλλά σιγά-σιγά έχουμε μπει στο καλοκαίρι, οπότε όλα τα πράγματα πάνε προς τα εκεί. Και κάποιοι περιμένουν το φθινόπωρο. Κύριε Γιάννη,
1: τι είναι αυτή, μωρέ.
0: Ένας έγραψε χθες 120 μέρες για το φθινόπωρο.
1: Α. εγώ τα τρία τελευταία καλοκαίρια. Πρέπει να σου πω που... Εντάξει, εγώ κάθε καλοκαίρι παίρνω με τη μηχανή και φεύγουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα τρία τελευταία καλοκαίρια κοιτάω το μετεωρολογικό δελτίο και βλέπω που έχει 22 βαθμούς και κάτω. Και επιλέγω το μέρος και πηγαίνω, κάθε μέρα χαράζω διαδρομή με βάση θερμοκρασία. Γιατί πια δεν παλεύει τη ζέστη.
0: Δεν αντέχεις τη ζέστη, ε.
1: Δεν είναι, δεν την αντέχω, δεν έχει οξυγόνο πια. Δεν είναι όπως παλιά. Και παλιά είχε ζέστη, εντάξει. Έχουμε ζήσει και καύσιμο, καλοκαίρι ζέστη έχει. Το καλοκαίρι τι θα έχει, ζέστη.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ πέρα δεν έχει οξυγόνο πια. Είναι πολύ περίεργη η ατμόσφαιρα. Η Αθήνα το μεταξύ δεν είχε υγρασία, αποκτήσαμε και εμείς υγρασία.
0: Όντως, αφρικανική σκόνη κτλ. Ναι.
1: Δεν είναι, ναι. Είναι.
0: Έχει αλλάξει ο καιρός.
1: Από ό,τι φαίνεται, τώρα δεν ξέρω αν αυτό το Σαββατοκύριακο τα κοντήσουν δεν τα γλιτώνουμε. Μάλλον.
0: Εγώ το άναψα από χθες.
1: Το άναξες, αλήθεια.
0: Χθες το άναψα γιατί.
1: Κρατιέμαι.
0: Είχαμε κλείσει τις πόρτες για να μην βγαίνουν στον μπαλκόνι τα μωρά και σκάσαμε. Και οπότε το άναψα και ησύχασα.
1: Ναι.
0: Για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, λοιπόν, για τους δύο Αιγύπτιους και τον ομογενή από το Ουσμπεκιστάν, αν δεν κάνω λάθος, τον οδοντίατρο, ο οποίος τους επιτέθηκε με το ρόπαλο, και για τα όσα είπε η κυρία Λατινοπούλου, εγώ θα θυμίσω ότι και παλαιότερα κάποιοι θέλανε να. Να δώσουν συγχαρητήρια σε ανθρώπους που έκαναν επιθέσεις σε αλλοδαπούς για να φέρουν, να καθαρίσουν τις περιοχές τους κτλ. Κτλ. Με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε και γενικώς η αυτοδικία στην Ελλάδα δεν υπάρχει στο νομικό μας σύστημα.
1: Καλά, έτσι και αλλιώς.
0: Για κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που προέκυψε μετά από την. Επειδή μας γράφει εδώ ο Στάθης, εσείς ξέρατε τι έγινε με τους Αιγύπτιους, οι δημοσιογράφοι το βγάλανε. Αυτό λοιπόν που έγινε γνωστό εχθές από επίσημες αστυνομικές πηγές είναι ότι πήγε και κατέθεσε η γυναίκα του οδοντιάτρου του ομογενούς και είπε ότι φωτογράφιζαν κάτι εκεί απ' έξω και ήταν πάρα πολλή ώρα. Η εκδοχή που δώσαν οι Αιγύπτιοι είναι ότι εμείς νοικιάσαμε ένα σπίτι πρόσφατα στην Καλυθέα και από κάτω είχε ένα μαγαζί ένας με έπιπλα και πήγαμε να αγοράσουμε έπιπλα και τα φωτογραφίζαμε για να δούμε αν μας χωράσουν στο σπίτι. Όπως και να έχει, η αυτοδικία στη χώρα μας, παιδιά, δεν είναι μέσα στο νομικό μας σύστημα. Στην Ουκρανία, λόγου χάρη, ακούς, στην Ουκρανία, λόγου χάρη, υπάρχει στο, ο νόμος τους προβλέπει ότι αν κάποιος κλέψει και τον συλλάβουν, τον δένουν σε ένα δέντρο και τον δίνουν.
1: Ναι.
0: Το κάνουν οι αστυνομικοί εκεί στην Ουκρανία. Τώρα τι να σας πω.
1: Ναι.
0: Πέρα...
1: Το θέμα πάντως, ξαναλέω, είναι πως ένα πολιτικό πρόσωπο, ο οποίος είναι και αρχηγός κόμματος και υποτίθεται σε θεωρητικό επίπεδο διεκδικεί και ένα κομμάτι της πίτας, ναι, της εξουσίας στη χώρα, πως μπορεί να καθοδηγεί τα μυαλά του κόσμου προς κάποιες συμπεριφορές. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό και θα πρέπει να το ικανοποιήσουν. Αλλά δεν απευθύνονται μόνο σε αυτούς. Απευθύνονται στο σύνολο της χώρας.
0: Και ο καθένας τους ακούει και κρίνει, έτσι.
1: Ναι, αλλά τους ακούν και μικρά παιδιά. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Τι παράδειγμα δίνει τώρα, δεν κατάλαβα. Ο πού και ως πού. Και πού προβλέπεται αυτό, δηλαδή.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, δεν είναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Το άλλο μεγάλο
1: περιστατικό. Χάσει τα μυαλά μας εδώ.
0: Το άλλο φοβερό περιστατικό που είχαμε στην Καλυθέα προχθές, την Πέμπτη βράδυ, ήταν αυτό το απίστευτο τροχαίο. Με τον 28χρονο μοτοσυκλετιστή, ο οποίος έτρεχε με απίστευτη ταχύτητα στη λεωφόρο Θησαίος, πήγε να περάσει μια γυναίκα τη διάβαση πεζών. Νομίζω έχουμε δει όλο το βίντεο. Τον ακούει να έρχεται με τα χίλια από μακριά. Δεν ήξερε τι να κάνει. Πάει να κάνει ένα βήμα πίσω, πάει να κάνει ένα βήμα μπροστά. Τελικά τη χτυπάει, την τραυματίζει και ο ίδιος ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και 100-200 μέτρα παρακάτω διαμελίζεται.
1: Ναι.
0: Χάνει τη ζωή του. Έτσι. Και εδώ ξεκινάει ένα τεράστιο θέμα για αυτές τις διαβάσεις πεζών. Τις έξυπνες διαβάσεις πεζών. Που στη Θησαίωση υπάρχουν πάρα πολλές.
1: Το θέμα τώρα είναι για το συγκεκριμένο οδηγό μηχανής. Να βάλουμε και στην κουβέντα μας και τον κύριο Μαρκοΐζο που μας ακούει και τον έχουμε καλέσει. Είναι αντιπεριφέρειαρχης οδικής ασφάλειας και κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαρκουζέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο συγκεκριμένος οδηγός, τουλάχιστον από το βίντεο που έχουμε δει, με την ταχύτητα που πηγαίνει, τον οποίο σχεδόν είσαι που προλαβαίνεις να δεις το βίντεο, η ταχύτητα του είναι ασύλληπτη, είναι πολύ μεγάλη ταχύτητα,
0: ναι,
1: για έναν τέτοιο δρόμο. κάπου θα την πάθαινε, δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτός έπαιζε με τη ζωή του, έτσι κι αλλιώς. Και απλά έτυχε να περνάει ένας πεζός από μία διάβαση, η οποία διάβαση, επί της θυσέως τουλάχιστον, έχει φτιαχτεί για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
0: Σωστά, γιατί δεν μπορούν να περάσουν αλλιώς οι πεζοί λόγω της συνεχόμενης κίνησης. Και όριο ταχύτητα στη θυσέως 30 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας ακούσουμε, κύριε Μαρκουίζε.
2: Εντάξει, τώρα είναι ένα γεγονός σοκαριστικό. Πραγματικά υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι κοινόβιο των δρόμων, άρα πρέπει να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να θέλουμε να τον τηρούμε έτσι ώστε όταν συνυπάρχουμε να παραμένουμε και ζωντανοί. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του, ρίσκαρε και τη ζωή της κυρίας η οποία προσπαθούσε να περάσει από τη διάβαση. Όπως το είπατε, ο κώδικας ορίζει κάποια όρια ταχύτητας τα οποία πρέπει να τα τηρούμε για να προλαβαίνουμε οτιδήποτε συμβαίνει. Και δεν γίνεται να μπαίνει παντού φανάρι πεζών στη Θησαίωση ή σε όλους τους δρόμους ανά κάποια 50, 100-200 μέτρα. Ξέρετε, υπάρχουν κανόνες κοινωνικοί οι οποίοι σου λένε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες αποστάσεις, να μην δημιουργείται τράφικο, να είναι σαφώς πιο ασφαλές το μέρος. Ακραίο, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει. Δεν είναι ο κανόνας αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν με αυτές τις ακραίες ταχύτητες. Είναι ένα μικρό ποσοστό το οποίο και αυτό σκοτώνει. Και εάν δεν συνετιστούμε, δεν θα σταματήσει αυτό το κακό. Πάντως, φαίνεται και από το αποτύπωμα τα αποτελέσματα του 25, η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων ήρθαν διότι υπήρξε έλεγχος, εποπτεία, καταστολή, εφαρμογή του νόμου. Και όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρχει ένας τροχονόμος παντού και για να τηρούμε εμείς τον νόμο.
1: Ναι. Είναι και θέμα εκπαίδευσης πάντως του κόσμου.
2: Είναι
1: πράγματα είναι λες και δεν τα έχεις μάθει πουθενά, δεν τα έχει πει κανείς.
0: Ναι.
1: Και απλά εσύ τα παραβλέπεις κιόλας. Δηλαδή το ότι βλέπεις διάβαση και πρέπει να ελαττώσεις ταχύτητα και να δώσεις προτεραιότητα στον πεζό είναι ένας από τους κανόνες. Το ότι ανάβει πορτοκαλί και πρέπει να ελαττώσεις και όχι να επιταχύνεις, επίσης είναι ένας από τους κανόνες. Πώς γίνεται όλα εδώ να τα κάνουμε ανάποδα εμείς?
2: Προφανώς.
1: Πώς προέκυψε αυτό το πράγμα?
2: Προφανώς. Αυτό που λέτε τώρα ουσιαστικά έχει δύο φάσεις. Το ένα είναι η εκπαίδευση που θα μάθουμε τι σημαίνει κόκκινο, τι σημαίνει stop, τι σημαίνει σήμανση. Και το άλλο είναι η παιδεία που σημαίνει ότι θέλω να το εφαρμόζω για να παραμείνω ζωντανός και να παραμείνουν και οι άλλοι ανυποψίαστοι υπεραστικοί. Η ενημέρωση υπάρχει. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει σήμανση, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει κόκκινο, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει διάβαση και δεν είναι παραελάχιστοι αυτοί οι οποίοι σταματάνε, όλοι οι άλλοι μόλις δουν διάβαση επιταχύνουν.
0: Εδώ να μείνουμε λίγο. Ναι. Όταν διαβάσεις πεζών χωρίς φανάρια στη χώρα μας, και ειδικά στην πρωτεύουσα τώρα, μιας και συζητάμε για την πρωτεύουσα, υπάρχουν παντού. Διότι είναι κάτι που με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω δει ότι υπάρχουν 2-3 τέτοιες διαβάσεις στην Κηφισίας. Και επίσης υπάρχουν και στη Θησαίως. Σε άλλους δρόμους, αν δεν κάνω φοβερό λάθος, πρέπει να είναι ελάχιστες οι υπόλοιπες τέτοιες διαβάσεις.
2: Ναι, έχει διαφορετικά όρια η Θησαίως, διαφορετικά όρια η Κηφισίας, διαφορετικά όρια η Συγκρού. Δηλαδή, στη Συγκρού δεν έχει διαβάσεις, γιατί είναι δρόμος και κυκλοφορίας με 90 όρια.
0: Σίγουρα δεν έχει.
2: Στα όρια τα οποία υπάρχουν 70 όρια στην Κηφισίας.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν διαβάσεις, υπάρχουν κάποιες οι οποίες έχουν γράψει και είναι δύσκολο να σβηστούν υπό την έννοια ότι υπάρχουν κοντά στην Αλεξάνδρας και για μένα είναι ζήτημα το οποίο με έχει προβληματίσει όχι τώρα, πολλά χρόνια, στο ότι πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να κάνει το λάθος. Ένας Ευρωπαίος συμπολίτης μας να πει διάβαση είναι κατεβαίνω, χωρίς να υπολογίσει ότι εδώ δεν σταματάει σχεδόν κανένας, είναι ένα ζήτημα. Τώρα, οι έξυπνες διαβάσεις, οι οποίες είναι φωτιζόμενες, είναι εμφανέστατες, έχουν μπει σε σημείο των οποίων το όριο είναι 30 και 50. Άρα, αν τηρείς το όριο, έχεις σαν οδηγός τη δυνατότητα να δεις τη διάβαση εύκολα και να κινητοποιηθείς εύκολα. Όταν αρχίσεις και υπερβαίνεις τα όρια, αν κάποιος ο οποίος πηγαίνει σε 150 χιλιόμετρα ή 160 χιλιόμετρα, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να παραβιάσει και ένα φανάρι. Και όπως σας είπα, δεν είναι εύκολο να βάζεις ένα 100 μέτρα φανάρι με διάβαση. Διότι υπάρχει ένα συνδυασμό της ασφάλειας και το κομμάτι του κυκλοφοριακού, το οποίο είναι επιβαρημένο και προσπαθεί να βρεθεί και μια λύση, μια βελτιστοποίηση.
1: Ξέρετε όμως κάτι, υπάρχουν διαβάσεις, επειδή το συζητάμε, οι οποίες πλέον με την πάροδο των ετών δεν φαίνονται καν.
2: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή πρέπει να τις έχεις εμπειρικά στο μυαλό σου, αλλά και πάλι από τη στιγμή που είναι αχνές εντελώς, δεν τις λαμβάνεις και υπόψη σου. Στο εξωτερικό, δηλαδή αν πάτε, ξέρω, αν πάτε στο Λονδίνο, θα δείτε αυτές τις ασπρόμαυρες διαβάσεις, τις zebra crossing όπως λένε εκεί, εμφανέστατες, σαν φρεσκοβαμένες φαίνονται, και εκεί που είναι η διάβαση έχει και κολόνες με πορτοκαλί φωτιζόμενα σώματα, τα οποία προειδοποιούν τον οδηγό που έρχεται από μακριά ότι πλησιάζει σε διάβαση.
0: Καλά, εκεί κοκαλώνουν όλοι, έτσι. Με το που δούνε πεζό δεν υπάρχει συζήτηση.
1: Έχουν πάρει και τα απαραίτητα μέτρα προειδοποίησης.
0: Εδώ είναι λίγο προβληματικές οι διαβάσεις ορισμένα σημεία.
2: Οι προηγούμενες γενιάς, ας το πούμε, αυτές που πηγαίνανε και βάφανε και έμπαινε το κολονάκι με το μπλε το σηματάκι, αυτές σιγά σιγά σταματάνε να υπάρχουν όσο γίνεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι χιλιάδες αυτές οι διαβάσεις. Δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη, είτε σε δημοτικό είτε σε κεντρικό οδικό δίκτυο, να αλλάξουν. Αυτό που γίνεται τώρα, μια τεράστια προσπάθεια, είναι οι νέες πρότυπες διαβάσεις, οι οποίες βάζει και η περιφερειακή και στο δικό μας δίκτυο, αλλά βάζει και στο δίκτυο το δημοτικό, ενισχύοντας τους Δήμους, οι οποίες είναι εμφανέστατες με φώτα που αναβοσβήνουν. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν βλέπει αυτή τη διάβαση, είτε για δύο λόγους δεν θα τη δει. Γιατί δεν βλέπει, άρα κακώς έχει δίπλωμα, ή πηγαίνει τόσο γρήγορα, γράφοντας τα παλιά του τα παπούτσια τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τη διάβαση. Διότι όταν πηγαίνει 150 χιλιόμετρα σε έναν δρόμο σαν τη Θησαίως κάποιος ή σαν την Κηφισίας, δεν θα δώσει σημασία σε καμία διάβαση, είτε είναι φωτιζόμενη είτε δεν είναι φωτιζόμενη. Και παρατηρούμε και το φαινόμενο πολλές φορές ότι οι πεζοί, γιατί εδώ πέρα δεν είναι υπεύθυνοι μόνο οι αυτοκινητιστές ή οι μοτοσυκλετιστές ή όσοι έχουν ένα όχημα, είναι και οι πεζοί οι οποίοι παίρνουν από όπου τους αρέσει, από όπου τους βολεύει, άσχετα αν πρέπει να κάνουν 50, 100 ή 150 μέτρα, και έχει παρατηρηθεί ότι πολλές παρασύρεις πεζών είναι κοντά σε διάβαση, όχι πάνω σε διάβαση. Ναι, δηλαδή στα 30, ναι, στα 40 μέτρα, στα 50 μέτρα. Και το ζητούμενο είναι ο καθένας από εμάς, εγώ το λέω και προτρέπω όσους με ακούν, κάποιες φορές που μιλάμε, όταν θες να περάσεις το δρόμο, πρέπει να κοιτάξεις τουλάχιστον δύο φορές από κάθε πλευρά. Έχεις, δεν έχεις διάβαση. Ακόμα και σε διάβαση με φανάρι, επειδή υπάρχουν αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη, όχι από αυτούς που σταματούν και ελέγχουν, ας πούμε, προσπαθώντας κάτι καλά να μας δείξουν, αλλά από αυτούς που το καίνε χωρίς να σταματήσουν. Mm. Άρα, ακόμα και ο Γρηγόρης πράσινος να είναι, που λέμε, δεν περνάμε τη διάβαση αν δεν σιγουρευτούμε ότι έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται. Ακόμα και τα πιο πίσω που μπορούν να δημιουργήσουν μια καραμπόλα.
0: Πάντως να σας πω κάτι που έχει τρομερό ενδιαφέρον. Εχθές, μετά, ακούς Γιάννη, εχθές μετά το τροχαίο που έγινε και έχασε τη ζωή του ο μοτοσυκλετιστής, στο ίδιο σημείο, στην ίδια διάβαση, πάει να περάσει μια κυρία. Την βλέπει το μηχανάκι, σταματάει και έρχεται από πίσω ένα αυτοκίνητο και τον κοπανάει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι σκεφτείτε τώρα... Ότι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έκανε το καθήκον του, σταμάτησε στη διάβαση και ήρθε από πίσω ο οδηγός του αυτοκινήτου και τον κοπάνισε. Δεν έχουμε μάλλον αντιληφθεί τι συμβαίνει με τις διαβάσεις.
1: Αυτό για να κάνει και με άλλα πράγματα. Εδώ υπάρχει μια πανευρωπαϊκή έρευνα, και εδώ είναι το πιο ανησυχητικό, κύριε Μαρκουίζο, ότι αυτή η πανευρωπαϊκή έρευνα εξέτασε την οδηγική συμπεριφορά των νέων οδηγών μέχρι 24 ετών. Αυτοί είναι οι οδηγοί που θα τους συναντάμε στους δρόμους για τα επόμενα 50 χρόνια. Όταν λοιπόν ένα νέο παιδί, νέος οδηγός, έχει μάθει στο 25% να στέλνει ή να διαβάζει μηνύματα email, αυτό λέει η έρευνα, την ώρα που οδηγάει, στο 66% να μιλάει στο τηλέφωνο, στο 55% να προσβάλλει άλλους οδηγούς, στο 37% να μην βάζει ζώνη ασφαλείας, στο 22% να κατεβαίνει από το όχημα και να διαπληκτιστεί με άλλον οδηγό. Πολλά νεύρα.
0: Ναι.
1: Τι άλλο. Το 45% να κολλάει σκόπιμα στο όχημα ενός οδηγού που τον εκνευρίζει από πίσω και να τον πηγαίνει καροτσάκι. Στο 76% να υπερβαίνει το όριο ταχύτητας. Δηλαδή, και δεν σταματάνε τα στοιχεία. Άρα το πράγμα ξεκινάει από νωρίς. Αυτός δεν θα αλλάξει φιλοσοφία και λογική άμα είναι 24 ετών, τώρα θα αλλάξει τα 50 του μετά.
2: Όχι, λοιπόν, είναι δύο οι τρόποι, γιατί αυτά τα στατιστικά που μου λέτε μεταβάλλονται λίγο πάνω, λίγο κάτω και δεν αφορά τους 24χρονους, για να το βάλουμε στη ρίζα του προβλήματος. Αυτά τα ίδια στατιστικά ισχύουν και για τους μεσήλικες, που είναι οι μπαμπάδες και οι μαμάδες τους, διότι εγώ σε σεμινάριο που πραγματοποιώ έχω κάποια βίντεο τα οποία αναλύουν τα στατιστικά αυτά και δεν χρειάζεται ούτε το ευρωβαρόμετρο για να μας πει αυτό το οποίο βλέπουμε διαγυμνού οφθαλμού στον δρόμο. Το βλέπουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να μας το πει να γίνει κάποια έρευνα κάποιος. Το ότι δεν φοράνε ζώνη το βλέπουμε. Mm-hmm. Το ότι πίσω είναι λυμμένα τα παιδιά χύμα και ανάμεσα από τα καθίσματα το βλέπουμε. Αποτυπώνεται το ότι ανεβαίνουν παιδιά πάνω σε μοτοσυκλέτες ενώ είναι 5 και 6 και 7 χρονών που δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Το βλέπουμε. Το ότι αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες είναι ορατό. Άρα αυτό το πράγμα έχει προκύψει από το τι είδαν αυτοί οι 24χρονοι, 18χρονοι. Γιατί ο 18χρονος την ώρα που βγαίνει δεν έχει γνώση του αντικειμένου από μόνος του ή από την εκπαίδευση που έλαβε. Είναι από την συμπεριφορά των γονιών του που αποτυπώθηκε στο μυαλό του, στο σκληρό του δίσκο, άγραφα, τον άγραφο. Έχει αποτυπωθεί και ανεξίτηλα μάλιστα. Άρα αυτός έχει γίνει ένας όμοιος με τον μπαμπά και τη μαμά.
0: Ωραία.
2: Εκεί τι έχουμε λοιπόν, δύο πράγματα. Το ένα είναι η ενημέρωση που κι εσείς είσαστε σύμμαχοι σε αυτό, έτσι ώστε να το λέμε, να ακούν και να υπακούν σε κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει στη ζωή τους και στα παιδιά τους και το οποίο μπορεί να γίνει μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, από τα social, από τα internet, από τα sites, από οτιδήποτε μπορεί να ενημερωθεί, με μια εκστρατεία, με μια οτιδήποτε διαδικασία. Και το άλλο είναι η καταστολή που αποτυπώθηκε πλήρως ότι διαμορφώνει χαρακτήρα, γιατί ο Έλληνας δεν υπολείπεται κάτι του Ευρωπαίου συμπολίτη μας και εκείνοι δεν είναι η καλύτερη οδηγή. Αναγκάστηκαν να οδηγήσουν γιατί υπήρξε ο έλεγχος.
0: Αυτό όμως τώρα, ναι, η αστυνόμευση που είπαμε και νωρίτερα, αλλά πριν από λίγο εσείς είπατε ότι δεν μπορούμε να έχουμε και έναν αστυνομικό σε κάθε φανάρι. Ας έχουμε μια κάμερα και ας στέλνει την κλίση σπιτάκι και να δούμε μετά.
2: Όχι, θέλω να σας πω ότι τα αποτελέσματα που είδαμε το 25 σε σχέση με το 24, γιατί πολλοί διαφωνούν με την εποπτεία, 145 λιγότερες οικογένειες δεν ήσαν γιατί αλλάξαμε συμπεριφορά. Ήσαν γιατί πραγματοποιήθηκαν αλκοτέστ. Πραγματοποιήθηκε μια εκστρατεία για το κράνος και βλέπουμε 9 στους 10 πλέον να φορούν κράνος, τουλάχιστον στην Αττική, γιατί στην επαρχία τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Έγινε έλεγχος και για τη ζώνη μπροστά, η οποία είναι ορατή από κάποιους. Και βέβαια με την εώρηση ότι υπάρχουν κάμερες, μαζεύτηκε ο κόσμος. Θα σας πω μόνο
0: για τις κάμερες. Ελάτε να κλείσουμε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ναι. 200 παραβιάσεις σε ένα μόνο φανάρι την ημέρα, με το που έγινε αντιληπτή η κάμερα, γίναν 5.
0: Κατανοητός. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση που είχαμε.
1: Το συζητάμε συνέχεια αυτό το θέμα. Της οδικής συμπεριφοράς, της ασφάλειας και αυτά. Δηλαδή, είναι σαν να μιλάμε στον τοίχο πραγματικά. Δηλαδή, ώρες-ώρες νιώθεις ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Καθόλου.
0: Δυστυχώς, λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center. Τάκης και
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας.
9: 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.
10: Ιδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
15: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
16: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
16: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από την εκπομπή στο ρυθμό της εβδομάδας. Και πόσο γρήγορα κύλησε αυτή η εβδομάδα. Πότε λέγαμε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και ήρθε και αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Εδώ πάντα μέσα από τη συχνότητα του Χίος Ράδιο Αλήθεια, παρέα για τις επόμενες δύο ώρες.

ρωσικής γλώσσας, αλλά είναι και να είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά των παρασίτων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό, πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει από σήμερα. Οι άνεμοι από τα ξημερώματα έχουν στραφεί σε βόρειους, 2 με 3 μποφόρ, στους 31 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος, αύριο φτάνει στους 34 βαθμούς και θα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας.

Πάμε να δούμε επιγραμματικά τα θέματα που θα φιλοξενήσουμε σήμερα Σάββατο μέχρι τις 10. Είπαμε ότι θα ρίξουμε μία ματιά στα τοπικά γεγονότα. Καταρχάς θα πάμε στην συνέντευξη τύπου που δόθηκε και είχε σαν αντικείμενο την στέγη αυτισμού. Με χρονικό ορίζοντα 3 έως 5 χρόνια θα ολοκληρωθεί η στέγη αυτά για την φροντίδα, την ημερήσια φροντίδα ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Να πούμε ότι έχει εξασφαλιστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ο Αντώνης Ζερβάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Αυτισμό, μας λέει περισσότερα. Θα μεταφερθούμε στο νοσοκομείο. Αυτήν την εβδομάδα είχαμε την επίσκεψη του Διπάρχη, του διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ Βορείου Αιγαίου Χρήστου Ροϊλού. Εκεί τέθηκαν διάφορα θέματα και από το Σωματείο Εργαζομένων, το οποίο υποδέχθηκε τον κύριο Ροϊλό με κινητοποίηση στην είσοδο του νοσοκομείου. Ο νέος διοικητής του νοσοκομείου Χίου, Βαγγέλης Μελιτζάνης, στην τοποθέτησή του στη συνέντευξη τύπου είπε ανάμεσα στα άλλα ότι αναζητείται η λύση στα προβλήματα του νοσοκομείου μέσω δωρητών.

15 Ιουνίου ξεκινάει το δρομολόγιο Λαύριο Μεστά. Από τις 15 Ιουνίου στις 25 Ιουνίου θα μας πει περισσότερα ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, όταν τέθηκε το θέμα τι θα γίνει με τη μεταφορά των επιβατών από τα Μεστά στην πόλη, αφού αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπεραστική συγκοινωνία, δήλωσε ότι η περιφέρεια δεν έχει καμία αρμοδιότητα να εμπλακεί στο θέμα. Με απόφαση του, ο Δήμαρχος επιτρέπει την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου για τη ζώνη που περιλαμβάνει το κεντρικό λιμένα Χίου. Θα ακούσουμε την τοποθέτηση του Δημάρχου. Αντιδράσεις έχουμε όμως και από το εργατικό κέντρο, το οποίο στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος του, ο Μιχάλης Τσακός, ξεκαθαρίζει ότι δεν προσκλήθηκε στη διαβούλευση πριν την απόφαση του Δημάρχου, κάτι που έπρεπε να γίνει, αλλά και από το Σωματείο Εργαζομένων, από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Ποτέ την Κυριακή, δηλώνει το Σωματείο, ενώ από την άλλη πλευρά ο Δήμαρχος ξαναδήλωσε σε ερώτηση που του έγινε στην συνέχεια ότι αν του ζητηθεί να δώσει ανάλογη άδεια και σε άλλες περιοχές ή δρόμους, αυτό θα το κάνει. Κάθε 17.850 ήταν οι Τούρκοι τουρίστες που πέρασαν το Μάιο την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου. Θα μας πει περισσότερα ο πρόεδρος του φορέα τουρισμού Χίου, Κώστας Μούνδρος.

Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το πυροζεστικό κλιμάκιο Καρδαμήλων, μας λέει ο Δήμαρχος. Μέσα στον Αύγουστο θα είναι έτοιμη η μελέτη για το νέο κλιμάκιο. Ενώ ο κλέαρχος Χρήσης, υπεύθυνος του υποκαταστήματος Χίου, του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βορείου Αιγαίου, μας μιλάει για την ανακύκλωση. Επίσης, η Ελένη Κοτσάτου και με εκείνη θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Πρόληψης Χίου Ναυτίλους, μας μιλάει με αφορμή βιωματικές δράσεις με παιδιά που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη συνέντευξη τύπου που έδωσε την προηγούμενη Παρασκευή ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αυτισμό, Αντώνης Ζερβάκης. Με χρονικό ορίζοντα 3 έως 5 χρόνια θα ολοκληρωθεί η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου, που με απόφαση του Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη εξασφάλισε χρηματοδότηση 4.482.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ. Ο κύριος Ζερβάκης, πρόεδρος του Συλλόγου, ευχαρίστησε όσους στήριξαν από την αρχή το εγχείρημα, τονίζοντας ότι εκτός από το ότι πρόκειται για έργο ζωής, στόχος τους είναι να βοηθήσουν τα άτομα με αυτισμό να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν, να βγουν έξω από τα σπίτια τους και να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Τον ακούμε.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά και συγκίνηση να ανακοινώσουμε ότι το έργο ζωής για μας, δηλαδή η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης και το κέντρο διημέρευσης και φροντίδας αυτιστικών ατόμων στην πόλη της Χίου, εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου με το ποσό των 4.482.000 ευρώ. Είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο είναι για μας πάρα πολύ ουσιαστικό, διότι μας δίνει τους πόρους τους οικονομικούς για να προχωρήσουμε και να το υλοποιήσουμε και να το θέσουμε σε λειτουργία. Η δομή που θα κατασκευαστεί αποτελείται από δύο ουσιαστικά φορείς, οι οποίοι θα παρέχουν η πρώτη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για 12 αυτιστικά άτομα ενήλικα. Θα αποτελεί τη μόνιμη κατοικία τους, εκεί δηλαδή θα διαβιούν, και το δεύτερο κτίριο είναι κέντρο διημέρευσης και φροντίδας, θα παρέχει ημερήσια φροντίδα, δημιουργική απασχόληση και διάφορες άλλες δράσεις για ακόμα 30 άτομα με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Θα ήθελα εκ μέρους του Συλλόγου Αυτισμού Χίου να ευχαριστήσω όλους αυτούς που στάθηκαν δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πρώτα θα ξεκινήσω από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου, από το Διοικητικό Συμβούλιο που το 2019 παραχώρησε το οικόπεδο το οποίο θα γίνει η δομή, και αυτό βρίσκεται απέναντι από τον Ναυτικό Όμιλο Χίου στην περιοχή Μπέλα Βίστα. Θα ήθελα μετά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα χιακά σωματεία Βορείου Αμερικής και Καναδά, τα οποία συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης ορίμανσης του έργου. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου τότε που μας ενέκρινε να μπορέσουμε να κάνουμε την προγραμματική σύμβαση, ο Σύλλογος Αυτισμού Χίου με το Δήμο Χίου και με την Αναπτυξιακή Εταιρεία, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις μελέτες και να πάρουμε τις αδειοδοτήσεις του έργου. Τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, ο οποίος υλοποίησε τις μελέτες, υλοποίησε τις αδειοδοτήσεις, την ορίμανση γενικά του έργου έγινε από τον ΑΟΤΑ. Και τέλος, τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ, τον Γιώργο τον Πλακοντάρη ειδικότερα, ο οποίος από παλιά, πάρα πολλά χρόνια τώρα, είναι δίπλα μας, μας δίνει κατευθύνσεις, μας έδωσε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ενταγμένοι για χρηματοδότηση. Ο αγώνας μας δεν σταματάει εδώ, συνεχίζεται. Έχουμε ήδη περάσει από τα διοικητικά συμβούλια και του Συλλόγου Αυτισμού Χίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χίου και από τη Δημοτική Επιτροπή μία προγραμματική σύμβαση, η οποία αφορά την ανέγερση και τη λειτουργία των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και του Κέντρου Διημέρευσης και Φροντίδας, το οποίο είναι ένας νομικό πλαίσιο, το οποίο δίνει, η κυριότητα του χώρου ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, δεν φεύγει το Γενικό Νοσοκομείο, είναι ο κύριος του χώρου. Ο Δήμος Χίου αναλαμβάνει την ανέγερση της δομής και ο Σύλλογος Αυτισμού τη λειτουργία για 15 χρόνια. Ήταν το κατελάχιστη η λειτουργία που απαιτούσε το ΕΣΠΑ για να μπορέσουμε να κάνουμε την ένταξη. Τώρα, από εδώ και έπειτα, εμείς προχωράμε με τη βοήθεια του κόσμου, διότι Ναι, μεν αυτοί είναι οι μεγάλοι μας δωρητές και, ουσιαστικά αυτοί που μας έδωσαν και τα μέσα, αλλά και τα χρήματα για να μπορέσουμε να φτάσουμε εδώ. Έχουμε πάρα πολλούς όμως ανώνυμους δωρητές, όλο τον κόσμο της Χίου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ο Σύλλογος, εκτός από αυτό το έργο, κάνει και άλλες δράσεις. Διότι δεν είναι μόνο να φτιάξουμε αυτό το έργο, το οποίο φυσικά είναι όνειρο ζωή για μας, αλλά είναι να βοηθήσουμε και τα άτομα με αυτισμό να αποτελέσουν, να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν, να μπορέσουν να κάνουν διάφορα πράγματα, να βγουν έξω από τα σπίτια τους, να μπορέσουν να εγκληματιστούν και να συμπεριληφθούν στην κοινωνία. Και σε αυτό το την κατεύθυνση συνεχίζουμε και σας ευχαριστούμε όλους όσους με τον Α ή Β τρόπο προσφέρατε και στηρίζετε το σύλλογό μας για να μπορέσουμε να είμαστε σήμερα σε αυτή την ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε την ένταξη του έργου για χρηματοδότηση.
0: Πότε θεωρείτε ότι μπορεί να δημοπρατηθεί και τι ορίζοντα ολοκληρωσής έχει το έργο?
1: Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που έχουμε κάνει, εννοούμε τώρα πρώτα για την αποπεράτωση, έτσι. Η αποπεράτωση του έργου είναι να γίνει από 3 έως 5 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αποτελεί το πρώτο στάδιο, ο οποίος είναι ένας δημόσιος διαγωνισμός και είναι μεγάλο το ποσό. Θα είναι λίγο χρονοβόρος και...
0: Είναι διεθνής διαγωνισμός.
1: Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι ένας μεγάλος διαγωνισμός, αν πάνε όλα καλά, μπορεί να γίνει γρήγορα, να γίνει μέσα σε ένα χρόνο. Αν έχουμε όμως ενστάσεις και πέσουμε σε καταστάσεις όπου έχουμε να μας πηγαίνουν πίσω κλπ. Αυτά είναι απρόβλεπτοι παράγοντες, στους οποίους εμείς δεν μπορούμε από τώρα να τους εκτιμήσουμε και να πούμε. Θέτουμε ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι τα 5 χρόνια. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Εμείς, σαν Σύλλογος Αυτισμού, θα είμαστε δίπλα στο Δήμο Χίου με ό,τι δυνατότητες έχουμε εμείς για να βοηθήσουμε, διότι ο Δήμος Χίου είναι αυτός που θα τραβήξει αυτό το έργο.
0: Κύριε Τζιβάκη, πρέπει να είναι και από τις λίγες ολοκληρωμένες δομές στη χώρα. Τι εικόνα έχετε?
1: Σήμερα που μιλάμε, στη Χίο δεν υπάρχει στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για αυτιστικά παιδιά. Υπάρχει του ΕΓΑΝΗ, για νοητικά στερούντα 12 άτομα, τα οποία είναι γεμάτοι. Έφτιαξαν νομίζω ακόμα μία για 4 για νοητικά στερούντα και αυτή γέμισε κατευθείαν. Στα υπόλοιπα νησιά δεν υπάρχει. Νομίζω υπάρχει μία στέγη 4 ατόμων στη Λέσβο και κάτι προσπαθούν να κάνουν στη Σάμο. Η αλήθεια είναι πως έχουμε μεγάλες ανάγκες. Εγώ προσωπικά έχω πάρει δύο φορές, με έχουν πάρει δύο φορές τηλέφωνο. Έχουν έρθει δηλαδή σε επαφή με το Σύλλογο Αυτισμού Χίου, διότι βλέπουν ότι προσπαθούμε να χτίσουμε. Μία ήταν από τη Λέσβο και μία ήταν από την περιφέρεια Αττικής, πάλι για τη Λέσβο, για παιδιά τα οποία δεν είχαν που να πάνε. Δηλαδή ψάχνανε να βρούνε που υπάρχει στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης στο Βόρειο Αιγαίο, για να μπορέσουν να πάνε αυτά τα παιδιά. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι αυτή. Δεν έχουμε τις εγκαταστάσεις αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και να φροντίσουμε αυτά τα παιδιά. Σε μια περίπτωση που έγινε εδώ στοιχείο που χρειάστηκε το παιδί αυτό να φροντιστεί κλπ. Αναγκαστήκε και έφυγε εκτός, είναι στην Αθήνα τώρα. Και μέχρι να χτίσουμε τη στέγη, δυστυχώς, ψάχνουμε να βρούμε σε άλλα μέρη της Ελλάδος που έχουν προχωρήσει περισσότερο για να μπορέσουμε να... Μα είναι γεμάτα παντού, δεν είναι, δηλαδή και οι εγκαταστάσεις είναι λίγες και πανελλαδικά. Αλλά στο Βόρειο Αιγαίο είμαστε ακόμα λίγο πιο πίσω.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Τάκης και Χούγκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: Τότε το ξεπέρνω.

0: μεσημέρι της Τρίτης υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Χίου η σύμβαση με τον ανάδοχο για τις επισκευαστικές εργασίες στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Βραβασίου, οι οποίες θα αρχίσουν με τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Όπως είπε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφίχς, πρόκειται για ένα έργο που ζητάει η εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής για δεκαετίες, προϋπολογισμού 6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ευτυχής μέρα για Τυχείο και ειδικά για την περιοχή του Βαρβασίου. Μετά από δεκαετίες έφτασε η ώρα και σημασιοποιείται το 5ο Δημοτικό Σχολείο, όπου γίνονται εργασίες στα 1000 τετραγωνικά μέτρα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ενεργειακές αναβαθμίσεις, αντλίες θερμότητας, οτιδήποτε έχει σχέση με την πρόσβαση στον ΑΜΕΑ και οτιδήποτε έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική ενίσχυση της σχολικής μονάδας. Συγχρόνως δημιουργούνται άλλα 1000 τετραγωνικά νέας πτέρυγας διόροφης, έτσι ώστε να υπάρχει ανταπόκριση στις μεγάλες ανάγκες που έχει η περιοχή. Το έργο είναι της τάξης του 6.062.000 και θα γίνει σε 910 μέρες. Είναι η σύμβαση που μόλις υπογράψαμε. Ελπίζω να κάνει καλούς καιρούς, να πάνε όλα καλά και να δοθεί στην κοινότητα εκεί, στην κοινωνία, αυτή η δομή σχολική που την έχει τόσο πολύ ανάγκη.
2: Πότε αναμένετε να ξεκινήσει, Δήμαρχε?
1: Θα συνεννοηθούμε. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει ελεύθερους χώρους που πολύ μεγαλύτερους από αυτούς που χρειάζονται στο εργοτάξιο, για να είσαστε άνετοι. Δεν ξέρω αν τους είδατε. Έχουμε εξασφαλίσει πολύ μεγαλύτερους χώρους για να μπορέσει απρόσκοπτα να αρχίσουν εργασίες και να τελειώσουν και να φύγουν για πάντα από εκεί οι αίθουσες και να μην ξαναδούν μετά από κάποια χρόνια αίθουσες στα παιδιά εκεί.
2: Το σχολείο θα λειτουργεί κανονικά παράλληλα.
1: Το σχολείο θα λειτουργεί παράλληλα κανονικά. Γι' αυτό το λόγο και εξασφαλίσαμε σαφώς μεγαλύτερους χώρους. Θα κάνει και θα βάλει και τα δυνατά του ο ανάδοχος και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
3: Πιστεύω και εγώ ότι μέσα στον χρόνο τη σύμβαση θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες. Κάναμε μια πρώτη επίσκεψη στον χώρο του έργου, μιλήσαμε με τον διευθυντή του σχολείου, είπε ότι σε 10 μέρες μάλλον θα μπορέσει να μας δώσει τους χώρους. Θα ξεκινήσουμε άμεσα, δεν θα έχουμε δηλαδή κάποια καθυστέρηση.
0: Θα μείνουμε στα του Δήμου και αυτή τη φορά θα πάμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που έγινε αυτήν την εβδομάδα. Τη μελέτη αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ιωνικού Κολυμπητηρίου ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή της. Όπως είπε ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Χίου Κώστας Μπουλάς, η αναβάθμιση αυτή θα δώσει ακόμη 30 χρόνια ζωής στο Ιωνικό, με το ποσό που απαιτείται να φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενο βήμα είναι η αναζήτηση της χρηματοδότησης για να ξεκινήσουν οι εργασίες, που όμως έχουν ως προαπαιτούμενο τη λειτουργία του καταδυτηρίου, που και αυτή αναζητά 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
4: Ο μελετητής μας έφερε την μελέτη, η οποία είναι υπό μορφή προμήθειας, συντεταγμένη, και έρχεται στο ποσό των 5 εκατομμυρίων για το έργο, για την προμήθεια τι πρέπει να γίνει για το χρόνο και πρέπει να βρούμε αυτά τα χρήματα. Έχετε όλα τα σχέδια, έτσι, όλες τις λεπτομέρειες.
5: Να ρωτήσω, αυτό επειδή το διάβασα, ότι είναι προμήθεια, τι σημαίνει? Δηλαδή, προμήθεια είναι 5 εκατομμύρια και το κατασκευαστικό θα είναι διαφορετικό το ποσό?
4: Είναι πολύ μικρό το κομμάτι το κατασκευαστικό σε σχέση με το πέστο κόστο.
6: Ναι, αυτά που απαιτούνται με βάση το 44-12, εφόσον το κομμάτι της προμήθειας είναι πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή τα ηλεκτρομηχανολογικά, όλες οι εγκαταστάσεις κλιματισμού και αυτά επιβαρύνουν πάρα πολύ τον προϋπολογισμό, δίνεται η δυνατότητα να εκτελεστεί αυτό σαν προμήθεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα περίπου χοντρικά γύρω στο 35% μικρότερο προϋπολογισμό. Δηλαδή, αν το πάμε σαν δημόσιο έργο, θα πάμε κοντά στα 7 εκατομμύρια.
7: Τώρα εμείς αναζητούμε 5 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω με τη μελέτη, τα οποία προσδοκούμε να τα βρούμε από πού?
6: από κάποιο πρόγραμμα τώρα ή θα είναι από το Υπουργείο Αθλητισμού ή από το Υπουργείο Εσωτερικών.
8: Γίνει κάποια διαδήματα, κάποια συνεννόηση, κάτι.
9: Συνεχόμενα. Απλά δεν, άμα δεν έχει συνεννοηστική μελέτη, δεν μπορεί να του στείλει τεχνικό δελτίο. Τώρα που έχουμε, θα πάει και τεχνικό δελτίο, θα πάει βεβαίω δύο τεχνικά δελτία. Θα πάει το καταδυτήριο που θα μετατραπεί, γιατί αν δεν φτιαχτεί αυτό, δεν μπορεί να γίνει το άλλο. Και θα πάει και το δεύτερο. Πρώτο υποέργο, δεύτερο υποέργο.
8: Δήμαρχε, συγγνώμη, μια διευκρίνηση. Είναι προϋπόθεση να φτιαχτεί το καταδυτήριο για να γίνει αυτό που συζητάμε.
9: Αν δεν θέλουμε να μείνει κλειστό ένα χρόνο το κολυμπητήριο.
8: Γιατί θα μπερδέψουμε έτσι.
9: Αν δεν θέλουμε να μείνει κλειστό ένα χρόνο.
8: Εντάξει,
9: όμως θα μπερδέψουμε. Γι' αυτό προχωρήσαμε, μόλις βρήκαμε τη μελέτη του και το καταδυτήριο. Γι' αυτό το λόγο.
10: Θα μισεί δύο παχών το μηχείρο βέβαια.
8: Για το καταδυτήριο τι προϋπολογισμό μπορεί να έχει έτσι ενδεικτικά.
9: Γύρω στα 2,5
6: εκατομμύρια.
8: Άρα δεν με 5 συνδυόμιση.
6: Εμείς θα ξεκινήσουμε με την κατεδάφιση του Βατήρα, σε πρώτη φάση ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα και πλέον δεν χρησιμοποιείται, για να απελευθερωθεί ο χώρος ώστε να μπορέσουν να γίνουν και οι υπόλοιπες εργασίες. Αν λοιπόν έχουμε το καταδυτήριο και φτιαχτεί και μπορεί να λειτουργήσει συνέχεια, να μην διακοπεί καθόλου η λειτουργία του κολυμπητηρίου για να γίνουν και οι μέσα εργασίες, να και να έχουμε άλλο ένα κολυμπητήριο για τα επόμενα 30 χρόνια.
8: Πάντως δύσκολο εγχείρημα, καλή
6: εγχείρημα. Είναι δύσκολο και γι' αυτό είναι τα 5 εκατομμύρια είναι στη δεύτερη φάση. Δηλαδή δεν είναι τόσο επίγον για τις έβρεσεις.
9: Λοιπόν, ομόφωνα.
0: Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χίου εντάχθηκε με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η κατασκευή της στέγης αυτισμού, με το Δήμαρχο Γιάννη Μαλαφή να ευχαριστεί όλους όσους όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν και συνέβαλαν ώστε να μπει το έργο σε φάση δημοπράτησης. Ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Ζερβάκη. Ο τρόπος συνεργασίας για το συγκεκριμένο έργο είναι παραδειγματικός, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαλαφής, με τον Βασίλη Μηδιαγκό να επισημαίνει ότι κατά τη θητεία του Σταμάτη Κάρματζη το έργο για τη δημιουργία της στέγης αυτισμού είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω εμπλοκής στη διαδικασία της τριήρης αναπτυξιακή.
9: Εμπλεκομένους από το Δήμο της Χίου σε όλη τη διαδικασία, όπως και όλους τους εμπλεκόμενους από την τριήρης για το τελείωμα της μελέτης από την τριήρης. Και βεβαίως για όλο αυτό τον κόπο που έχουν κάνει οι άνθρωποι μας στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και στο προγραμματισμό και στο Δήμο, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο που τελικά, που το είχα πει πριν να γίνω δήμαρχος, ότι αυτός είναι ο σωστός, ότι θα προχωρήσει το έργο, θα δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω ένα μικρό άγχος, ξέρετε γιατί. Νομίζω όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Και θα δουν τα οικογένεια του αυτισμού, θα δει πραγματικά μια δομή όπως της αξίζει. Εδώ βεβαίως θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους σύλλογους του αυτισμού και όλους αυτούς, ιδιαίτερα τους ομογενείς, που έδωσαν τα λεφτά για τη μελέτη για να μπορέσει να γίνει πράξη. Αν το Γενάρη έχουμε και τη δομή για των 25 ατόμων να πηγαίνει στα σπίτια για τον αυτισμό και με τους νευρονόσους, θα είναι κάτι που θα προετοιμάσει ήδη αυτό το πράγμα να γίνει πιο σωστό και πιο ολοκληρωμένο. Νομίζω ότι θα είμαστε ένας από τους 20 Δήμους που θα έχει αυτό το Γενάρη. Σήμερα υποβάλλεται η πρόταση Υπουργείου Υγείας και ΕΝΚΕ Δημοσίου. Ναι, το έχει δίδεση να πάνω. Είναι προγραμματική σύμβαση, την έχουμε περάσει από εδώ. Και νομίζω ότι θα δώσει και 25 θέσεις νέες εργασίες και θα δώσει και καλές υπηρεσίες και στον αυτισμό και στις νευρονόσους. Λοιπόν, ελπίζω όλα να πάνε καλά.
8: Κύριε Δήμαρχε, θέλω και εγώ να τοποθετήσω.
9: Παρακαλώ.
8: Αυτό το έργο πρέπει να μας είναι ένα παράδειγμα σε όλους τους ελεύθερους.
9: Και το νοσοκομείο παρεχόμενο χώρο.
8: Πρέπει να είναι ένα παράδειγμα για όλους τους ελεύθερους, διότι στην προηγούμενη δημοτική θητεία, όταν πρωτοσυστάθηκε ο ΑΟΤΑ και μπήκε θέμα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή υπήρχε μια πολεμική ατμόσφαιρα λόγω της απλής αναλογικής, δεν πέρασε ομόφωνα. Δυστυχώς. Σήμερα καμαρώνουμε και ευτυχώς και καμαρώνουμε όλοι και ευτυχώς και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τα μυαλά μέσα στο κεφάλι τους. Πέρασε την προηγούμενη δημοτική θητεία με μια προγραμματική σύμβαση, όπως είπε ο Δήμαρχος, παραχώρησε από το νοσοκομείο του χώρου, το Δήμο της Χίου, το Σύλλογο των του αθλησμού και των ΑΟΤΑ και φτάσαμε σήμερα σε ένα αποτέλεσμα στο οποίο χαιρόμαστε όλοι και μακάρι να είναι παράδειγμα προς μίμηση ενότητας για πράγματα που αφορούν όλη τη γη και το μέλλον. Αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, δεν λέω για τους παρόντες, για όλο τον κόσμο. Υπάρχουν σημεία και έργα που μας ενώνουν, βοηθάνε την πρόοδο της κοινωνίας και βοηθάνε και ειδικές κατηγορίες μέσα στην κοινωνία που έχουν μεγάλη ανάγκη. Και θα είναι και ένα κόσμημα στην περιοχή εκεί του Ναυτικού Ομίλου Χίου, που σε συνδυασμό με το κολυμπητήριο το οποίο γίνεται, με το ξενία το οποίο είναι πιο κάτω, με το πεντάστερο που είναι πιο κάτω, με ό,τι άλλο γίνει στο λιμάνι μας κλπ, ομορφαίνει η Χίος. Γι' αυτό καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από το μυαλό μας τις μικρότητες και τις αντιπαραθέσεις και να βλέπουμε ενωτικά και πιο μακριά.
9: Ο αντιδήμαρχος βεβαίως ξέρει πόσες δεκάδες Zoom έχουν γίνει και ο κύριος Αμπαζής και οι λοιποί και για το REX και για το συγκεκριμένο έργο. Ήταν τα δύο πιο δύσκολα έργα στο να συνδιαμορφωθεί με τη διαχειριστική το κοινό πεδίο, αλλά όλα χαλάει. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
3: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Επόμενη στάση στη σημερινή μας διαδρομή είναι το λιμάνι Χίου και για δεύτερη συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί η δράση ανοιχτή αγορά στο λιμάνι για την περίοδο από τις 17 Ιουλίου 2026 έως τις 3 Σεπτεμβρίου, η οποία διοργανώνεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, η δράση θα πλαισιωθεί και με 5 παράλληλες εκδηλώσεις, ενώ θα συμμετέχουν και όσα βιβλιοπωλεία των επιθυμούν.
2: Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που θα γίνει το λιμάνι Open Market. Θα ξεκινήσει από τις 17 Ιουλίου και θα πάει μέχρι και τις 3 του Σεπτέμβρη. Ήδη υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, από όσο γνωρίζουμε, από επιχειρηματίες. Φέτος η διαφοροποίηση θα είναι ότι από την αρχή θα είναι μαζί με τα βιβλιοπωλεία, θα είναι μια μεικτή έκθεση δηλαδή, η οποία θα είναι τα περίπτερα των τοπικών προϊόντων και τα βιβλιοπωλεία ανάμεσα. Οι πάγκοι οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τα βιβλιοπωλεία πλέον πληρώνουν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές και τις έκθεσεις και τα θέματα ασφαλείας που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και πιστεύουμε ότι θα είναι φέτος μια ολοκληρωμένη έκθεση, διότι δεν θα υπάρχει όλο αυτό ο προβληματισμός που υπήρχε την περσινή περίοδο. Επίσης, φέτος θα πλαισιώσουμε και με περισσότερες εκδηλώσεις το διάστημα της έκθεσης, γιατί αυτό που είχαμε δει, το πρόβλημα που υπήρχε στην πρώτη έκθεση, η οποία ήταν και αναγνωριστική, ήταν ο φωτισμός, ο οποίος μας είπαν ότι υπήρχε πρόβλημα, που φέτος τον έχουμε φτιάξει, όπως και παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες θέλουν να δώσουμε λίγο περισσότερη ένταση, λίγο περισσότερο χρώμα ή ήχο, εν πάση περιπτώσει, ούτως ώστε να είναι πιο ευχάριστη όλη η εμπειρία του καταναλωτή. Έχουμε πει το λοιπόν φέτος θα γίνουν 5 παράλληλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Φυσικά αυτό γίνεται στο μέτρο που να μην ενοχλεί και τα σκάφη και τους επισκέπτες που έρχονται από άλλες χώρες, ούτως ώστε να κρατήσουμε μια ισορροπία και η έκθεση να είναι ζωντανή, αλλά και να είναι ικανοποιημένοι και οι επισκέπτες από τα σκάφη.
3: Θα είναι πάλι σε δεκαήμερο όπως ήταν και την περσινή περίοδο?
2: Ναι, δεν είναι δεκαήμερα, είναι 7 ημέρα πλέον, είναι εβδομάδα. Είναι 7-7 ημέρα και ήδη έχουμε αρκετή. Είναι σχεδόν καλυμμένες θέσεις.
3: Το αντίτιμο είναι όπως και πέρσι?
2: Ακριβώς όπως πέρσι, ακριβώς, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Και γενικότερα προσπαθούμε να εδραιώσουμε αυτή την έκθεση. Είναι η δεύτερη χρονιά, τονίζω, φέτος. Πιστεύω ότι από του χρόνου πρώτα ο Θεός θα είναι πλέον θεσμός και θα γίνεται κάθε χρόνο.
1: Με απόφαση Δημάρχου Χίου επιτρέπεται τελικά η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τις Κυριακές αλλά και τις ημέρες αργίας ως το τέλος Σεπτεμβρίου αποκλειστικά για τη ζώνη που περιλαμβάνει τον κεντρικό λιμένα Χίου. Η απόφαση του Δημάρχου με ημερομηνία 28 Μαΐου έρχεται μετά από πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Χίου και διευκρινιστικά σε αυτήν επισημαίνεται ότι δεν καταλαμβάνει ζητήματα που ρυθμίζονται με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών που λειτουργούν όλες τις ώρες της ημέρας και τις ημέρες εβδομάδας, καθώς και των εν λόγω καταστημάτων στις τουριστικές περιοχές. Με την απόφαση του Δημάρχου επί της ουσίας ξεκαθαρίζει το τοπίο, μιας και σε δηλώσεις που έκανε πριν λίγες μέρες ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει απόφαση από την αποκεντρωμένη διοίκηση που θα επέτρεπε να ανοίξουν κάποιοι Κυριακές στα καταστήματα και στην υπόλοιπη αγορά εκτός λιμανιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο λιμάνι προς το παρόν δραστηριοποιούνται αρκετές εμπορικές επιχειρήσεις, τις οποίες και καλύπτει συγκεκριμένη απόφαση, εάν θέλουν να ανοίξουν Κυριακές και αργίες μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Η λειτουργία των καταστημάτων της προκειμένου στις Κυριακές του καλοκαιριού με απόφαση του Δημάρχου προκάλεσε την αντίδραση του Εργατικού Κέντρου Χίου, με τον πρόεδρο του Μιχάλη Τσακό να ξεκαθαρίζει ότι αφενός δεν προσκλήθηκε στη διαβούλευση πριν την απόφαση Δημάρχου και αφετέρου ότι η βασική προϋπόθεση είναι η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Τον ακούμε.
4: Υπάρχει έγγραφο από το Υπουργείο ότι κάθε απόφαση που αφορά εργαζόμενους πρέπει να είναι και αρμόδιοι φορείς παρόν. Πιο αρμόδιος φορέας από το Εργατικό Κέντρο για τον Εργαζόμενο δεν υπάρχει. Δεν καλεστήκαμε ποτέ, γίνει και μάλλον με κλειστές πόρτες όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια να παίρνουν αποφάσεις, χωρίς τους άμεσους εμπλεκόμενους. Εμείς κάνουμε μία έσταση και ξαναζητάμε να ξαναπαρθεί απόφαση με παρόν και το Εργατικό Κέντρο και τους άλλους φορείς που είναι εκπρόσωποι που εκπροσωπούν το εργατικό δυναμικό της Χίου, και να πάρθουν αποφάσεις. Από εκεί και πέρα, σαν εργατικό κέντρο, εμείς ποτέ δεν είμαστε στις μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις απέναντι. Καταλαβαίνουμε ότι θέλουν να δουλέψουν, αλλά δεν μπορούν να δουλεύουν εις βάρος τους εργαζόμενους. Ο εργαζόμενος πρέπει να ανταμείβεται σωστά. Το 75% που το αναλογεί παραπάνω, να παίρνει το ρεπό του, να μην περνάει τις ώρες που είναι, έχει κάνει τη σύμβαση εργασίας, να μην ξεπερνάει τις ώρες και να υπάρχει, όπως σας είπα, και το ρεπό. Από εκεί πέρα, θα γίνονται καθημερινοί έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας και το τμήμα της ΧΙΟ εδώ το συγκεκριμένο, να δούμε αν είναι όλα νόμιμα. Αλλά εμείς προς το παρόν είμαστε απέναντι, πρέπει να συζητηθεί και καλούμε τον Δήμαρχο, όπως μας έστειλε μια επιστολή από το Γραφείο Εθελοντισμού, αν θέλουμε να λάβουμε μέρος να γίνουμε εθελοντές, σε πράγματα που δεν μας αναλαγούν, να πάρουμε εκεί που πρέπει οι αποφάσεις και να καλεστούμε κι εμείς.
3: Οπότε εσείς, σε περίπτωση που πληρώνονται κανονικά και τηρούνται όλοι οι νόμοι, συμφωνείτε με το άνοιγμα την Κυριακή?
4: Η Κυριακή εδώ και χρόνια έχουν παλέψει πάρα πολλά χρόνια για να υπάρχει μια Κυριακή. Είναι η μέρα ξεκούρασης και έχουν γίνει χιλιάδες αγώνες για να αποκτηθεί αυτό το δικαίωμα. Κανένας εργαζόμενος δεν θέλει να δουλέψει Κυριακή. Αναγκάζονται με όλα αυτά που συμβαίνουν στα οικογενειακά βάρη, με την ανέχεια που αναγκάζεται ο κόσμος και δουλεύει. Και κανένας εργαζόμενος δεν θα πει του εργοδότη δεν θα δουλέψουν. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι Δευτέρα, Τρίτη δεν θα έχει δουλειά. Όπως είμαστε όλοι μας, έτσι. Από εκεί πέρα έχουμε μάθει αυτό το πράγμα να λέμε ο εργαζόμενος μπορεί να θέλει. Ο εργαζόμενος δεν θέλει. Αναγκάζεται να θέλει να δουλέψει.
1: Ποτέ την Κυριακή, λέει και το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για κυριακάτικο άνοιγμα καταστημάτων στην Προκυμαία, θεωρώντας ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για διέμβριση του ωραρίου και κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ο λόγος στην πρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Νικολέτα Γωνιάδη.
5: Διαφωνούμε με την απόφαση του Δημάρχου αλλά και του Εμπορικού Συλλόγου που έχει πάρει απόφαση για άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, γιατί αποτελεί μια κερκόπορτα καταρχήν για να ανοίξουν όλα τα καταστήματα και την Κυριακή, που αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν 7 μέρες τη βδομάδα χωρίς ξεκούραση. Ο μισθός των εργαζομένων ήδη δεν φτάνει με το να μην μπορούν στο πρώτο δεκαήμερο να μην μπορούν να κάνουν τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, και παρόλα αυτά τους ζητάμε, αντί για να έχουν και μια μέρα ξεκούρασης, να δουλεύουν 7 στα 7. Αυτό θα εξαντλήσει, ήδη ξεκινάει η σεζόν και ήδη είναι εξαντλημένοι οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, και θα είναι κάτι που θα διαλύσει και την προσωπική τη ζωή αλλά και την υγεία τους.
3: Η απόφαση όμως αφορά μόνο την παραλιακή ζώνη.
5: Ναι, έτσι ξεκινάνε σιγά σιγά από κάπου, δηλαδή από κάτι που θεωρείται χάρη του τουρισμού. Δηλαδή αντί για να έχουμε, ας πούμε, δεν έχουμε νοσοκομείο για να καλύψει όλους τους τουρίστες, αλλά θέλουμε να έχουμε ανοιχτά τα καταστήματα ανοιχτά για να καλύψει τους τουρίστες. Δεν υπάρχουν υποδομές για τον τουρισμό που θέλουμε να έχει το νησί. Δεν μπορεί να ξεκινήσει από μόνο του αυτό να ανοίγει τα καταστήματα χωρίς να υπάρχουν υποδομές για τον τουρισμό, αλλά και ότι δεν μπορούν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι 7 στα 7 ή να δουλεύουν 9 το πρωί με 10 το βράδυ όπως γίνεται τώρα.
3: Μα η νομοθεσία απαγορεύει το 7 στα 7, δηλαδή θέλω να πω αν κάποιος δουλεύει Σαββατοκύριακο δικαιούται μετά ρεπό, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, αν δηλώνεται Κυριακή ότι δουλεύει. Υπάρχουν και έχουμε καλέσει και τις αρμόδιες αρχές με την ανακοίνωσή μας που θα δείτε στον τύπο να γίνονται συχνότεροι έλεγχοι, γιατί υπάρχουν και καταγγελίες στο σωματείο ότι δεν δηλώνονται όπως πρέπει να δηλωθούν οι εργαζόμενοι.
3: Επίσης έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις που επικαλούνται ότι είναι αυτοαπασχολούμενοι.
5: Ναι, και δεν θα μπορούν, δηλαδή και άνθρωποι που είναι και οι αυτοαπασχολούμενοι δεν θα αντέξουν 7 στα 7 να δουλεύουν, γιατί ουσιαστικά είναι εργαζόμενοι στην μικρή τους επιχείρηση.
3: Εκείνοι το ζητάνε, αυτό θέλω να πω. Εκείνοι ζητάνε να είναι ανοιχτοί.
5: Ναι, αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που έχουμε σαν σωματείο είναι ότι τα καταστήματα που βρίσκονται στο λιμάνι θέλουν να ανοίγουν, αλλά με εργαζόμενους. Δεν είναι κάποιος που είναι από αυτά του λιμανιού που δεν έχει εργαζόμενους.
3: Γιατί τα γλυκά δεν έχουν, μπορούν να μην έχουν εργαζόμενους.
5: Τα γλυκά?
3: Εννοώ καταστήματα που πουλούν αναμνηστικά, γλυκά του κουταλιού και τέτοια. Αυτά μπορούν να είναι αυτά που ασχολούμαι.
5: Ναι, απλά Απλά αυτή τη στιγμή και για έναν είτε είναι εργαζόμενος αυτοαπασχολούμενος, είτε είναι απλά εργαζόμενος, δεν είναι ανθρώπινο να δουλεύει 7 στα 7 όλη τη διάρκεια.
3: Αν τηρούνταν η εργατική νομοθεσία, γίνονταν έλεγχοι και οι εργαζόμενοι δούλευαν στα ωράρια που πρέπει, θα είχατε πρόβλημα?
5: Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται και δεν υπάρχει και, δεν υπάρχει και ο ελεγκτικός μηχανισμός για να γίνει έτσι. Δηλαδή, στην κατάσταση που είναι οι υπηρεσίες αυτή τη στιγμή στο νησί και στο θέμα της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να κάνει τους ελέγχους, για να μπορεί να διασφαλίσει ότι θα γίνονται σωστά. Και έχουμε δει ότι στο εμπόριο αυτή τη στιγμή, ακόμα και στο νησί μας, που δεν είναι ένα μεγάλος τουριστικός προορισμός, ότι δεν τηρούνται οι κανονισμοί όπως θα πρέπει. Ήδη υπάρχουν εργατικά ατυχήματα. Ήδη δηλαδή από την αρχή της χρονιάς και στη Μυτιλίνη είχαμε εργαζόμενους που είχαμε εργατικά ατυχήματα, που είναι η υπεύθυνη υπηρεσία που βρίσκεται στοιχεία, δεν μπορούν να καλύψουν αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει ο ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Ο Δήμαρχος Χίου προρωτήθηκε ξανά την Πέμπτη γιατί πήρε τη σχετική απόφαση για τη ζώνη Λιμένα Χίου χωρίς να ερωτηθούν οι εργαζόμενοι. Υποστήριξε ότι αφού το αίτημα του κατατέθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Χίου, λογικά εκείνος θα πήρε υπόψη του τη γνώμη των εργαζομένων, ενώ διευκρίνησε πως αν του ζητηθεί να δώσει ανάλογη άδεια και για άλλες περιοχές ή δρόμους, θα το κάνει.
6: Ακούστε, αυτό μας ζητήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο και αυτό αδειοδοτήσαμε. Και ξέρετε και τους λόγους γιατί το αδειοδοτήσαμε.
3: Ναι, απλά αφορά όλα τα καταστήματα, τα εμπορικά καταστήματα.
6: Αυτό μας ζητήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο και αυτό κάναμε. Αν μας ζητηθεί αύριο για άλλες ζώνες, πολύ ευχαρίστω να το κάνουμε. Αν και εφόσον το θέλουν.
3: Απλά λέει το εργατικό κέντρο ότι δεν ζητήσατε τη γνώμη του με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που τον βλέπουν. Και ότι αυτό το βλέπει και η νομοθεσία.
6: Ακούστε, ο Εμπορικός Σύλλογος εννοείται ότι έκανε τη διαβούλευση που έπρεπε για να μας φέρει το αίτημα. Αυτό εκτιμώ.
3: Μάλιστα.
6: Δηλαδή αν έλεγε ο Εμπορικός Σύλλογος το εργατικό κέντρο όχι, τι θα γινόταν δηλαδή. Ο Δήμαρχος έπρεπε να βγάλει απόφαση όχι επειδή έλεγε το εργατικό κέντρο όχι. Τι εννοείτε?
3: Εσείς προσωπικά σαν δήμαρχος πιστεύετε ότι ανοίγει ο ασκός του αιώνα και για άλλες περιοχές?
6: Εγώ πιστεύω σαν δήμαρχος ότι την Κυριακή που έρχονται διάφορα είτε κρουαζιερόπλια είτε διάφοροι άνθρωποι πρέπει να υπάρχουν 5 μαγαζιά ανοιχτά να μπορούν να προμηθεύονται διάφορα πράγματα. Και το λέω αυτό κάθετα. Και είμαι και κάθετος. Δεν μπορεί να υπάρχει κόσμος που θέλει να ψωνίσει πράγματα και να μην υπάρχει κάτι ανοιχτό. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πια ξεπερασμένο πολύ.
1: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε τώρα στο νοσοκομείο Χίου και αυτή την εβδομάδα δόθηκε μια συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της επίσκεψης του διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας που βρέθηκε στο νησί μας. Ο νέος διοικητής του νοσοκομείου, Βαγγέλης Μελιτζάνης, στην συνέντευξη τύπου είπε ανάμεσα σε άλλα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στους δωρητές για τη λύση μικρών και μεγάλων προβλημάτων. Επίσης, ανέφερε ότι έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με δωρητές, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θεωρεί ότι δεν είναι αδύνατον, αν και δύσκολο, τα πολλά προβλήματα του νοσοκομείου να απαντηθούν με αυτόν τον τρόπο.
2: Είναι πράγματι συγκινητική η σχέση την οποία ανέπτυξε με όλους εδώ τους παράγοντες, τοπικούς παράγοντες του νοσοκομείου. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να διαβεβαιώσω τον κύριο διοικητή ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η σύντομη παρουσία μου εδώ να συνοδευτεί με ένα έργο το οποίο πιστεύω αξίζει για το νοσοκομείο μας. Μπορεί τα προβλήματα να είναι πολλά, νομίζω όμως ότι με μεθοδική δουλειά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Σήμερα μετά το πέρας των συναντήσεων που έχουμε κανονίσει ο κύριος διοικητής και εγώ συνάντηση με τον δωρητή της Μευτικής για να μας απαντήσει και να μας υποσχεθεί τι καινούριο θέλει να κάνει στην νοσηλευτική. Έχουμε συνάντηση με δωρητές τις επόμενες 2-3 μέρες που και εκεί θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του νοσοκομείου. Θεωρώ ότι δεν είναι αδύνατο, είναι δύσκολο τα πολλά προβλήματα μικρά ή μεγάλα του νοσοκομείου μας να απαντηθούν. Οι Χιώτες, μόνιμοι κάτοικοι της Χίου, οι Χιώτες της Διασποράς, ο ναυτικός κόσμος της Χίου αγαπούν το νοσοκομείο, θεωρούν ότι το νοσοκομείο είναι το σπίτι τους και πιστεύω μέσα σε αυτή την λογική κάτι καλό θα κάνουμε για το νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ.
1: Από την πλευρά του, ο κύριος Ροϊλός υποσχέθηκε άμεσα ενίσχυση τμήματων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας σε λήψη προσωπικού, όπως η μονάδα εντατικής θεραπείας, σημειώνοντας ότι προσλαμβάνονται 7 νοσηλευτές όσοι είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα ως επικουρικοί και αν χρειαστεί θα γίνουν εν ώψη καλοκαιριού μετακινήσεις προσωπικού από κέντρα υγείας της Χίου ή εκτός Χίου.
3: Είναι μεγάλη μου χαρά πάντα να επισκέπτομαι τη Χίο. Σήμερα είμαι εδώ με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του νέου διοικητού, του κ. Μελιτζάνη. Ήρθα για να εμπράκτως να δείξω τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που έχουμε στο πρόσωπό του και εγώ και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας φυσικά που τον τοποθέτησε. Επίσης ήρθα για να ενημερωθώ για ακόμα περισσότερο για πώς προχωράνε κάποια πράγματα στο νοσοκομείο. Ήρθα να δούμε τι γίνεται με τις προσλήψεις επικουρικών νοσηλευτών που μπορούμε να κάνουμε άμεσα μέσω της πλατφόρμας. Ελέγξαμε τη διαθεσιμότητα, ελέγξαμε τα χαρτιά αν είναι σωστά και θα προχωρήσουμε άμεσα στην πρόσληψη 7 νοσηλευτών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμοι. Είναι το σύνολο που υπάρχει διαθέσιμο για τυχείο στην πλατφόρμα. Επίσης βλέπουμε με τον κύριο Μεντζάνη διάφορα ζητήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Θα κάνουμε και κάποιες επαφές με το Δήμο, με την Περιφέρεια, να λύσουμε κάποια μικροπροβληματάκια που υπάρχουν. Ζήτησα να έρθει μαζί μου και η κυρία Κανταράκη, που έχει μεγάλη εμπειρία από το νοσοκομείο, προκειμένου να συνεργαστεί με τον κύριο Μελιτζάνη και να έχει μια ενημέρωση πάνω σε ζητήματα που προκύπτουν από την εμπειρία της κυρίας Κανταράκη στο νοσοκομείο. Άλλωστε, ο κύριος Μελιτζάνης ήταν και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωρίζει πολλά για το νοσοκομείο της Χίου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Υπάρχει προκήρυξη των γιατρών, όπως ξέρετε, είναι στον αέρα, 4 γιατροί. Πήραμε έναν επικουρικό παθολόγο. Νομίζω ότι σιγά σιγά το νοσοκομείο στελεχώνεται και πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερα καλά νέα όταν θα βγουν και οι μόνιμες προκηρύξεις για το λοιπό προσωπικό, για τους νοσηλευτές.
4: Για με τις αίτησες, με τους εσνόχους, τι σας έθεσαν?
3: Όταν ζητήματα προσωπικού κατά βάση.

0: Τους ενημέρωσα για αυτά που σας είπα, για τους επικουρικούς που θα πάρουμε άμεσα, για τον επικουρικό γιατρό. Εντάξει, μια επικοδομητική συζήτηση έγινε χωρίς καμία ένταση, σε απόλυτο πλαίσιο ευγενίας.
1: Η εικόνα που μας μεταφέρετε εμάς από το ΣΟΣΝΟ κατά καιρούς είναι ότι και η μονάδα εντατικής θεραπείας και η ΜΕΦΤΙΚΗ λειτουργούν στα όρια τους, μη σας πω, και με κάποιες φορές χρησιμοποιώντας την έκφραση και κάτω από τα όρια ασφαλείας. Αυτό πόσο άμεσα μπορεί να αλλάξει, δεδομένου ότι έχουμε και μια καλοκαιρινή περίοδο μπροστά μας.
0: Οι 7 νοσηλευτές που θα έρθουν τώρα, κατά προτεραιότητα θα διαδεθούν στις μονάδες που έχουμε το πρόβλημα της μεγαλύτερης υποστελέχωσης. Νομίζω ότι με αυτές τις 7 θέσεις που θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα η πρόσληψή τους, θα το βγάλουμε το καλοκαίρι και από εκεί και μετά εξετάζουμε όπως πάντα και λύσεις μετακινήσεων από άλλα νοσοκομεία ή από κέντρα υγείας της Χίου, αλλά και όχι μόνο της Χίου.
2: Υπάρχουν και λήψη τραυματιοφορείς, καθώς και με τους γιατρούς, πόσο πιο γρήγορα μπορεί να γίνει η διαδικασία?
0: Η διαδικασία πρόσληψης των γιατρών θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Η εντολή που έχω δώσει εγώ στα συμβούλια κρίσης, γιατί γίνονται στα συμβούλια κρίσης της ΔΥΠΕ η κρίση, είναι κατά προτεραιότητα τα νησιά και ακόμα περισσότερο η Χίος να συνεδριάσουν τα συμβούλια για να τοποθετηθούν οι γιατροί στις θέσεις τους το γρηγορότερο δυνατό.
2: Τι έχουμε να περιμένουμε? Είπατε για 7 νοσηλευτές, γιατρούς.
0: Είναι 4 γιατροί που περιμένουμε από τη μόνιμη προκήρυξη. Και ένας επικουρικός παθολόγος που ήδη τον πήραμε, δηλαδή αυτές τις μέρες.
2: Επιπλέον, επικουρικούς άλλους δηλαδή θα πάρουμε?
0: Ναι, εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα, προς το παρόν δεν υπάρχει άλλη κάποιος ενδιαφερόμενος. Εννοείται ότι πάντα το κοιτάμε αυτό. Και γίνεται και γρήγορα η διαδικασία της πρόσληψης των επικουρικών.
1: Έχουμε μια παιδιατρική κλινική, η οποία εγκαινιάστηκε. Ωστόσο, αρκετούς μήνες μετά τα εγγένεια, παραμένει χωρίς εξοπλισμό, παραμένει κενή. Αυτά όλα πόσο σας προβληματίζουν και πόσο άμεσα...
0: Δύο λεπτά. Η παιδιατρική έχει ολοκληρωθεί το κτίριακό μέρος,
1: έτσι είναι? Ναι, αλλά δεν έχει έπιπλα, δεν έχει εξοπλισμό, δεν λειτουργεί. Είναι αρκετοί μήνες. Αυτό δεν θεωρείτε ότι λειτουργεί αρνητικά για την εικόνα?
0: Όχι, ασφαλώς. Απλώς είχα την εντύπωση ότι έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
3: Έχει ήδη προχωρήσει η διαδικασία.
1: Τι εννοείται έχει προχωρήσει? Δηλαδή έχει...
3: Της προμήθειας ακριβώς.
1: Δεν έχω
3: το όχι, δεν έχω, αλλά έχει προχωρήσει ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να αργήσει πολύ.
3: Όχι. Έχει ήδη προχωρήσει.
4: Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου υποδέχθηκε τον διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας με πανό στην είσοδο του νοσοκομείου. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός επανέλαβε τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ζητώντας για μία ακόμη φορά να γίνουν άμεσα προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Να σημειώσουμε ότι η αντιπροσωπεία του Σωματείου συναντήθηκε με τον διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας, μεταφέροντας τα προβλήματα των εργαζομένων και ζητώντας λύσεις.
5: Για να δώσουμε για άλλη μια φορά το παρόν και να διαμαρτυρηθούμε στον διπεάρχη της δεύτερη ΥΠΕ, κύριο Ροϊλό, για τα χρόνια πλέον, γιατί χρόνια είναι τα περισσότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Χίου, είναι χρόνια, δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει από τη μια στιγμή στην άλλη. Βλέπουμε καθημερινά τον αγώνα των συναδέλφων νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού να μην μπορεί να δώσει, να μην μπορεί να σταθεί πια στο ύψος των περιστάσεων. Υπάρχουν τμήματα όπως είναι η μονάδα εντατικής θεραπείας που λειτουργούν πολύ κάτω πλέον από τα όρια ασφαλείας. Φανταστείτε ότι υπάρχουν 6 με 7 κλίνες στη ΜΕΘ και με βάση την ομολογία θα έπρεπε να υπήρχαν 18 με 21 νοσηλευτές στο τμήμα και αυτή τη στιγμή το τμήμα της μονάδας της θεραπείας απαρτίζεται από 8 νοσηλευτές για 24-ωρη λειτουργία για 365 μέρες το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι 2 νοσηλευτές αναβάρδια είναι πολύ κάτω από τα στάνταρ τα οποία έχει το ίδιο το Υπουργείο, η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει. Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στην αιμοδοσία. Ήταν ένα τμήμα, η αιμοδοσία της Χίου, η οποία εξυπηρετούσε όχι μόνο τον νομό μας, αλλά πολλές φορές δίναμε φιάλες και στα περιφερειακά γειτονικά νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό που έχει απομείνει δυστυχώς θα περικόψει τις εξορμήσεις του με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Τι θα ζητήσετε?
5: Προσωπικό. Αυτό που λέμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, εννοώ την διοίκηση του Σωματείου, αυτό που λέμε πάντα. χωρίς προσωπικό δεν μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Είστε και από εδώ, βλέπετε την ανάπτυξη του νοσοκομείου τα τελευταία 10 χρόνια και σε υπηρεσίες εννοώ και σε τμήματα, αλλά όλα αυτά έγιναν με το προσωπικό το οποίο υπήρχε. Δηλαδή φτιάξαμε, ας πούμε, την ημερήσια νοσηλεία κάτω για τους ασθενείς που χρήζουν θεραπείες, οι οποίες απαρτίστηκε από το προσωπικό που ήδη υπήρχε. Φτιάχτηκε το αιμοδυναμικό το ίδιο. Φτιάχτηκε η αποστήρωση, το τμήμα της αποστήρωσης το ίδιο. Και δεν είναι μόνο ότι φτιάχνονται τμήματα και ξυλώνουμε απαλού και μπαλώνουμε για να τα λειτουργήσουμε, είναι ότι όλες οι συνταξιοδοτήσεις και οι παρατήσεις των τελευταίων ετών, ελάχιστες από αυτές έχουν καλυφθεί. Δηλαδή, αντί να είμαστε σε θετικό ισοζύγιο, όπως θέλουν να παρουσιάζουν, είμαστε 19 εργαζόμενοι λιγότεροι την τελευταία πενταετία. Να τονίσω εδώ ότι πολλές φορές βγαίνουμε μπροστά και λέμε για το προσωπικό και δεν εισακουγόμαστε. Αλλά όλοι οι πολίτες που θα περάσουν την πύλη του νοσοκομείου θα πρέπει να βρουν κάποιον τραυματιοφορέα εκεί, ο οποίος θα πρέπει να τους αναλάβει και να τους καθοδηγήσει όπου χρειάζεται. Πράγμα το οποίο και αυτό πολλές φορές είναι αδύνατο και οι ίδιοι οι γιατροί ή οι ίδιοι οι συγγενείς μεταφέρουν ασθενείς. Ένα τμήμα το οποίο θα έπρεπε να είχε τουλάχιστον 25 τραυματιοφορείς με βάση τον οργανισμό, αυτή τη στιγμή υπηρετούν νομίζω 12 ή 13, εκ των οποίων οι δύο οι οποίοι είναι στα χειρουργεία μέσα σε 1,5 χρόνο θα συνταξιοδοτηθούν. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία αρχίζουν και γίνονται πια επικίνδυνα.
4: Αλλάζουμε εντελώς θέμα και πάμε στα δρομολόγια που θα ξεκινήσουν 15 Ιουνίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά. Με fast track διαγωνισμό θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας στην ανάθεση της εκτέλεσης των επιδοτούμενων δρομολογίων πλοίου στη συγκεκριμένη γραμμή από τις 15 Ιουνίου έως τις 25 Οκτωβρίου, μετά την απόφαση που είχαμε την Τρίτη από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο Γιάννης Μαλαφής ανέφερε επίσης ότι οι δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο, με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα Μεστά 1 με 1.30 το μεσημέρι, ενώ από τα Μεστά προς Λαύριο η αναχώρηση του πλοίου θα γίνεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11.30 το βράδυ.
6: Χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί κάτι, διότι θα γίνει ένας fast track διαγωνισμός, έτσι ώστε να αρχίσει 15 του μηνός τα δρομολόγια. Σας λέω ότι ήδη υπάρχει ένα πλοίο στη γραμμή που φεύγει την Τρίτη πρωί 8 η ώρα και φτάνει στα Μεστά στις 1 με 1.30 ώρα περίπου. Τώρα το εξτρά δρομολόγιο θα είναι κάθε Πέμπτη, από ό,τι φαίνεται, το οποίο θα ξεκινάει 8 η ώρα επίσης από το Λαύριο και στις 1 με 1.30 ώρα θα είναι στα Μεστά. Και τη Δευτέρα στις 11.30 ώρα το βράδυ θα φεύγει από τα Μεστά και στις 6 ώρα το πρωί θα είναι στο Λαύριο, και την Τετάρτη πάλι 11.30 ώρα θα φεύγει από τα Μεστά και 6 ώρα το πρωί θα είναι στο Λαύριο. Νομίζω ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν πολύ πιο φθηνά να έρθουν, και για το εισιτήριο το ατομικό αλλά και για τα αυτοκίνητα, να έρθουν την ημέρα στοιχείο, είναι ουσιαστικά ημερόπλια, θα έρχεται μέρα, κάτι το που θα βολεύει αρκετό κόσμο νομίζω. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που βοήθησαν και στήριξαν το αίτημα του Δήμου της Χίου, τον βουλευτή Χίου τον Νότι Μηταράκη, τον βουλευτή Χίου τον Σταύρο τον Μιχαηλίδη, τον αντιπεριφερειάρχη τον Παντελή τον Βουρλή, τον δήμαρχο Ινουσών, τον κύριο Δανιήλ, τον δήμαρχο των Ψαρών τον κύριο Κώστα Φρατσάνο, το επιμελητήριο Χίου τον Παντελή το Λεγάτο, τον Εμπορικό Σύλλογο Χίου με τον κύριο Κεσκεριάν, την Ένωση Ξενοδόχων Χίου που η κυρία Μίτση ήταν ο εκπρόσωπός τους, το Σωματείο Διοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικών Ενδιαφέροντος, το Σύλλογο Ιδιοκτών και Αναζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων, το Σύλλογο Επαγγελματιών Καρφά Αγίας Ερμιώνης Μεγάλη Μιώνα, το Σύλλογο Νοικιαζόμενων Αυτοκίνητων Χίου και ένα παραπάνω ευχαριστώ στο Φορέα Τουρισμού Χίου, στον Κώστα το Μούντρο. Για τη συνδρομή όλων και για τη στήχηση όλων στο κοινό έτοιμα.
7: Μέχρι πότε θα είναι αυτή η γραφή? Θα είναι δηλαδή και χειμώνα ή μόνο για το καλοκαίρι?
6: Θα είναι μέχρι τον 10ο προς το παρόν και θα δούμε, θα έχουμε συνέχεια μετά και για το υπόλοιπο αλλά και για το 27. Θα είναι χρηματοδοτούμενο, θα είναι επιδοτούμενο το δρομολόγιο και το δεύτερο, οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι σε συνεννόηση με την εταιρεία και όλους τους ενδιαφερόμενους θα βρούμε και τον τρόπο μετακίνησης και από και προς τα μεστά, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και ή δυνατόν να έχουμε από μέσα από το πλοίο, μόλις μπαίνουν οι ενδιαφερόμενοι, να έχουμε και την πρόθεσή τους αν θα πάρουν μαζικό μεταφορικό μέσο ή όχι.
4: Τώρα τον προβληματισμό του για τη μεταφορά των επιβατών από και προς το λιμάνι Μεστών εν όψη και του δεύτερου δρομολογίου εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χ. Παντελής Βρουλής, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα να εμπλακεί στο θέμα.
8: Πραγματικά εμείς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Πέρσι είχαμε εμπλακεί με το θέμα της μεταφοράς με λεωφορείο όταν έρχεται το πλοίο στα Μεστά. Είναι μια δύσκολη ώρα γιατί νυχτερινά δρομολόγια είναι αυτά, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ήδη ένα πρόβλημα. Με την καινούργια απόφαση για δεύτερη γραμμή Μεστά Λαύριο, αντιλαμβάνεστε, θα είναι διπλό το πρόβλημα. Προς το παρόν δεν έχουμε ενημέρωση, επαναλαμβάνω, οπότε είμαστε σε μια στάση αναμονής. Είχα την εντύπωση ότι αφού προσπάθησαν για δεύτερη γραμμή έπρεπε να έχουν ήδη προβλέψει τουλάχιστον να βάλουν και το θέμα της μεταφοράς των ανθρώπων από τα Μεστά προς τη Χίο.
7: Η περιφέρεια δηλαδή δεν μπορεί να βοηθήσει στο συγκεκριμένο ζήτημα?
8: Εντάξει, δεν έχουμε ενημέρωση. Όπως και να έχει το θέμα, πάμε με τα περσινά δεδομένα. Επαναλαμβάνω τώρα ότι είναι άλλη μια γραμμή η οποία αντιλαμβάνεστε ότι θα φέρει δεύτερη δυσκολία. Θα δούμε.
7: Με τα περσινά δεδομένα εσείς θα βάζατε?
8: Κοίταξε, είχαμε ήδη αρχίσει τις διαδικασίες ούτως ώστε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, ούτως ώστε ο κόσμος να μην περιμένει στο ύπαιθρο όταν βραδινές ώρες έρχεται το πλοίο. Από εκεί και πέρα όμως επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε τη δικαιοδοσία. Θα κάναμε μία, θα το πω σε παρένθεση βέβαια, μία αλχημία, δεν ξέρω, αλλά θα προσπαθούσαμε τουλάχιστον να κάνουμε όπως κάναμε πέρσι. Η δεύτερη γραμμή τώρα μας προβληματίζει έτσι παραπάνω.
4: Αφού μιλάμε για δρομολόγια πλοίων, για τουρισμό, πάμε να δούμε τα στοιχεία που έχουμε από την γείτονα χώρα. 17.850 Τούρκοι πέρασαν το Μάιο του 2026 από την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου για να κάνουν διακοπές στο νησί μας, εκ των οποίων οι 4.060 εξέδωσαν τη γρήγορη βίζα εδώ. Τα στοιχεία παρουσίασε στο Ράδιο Λύθια ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος, δείχνουν μια σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας που μόνο για το Μάιο φτάνει στο ποσοστό του 68% συγκριτικά με τον περσινό Μάιο που είχαν έρθει στο νησί 10.622 Τούρκοι πολίτες. Τώρα στο πεντάμινο από την αρχή της χρονιάς η αύξηση είναι της τάξης του 28,5% αφού φέτος ήρθαν 38.390 Τούρκοι τους πρώτους 5 μήνες έναντι 29.812 στο περσινό πεντάμινο. Αύξηση παρατηρήθηκε και στην Visa Express κατά 74%. Ας ακούσουμε όμως τι μας είπε ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου, Κώστας Μούνδρος.
9: Λοιπόν, αυτές τις μέρες έφτασαν περίπου 9.000 Τούρκοι επισκέπτες τρίτων χωρών επί συνόλου 10.000. Να σας πω ότι το Μάιο πέρσι είχαμε 10.622 για Τούρκους μιλάω, ναι. Φέτος φτάσαμε τις 17.850, είχαμε μία αύξηση της τάξης του 68%, μιλάω για το Μάιο,
10: ναι.
9: Επί συνόλου, γρήγορα σας τα λέω, επί συνόλου 25 και 26, πεντάμινο, πέρσι είχαμε 29.812, φέτος έχουμε 38.390, 28.5% και σε σχέση με τις βίζες, το 25 για το πεντάμινο είχαμε 3.891 και το 26 έχουμε 6.750, 1.74%. Το σύνολο, η αύξηση του Μαΐου για τις βίζες έφτασε το 125%.
10: Αυτά, εκδόθηκαν, συγγνώμη, το Μάιο εκδόθηκαν 6.750 βίζες εδώ, στοιχείο.
9: 4.060.
10: 4.060. Mm-hmm. Μάλιστα.
9: Πέρσι είχαν εκδοθεί 18.02. Το σύνολο του εξαμήνου, για να μην σας του πενταμήνου, ναι, έχουμε 28,5 αύξηση σε σχέση με πέρσι. Για τις αφίξεις μιλάω Τούρκων, έτσι. Πέρσι είχαμε 29.812 και φέτος έχουμε 38.390. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Τώρα θα μεταφερθούμε στη γειτονική Λέσβο. Ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Λέσβου πρόγραμμα δωρεάν μετακίνησης συνταξιούχων με τα αστικά κτέλ Μυτιλίνης παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Το πρόγραμμα, που θα εφαρμοστεί πιλωτικά για διάστημα 4 μηνών, προβλέπει τη δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων εντός της πόλης της Μυτιλίνης μέσω ειδικών καρτών που θα καλύπτονται οικονομικά από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Την ίδια στιγμή που γίνονται αυτά στη Λέσβο, θυμίζουμε ότι στο νησί μας είμαστε χωρίς υπεραστικό κτέλ 300 μέρες. Και ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε και το αστικό κτέλ. Λόγω στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη.
1: Πριν από ένα χρόνο περίπου, δέχθηκα στην περιφέρεια την επίσκεψη των συνταξιούχων της Λέσβου. Είτε δημόσιο τομέα, είτε ιδιωτικό τομέα, το ΕΦΚΑ, οι οποίοι είχαν μια πρωτοποριακή ιδέα. Για μένα μου είχε φανεί τότε ότι ήταν πρωτοποριακή. Μου είπε γιατί η περιφέρεια δεν βοηθάει να επιδοτεί το εισιτήριο αστικών συγκοινωνιών στη Μυτιλίνη. Και μου είπε ότι αυτό μπορεί να επιφέρει πολλά καλά. Πέραν το ότι θα διευκολυνθούν να μετακινούνται οι άνθρωποι αυτοί, οι απόμαχοι της ζωής, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να βοηθήσει και την αγορά να αναζωογονηθεί. Διότι πολλοί από τους συνταξιούχους δεν κατεβαίνουν και λόγω του κόστους, γιατί δεν βρίσκουν τα αυτοκίνητά τους να παρκάρουν. Τότε μου φάνηκε ότι ήταν ρηξικέλευτο, ότι ήταν προχωρημένη ιδέα. Την κουβέντιασα με τα παιδιά εδώ. Ξανά ήρθαν άνθρωποι, γιατί περνούσε καιρός, δεν ανταποκρινόμασταν. Ξανά ήρθαν, μου λένε, και σε άλλη περιοχή της Ελλάδος το έκανε η περιφέρεια. Τους είπα να μου την υποδείξουν την περιοχή, πήρα να δούμε τους νόμους. Και σιγά σιγά ορίμασε το θέμα. Το δούλεψε ο Δημήτρης ο Καλίας, που είναι των οικονομικών, ο υπεύθυνος, ο Μιχάλης που είναι για την κοινωνική μέρημνα, Κώστας που είναι γενικά για τη Λέσβο. Και είχαμε στενότητα συνεργασία με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, τον Μπάρη τον Μολυβιάτη, ο οποίος ήταν ένθερμος θειασότης αυτού και μας έβρισκε συνέχεια λύσεις για να υπερβούμε μερικά θέματα. Και έτσι σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι η περιφέρεια πειραματικά θα βάλει ένα ποσό 30.000, το οποίο θα βοηθήσει για περίπου 4 μήνες να επιδοτούνται οι μετακινήσεις εντός της πόλεως με το αστικό κτέλ των συνταξιούχων μας, είτε όπως είπα είναι του δημοσίου είτε είναι του ιδιωτικού τομέα.
0: Επιστροφή και πάλι στοιχείο και πάμε στα Καρδάμιλα. Κλείνει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρδαμήλων. Αυτό επεσήμανε με άρθρο το αυτήν την εβδομάδα στην Αλήθεια ο καπετάν Αλέκος Καραμούζος, μεταφέροντας την πληροφορία ότι ενώ είναι γνωστό το πρόβλημα του ακατάλληλου κτηρίου που στεγάζεται εδώ και χρόνια το κλιμάκιο Καρδαμήλων, ο Δημοσχείου δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για την εξασφάλιση νέου χώρου, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να αποχωρήσει. Απάντηση δίνει ο Γιάννης Μαλαφής, ο Δήμαρχος Χίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο στα Καρδάμιλα. Είπε ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη δημιουργία του νέου χώρου που θα το στεγάσει σε δημοτικό οικοπαιδικό χώρο που βρίσκεται κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Καρδαμήλων. Εκείνο που μένει είναι να ξεκαθαρίσει αν θα κατασκευαστεί με χρηματοδότηση από το δημόσιο ή με χορηγία, ενώ πολύ πιθανό να γίνει προκάτ κτίριο που θα πληρεί βέβαια τις προϋποθέσεις που θέτει η πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση πρώτον να κλείσει το κλιμάκιο, το λέω και το μετεπιφάσεως, καμία στο εκατομμύριο, ό,τι και αν λέει όποιος και αν λέει. Εξάλλου αν ήταν κριτήριο να υπάρχει χώρος, στην Αμανή έχουμε δώσει χώρο εδώ και 25 χρόνια και όπως βλέπετε δεν παίρνει απόφαση κεντρικά η υπηρεσία για να γίνει το κλιμάκιο. Πάμε τώρα στα Καρδάμιλα. Στα Καρδάμιλα το δύσκολο θέμα ήταν η εξέβρεση χώρου, βρήκαμε το χώρο. Αυτή τη στιγμή εκπονείται η μελέτη, εκτιμώ ότι μέσα Αυγούστου θα είναι έτοιμη η μελέτη και Είτε θα γίνει δημοπράτηση με όρους δημοσίου, είτε θα βρεθεί χορηγός και θα γίνει με ιδιωτικά κριτήρια. Θα είναι προμήθεια βασικά και θα είναι κάτι που θα γίνει πολύ σύντομα.
3: Μιλάμε για ανέγερση νέου κτηρίου.
2: Μιλάμε για ανέγερση νέου κτηρίου που θα είναι με τέτοιο τρόπο που θα μπορεί να γίνει και προμήθεια. Δηλαδή μπορεί να είναι και προκάτω.
3: Σε ποιο χώρο μιλάμε?
2: Στο χώρο πλησίων του Δημοτικού Θεάτρου Καρδαμήλων.
3: Που είναι ιδιόκτητος?
2: Είναι του Δήμου, ναι, του Δήμου.
3: Μάλιστα.
2: Ήταν η καλύτερη λύση που τελικά προκρίθηκε, διότι όλα τα άλλα τα ακίνητα που ήταν όλα πολύ προβληματικά.
3: Και θα γίνει με προδιαγραφές της πυροσβεστικής υπηρεσίας?
2: Οι προδιαγραφές είναι στάνταρ για αυτά.
0: Θα συνεχίσουμε τώρα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου, ο οποίος μας ενημερώνει για το 7ο και 10ο νηπιαγωγείο. Η νέα σχολική χρονιά θα βρει μετά από αναμονή πολλών ετών τους μαθητές των δύο νηπιαγωγείων σε νέες κτηριακές υποδομές στον Άγιο Γεώργιο Ορφανό. Το έργο ολοκληρώθηκε και μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η μεταστέγαση των δύο νηπιαγωγείων, δήλωσε στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πατελίδας.
4: Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό. Βοήθησε πάρα πολύ ο Δήμαρχος για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα χρήματα τα οποία υπολείπονταν για να ολοκληρωθεί το έργο, γιατί εμείς βρήκαμε κατάσταση με έκτοτο ανάδοχο. Τα χρήματα ήταν αρκετά, κοντά σε 700.000, 350.000 για κάθε νηπιαγωγείο. Αυτή τη στιγμή είμαι στη ευχάριστη θέση να σας πω, μετά από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, καταφέραμε να έχουν ολοκληρωθεί και τα δύο νηπιαγωγεία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο να κλείσουν τα σχολεία και έχει ήδη δοθεί εντολή να ξεκινήσει μεταστέγαση του 7ου και του 11ου νηπιαγωγείου. Και μπορώ να σας πω ότι η νέα σχολική χρονιά θα βρει τα παιδιά σε έναν πολύ καλό χώρο και αναβαθμισμένο. Το 7ο και το 11ο νηπιαγωγείο της Χίου είναι πια γεγονός στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου του Ορφανού. Ακριβώς.
0: Ο ίδιος ανέφερε ότι μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης για το νηπιαγωγείο της Τρουλωτής 12ο, το οποίο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο.
4: Όπως ξέρετε, πριν δύο μέρες στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης για το 12ο νηπιαγωγείο στην Τρυλωτή. Ένας χώρος θα υποδεχτεί σε αυτή την περιοχή μικρά παιδιά που το είχε τόσο πολύ ανάγκη. Είναι κάτι που δρομολογείται εδώ και μια δεκαετία. Εμείς ολοκληρώσαμε τη μελέτη αυτή, η οποία είχε κάποια θέματα επικαιροποίησης. Θα γίνει ένα ενεργειακά κτίριο αυτόνομο, πολύ καλής ενεργειακής κατηγορίας. Θα είναι περίπου 350 τετραγωνικά μέτρα ο χώρος του ισογείου και γύρω στα 80 μέτρα το υπόγειο. Θα είναι ένα ολοήμερο διθέσιο νηπιαγωγείο, το οποίο θα υποδέχεται 50 νήπια.
5: Και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
3: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη Πατελίδα, ο οποίος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε και στα έργα σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την αγροτική οδοπία και τα οποία δρομολογούνται από το Δήμο Χίου. Το πρώτο είναι έτοιμο προς υλοποίηση, θα γίνει με χρηματοδότηση 200.000 ευρώ από το Υπουργείο Μετανάστευσης στα Καμπόχωρα και περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις και τσιμετοστρώσεις. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις σε 3 γεωγραφικές ενότητες, Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αιχείο, ενώ θα εστιάσουν και στην κάλυψη αναγκών στα μαστιχοχώρια.
2: Η αγροτική οδοπία είναι και αυτή, πέρασε στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Είχε κάποια δύσκολα στάδια αδειοδοτήσεων. Τελικά τα πήραμε, προσπαθήσαμε πολύ. Είναι ένα έργο το οποίο έχει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Κάνουμε παρεμβάσεις σε 13 σημεία του Δήμου Καμποχώρων. Είναι ο Άγιος Γιώργης ο Σικούσης, είναι το Βασιλιώνικο, είναι ο Δαφνώνας, είναι το Χαλκιός, είναι το Βερβεράτο. Θα γίνουν κάποιες ασφαλτοστρώσεις και κάποιες τσιμεντοστρώσεις σε αγροτικούς δρόμους που εμφανίζουν πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά το στάδιο των βροχοπτώσεων. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και έχει διάρκεια ολοκλήρωση αυτό το έργο τους 4 μήνες.
3: Δηλαδή είμαστε κοπόλια, όχι, που για τους προστικούς παραγωγούς δεν ενδιαφέρεται.
2: Μιλάμε για άλλα έργα. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουν άλλα έργα στα μαστιχοχώρια. Προχτές μιλήσαμε και με τον κύριο Τούμπο. Ο κύριος Τούμπος μας ενημέρωσε ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά όσον αφορά την αγροτική οδοπία. Αλλά σας λέω ότι το επόμενο διάστημα θα πέσουν και άλλα χρήματα όσον αφορά τις καταστροφές που είχαν γίνει το 24 στην αγροτική οδοπία των μαστιχοχωρίων. Θα δουν οι μαστιχοπαραγωγοί μας θα δουν αισθητή βελτίωση στους αγροτικούς δρόμους και στην Ιωνία και στα.
1: Το κλείσιμο των πεζοδρομίων και η παραπομπή στον εισαγγελέα των περιπτώσεων όπου έχουμε επικίνδυνα κτίρια έχει αποδείξει ότι επιταχύνει τις διαδικασίες από τους ιδιοκτήτες για την άρση της επικινδυνότητας, μας λέει ο κύριος Πατελίδας μετά τις αναφορές για το κλείσιμο πεζοδρομίου στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Οι 7 στις 10 περιπτώσεις συμμορφώνονται, είπε ο αντιδήμαρχος, ο οποίος ερωτώμενος και για τη στοά στην οδό Αργέτη, που να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Απρίλιο έκλεισε 7 χρόνια από την κατασκευή της ως μέτρο προστασίας από παρακείμενο διατηρηταίο κτίριο που ήταν επικίνδυνο. Είπε λοιπόν ο κύριος Πατελίδας ότι η στοά θα μείνει μέχρι να γίνει το έργο αποκατάσταση του κτιρίου, για το οποίο έχει δρομολογηθεί η διαδικασία από τους ιδιοκτήτες του.
2: Αυτό είναι ένα θέμα που η υπηρεσία μας το αντιμετωπίζει κατά κόρο σε πάρα πολλές περιοχές. Αν θυμάστε καλά, πριν μερικούς μήνες, ακριβώς στην όμορφη ιδιοκτησία αυτή της Βενιζέλου, είχαμε ακριβώς το ίδιο θέμα. Περιφράξαμε, δώσαμε το διάστημα που απαιτείται, γιατί αυτή η υπόθεση ξεκινάει μετά δικαστικά για τον ιδιοκτήτη και επισύρει και ποινές γι' αυτό. Του δώσαμε ένα μήνα καιρό να μπορέσει να αδειοδοτήσει όλη την κατασκευή και να την επισκευάσει. Αν θυμάστε καλά, σε αυτή την κατασκευή μέσα σε ένα μήνα συμμορφώθηκαν οι ιδιοκτήτες και μέσα σε ένα μήνα αποσύρθηκε και η κατασκευή και η περίφραξη που είχε γίνει. Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε και την περίπτωση της Βενιζέλου 57. Ήδη η πολυοδομία έχει κάνει αυτοψία, ήδη πήγαμε, περιφράξαμε για την ασφάλεια. Τώρα μίλησα με το μηχανικό, συντάξετε το πρωτόκολλο αυτοψίας, θα αποστελεί άμεσα στους ιδιοκτήτες και θέλω και εγώ να προτρέψω τους ιδιοκτήτες να κινηθούν γρήγορα. Έχουν την ιδιωτική και αστική ευθύνη να προσέχουν και να επισκευάζουν τις κατοικίες τους. Αυτό απευθύνεται και το λέω σε εσάς προς όλους τους δημότες που έχουν τέτοια θέματα. Πρέπει άμεσα να επισκευάζουν τις ιδιοκτησίες. Και κάτι να σας το πω. Από τον έλεγχο που έχουμε κάνει και από τους πίνακες που έχουμε δει, επειδή και από δημοτικής αρχής, ό,τι προβλήματα τέτοια έχουμε δώσει εντολή στις υπηρεσίες να φεύγουν και προς την εισαγγελία, Έχω παρατηρήσει ότι στις 10 τέτοιες περιπτώσεις οι 7 συμμορφώνονται τάχιστα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις κάποιων κατοίκων που διαμένουν στο εξωτερικό ή κάποιων αγνώστων, που εκεί υπάρχει ένα μικρό θέμα, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό, μέσω αυτής της διαδρομής που έχουμε δώσει σαν πολιτική διαδρομή, να κινούμαστε έτσι για να μπορέσουμε να δίνουμε άμεσες λύσεις σε τέτοια προβλήματα.
3: Η ώρα παρακάτω είναι η σκεπαστή ΣΟΑ.
2: Η σκεπαστή ΣΟΑ είναι κάτι άλλο. Η σκεπαστή ΣΟΑ είναι, να σας πω και για τη σκεπαστή ΣΟΑ. Η σκεπαστή ΣΟΑ είναι ένα διαφορετικό αντικείμενο. Έχει να κάνει με διατηρηταίο κτίριο. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε, γιατί έχουμε έρθει σε επαφή με τους ιδιοκτήτες, ότι ήδη εκπονείται μελέτη για επισκευή αυτού του διατηρηταίου κτηρίου. Και να σας πω και κάτι, κυρία Αναγνώστου. Πριν μερικούς μήνες, αν δεν υπήρχε αυτή η ΣΟΑ, θα είχαμε πολύ περισσότερα προβλήματα. Κινηθήκαμε πάλι μετά από καταγγελία πολίτη ότι έπεσαν κάποιες πέτρες από το ακίνητο αυτό. Κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα και είδαμε ότι η ΣΟΑ αυτή ανταποκρίθηκε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και καλώς έκανε και υπάρχει.
3: Τι, δεν είναι το θέμα, απλά πόσο καιρό θα υπάρχει.
2: Η ΣΟΑ αυτή θα απομακρυνθεί μόλις οι ιδιοκτήτες ολοκληρώσουν τις επισκευαστικές εργασίες του διατηρηταίου κτηρίου.
3: Είναι πιο δύσκολο να πάρει κανείς άδεια σε διατηρηταίο, θέλετε να πείτε.
2: Ακριβώς.
1: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η χθεσινή, 5 του Ιούνιου, και ο κλέαρχος χρήσης από το υποκατάστημα Αχίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβολή των Βορείου Αιγαίου μας μίλησε για την δράση που πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Δημαρχείο. Παράλληλα αναφέρθηκε και στη γενικότερη λειτουργία της ανακύκλωσης στοιχείου, η οποία πάει καλά και για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι η διαλογή θα λειτουργήσει σε εξαήμερη βάση, ενώ ξεκινά και η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων από τις παραλίες με ίδια μέσα της Διανόγ. Ο λόγος στον κλέαρχο Χρήση, υπεύθυνο του υποκαταστήματος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βορείου Αιγαίου.
4: Αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και γι' αυτό το λόγο ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το υποκατάστημα Χίου θα προβεί σε μια δράση μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία σε συνεργασία με την Τροχέα Χίου, την οποία έχουμε ήδη ενημερώσει, και θα μοιράσουμε στους περαστικούς και στα αυτοκίνητα και σε κάποια σχολεία που ενδεχομένως θα βρίσκονται αύριο στην πλατεία Βουνακίου, τσάντες ανακυκλώσιμες και φυλάδια, στα οποία θα ενημερώνουμε τον κόσμο για το πώς μπορεί να συλλέγει σωστά και να ανακυκλώνει.
3: Τι εικόνα έχουμε από την ανακύκλωση, κύριε Χρήστη, δηλαδή ο κόσμος συμμετέχει στην ανακύκλωση?
4: Ναι, θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι είχαμε σχολεία τα οποία επισκέφθηκαν το κέντρο διαλογής ανακυκλωσίμων και έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ανακύκλωση στα σχολεία. Να θυμίσω ότι τους κάδους που έχουμε στα σχολεία τους συλλέγουμε εμείς με το βαν το οποίο έχουμε και μάλιστα ξεκινάμε από αυτό το Σαββατοκύριακο και το βαν θα γυρίζει για την ανακύκλωση 7 μέρες την εβδομάδα και κάποιες μέρες και απογεύματα να συλλέγει οτιδήποτε υπάρχει από ανακύκλωση στις παραλίες αλλά και σε άλλους χώρους που ενδεχομένως υπάρχουν ανακυκλώσιμα τα οποία θα πρέπει να συλλεχθούν.
3: Έχετε εικόνα για τους πρώτους 5 μήνες του 2026?
4: Ναι. Αν λάβουμε υπόψη μας το πρώτο διάστημα πάντα που είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά της ανακύκλωσης, δηλαδή τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ήδη η ανακύκλωση πάει πάρα πολύ καλά και γι' αυτό το λόγο θα περάσουμε επίσης σε εξαήμερη λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλωσίμων για πρώτη φορά. Είναι κάτι που δεν το έχουμε κάνει ξανά στο παρελθόν, αλλά αυτό θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί στο περσινό καλοκαίρι, που υπήρχε μεγάλος όγκος ανακυκλωσίμων και δεν μπορούσαμε να τον διαχειριστούμε τη Δευτέρα. Οπότε ουσιαστικά, επειδή αρκετή ανακύκλωση θα πάει στο κέντρο το Σαββατοκύριακο, θα γίνεται τη διαχείρισή του το Σάββατο για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε πιο καλύτερα.
3: Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει και προσωπικό παραπάνω?
4: Όχι, το ίδιο προσωπικό, με περισσότερα χρήματα εννοείται για την μέρα του Σαββάτου. Έχει δεχθεί κάποια άτομα να δουλεύουν για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτό τον όγκο των ανακυκλωσίμων.
3: Από την εικόνα που έχετε, τι θέλετε θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί στην ανακύκλωση, τόσο ώστε να είναι πιο αποδοτική?
4: Ναι, εκείνο, πέρα από την παιδεία, πέρα από τον κόσμο ο οποίος πρέπει να ανακυκλώνει, πέρα από το γεγονός ότι θα πρέπει να προσέξουμε πολύ το κομμάτι του πλαστικού, γιατί το πλαστικό είναι κάτι το οποίο δεν θα λιώσει και θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα για το περιβάλλον μας. Γι' αυτό ουσιαστικά λέμε ότι και το περιβάλλον δεν το κληρονομήσαμε, αλλά το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας. Αυτό θα είναι το φυλάδιο το οποίο θα δώσουμε αύριο στον κόσμο. Και έχει φύγει και ένα δελτίο τύπου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μας βοηθήσει περισσότερο η υπηρεσία καθαριότητας και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει από αυτό το διάστημα και έπειτα, μετά τις τελευταίες προσλήψεις προσωπικού που έχουν γίνει.
3: Άρα είναι θέμα αποκομιδής.
4: Σωστά. Σωστά, γιατί οι μεγάλοι μπλεκάδοι συλλέγονται από την υπηρεσία καθαριότητας. Εμείς εννοείται συλλέγουμε οτιδήποτε υπάρχει από μικρούς κάδους στα σχολεία και στις παραλίες, αλλά ο μεγάλος όγκος έρχεται από τους δημότες με τη βοήθεια της υπηρεσίας καθαριότητας.
3: Ίσως πρέπει να δείτε και την αντικατάσταση κάδων, γιατί σε πάρα πολλά σημεία είναι πια χαλασμένη, σπασμένη.
4: Ωραία, εδώ να πω ότι εμείς έχουμε κάδους, είχαμε προμηθευτεί από πέρσι. Οπότε υπάρχουν κάδοι διαθέσιμοι, συνεπώς οποτεδήποτε μας ανακοινώνουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με κάδους, εμείς είμαστε διαθέσιμοι να τους αντικαταστήσουμε άμεσα.
3: Κύριε Χρυσίδη, δεν έχω σχεδιασμό και η ανακύκλωση για ηλικιακά που υπόκειται για εκπομπό, τέλος πάντων, με τους καφεκάδους. Αυτό γιατί δεν έχει προχωρήσει?
4: Αυτό δεν έχει προχωρήσει γιατί ουσιαστικά ήθελε ένα ξεχωριστό τομέα από το κομμάτι της ανακύκλωσης που συλλέγει δηλαδή η υπηρεσία καθαριότητας. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Δήμαρχο και την υπηρεσία καθαριότητας και θα ξεκινήσει άμεσα αυτό το καλοκαίρι.
1: Και κλείνουμε την σημερινή εκπομπή με μία δράση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη. Η πρόληψη είναι συνεργασία, παιχνίδι και δημιουργικότητα. Το σύνθημα αυτό έκαναν πράξη μαθητές από τα 1ο, 7ο, 9ο Δημοτικά Σχολεία Χίου, το Δημοτικό Σχολείο Κάμπου και το Δημοτικό Σχολείο Καμποχώρων στο πλαίσιο προγράμματος πρόληψης που υλοποίησαν σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Χίου Ναυτίλος. Όπως μας εξηγεί η Ελένη Κοτσά, του κοινωνική λειτουργός από το κέντρο, στόχος των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν είναι η ψυχική ενδυνάμωση των μαθητών και η βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων.
5: Ο πρόληψη είναι συνεργασία, παιχνίδι, δημιουργικότητα. Συμμετείχαν μαθητές από δημοτικά σχολεία της Χίου με τους οποίους έχουμε δουλέψει κατά τη διάρκεια αυτής της σχολικής χρονιάς. Και πριν πω για το τι ακριβώς έγινε σήμερα, να πω δύο λόγια για το τι εννοούμε όταν λέμε ότι έχουμε δουλέψει. Το Κέντρο Πρόληψης Χίου Ναυτίλος σε συνεργασία με το ΝΕΟΠΑΕ υλοποιεί λοιπόν προγράμματα πρόληψης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τώρα μιλάμε για την πρωτοβάθμια και συγκεκριμένα για μαθητές των τελευταίων τάξεων, 5ης και 6ης. Κάνουμε λοιπόν εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους μαθητές, δουλεύοντας θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά, με τη συνεργασία, με την επίλυση των συγκρούσεων και τη διαχείριση των συναισθημάτων. Η βασική μας δουλειά δηλαδή με τους μαθητές δημοτικού είναι αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, μία δράση πρόληψης για να είναι ολοκληρωμένη χρειάζεται να απευθύνεται και στους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με αυτούς τους μαθητές, αλλά και στους γονείς των μαθητών. Έτσι λοιπόν διαμορφώνουμε ένα υγιές περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να μεγαλώσουν υγιείς προσωπικότητες που να κάνουν σωστές επιλογές για τον εαυτό τους. Σήμερα λοιπόν είπαμε να κλείσουμε αυτή τη σχολική χρονιά με ένα χαρούμενο τρόπο και συμμετείχαν ενδεικτικά κάποιες ομάδες μαθητών που πήραν μέρος σε ένα εικαστικό δρόμενο, έφτιαξαν ζωγραφιές με θέμα τη συνεργασία, το παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τις ανάρτησαν στον τοίχο τον τεχνητό που φτιάξαμε πίσω. Και στο δεύτερο μέρος συμμετείχαν σε παραδοσιακά παιχνίδια. Θεωρούμε πολύ σημαντικό, ειδικά για αυτές τις ηλικίες του δημοτικού, να μην ξεχνάμε, κυρίως εμείς οι μεγάλοι, ότι ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών πρέπει να αφιερώνεται στο φυσικό παιχνίδι και στη φυσική συναναστροφή και να μην καταναλώνεται όλος μπροστά στις οθόνες και στο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά έλκονται πάρα πολύ από τον ψηφιακό κόσμο, δεν λέμε ότι δεν πρέπει να τον χρησιμοποιούμε, αλλά πρέπει οι γονείς να είναι αυτοί που θα βάζουν το όριο. Γιατί βλέπουμε τα παιδιά όσο περνούν τα χρόνια να έχουν δυσκολία σε πολύ βασικές δεξιότητες, είτε που έχουν να κάνουν με την αυτοϋπηρέτησή τους, κινητικές δεξιότητες, συντονισμού ματιών, χεριού, βασικά πράγματα δηλαδή, είτε το να κινηθούν στο χώρο και να παίξουν σε αυθόρμητο και φυσικό παιχνίδι. Θέλαμε λοιπόν να δώσουμε αυτό το μήνυμα σήμερα, γι' αυτό και κάναμε τη δράση σε ένα δημόσιο χώρο, ότι η πρόληψη είναι ακριβώς όλη αυτή η δουλειά που γίνεται στη διάρκεια των 18 χρόνων που έχουμε τα παιδιά μέσα στις οικογένειες. Και η ευθύνη δική μας είναι να δίνουμε αγάπη, φροντίδα και να βάζουμε όρια.

Τις 10 η ώρα, λίγο πριν ενημερωθείτε από το πρώτο αναλυτικό δελτίο της ημέρας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Σας καλημερίζουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας το ερχόμενο Σάββατο 8 το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να είστε καλά.

0: χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Την ώρα που καταραίουν οι εγκαταστάσεις των παλιών βυρσοδεψίων προϊόν δωρεάς των εφοπλιστών στο Πανεπιστήμιο για την ανέγερση Πανεπιστημιούπολης στο νησί μας, στη γειτονική Μυτιλίνη ένα από τα σημαντικότερα έργα πανεπιστημιακών υποδομών που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια πέρασε πλέον και επίσημα σε λειτουργία με τα εγκαίνια του νέου κτηριακού συγκροτήματος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Λόφο Ξενία. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Μετά από 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση της νήσου Παναγίας των Ινουσών από την 96η Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του δικτύου ίδρευσης μεταξύ των νήσων Ινουσών και Παναγιάς, με τη στρατιωτική διοίκηση να κάνει λόγο για ένα σημαντικό έργο που βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού που διαβιεί στο ομώνυμο επιτηρητικό φυλάκιο. Μετά από εξαντλητική διαδικασία, το Τριμελές Πλημελιωδικείο Χίου την Παρασκευή 5 Ιουνίου καταδίκασε τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο σε φυλάκιση 4 μηνών με τριετή αναστολή μετά από μήνυση του γιατρού ακτινοδιαγνώστη Κώστα Τρομπούκη. Επρόκειτο για την κατέφεση δίκη του Δημήτρη Φραγκομίχαλου, τον οποίο το δικαστήριο απείλαξε από όλες τις άλλες τρεις κατηγορίες που είχαν επισύρει την καταδίκη του πρωτοδίκως, πλην εκείνης της ηχογράφησης της συνομιλίας με τον μηνυτή, την οποία το δικαστήριο έκρινε παράνομη ως παραβιάζουσα το απόρριτο. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 12 Ιουνίου προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο καθαρισμού, ευπρεπισμού και τοποθέτησης εξοπλισμού στις παραλίες των Ψαρών εν ώψη της θερινής περιόδου. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Κώστας Βρατσάνος, ξεκίνησαν από αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα στον οικισμό και συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, ενώ τις επόμενες ημέρες οι εργασίες θα επεκταθούν σταδιακά και στις άλλες παραλίες του νησιού. Όπως ενημερώνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, σήμερα Σάββατο μέχρι τις 6 το απόγευμα και αύριο Κυριακή 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική δράση υποβρύχιου καθαρισμού στο νότιο τμήμα του Κεντρικού Λιμένα Χίου. Με σκοπό την ασφάλεια των συμμετεχόντων, αυτές τις μέρες και ώρες δεν επιτρέπεται η κίνηση πλοίων σκαφών στο νότιο τμήμα του λιμανιού εκτός έκτακτων περιπτώσεων μετά από συνεννόηση με το Λιμεναρχείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο αντιπυρικής ζώνης στις Ινούσες. Εδώ και μέρες εκτελούνται εργασίες καθαρισμών, αναδιαμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στα δυτικά του οικισμού με σχεδιασμό, έγκριση και μέρημνα της διεύθυνσης δασών Χίου. Ο Δήμαρχος Ινουσών Γιώργος Δανιήλ με ανάρτησή του ευχαριστεί θερμά τη διευθύντρια κυρία Θωμαΐδα Κυλούκου και όλο το στελεχειακό δυναμικό της υπηρεσίας. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Δύο Φύλων στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου κατά το χρονικό διάστημα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-27, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρας Δημοτικού και η δεύτερη μαθήτριες και μαθητές

Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή του Γεφυριού του Καταράκτη και την Πέμπτη 11 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας και στο αντλιοστάσιο Σικελιάς. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε μια ακόμη δράση της 96ης Ανωτέρας Διοίκησης Σταγμάτων Εθνοφυλακής στο πλαίσιο της ημέρας σωματικής αγωγής του σχηματισμού. Οι περί τους 520 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν και να γνωρίσουν τη φυσική και ιστορική διαδρομή Φάληθη, η οποία χρονολογείται από το 1850, απολαμβάνοντας παράλληλα τη μοναδική θέα της περιοχής. Στη δράση συμμετείχε ο διοικητής του σχηματισμού, το επιτελείο της 96 ΑΔΤΕ, τα στελέχη των μονάδων της ταξιαρχίας, εθνοφύλακες και έφεδροι. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων, του Κωνσταντίνου Πουλή, του Ισίδωρου Ζουργού, του Πάνου Δημάκη, του Πάνου Σόμπολου και του Χρήστου Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και φιλοδοξούν να αποτελέσουν σημείο συνάντησης για όλους όσοι αγαπούν τη λογοτεχνία, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες πολιτισμού και έμπνευση στο κοινό του νησιού. Ο Κωνσταντίνος Πουλής θα είναι στοιχείο την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, για το βιβλίο του Social Media «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι». Ενώ ο Ισίδωρος Ζουργός θα είναι την Τρίτη 23 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο Περιβόλι, με το βιβλίο του «Χάλκινα Κατόφυλλα». Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίο ενημερώνει ότι σήμερα Σάββατο πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στον οίκο Χίου Διδασκάλου μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Χίου, ενώ αύριο Κυριακή 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Η βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Ηχείος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα, μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης, με εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη Γεώργιος Φωτίου Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορ θεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κήρυκας του Θείου Λόγου, στην εκπομπή «Κατευθυνθήτω» αυτής της εβδομάδας, σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Την οδό Αγίου Γεωργίου Τραχή στο Φραγκοβούνι περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου της Αλήθεια TV, εκπομπή «Φτού και Βγαίνω». Τον Παναγιώτη Αλεξανδράκη από το χώρο της κοινωνικής δικηγορίας, όπως λέει και ο ίδιος, μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Ελλάδος, γνωστό για τη δράση του σε θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, φιλοξενεί ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς στην εκπομπή του Blue Sky «Προσωπικά δεδομένα» που προβάλλει κάθε Σάββατο 8 και 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 4 το απόγευμα και η Αλήθεια TV. Τον Τεστίλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το Στέλιο Καζαντζίδη και το Στράτο Διονυσίου, απόψε 10 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου αύριο το πρωί τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Χίου Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης, τιμώντας την ιστορική τους θυσία και την προσφορά τους στην πατρίδα. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήριο Κύκλος του Νερού αύριο Κυριακή 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, όπου οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, αύριο Κυριακή 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο.
Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το ΟΔΙΟ Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από

0: 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 2271-041-104 ή 6978-776-232. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες του Στοιχείο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Ανίτσα Κλούβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα του κινηματογράφου των Νενίτων. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες θα συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Αιανίδων που θα πραγματοποιηθεί στο Ιωνικό Κολυμβητήριο Χίου από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Πέμπτη, 8 με 11 Ιουνίου, παρουσία της Προέδρου της Παγκόσμιας Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Η επίσημη έναρξη θα γίνει αύριο Κυριακή 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Θα προηγηθεί παρέλαση από την προκυμαία στις 6 το απόγευμα, η οποία και θα παραμείνει εκείνη την ώρα κλειστή. Ο Απόλλων κατέκτησε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα της Water Polo League Ανδρών, αφού στον τελευταίο αγώνα της σειράς νίκησε με 19-16 τη Βουλιαγμένη. Πολυτιμότερος παίκτης του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών αναδείχθηκε ο Σπύρος Γεωργούτσος των Ιώνων. Η απονομή του ειδικού βραβείου, που μετά από απόφαση της τοπικής επιτροπής μπάσκετ θα ονομάζεται Γιάννης Λαγός, θα γίνει στη γιορτή μπάσκετ 2027. Το τουρνουά Αιγαίου των μεικτών ομάδων μπάσκετ θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο στη Λίμνο. Αθλητές και αθλήτριες του Συλλόγου με Αναπηρία Ίωνες παίρνουν μέρος το Σαββατοκύριακο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Νεαροί αθλητές και αθλήτριες του Ναυτικού Ομίλου Χίου και της Άμυλας Χίου παίρνουν μέρος το Σαββατοκύριακο στους αγώνες κολύμβησης Ρέστια που διοργανώνει ο Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου. Σήμερα Σάββατο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα, πραγματοποιούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στην πρωταθλήτρια ποδοσφαιρική ομάδα της Δάφνης. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα. Σήμερα Σάββατο ο καιρός στοιχείο είναι αίθριος, η άνεμη βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 41 έως 57%. Για αύριο Κυριακή τώρα προβλέπεται αίθριος καιρός, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 23 έως 88%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Δαμαλά στην οδό Απλοτεριάς 23 και Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79, ενώ από τις 9 το βράδυ για την πόλη διανυκτερεύει το φαρμακείο Μπαλακίτση Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: 6 Ιουνίου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1850 φτάνει στο νησί ο Σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ ο πρώτος. Υποδοχή με κανονιοβολισμού στο λιμάνι, στρατιωτικό άγημα αποδίδει τιμές, υποδοχή από τις αρχές, το Μητροπολίτη και όλους τους ιερείς. Παραμένει στοιχείο για 2 μέρες και στη συνέχεια αναχωρεί για τη Σμύρνη. Επισκέπτεται περιοχές που επλήγησαν από την Κάφτρα, τον ισχυρό παγετό. Στο δρόμο μαθητές τον υποδέχονται κρατώντας κλαδιά. Συνοδεύεται από τον αδελφό του, το γιο του και τους πασάδες Μεχμέτ Αλή Πασά, υπουργό στρατιωτικών, και Σαφετή Πασά, υπουργό πυροβολικού. Σαν σήμερα στοιχείο το 1933. Φθάνει στο νησί ο υπαρχηγός των φιλελευθέρων Θεμιστοκλής ο Φούλης και παρευρίσκεται σε τσάι που δίνει ο Ζανής Μίχαλος, όπου και μαθαίνει μαζί με τους υπόλοιπους σιώτες την δολοφονική απόπειρα κατά του αρχηγού του και αναχωρεί κατεπηγόντως για τον Πειραιά.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 02920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Κλιματική αλλαγή.
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ανάσας, να σου το κάθε σκουλίκι να θέλει τα ίδια. Κλείνω.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Χίου ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
6: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
5: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
6: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10.30 το πρωί.
1: Φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Σήμερα θα ταξιδέψουμε με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Από το ογκώδες έργο που έχει ερμηνεύσει ο Δημήτρης Μητροπάνος, επέλεξα τα πιο χαρακτηριστικά και τα πιο δημοφιλή. Χωρίς πολλές συστάσεις λοιπόν, ας τον απολαύσουμε.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι κρατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σοφή Κώτη ταξιδεύουμε με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου.

Θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας του Δημήτρη Μητροπάνο με το χαρακτηριστικό τραγούδι «Σβήσε το φεγγάρι». Μέχρι το επόμενο μας ταξίδι, να είστε πάντα καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ, σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Γεια σας μικρή και μεγάλη, καλώς ήρθατε στις παραμυθοκουβέντες. Εδώ που τα βιβλία ανοίγουν πόρτες σε μαγικούς κόσμους και οι περιπέτειες δεν τελειώνουν ποτέ. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Παιδιά, σηκώστε το χέρι σας αν αγαπάτε τα βιβλία. Το ακούσατε αυτό? Είναι η Κίκη, η κουκουβάγια, που διαβάζει ένα βιβλίο. Κίκη, τι διαβάζεις εκεί? Ένα βιβλίο για μαγικούς κόσμους. Νομίζω πως αν διαβάσουμε δυνατά αυτές τις γραμμές, θα μας ταξιδέψει μέσα στο παραμύθι.
1: Μέσα στο παραμύθι, είσαι σίγουρη?
0: Έλα, διάβασε μαζί μου για να πετάξουμε ανάμεσα σε δράκους, νεράιδες και υπότες.
1: Μα δεν έχω φτερά όπως εσύ, Κίκη.
0: Δεν πειράζει, τα βιβλία μας δίνουν φτερά.
1: Παιδιά, ελάτε να πούμε όλοι μαζί.
0: Βιβλίο μαγικό άνοιξε. Πάρε μας μαζί σε κόσμους μακρινούς.
1: Πιο δυνατά τώρα να μας ακούσουν μέχρι το βασίλειο των παραμυθιών.
0: Βιβλίο μαγικό άνοιξε. Πάρε μας μαζί σε κόσμους μακρινούς.
1: Τέλεια, ελάτε κοντά. Η ιστορία τώρα ξεκινά.
0: Μια φορά κοινά καιρό, στη φωλιά ενός πυκνού δάσους, ζούσε η Κίκη, μια μικρή κουβάγια που λάτρευε τα βιβλία. Η βιβλιοθήκη της, γεμάτη ιστορίες και γνώσεις, ήταν το πιο ξεχωριστό μέρος του δάσους. Μια καλοκαιρινή μέρα, η φίλη της η γερακίνα Λίνα ήρθε να την επισκεφθεί.
2: Λέει η Κίκη, «Κοίτα Λίνα, αυτό το βιβλίο λένε ότι μπορεί να μας ταξιδέψει στον κόσμο των παραμυθιών».
0: Η Κίκη άνοιξε το βιβλίο και διαβάζοντας δυνατά, βρέθηκαν σε ένα βασίλειο γεμάτο δράκους, νεράιδες και υπότες. Εκεί έμαθαν πως ένας μάγος ο Μοργκάθ είχε κλέψει τη μαγική πένα που έγραφε τα παραμύθια, απειλώντας τις ιστορίες όλων.
2: Λέει η Λίνα, «Πρέπει να τη βρούμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παραμύθια να χαθούν».
0: Με τη σοφία της Κίκης και την ταχύτητα της Λίνας κατάφεραν να μπουν στο κάστρο του μάγου. Η Κίκη απενεργοποίησε τα ξόρκια του, ενώ η Λίνα πήρε πίσω τη μαγική πένα. Όταν την επέστρεψαν στους χαρακτήρες των παραμυθιών, το βασίλειο γέμισε ξανά χρώματα και ζωή.
1: Λέει η Χιονάτη, «Σας ευχαριστούμε. Χάρη σε εσάς οι ιστορίες μας θα συνεχίσουν να ζουν».
0: Η Κίκη και η Λίνα επέστρεψαν στο δάσος γεμάτες εμπειρίες.
2: Λέει η Κίκη, «Η συνεργασία και το θάρρος μπορούν να μας οδηγήσουν στις πιο μαγικές περιπέτειες».
0: Από τότε, η Κίκη συνέχισε να εμπνέει τους φίλους της να διαβάζουν, να μαθαίνουν και να ζουν τη μαγεία των ιστοριών.
1: Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
3: Μπράβο, μπράβο! Ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας «Σωστό ή λάθος». Θα σας λέω προτάσεις και εσείς θα πρέπει να πείτε αν είναι σωστές ή λάθος. Ακούστε προσεκτικά και απαντήστε δυνατά.
1: Πάμε στην πρώτη.
3: Η Κίκη είναι μια κουκουβάγια που λατρεύει να διαβάζει βιβλία. Σωστό ή λάθος?
1: Σωστό, μπράβο.
3: Πάμε στη δεύτερη. Η Λίνα η γερακίνα φοβάται τις περιπέτειες. Σωστό ή λάθος? Μπράβο, η Λίνα η γερακίνα δεν φοβάται τις περιπέτειες. Πάμε στη τρίτη. Ο μάγος Μοργκάθ είχε κλέψει τη μαγική πένα. Σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Πάμε στη τέταρτη. Η Κίκη και η Λίνα συνεργάστηκαν για να σώσουν τα παραμύθια. Σωστό ή λάθος?
1: Σωστό, μπράβο. Μπράβο σας, είστε όλοι φανταστικοί. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

0: Θέλετε να μάθουμε κάτι ενδιαφέρον για τις κουκουβάγες και τις γερακίνες? Οι κουκουβάγες μπορούν να βλέπουν τέλεια τη νύχτα και πετούν τόσο αθόρυβα που κανείς δεν τις ακούει, σαν αληθινές detective του δάσους. Οι γερακίνες από την άλλη είναι οι πρωταθλήτριες της ταχύτητας. Μπορούν να πετάξουν τόσο γρήγορα που μοιάζουν με αστραπές στον ουρανό. Δεν είναι φοβερά αυτά τα δύο πουλιά? Η Κίκη και η Λίνα είναι πραγματικά φανταστικές. Να θυμάστε, κάθε βιβλίο που ανοίγετε είναι μια νέα πόρτα για το δικό σας μαγικό κόσμο. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε να διαβάζετε, να χαμογελάτε και να φτιάχνετε τις δικές σας ιστορίες. Γεια σας! Παιδιά, τι θα λέγατε να γίνετε κι εσείς παραμυθάδες? Στείλτε μας τη δική σας ιστορία με μήνυμα στη σελίδα στο Facebook ή στο site του Ράδιο Αλήθεια και ίσως την ακούσετε να ζωντανεύει στην εκπομπή μας. Οι παραμυθακουβέντες σας περιμένουν.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σπίτι, να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο! Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, δύο κουταλιές σούπας λεμόνι, τέσσερα όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιανδρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
0: Μαζί σας και αυτή την εβδομάδα με ειδήσεις τεχνολογίας, με τον Θανάση Φρυδά στο ένα μικρόφωνο
1: και την Ειρήνη Αναγνώστου στο άλλο.
0: Για να δούμε τι καινούριο έχουμε.
1: Θα κάνουμε παρέα για περίπου μία μισή ώρα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον οι τεχνολογικές ειδήσεις είναι καταιγιστικές.
1: Πράγματι. Όχι επειδή παλιότερα δεν υπήρχαν εξελίξεις, αλλά γιατί νομίζω δεν ακουμπούσαν τόσο πολύ και τόσο άμεσα στην κοινωνία οι εξελίξεις που υπήρχαν στην τεχνολογία.
0: Την ίδια ώρα και η άγνοια μεγαλώνει για πολλά πράγματα.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον φαινόμενο, περισσότερο όμως πρέπει να απασχολήσει την κοινωνιολογία ενδεχομένως.
0: Ίσως και τους φιλόσοφους μελετώντας τον 21ο αιώνα.
1: Έχει γίνει αρκετή έρευνα πάντως πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι επιπολή η αντιμετώπιση που υπάρχει, αλλά τα συμπεράσματα δεν είναι πρώτον της ώρας να τα πούμε και δεύτερον δεν είναι και πολύ ευχάριστα.
0: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον οι Αμερικάνοι είχαν ειδοποιήσει τους κατοίκους της Μασαχουσέτης. Μια φορά πάντως στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, που ένας μετεωρίτης διαλύθηκε κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βόρειο-ανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και είχαμε εκοφαντικές εκρήξεις, είχαμε και μεγάλη αναστάτωση κατοίκων.
1: Ο μετεωρίτης διαλύθηκε πάνω από τα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαϊρ. Αυτή η πύρινη σφαίρα δεν συνδέεται με βροχή μετεωρίτων. Ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι η επανείσοδο διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου, δήλωσε ο Τζένιφερ Ντόρεν, εκπρόσωπος τύπου της NASA.
0: Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120 χιλιόμετρων την ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιόμετρων από το έδαφος.
1: Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους TNT, κάτι που εξηγεί τις εκοφαντικές εκρήξεις, διευκρίνησε η εκπρόσωπος της NASA. Σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, αρκετοί χρήστες ανέφεραν ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που σύστηκαν τα σπίτια τους.
0: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον είχαν προετοιμαστεί ή όχι, μια φορά ανησύχησαν. Η αλήθεια είναι το να ακούς πάνω από το κεφάλι σου να εκρήγνεται πράγματα δεν είναι και το καλύτερο. Παθαίνεις και αυτό που είχε πάθει ο Μοναρχίξ. Νομίζω πως θα σου πέσει ο ουρανός στο κεφάλι.
1: Και με αυτή την ωραία εισαγωγή από τους φίλους μας, τους
0: Αμερικάνους.
1: Μπράβο. Ξεκινάμε, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
9: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
15: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
16: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Και από τον μετεωρίτη πάμε να προσγειωθούμε. Μία νέα εξέταση αίματος με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ίσως μπορεί να προβλέπει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων πολλά χρόνια πριν εκδηλωθούν, αναλύοντας σε πραγματικό χρόνο τα μοριακά σήματα του οργανισμού.
0: Ερευνητική ομάδα από το Τμήμα Φαρμακολογίας και Φαρμακευτικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ ανέπτυξε ένα νέο εργαλείο προβλέψης καρδιαγγειακού κινδύνου βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη με την ονομασία Cardio Omics Score.
1: Με μία μόνο εξέταση αίματος, το σύστημα μπορεί να εκτιμήσει τον μελλοντικό κίνδυνο εμφάνισης 6 σημαντικών καρδιαγγειακών παθήσεων. Στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας, κολπικής μαρμαριγής, περιφερικής αρτηριοπάθειας και θρεμβικής θρομβοεμβολής.
0: Επιπλέον μπορεί να εντοπίσει προειδοποιητικά σημάδια ως και 15 χρόνια πριν οι ασθένειες γίνουν κλινικά εμφανείς. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση Nature Communications.
1: Η ενσωμάτωση πολυομικών δεδομένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση της υγείας.
0: Οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, προκαλώντας περίπου 19,8 εκατομμύρια θανάτους μόνο το 2022. Στους συνήθεις προληπτικούς ελέγχους, οι γιατροί εκτιμούν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο με βάση παράγοντες όπως η ηλικία, η αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, αλλά και άλλους κλασικούς κλινικούς δείκτες.
1: Ωστόσο, αυτοί οι δείκτες μπορεί να μην ανιχνεύουν πρώιμες και ανεπαίσθητες βιολογικές μεταβολές που εμφανίζονται πριν από τη διάγνωση μιας νόσου, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να χάνουν την καλύτερη ευκαιρία για πρόληψη. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τους πολυγονιδιακούς δείκτες κινδύνου. Όμως το γενετικό ρίσκο είναι ουσιαστικά σταθερό από τη γέννηση και δεν μεταβάλλεται με το χρόνο.
0: Κατά συνέπεια, αυτοί οι δείκτες δεν μπορούν να αποτυπώσουν τις άμεσες επιδράσεις που έχουν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής ή στο περιβάλλον στην υγεία ενός ατόμου. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για εργαλεία που να αντανακλούν τη σημερινή βιολογική κατάσταση του οργανισμού και να παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς προειδοποιήσεις για καρδιαγγειακές παθήσεις.
1: Για να καλύψει αυτή την ανάγκη, η ομάδα του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ χρησιμοποίησε τεχνικές βαθιάς μάθησης για να συνδυάσει πολυομικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων γονιδιωματικών, μεταβολομικών και προτεωμικών πληροφοριών κατά την ανάπτυξη του Cardio Omics Score.
0: Η έρευνα βασίστηκε σε μεγάλη κλίμακα δεδομένα του UK Biobank, αναλύοντας 2.920 κυκλοφορούσες πρωτεΐνες και 168 μεταβολίτες που μετρήθηκαν σε δείγματα αίματος.
1: Αυτά τα μοριακά σήματα λειτουργούν ως καταγραφής σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης του οργανισμού, αποτυπώνοντας λεπτές μεταβολές στο ανασωπητικό σύστημα, το μεταβολισμό και την υγεία των αγκείων.
0: Ο καθηγητής Ζανγκ Κιπέγκ, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φαρμακολογίας και Φαρμακευτικής, εξήγησε: «Τα γονίδια καθορίζουν το σημείο κίνησής μας, δηλαδή το βασικό κίνδυνο για την υγεία μας. Αντίθετα, οι πρωτεΐνες και οι μεταβολίτες αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα φυσική μας κατάσταση. Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύξαμε έχει σχεδιαστεί ώστε να αποκωδικοποιεί αυτά τα πολύπλοκα μοριακά σήματα, επιτρέποντας σε γιατρούς και ασθενείς να εντοπίζουν τους κινδύνους πολύ νωρίτερα. Γεγονός που μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας νόσου μέσω έγκαιρων αλλαγών στον τρόπο ζωής και προληπτικών και να γίνουν προληπτικές παρεμβάσεις».
1: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Cardio Omics Score μετατρέπει τις πολύπλοκες πολυομικές μετρήσεις σε εξατομικευμένους δείκτες κινδύνου και αποδίδει σημαντικά καλύτερα από τους συμβατικούς πολυγονιδιακούς δείκτες.
0: Όταν συνδυάζεται με κλινικά στοιχεία όπως η ηλικία και το φύλο, το μοντέλο βελτιώνει σημαντικά την ακρίβεια πρόβλεψης για τις 6 συχνότερες καρδιαγγειακές παθήσεις και μπορεί να εντοπίσει αυξημένο κίνδυνο έως και 15 χρόνια πριν εμφανιστούν συμπτώματα.
1: Η μελέτη αυτή σηματοδοτεί μια μετάβαση στην εξατομικευμένη ιατρική από μια προσέγγιση που βασίζεται κυρίως στα γονίδια προς ένα πιο δυναμικό μοντέλο που αξιοποιεί πολυομικά δεδομένα. Στο μέλλον ένα μικρό δείγμα αίματος ενδέχεται να αρκεί για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προφίλ κινδύνου για πολλαπλές καρδιαγγειακές παθήσεις.
0: Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να εντοπίζουμε και να προλαμβάνουμε ασθένειες πριν αυτές εκδηλωθούν. Μετατοπίζοντας τη διαχείριση της υγείας από την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πρόβλεψη και την έγκαιρη παρέμβαση, φιλοδοξούμε να προσφέρουμε ουσιαστικό όφελος τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στη φροντίδα των ασθενών. Αυτά είπε ο κ. Ζανγκ.
1: Η έρευνα ανοίγει το δρόμο για νέες προσεγγίσεις στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, επιτρέποντας πιο έγκαιρη και εξατομικευμένη αξιολόγηση του κινδύνου μέσω μιας απλής εξέτασης αίματος.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ψηφιακό ηχείο, Ραδιο Αλήθεια. Η Google θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια.
1: Κανονικά. Που πετάνε.
0: Παράδοξη ιδέα, ωστόσο πραγματική.
1: Για να καταπολεμήσει τα κουνούπια. Ζητά μάλιστα την έγκριση των Αμερικανικών αρχών. Είναι ειδικά επεξεργασμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα. Θα τα απελευθερώσει, θα φτάσουν μέχρι και τα 32 εκατομμύρια, θα τα απελευθερώσει τα επόμενα 2 χρόνια σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εξάπλωση επικίνδυνων ασθενειών.
0: Η πρόταση εξετάζεται από την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, η οποία δέχεται δημόσια σχόλια έως τις 5 Ιουνίου. Πριν αποφασίσει αν θα δώσει άδεια για την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος.
1: Αν εγκριθεί το σχέδιο, θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες δοκιμές βιολογικού ελέγχου κουνουπιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει σε ποιες περιοχές θα πραγματοποιηθούν οι απελευθερώσεις.
1: Έχουν όμως ανακοινώσει σε ποια κουνούπια επικεντρώνεται.
0: Επικεντρώνεται στα κουνούπια του γένους Κούλεξ, τα οποία είναι γνωστά για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου και της εγκεφαλίτιδας του Σεντ Λούις.
1: Αντί όμως να απελευθερωθούν θηλυκά κουνούπια, αυτά δηλαδή που τσιμπούν τον άνθρωπο, η Google σχεδιάζει να απελευθερώσει μόνο αρσενικά.
0: Τα έντομα αυτά έχουν μολυθεί με το βακτήριο Βολκάνια, Βολκάτσια, τέλος πάντων, το οποίο υπάρχει φυσικά στη φύση. Όταν τα αρσενικά ζευγαρούν με άγρια θηλυκά κουνούπια, τα αυγά που παράγονται δεν εκολάπτονται, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός των κουνούπιων να μειώνεται σταδιακά.
1: Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η διαδικασία δεν αυξάνει τον αριθμό των κουνουπιών που τσιμπούν ανθρώπους, καθώς τα αρσενικά δεν τρέφονται με αίμα. Α, μόνο το θηλυκά το κάνουν, ε.
0: Η πρωτοβουλία στοχεύει στη μείωση της μετάδοσης ασθενειών όπως...
1: Είπαμε δύο, αλλά είναι και άλλες.
0: Ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο ιός Ζίκα, ο δάγκιος πυρετός, η τσιγκουνκουνιά...
1: Τσιγκουνκουνιά.
0: Δεν ξέρω, αυτό σαν τσιγκουνιά μου μοιάζει, μέχρι εκεί μπορώ να το πω. Ο κίτρινος πυρετός.
1: Και η εγκεφαλίτιδα, όπως είπαμε, του Σεντ
0: Λούις. Λες τσιγκουνιά, θεραπεύεται με τα κουνούπια, δεν νομίζω.
1: Τι να σου πω. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, που μπορεί να το έχουμε ακούσει με τα ακρονίμια του, CDC, ο ιός του Δυτικού Νείλου παραμένει η συχνότερη ασθένεια που μεταδίδεται από κουνούπια στις ΗΠΑ της Αμερικής.
0: Πρόσφατα, μάλιστα, οι αρχές επιβεβαίωσαν νέο θετικό δείγμα του ιού στην κομιτεία Riverside της Καλιφόρνιας.
1: Το σχέδιο αποτελεί μέρος του προγράμματος Debug, μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία στο πλαίσιο του ερευνητικού βραχίωνα της Google.
0: Στόχος του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τον έλεγχο εντόμων που μεταφέρουν ασθένειες και απειλούν τη δημόσια υγεία.
1: Οι υποστηρικτές του προγράμματος υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση σε σχέση με τη μαζική χρήση εντομοκτώνων. Δηλαδή, ξαμολάς αρσενικά κουνούπια, τα οποία στην ουσία στηρώνουν τα θηλυκά κατά κάποιο τρόπο.
0: Οι επικριτές, από την άλλη, ζητούν περισσότερες μελέτες για τις πιθανές επιπτώσεις στο οικοσύστημα πριν δοθεί το πράσινο φως για τόσο μεγάλης κλίμακας εφαρμογές.
1: Είναι και πολλά εκατομμύρια, ρε παιδί μου, δεν είναι ένα-δυο.
0: Ναι, εύλογο κι αυτό.
1: Η μέθοδος με το Wolbachia, αν το λέμε σωστά, έχει ήδη δοκιμαστεί σε διάφορες χώρες τα τελευταία χρόνια με ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη μείωση πληθυσμών κουνουπιών και κρουσμάτων δάγκιου πυρετού.
0: Η κλίμακα του σχεδίου της Google, ωστόσο, είναι πολύ μεγαλύτερη και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό τεστ κατά πόσο η βιοτεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο κατά ορισμένων από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα. Θα σας ενημερώσουμε για το τι τελικά θα γίνει.
1: Το σίγουρο είναι πάντως ότι για να υπάρχουν κουνούπια δεν μας ψεκάζουν ικανοποιητικά.
0: Και μετά από αυτό το σχόλιο που μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Γιατί μετά θα σας πούμε για τα περιστέρια.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιοαλήθεια.
1: Έχεις αναρωτηθεί πώς προσανατολίζονται τα πουλιά? Για παράδειγμα, τα χελιδόνια πώς έρχονται κάθε καλοκαίρι, ας πούμε, από τα πιο θερμά κλίματα προς τη χώρα μας?
0: Έχουν έναν δικό τους τρόπο πλοήγησης. Κάτοικοι με τα μαγνητικά πεδία και τέτοια. Τώρα δεν θυμάμαι να στα πω. Τα έχω διαβάσει, γιατί όντως ήταν μια απορία που δεν μου ξέφυγε.
1: Χρησιμοποιούν δηλαδή το μαγνητικό πεδίο της γης σαν πηξίδα?
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς, τώρα δεν θέλω να σου πω κάτι ανακριβές, αλλά ότι σίγουρα παίζει ρόλο το μαγνητικό πεδίο, το θυμάμαι.
1: Μπορεί και τα αστέρια να ακολουθούν.
0: Τη μέρα τα αστέρια δεν φαίνονται.
1: Φαίνονται το βράδυ.
0: Ναι.
1: Έχει και νυχτόβια.
0: Εντάξει, αλλά αυτά που ταξίδουν τη μέρα.
1: Τα περιστέρια πάντως είναι μια γνωστή ομάδα πτηνών με εντυπωσιακές ικανότητες πτήσης, καθώς μπορούν να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα σε μία μόνο ημέρα. Ομολογώ ότι δεν το γνώριζα.
0: Εδώ και χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για τη μεταφορά κάθε είδους μηνυμάτων.
1: Δεν λέμε καμία φορά μαργή ότι θα το φέρει το περιστέρι?
0: Εντάξει. Τα περίφημα ταχυδρομικά περιστέρια.
1: Ναι. Οι επιστήμονες προσπαθούν εδώ και καιρό να κατανοήσουν πώς τα περιστέρια ταξιδεύουν χωρίς να χάνονται.
0: Κάποιοι θεωρούν ότι τα πτηνά ανοιχνεύουν μαγνητικά σήματα μέσω φωτοευαίσθητων μορίων στα μάτια τους, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει στο ράμφος ή στο εσωτερικό αυτή.
1: Η μαγνητική αίσθηση αποτελεί μυστήριο εδώ και σχεδόν 100 χρόνια, αναφέρει ο Μάρτιν Βικέλσκι από το Ινστιτούτο Συμπεριφοράς Ζώων Max Planck στη Γερμανία, που μαζί με άλλους ερευνητές αποφάσισαν να διερευνήσουν βαθύτερα τα μυστικά προσανατολισμού των περιστεριών. Αναζήτησαν μαγνητικά ίχνη στα όργανα των πτηνών και εντόπισαν ένα ισχυρό σήμα σε ένα απροσδόκητο σημείο, το ΥΠΑΡ.
0: Εξειδικευμένα ανοσοκύτταρα στο σηκώτη των περιστεριών διασπούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια και αποθηκεύουν σίδηρο. Όταν οι επιστήμονες αφαίρεσαν προσωρινά αυτά τα ανοσοκύτταρα και άφησαν τα περιστέρια να πετάξουν, τα πουλιά απλώς δεν μπορούσαν να βρουν το δρόμο τους. Αυτό ανέφερε ο Κρίστιαν Κούρτς από το Πανεπιστήμιο της Βόνη στη Γερμανία. Αυτό υποδηλώνει ότι τα κύτταρα του ύπατος, που είναι πλούσια σε σίδηρο, ίσως παίζουν ρόλο στην αίσθηση προσανατολισμού.
1: Οι μαγνητικές πηξίδες των πτηνών αποδιοργανώνονταν μόνο σε συνεφιασμένες ημέρες, επειδή τότε δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον ήλιο ως οδηγό προσανατολισμού. Οι επιστήμονες είχαν στο παρελθόν εξετάσει το ενδεχόμενο τα ανοσοκύτταρα να εμπλέκονται στη μαγνητική αίσθηση. Όμως η νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Science είναι η πρώτη που παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη θεωρία.
0: Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ.

0: Οι ειδικοί που δεν συμμετείχαν στην έρευνα τονίζουν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί ότι τα περιστέρια προσανατολίζονται με αυτόν τον τρόπο και για να κατανοηθεί καλύτερα πώς τα σήματα φτάνουν στον εγκέφαλο. Αν και οι ερευνητές εντόπισαν το ισχυρότερο μαγνητικό σήμα στο ύπαρ των περιστεριών, παρόμοια νοσοκύτταρα έχουν βρεθεί και σε άλλα σημεία όπως το ράμφος και ο σπλήνας.
1: Είναι πιθανό αυτό το μαγνητικό παζλ να μην έχει μία μόνο απάντηση, έγραψαν σε συνοδευτικό άρθρο ο κτηνιατρικός παθολόγος Σάιμον Σπύρο και ο βιολόγος Χάλεν Ντρέικ-Σμιθ. Τα πτηνά ίσως χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές για να αντιλαμβάνονται τα μαγνητικά πεδία ανάλογα με το αν ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις ή αν προσπαθούν να βρουν ένα συγκεκριμένο προορισμό. Πράγματι, ίσως είναι σοφό να υπάρχουν περισσότεροι από ένα τρόπο για να επιστρέφεις σπίτι μέσα στο σκοτάδι, έγραψαν.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα είδηση και εντυπωσιακή, μπορώ να πω. Για αυτά τα τόσο εντυπωσιακά πουλιά.
1: Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με αυτή την είδηση της έκρηξης του πυράβλου του Τζεφ Μπέζος που έγινε γνωστή παγκοσμίως.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη

0: Διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
5: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Είχαμε λοιπόν αυτό το σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos την περασμένη εβδομάδα, την έκρηξη ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα.
1: Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μια τεράστια πύρινη σφαίρα που φώτισε τον ουρανό πάνω από το ακροτήριο Καναβέραλ, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στο πρόγραμμα εκτοξεύσεων της εταιρείας.
0: Το περιστατικό έγινε στις εγκαταστάσεις της Blue Origin κοντά στο ακροτήριο Καναβέραλ, ενώ η εταιρεία προετοίμαζε έναν από τους πυράβλους New Glenn για επερχόμενη αποστολή.
1: Βίντεο που κατέγραψε το εξειδικευμένο μέσο παρακολούθησης διαστημικών αποστολών NSF δείχνει τον πύραυλο να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ βρισκόταν ακόμη στην εξέδρα εκτόξευσης, δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο φωτιάς και καπνού.
0: Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Blue Origin, ο Jeff Bezos, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές.
1: Πολύ δύσκολη μέρα, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα ανασυνταχθεί και θα προχωρήσει στην αποκατάσταση των ζημιών.
0: Παράλληλα, εκπρόσωπος της United States Space Force, η οποία επιβλέπει την περιοχή όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εταιρείας, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα και ότι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο.
1: Στρατιωτική αξιωματούχοι σε συνεργασία με την Blue Origin και άλλους εμπλεκόμενους φορείς εξετάζουν τα διαθέσιμα δεδομένα προκειμένου να διαπιστώσουν τι προκάλεσε την έκρηξη.
0: Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί επίσημες εξηγήσεις για τα αίτια του ατυχήματος. Η Blue Origin επιχειρεί πάντως στους τελευταίους μήνες να αυξήσει το ρυθμό εκτοξεύσεων του New Glenn, του βαρέως πυράβλου που πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση πέρσι.
1: Το Νεύριο η εταιρεία έχει παρουσιάσει επιτυχώς την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση του προωθητικού σταδίου του πυράβλου, ένα κρίσιμο βήμα για τη μείωση του κόστου εκτοξεύσεων.
0: Ωστόσο, η πρώτη εμπορική αποστολή του New Glenn νωρίτερα φέτος δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με το σχεδιασμό, καθώς δορυφόρος της AST Space Mobile δεν τοποθετήθηκε στη σωστή τροχιά.
1: Η εταιρεία προσπαθούσε έκτοτε να αφήσει πίσω της αυτή την αποτυχία και να προχωρήσει σε νέες αποστολές, μεταξύ των οποίων και εκτοξεύσεις δορυφόρων για την Amazon.
0: Μάλιστα, μόλις μια μέρα πριν από την έκρηξη, η Amazon είχε ανακοινώσει ότι 48 δορυφόροι του δικτύου διαδικτυακών επικοινωνιών της είχαν ήδη εγκατασταθεί σε τμήμα του πυράβλου New Glenn εν ώψη της επόμενης αποστολής.
1: Το νέο ατύχημα αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα της Blue Origin, καθώς η εταιρεία θα χρειαστεί να εκτιμήσει το μέγεθος των ζημιών και να αποκαταστήσει τις υποδομές της.
0: Παρότι εκρήξεις σε εξέδρες εκτόξευσης είναι σχετικά σπάνιες, αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τις διαστημικές εταιρείες, καθώς οι εγκαταστάσεις αυτές απαιτούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων και χρόνια ανάπτυξης.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που η διαστημική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τέτοιο περιστατικό. Πέρυσι, να θυμίσουμε, διαστημόπλοιο Starship της SpaceX του Elon Musk εξεράγει επίσης κατά τη διάρκεια δοκιμών εδάφους, υπενθυμίζοντας ότι η προσπάθεια ανάπτυξης νέας γενιάς πυράβλων παραμένει μια διαδικασία υψηλού ρίσκου ακόμα και για τους ισχυρότερους παίκτες του κλάδου.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίους στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
5: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Παραμένουμε σε διαστημικές ειδήσεις, γιατί η διαστημική, Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της HTR σε δοκιμές με το Micro Chariot Rover, όπου οι τροχοί της ελληνικής εταιρείας θα φορεθούν στο όχημα προκειμένου να αξιολογηθούν στο εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον Rock Yard του Διαστημικού Κέντρου NASA JSC στο Χιούστον.
0: Η ελληνική ομάδα θα ταξιδέψει στο Χιούστον για να συμμετέχει στην αξιολόγηση αυτή. Η ειδικά σχεδιασμένη τροχή της HTR για το συγκεκριμένο rover της NASA έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αποσταλεί στις ΗΠΑ.
1: Μάλιστα, ο media manager της εταιρείας, ο διδάκτορ Αναστάσιος Κατελούζος, μίλησε για αυτή την επιτυχία και τις προοπτικές που ανοίγονται από αυτή την εξέλιξη στην αυτεμπορική και είπε τα εξής.
0: Η HTR είναι μια μικρή εταιρεία που όμως έχει ασχοληθεί με την τεχνολογία των μεταλλικών τροχών από δεκαετίας. Ο τομέας είναι δύσκολος και χρήζει σημαντικής προσπάθειας σε βάθος χρόνου. Οι απαιτήσεις της NASA για σεληνιακά οχήματα είναι εξαιρετικά μεγάλες. Στη σημερινή εποχή, σκοπός πλέον για την Αμερική αλλά και την Ευρώπη, την Κίνα, τη Ρωσία και άλλες χώρες είναι να πάνε στη Σελήνη για να μείνουν. Οι απαιτήσεις λοιπόν για τα οχήματα δεν είναι ίδιες με αυτές πριν από 60 χρόνια. Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στους τροχούς. Το σεληνιακό περιβάλλον είναι δύσκολο για ελαστικούς τροχούς λόγω ακτινοβολιών και μεγάλων εναλλαγών στη θερμοκρασία. Η συμμετοχή μας στην προσπάθεια είναι πολύ σημαντική, διότι αποδεικνύει ότι μια μικρή εταιρεία μπορεί να προτείνει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα, να ανταγωνιστεί κολοσσούς και να τύχει αναγνώρισης σε διεθνές επίπεδο.
1: Τώρα, ποιες άλλες επιλογές υπάρχουν για την NASA, την ESA ή και την Κίνα για τροχούς ελληνιακών οχημάτων? Ο κύριος Κατελούζος λέει ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως για παράδειγμα η τροχή της Μισελέν, την ξέρουμε, είναι γαλλική, η τροχή της Βεντούρη, που είναι από την Ελβετία, της Μπρίγκεστον, από την Ιαπωνία και άλλοι. Ανταγωνίζονται λοιπόν οι Έλληνες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν πολλά χρόνια στο χώρο, με τεράστια ποσά που μπορούν να διαθέσουν για έρευνα και ανάπτυξη.
0: Θεωρούμε πολύ καλή εξέλιξη το γεγονός ότι η NASA ξεκίνησε μια διαδικασία αξιολόγησης μέσα από δοκιμές, διότι στα χαρτιά όλοι οι τροχοί φαίνονται λειτουργικοί και εντυπωσιακοί. Μόνο μέσα από μια διαδικασία πειραμάτων, κάτω από παρόμοιες συνθήκες, είναι δυνατόν να αξιολογηθούν αντικειμενικά. Εμείς προτείνουμε τέτοιες διαδικασίες εδώ και χρόνια, με μικρή όμως απήχηση, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά δρόμενα.
1: Πρόσφατα, η Διαστημική Υπηρεσία της Γαλλίας αποφάσισε να οργανώσει συγκριτικές δοκιμές μεταξύ των τροχών της Μισελέν, της Βεντούρη και της HTR, χρησιμοποιώντας το ίδιο όχημα και τις ίδιες εδαφικές συνθήκες για τις τρεις δοκιμές.
0: Προφανώς στηρίξαμε απόλυτα την πρωτοβουλία αυτή. Η HTR κατασκεύασε, αξιολόγησε και έστειλε στην Γαλλική Διαστημική Υπηρεσία ένα σετ 4 τροχών, ειδικά διαμορφωμένων για προσαρμογή στο ρόβερ του Γαλλικού Διαστημικού Οργανισμού. Μια παρόμοια καμπάνια αξιολόγησης θα περιμέναμε επίσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ειδικά την περίοδο αυτή όπου η Ευρωπαϊκή Αποστολή Argonaut για τη Σελήνη μπαίνει σε φάση υλοποίησης.
1: Το πού θα γίνουν τώρα οι δοκιμές των ελληνικών τροχών στην Αμερική? Το Rock Yard του NASA Johnson Space Center, αυτό σημαίνει το JSC, στο Χιούστον, είναι ένας τεράστιος κρανίου τόπος όπου οι εδαφικές συνθήκες εναλλάσσονται. Υπάρχουν σαθρά υποστρώματα διαφόρων μεγεθών και υφής, αιχμηρές πέτρες, βράχοι κλπ. Και ο σκοπός των δοκιμών είναι να καταπονήσουν μηχανικά τις ρόδες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και να αναδείξουν τυχόν προβλήματα στην κατασκευή τους.
0: Στην HTR οι τροχοί μας έχουν ήδη τρέξει πειράματα ανθεκτικότητας, είτε εσωτερικά, είτε υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας σε ρόβερ δικά μας ή ρόβερ πελατών μας. Με βάση τα παραπάνω, έχουμε κάποια στοιχειώδη εμπιστοσύνη ότι οι τροχοί μας για την NASA θα ανταπεξέλθουν των απαιτήσεων.
1: Ποια είναι η στήριξη τώρα της εταιρείας σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο? Στην Ελλάδα, το διαστημικό οικοσύστημα που σιγά σιγά αναπτύσσεται υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Πολύ σχετική. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι τα αρμόδια όργανα επαφής με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Πρόσφατα η Ελλάδα μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προσχώρησε στο πρόγραμμα πλανητικής εξερεύνησης της ESA, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα σε εταιρείες όπως η HTR να συμμετέχουν σε προγράμματα όπως το Argonaut, γεγονός το οποίο προφανώς ενθουσίασε την εταιρεία. Θεωρούν οι άνθρωποι της ότι πλέον διαμορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες για πιθανή συμμετοχή της χώρας στις ευρωπαϊκές αποστολές στη Σελήνη. Και φυσικά πιστεύουν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι σημαντικές για τη χώρα μας, κυρίως για τους νέους, οι οποίοι πρέπει να έχουν ένα όραμα για μια δημιουργική απασχόληση στο μέλλον και στον τόπο που μεγάλωσαν.
0: Να ευχηθούμε καλή τύχη στα λάστιχά μας.
1: Τροχούς.
0: Τροχούς, ναι.
1: Δεν είναι μόνο λάστιχο, ναι, είναι, ναι, και
0: όλο το σύστημα.
1: Και η ζάντα.
0: Και θα δούμε πώς θα πάει η συγκεκριμένη δοκιμή.
1: Μακάρι να μας προτιμήσουν.
0: Ήταν μια μεγάλη επιτυχία για την ελληνική αυτή εταιρεία.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εκσεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Και να κλείσουμε με μία είδηση από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Για δεκαετίες κορυφαίοι μαθηματικοί του κόσμου προσπαθούσαν να λύσουν ένα πρόβλημα που είχε θέσει ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς όλων των εποχών.
1: Και δεν μπορούσαν. Τελικά τη λύση δεν τη βρήκε κάποιος καθηγητής του Πρίστον, του Κέμπριτζ ή της Οξφόρδης. Τη βρήκε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI.
0: Και αυτό που συγκλονίζει τους ειδικούς δεν είναι μόνο ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε μία λύση, είναι ότι βρήκε μία λύση στην οποία, την οποία οι άνθρωποι δεν είχαν καν φανταστεί. Λογικό είναι αυτό, γιατί αν την είχα φανταστεί δεν την είχα δοκιμάσει, αλλά τέλος πάντων.
1: Αν είστε μαθηματικός, ίσως θελήσετε να καθίσετε πριν διαβάσετε παρακάτω, έγραψε χαρακτηριστικά ένας από τους κορυφαίους μαθηματικούς του κόσμου όταν δημοσιοποιήθηκε το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο για το πρόβλημα. Αυτό είναι το γνωστό πρόβλημα για όσους αγαπάτε τα μαθηματικά των μοναδιαίων αποστάσεων. Η ιστορία ξεκινά το 1946.
1: 1946. Να το διευκρινίσουμε.
0: Ναι, εντάξει, όντως. Μπορούσε να ήταν και πιο παλιά. Εδώ έχουμε έναν λαμπρό μαθηματικό, τον Πολ Έρντος, Ούγγρος στην καταγωγή. Ο πιο παραγωγικός ίσως μαθηματικός στην ιστορία. Εντάξει, αυτό σηκώνει συζήτηση, αλλά σίγουρα ένας εξαιρετικός μαθηματικός, διατυπώνει ένα πρόβλημα που θα μείνει γνωστό ως Unit Distance Problem ή μοναδιαίων αποστάσεων, όπως το είπαμε εμείς στα ελληνικά. Το ερώτημα μοιάζει απλό. Αν τοποθετήσουμε ένα αριθμό σημείων σε ένα επίπεδο, πόσα ζευγάρια από αυτά μπορούν να απέχουν ακριβώς μία μονάδα μεταξύ τους?
1: Έρντος πίστευε ότι είχε εντοπίσει τη βάλτη στη λύση και διατύπωσε μια περίφημη εικασία. Για σχεδόν 8 δεκαετίες γενιές μαθηματικών προσπαθούσαν είτε να την αποδείξουν είτε να την αντικρούσουν, αλλά χωρίς επιτυχία.
0: Οι ερευνητές της OpenAI έδωσαν το πρόβλημα σε ένα εσωτερικό μοντέλο ως δοκιμή, να δουν πώς θα τα πάει, και τους εντυπωσίασε όταν διαπιστώσανε ότι μπόρεσε να ανατρέψει αυτή την εικασία.
1: Βρήκε μια νέα κατασκευή που επιτρέπει περισσότερα ζεύγη σημείων σε απόσταση μίας μονάδας από όσα θεωρούνταν δυνατά. Με άλλα λόγια, απέδειξε ότι ο Έρντος είχε άδικο.
0: Αρχικά οι ίδιοι ερευνητές προφανώς δυσκολεύτηκαν να το πιστέψουν, έψαξαν για λάθη, επανέλεγξαν τους υπολογισμούς, ζήτησαν γνώμες από ανεξάρτητους ειδικούς και χρησιμοποίησαν άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να ελέγξουν το αποτέλεσμα.
1: Το συμπέρασμα ήταν ίδιο, η απόδειξη στεκόταν.
0: Οι αντιδράσεις στην κοινότητα των μαθηματικών ήταν εντυπωσιακές. Ο Νόγκα Άλλον του Πανεπιστημίου Πρίστον δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε εκεί όπου πολλοί εξαιρετικοί ερευνητές προσπάθησαν και απέτυχαν.
1: Ο Ντάνιελ Λιτ του Πανεπιστημίου του Τορόντο χαρακτήρισε το αποτέλεσμα το πρώτο παράδειγμα αυτόνομης παραγωγής μαθηματικής γνώσης από τεχνητή νοημοσύνη που τον ενθουσίασε πραγματικά.
0: Ακόμη πιο ηχηρή ήταν η παρέμβαση του Τίμωθη Γκάουερ, κατόχου του Fields Medal, του σημαντικότερου βραβείου στα μαθηματικά ενδεχομένως. Αν ένας άνθρωπος είχε υποβάλει αυτή την εργασία στα Annals of Mathematics, θα πρότεινα την αποδοχή της χωρίς κανένα δισταγμό, ανέφερε.
1: Για πολλούς ειδικούς πρόκειται για το πρώτο αδιαμφισβήτητο παράδειγμα όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν βοήθησε απλώς έναν ερευνητή, αλλά παρήγαγε μόνη της ένα αποτέλεσμα πρώτης γραμμής. Γιατί όμως δεν το είχαν βρει οι άνθρωποι μέχρι τώρα?
0: Οι περισσότεροι μαθηματικοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να αποδείξουν ότι ο Έρντος είχε δίκιο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν.
1: Άρα προσπάθησε να αποδείξει ότι είχε άδικο.
0: Επηρεάστηκε από το γεγονός αυτό. Σου λέει, δεν βαριέσαι, θα ακολουθήσω εγώ μια δική μου πορεία.
1: Δοκίμασε λοιπόν δρόμους που οι άνθρωποι θεωρούσαν απιθανούς ή αδιέξοδους.
0: Και παράλληλα συνδύασε γνώσεις από διαφορετικούς κλάδους των μαθηματικών που σπάνια επικοινωνούν μεταξύ τους. Επιστράτευσε ιδέες από την αλγεβρική θεωρία αριθμών για να λύσει ένα πρόβλημα συνδυαστικής γεωμετρίας.
1: Και κυρίως είχε κάτι που οι άνθρωποι δεν διαθέτουν.
0: Απεριόριστη υπομονή. Πάντως εδώ είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο και αξίζει να το παρατηρήσουμε ιδιαίτερα. Η τεχνητή νοημοσύνη, όταν χρησιμοποιεί επιστημονική γνώση, δεν έχει στεγανά. μπορείς να την κατευθύνεις ή και μόνη της, ανάλογα την πορεία που έχει πάρει, να χρησιμοποιήσει γνώσεις από εντελώς διαφορετικά επιστημονικά πεδία, τα οποία συνήθως δεν επικοινωνούν, γιατί ο κάθε κλάδος ασχολείται με τα δικά του. Υπάρχει μεν το στοιχείο της διεπιστημονικότητας όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, αλλά και πάλι υπάρχει σοβαρή δυσκολία να βρεθεί κοινή γλώσσα για να μιλήσουν διαφορετικά πεδία. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χώρο, όπου μπορεί να βοηθήσει να δημιουργηθούν τέτοιες γέφυρες και να αναδυθεί γνώση αξιοποιώντας ευρήματα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, όπως έκανε εδώ. Πήρε δύο διαφορετικούς κλάδους, δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει και άλλες φορές έχουμε δει τέτοια πράγματα, αλλά είναι κάτι που μπορεί πλέον να γίνεται πολύ ευκολότερα.
1: Και έδειξε ότι μπορεί να επεκτείνει τα όρια της. Αυτά από μας. Φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
0: Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Την ώρα που καταραίουν οι εγκαταστάσεις των παλιών βυρσοδεψίων προϊόν δωρεάς των εφοπλιστών στο Πανεπιστήμιο για την ανέγερση Πανεπιστημιούπολης στο νησί μας, στη γειτονική Μυτιλίνη, ένα από τα σημαντικότερα έργα πανεπιστημιακών υποδομών που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, πέρασε πλέον και επίσημα σε λειτουργία με τα εγκαίνια του νέου κτηριακού συγκροτήματος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Λόφο Ξενία. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Μετά από 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση της νήσου Παναγίας των Ινουσών από την 96η Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής, ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του δικτύου ίδρυυσης μεταξύ των νήσων Ινουσών και Παναγιάς, με τη στρατιωτική διοίκηση να κάνει λόγο για ένα σημαντικό έργο που βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού που διαβιεί στο ομώνυμο επιτηρητικό φυλάκιο. Μετά από εξαντλητική διαδικασία, το Τριμελές Πλημελιωδικείο Χίου την Παρασκευή 5 Ιουνίου καταδίκασε τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο σε φυλάκιση 4 μηνών με τριετή αναστολή μετά από μήνυση του γιατρού ακτινοδιαγνώστη Κώστα Τρομπούκη. Επρόκειτο για την κατέφεση δίκη του Δημήτρη Φραγκομίχαλου, τον οποίο το δικαστήριο απείλαξε από όλες τις άλλες τρεις κατηγορίες που είχαν επισύρει την καταδίκη του πρωτοδίκως, πλην εκείνης της ηχογράφησης της συνομιλίας με τον μηνυτή, την οποία το δικαστήριο έκρινε παράνομη ως παραβιάζουσα το απόρριτο. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 12 Ιουνίου προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο καθαρισμού, ευπρεπισμού και τοποθέτησης εξοπλισμού στις παραλίες των Ψαρών εν ώψη της θερινής περίοδου. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Κώστας Βρατσάνος, ξεκίνησαν από αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα στον οικισμό και συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, ενώ τις επόμενες ημέρες οι εργασίες θα επεκταθούν σταδιακά και στις άλλες παραλίες του νησιού. Όπως ενημερώνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, σήμερα Σάββατο μέχρι τις 6 το απόγευμα και αύριο Κυριακή 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική δράση υποβρύχιου καθαρισμού στο νότιο τμήμα του Κεντρικού Λιμένα Χίου. Με σκοπό την ασφάλεια των συμμετεχόντων, αυτές τις μέρες και ώρες δεν επιτρέπεται η κίνηση πλοίων σκαφών στο νότιο τμήμα του λιμανιού εκτός έκτακτων περιπτώσεων μετά από συνεννόηση με το Λιμεναρχείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο αντιπυρικής ζώνης στις Ινούσες. Εδώ και μέρες εκτελούνται εργασίες καθαρισμών, αναδιαμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στα δυτικά του οικισμού με σχεδιασμό, έγκριση και μέρημνα της διεύθυνσης Δασών Χίου. Ο Δήμαρχος Ινουσών Γιώργος Δανιήλ με ανάρτησή του ευχαριστεί θερμά τη Διευθύντρια κυρία Θωμαΐδα Κυλούκου και όλο το στελεχειακό δυναμικό της υπηρεσίας. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Δύο Φύλων στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου κατά το χρονικό διάστημα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-27, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρας Δημοτικού και η δεύτερη μαθήτριες και μαθητές Τρίτης έως και Έκτης Δημοτικού.
Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών, έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Αύριο Κυριακή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, θα κάνει διακοπή στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στην περιοχή πλησίων ξενοδοχείου Χανδρή και στις οδούς Ευγενίας, Χανδρή, Ομυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμή, Πολυχρονοπούλου, ξενοδοχείο Το Κύμα. Τη Δευτέρα τώρα, 8 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τρίτη, 9 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, στο Λόποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή του Γεφυριού του Καταράκτη και την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας και στο αντλιοστάσιο Σικελιάς. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε μία ακόμη δράση της 96ης Ανωτέρας Διοίκησης Σταγμάτων Εθνοφυλακής στο πλαίσιο της ημέρας σωματικής αγωγής του σχηματισμού. Οι περί τους 520 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν και να γνωρίσουν τη φυσική και ιστορική διαδρομή Φάληθη, η οποία χρονολογείται από το 1850, απολαμβάνοντας παράλληλα τη μοναδική θέα της περιοχής. Στη δράση συμμετείχε ο διοικητής του σχηματισμού, το επιτελείο της 96ΑΔΤΕ, τα στελέχη των μονάδων της ταξιαρχίας, εθνοφύλακες και έφεδροι. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μία σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων: του Κωνσταντίνου Πουλή, του Ισίδωρου Ζουργού, του Πάνου Δημάκη, του Πάνου Σόμπολου και του Χρήστου Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και φιλοδοξούν να αποτελέσουν σημείο συνάντησης για όλους όσοι αγαπούν τη λογοτεχνία, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες πολιτισμού και έμπνευσης στο κοινό του νησιού. Ο Κωνσταντίνος Πουλής θα είναι στοιχείο την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, για το βιβλίο του Social Media «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι». Ενώ ο Ισίδωρος Ζουργός θα είναι την Τρίτη 23 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο Περιβόλι, με το βιβλίο του «Χάλκινα Κατόφλια». Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι σήμερα Σάββατο πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στον οίκο Χίου Διδασκάλου μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Χίου, ενώ αύριο Κυριακή 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Η βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Η Χίος με το βλέμμα των περιηγητών».

στην Αλήθεια TV. Την Οδό Αγίου Γεωργίου Τραχή στο Φραγκοβούνι περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα Δελτία Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου της Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Τον Παναγιώτη Αλεξανδράκη από το χώρο της κοινωνικής δικηγορίας, όπως λέει και ο ίδιος, μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Ελλάδος, γνωστό για τη δράση του σε θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, φιλοξενεί ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς στην εκπομπή του Blue Sky Προσωπικά Δεδομένα, που προβάλλει κάθε Σάββατο 8 και 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 4 το απόγευμα και η Αλήθεια TV. Τον Τεστίλη, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το Στέλιο Καζαντζίδη και το Στράτο Διονυσίου, απόψε 10 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Αρτεμίου, αύριο το πρωί τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κριτών Χίου Ψιλορίτης ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης, τιμώντας την ιστορική τους θυσία και την προσφορά τους στην πατρίδα. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήριο Κύκλος του Νερού αύριο Κυριακή 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, όπου οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, αύριο Κυριακή 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το ΟΔΙΟ Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 2271041104 ή 6978-776-232. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες του στοιχείο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα του κινηματογράφου των Νενίτων. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες θα συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Αιανίδων που θα πραγματοποιηθεί στο Ιωνικό Κολυμβητήριο Χίου από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Πέμπτη, 8 με 11 Ιουνίου, παρουσία της Προέδρου της Παγκόσμιας Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Η επίσημη έναρξη θα γίνει αύριο Κυριακή 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Θα προηγηθεί παρέλαση από την προκυμαία στις 6 το απόγευμα, η οποία και θα παραμείνει εκείνη την ώρα κλειστή. Ο Απόλλων κατέκτησε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα της Water Polo League Ανδρών, αφού στον τελευταίο αγώνα της σειράς νίκησε με 19-16 τη Βουλιαγμένη. Πολυτιμότερος παίκτης του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών αναδείχθηκε ο Σπύρος Γεωργούτσος των Ιώνων. Η απονομή του ειδικού βραβείου, που μετά από απόφαση της τοπικής επιτροπής μπάσκετ θα ονομάζεται Γιάννης Λαγός, θα γίνει στη γιορτή μπάσκετ 2027. Το τουρνουά Αιγαίου των μεικτών ομάδων μπάσκετ θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο στη Λίμνο. Αθλητές και αθλήτριες του Συλλόγου με Αναπηρία Ίωνες παίρνουν μέρος το Σαββατοκύριακο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Νεαροί αθλητές και αθλήτριες του Ναυτικού Ομίλου Χίου και της Άμυλας Χίου παίρνουν μέρος το Σαββατοκύριακο στους αγώνες κολύμβησης Ρέστια που διοργανώνει ο Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου. Σήμερα Σάββατο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα, πραγματοποιούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στην πρωταθλήτρια ποδοσφαιρική ομάδα της Δάφνης. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα. Σήμερα Σάββατο ο καιρός στοιχείο είναι αίθριος, η άνεμη βορειοδυτική 2 με 3 από φόρ, η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 41 έως 57%. Για αύριο

0: για εκεί τώρα. Προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 23 έως 88%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Δαμαλά στην οδό Απλοτεριάς 23 και Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79, ενώ από τις 9 το βράδυ για την πόλη διανυκτερεύει το φαρμακείο Μπαλακίτση Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: 6 Ιουνίου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1850. Φτάνει στο νησί ο Σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ ο πρώτος. Υποδοχή με κανονιοβολισμού στο λιμάνι, στρατιωτικό άγημα αποδίδει τιμές, υποδοχή από τις αρχές, το Μητροπολίτη και όλους τους ιερείς. Παραμένει στοιχείο για 2 μέρες και στη συνέχεια αναχωρεί για τη Σμύρνη. Επισκέπτεται περιοχές που επλήγησαν από την Κάφτρα, τον ισχυρό παγετό. Στο δρόμο μαθητές τον υποδέχονται κρατώντας κλαδιά. Συνοδεύεται από τον αδελφό του, το γιο του και τους πασάδες Μεχμέτα Λί Πασά, υπουργό στρατιωτικών, και Σαφετή Πασά, υπουργό πυροβολικού. Σαν σήμερα στοιχείο το 1933. Φθάνει στο νησί ο υπαρχηγός των φιλελευθέρων Θεμιστοκλής ο Φούλης και παρευρίσκεται σε τσάι που δίνει ο Ζανής Μίχαλος, όπου και μαθαίνει μαζί με τους υπόλοιπους σιώτες την δολοφονική απόπειρα κατά του αρχηγού του και αναχωρεί κατεπηγόντος για τον Πειραιά.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, αυτή την εβδομάδα Αυτοπροσώπος με μια κυρία η οποία εγώ τουλάχιστον την γνώριζα και την γνωρίζω σαν συνδικαλίστρια στο χώρο των υπαλλήλων των ξενοδοχείων. Πάρα πολλά χρόνια είναι στην πρώτη γραμμή και πρόεδρος σωματείου κλπ. Δεν ξέρω αν είναι τώρα.
2: Είσαι ακόμα.
1: Ναι, ναι. Η Πατία λοιπόν, η Πατία Νεκταρία Πολιτάκη. Ακούς στα δύο ονόματα.
2: Και στα δύο ονόματα.
1: Εγώ τι να σε λέω τώρα.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι μου βγει.
2: Έχω πρόβλημα.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι η Πατία, είπα ότι εγώ την γνώρισα έτσι, θα μας πει και για το χώρο των υπαλλήλων των ξενοδοχείων, αλλά αυτό το οποίο μας έχει δείξει στην πορεία είναι ότι έχει μια πολύ πλούσια καλλιτεχνική φλέβα στον χώρο της ζωγραφικής. Πίσω μου βλέπετε μια πόρτα. Μια πόρτα καμπούσικα είναι.
2: Καλλιμασιά.
1: Είναι μια πόρτα από τις πολλές πόρτες που έχει αποτυπώσει. Θα τα πούμε αυτά μετά. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω προλογικά είναι ότι, ξέρετε, καμιά φορά ψάχναμε την τέχνη σε μεγάλες φρήμες, πολλές φορές εκτός χείου, απρόσωπα κλπ. Και εγώ έχω δει πολλές φορές ότι η τέχνη και η ευαισθησία είναι δίπλα μας, στους διπλανούς ανθρώπους. Και θέλω να μου πείτε, αν αυτή την κυρία την βλέπετε στα ξενοδοχεία, στο κισέ των ξενοδοχείων, στο δρόμο, αν φανταζόσαστε ότι έχει τέτοια καλλιτεχνική διάθεση, φλέβα και προσφορά. Θέλω αυτά να πω προλογικά, μη συγχωρείς για τον μεγάλο πρόλογο, η Πατία μου. Και θέλω να σε καλωσορίσω και να μας πεις δύο πράγματα για σένα. Εγώ σε ξέρω, είπαμε, σαν πρόεδρο του σωματείου των υπαλλήλων των ξενοδοχείων. Παραμένεις εκεί πρόεδρος.
2: Ναι, ναι.
1: Πόσα χρόνια δουλεύεις?
2: Φέτος θα κλείσω 34.
1: Θα βγεις συντάξει πια,
2: Ναι, καλά. Άμα δεν αλλάξουν πάλι τα δεδομένα και τα προγνωστικά του κράτους.
1: Να χτυπήσουμε έναν αιώνα εργασίας,
2: Ναι. Καλησπερίσω εγώ.
1: Ναι. Ήθελα να μου πεις, πώς ξεκίνησες τη ζωή σου, καταρχήν να μου πεις, τη ζωή σου.
2: Α, τη ζωή μου.
1: Ναι. Έχεις ένα μπαμπά και μια μαμά. Ναι. Όπως έχουμε όλοι μας.
2: Όλοι μας, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Ναι. Ανήκα σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Ο μπαμπάς ήταν ο Μιχάλης Πολιτάκης και η μαμά Ευαγγελία Κονταξάκη Πολιτάκη, καταγωγής από Κρήτη. Γεωργίου Πολυχανίων η μαμά, ο μπαμπάς από Χίου.
1: Σε Άκης και εκείνος όμως.
2: Και σε Άκης, ναι. Εκείνοι, από ό,τι ξέρα, ήταν μικρασιάτες που είχαν έρθει στη Χίο. Τα παράλληλα της Μικράς Ασίας, οι γιαγιάδες και οι παππούδες.
1: Μήπως σου βάλανε το Άκης εδώ, η αστυνομική.
2: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί.
2: Από εκεί.
1: Πώς είπες το πρόβλημα της μαμάς?
2: Η μαμά ήταν Κονταξάκη.
1: Κονταξάκη, Κονταξή θα είπε. Και το κάνανε η αστυνομική Κονταξάκη.
2: Ήταν Κονταξάκη.
1: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει.
2: Και ο πατέρας Πολιτάκης.
1: Αυτό το έχουμε εξηγήσει και άλλη φορά. Το λέω για να το ξέρουν και άλλη μια φορά οι τηλεθεατές. Πάρα πολλοί μικρασιάτες οι οποίοι έρχονταν εδώ ως πρόσφυγες. Στάνταρ οι αστυνομικοί ήταν Κρήτες, διότι ο Βενιζέλος διόριζε όλους τους κρητικούς αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί, οι Κρήτες, δεν διανοούνταν ότι υπάρχει πόλεμο χωρίς Άκης. Όταν λοιπόν έλεγε άλλωστε Κονταξής, έλεγε κανένα φορές Κονταξάκης.
2: Έτσι.
1: Ναι. Άντε μετά να το βγάλεις αυτό το επώνυμο. Ναι. Το λέω γιατί καμιά φορά μην ακούμε το Άκης και παραπέμπουμε όλα στην Κρήτη. Δεν είναι όλα στην Κρήτη. Λοιπόν, στον Καναδά γνωρίζονται.
2: Ναι, ο μπαμπάς με τη μαμά γνωρίζονται.
1: Έχουμε και δύο φωτογραφίες τους.
2: Έχουμε στον Καναδά.
1: Μετά τις δούμε. Ναι, για πες λοιπόν.
2: Λοιπόν, γνωριστήκανε στον Καναδά. Εκεί γεννήθηκα εγώ και ο αδερφός μου ο Γιώργος. Και μετά ήρθανε στην Ελλάδα το 67.
1: Εσύ πόσο χρόνο είσαι?
2: 8. Γύρω στα 2 χρόνια, 2,5, δεν θυμάμαι τόσο περίπου πρέπει να ήταν. Αλλά ακριβώς το μήνα που ήρθανε δεν ξέρω.
1: Δεν θυμάσαι τίποτα?
2: Όχι, από εκεί δεν θυμάμαι. Μόνο από φωτογραφίες που έχω δει. Δεν θυμάμαι κάτι. Ο πατέρας δούλευε εκεί σε εργοστάσιο με μπογιές και η μητέρα δούλευε σε εργοστάσιο με δερμάτινα, γιακάδες, σακάκι και τέτοια. Απλά ήταν εδώ η οικογένεια του πατέρα, γιαγιά, παππούς και τα αδέρφια.
1: Κάνανε
2: και...
1: την επιλογή να έρθουν εδώ.
2: Ναι. Και ναι. Με τη γλώσσα δεν τα πήγαινε και καλά.
1: Την κάνανε και νωρίς από
2: τη φέρνη. Με τα γαλλικά, ναι, που έπρεπε να μάθει και να μπει στο Union από ό,τι μου έλεγε.
1: Ναι.
2: Για να συνεχίσει να δουλεύει. Η γιαγιά ήταν εδώ και του λέει: Γιαγιά μου, θα πεθάνουμε και δεν θα σε δούμε κτλ.
1: Και γύρισε.
2: Οπότε μετά, ναι. Αποφασίσανε να έρθουν.
1: Ήταν τυχαίο να γυρίσει.
2: Εδώ στη Χίο, ναι.
1: Τα αδέρφια σου ήταν γεννηθήκαν εδώ.
2: Ναι, οι υπόλοιποι γεννηθήκαν εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Στη Χίο.
1: Το Πολύτεχνη το τραβάς, το συνεχίζεις.
2: Εντάξει, είμαστε πολλά παιδιά.
1: Ναι.
2: Μια ζωή θυμόμουν τη μητέρα μου να ξενυχτάει το βράδυ, να πλώνει ρούχα, να είναι μέσα στην κουζίνα, ξέρεις, να μας μαγειρεύει, να μας φτιάχνει γλυκά.
1: Και αυτό σε απέτρεψε να κάνεις εσύ παιδιά.
2: Όχι, δεν με απέτρεψε. Εντάξει, τα έστειλε ο Θεός, καλοδεχούμενα.
1: Η κυρία μου βλέπει δίπλα μου έχει 4 παιδιά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να τα χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ
1: πολύ. Αυτό είναι πάντα ευτυχία για μια μάνα. Έχεις κανένα γονάκι?
2: Δύο έχω, δύο αγοράκια. Είναι αυτήν την κόλλητη μεγάλη.
1: Δύο αγοράκια, μάλιστα. 4 παιδιά. Πολύτεχνη λοιπόν, μητέρα και η Ιπατία, Νεκταρία Πολυτάκη. Δεν θέλω να πούμε το συνδικαλισμό. Αν εσύ θες να πούμε, να πούμε.
2: Όχι, εντάξει.
1: Όχι, έτσι.
2: Ασχολούμαι χρόνια με τα κοινά. Εντάξει, προσπαθώ για καλύτερες συνθήκες εργασίας μέσα στους χώρους της δουλειάς, όσο είναι δυνατόν εφικτό αυτό και όσο βοηθάνε και οι ίδιοι συνάδελφοι. Γιατί ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.
1: Ναι, εγώ όμως ήθελα να μην τα πούμε αυτά, γιατί έχω κατά καιρούς φιλοξενήσει συνδικαλιστές, έχουν πει για τα
2: πράγματα.
1: Δεν θέλω να λέμε για προβλήματα, θέλω να μιλήσουμε για την τέχνη σου.
2: Ωραία.
1: Ναι. Η Πατία, σε έχουμε δει σε κάποιες εκθέσεις, έχουμε δει έργα σου. Όση ώρα μιλάμε θα κοιτάμε τα έργα σου. Θέλω να μου πεις τι είναι εκείνο το οποίο σε τράβηξε στη ζωγραφική.
2: Βασικά ήθελα να σπουδάσω αρχιτεκτονική ή καλών τεχνών. Αλλά οι συγκυρίες ήρθαν έτσι που όταν εγώ έδαινα πανελλήνιες, τη μια χρονιά έφυγε η μαμά για να χειρουργήσει. Πρώτα είχε φύγει ο μπαμπάς γιατί έκανε αφαίρεση ένα νεφρό που είχε πέτρες. Και μετά την επόμενη χρονιά έφυγε η μητέρα μου για να κάνει τον πόδι της που είχε φλέβες. Οπότε στις πανελλήνιες δεν πήγα και τόσο καλά στα μαθήματα γιατί είχα και τα 5 αδέρφια στο σπίτι εγώ. Μετά έτυχε να ρωμανιαστούμε να παντρευτούμε, οπότε ασχολήθηκα με την οικογένεια και το σπίτι. Σπούδασα στο ΙΕΚ Εφαρμογών Πληροφορικής παράλληλα που είχα και την οικογένεια και μετά μια σχολή τουριστικών επαγγελμάτων μετεκπαίδευσης και πριν τον κορονοϊό είχα παρακολουθήσει σεμινάρια προσωπογραφίας. Ναι, πριν 6 χρόνια με τον κορονοϊό, ναι, είχα παρακολουθήσει σεμινάρια προσωπογραφίας και τοπογραφία θαλασσογραφία στη Σχολή Καλών Τεχνών του Βορεία, Fine Arts, στο Παλαιό Φάληρο. Και μετά αποφάσισα...
1: Πήγαινες εκεί και παρακολουθούσες?
2: Όχι, παρακολουθούσα εξ αποστάσεως τον κορονοϊό, ναι. Φτιάχναμε έργα, τα βγάζαμε φωτογραφία, τα στέλναμε στον καθηγητή,
1: ναι.
2: Τα διορθώναμε, μέχρι που ας πούμε εκείνος νόμισε ότι ήταν τέλεια, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Μετά γράφτηκα κανονικά στη σχολή, στο Fine Art, 4 χρόνια και ένα χρόνο πτυχιακή, 5.
1: Μάλιστα. Θέλω να μου πεις γιατί, τι σε τράβηξε η ζωγραφική.
2: Αυτό ήταν όνειρο ζωής. Από παιδί ήθελα να το σπουδάσω και μου άρεσε. Είχα την, πώς να σου πω, την καλλιτεχνική φλέβα, το χέρι.
1: Ναι.
2: Ο καθηγητής που μου είπε η Πατία να γραφτείς κανονικά γιατί έχεις, μου λέει, και το χέρι και την αντίληψη του σχεδίου, οπότε να το κάνεις. Και αποφάσισα να γραφτώ παράλληλα με τη δουλειά και στη σχολή. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, γιατί ήταν αρκετές ώρες, κάθε απόγευμα η παρακολούθηση, τα έργα που πρέπει να φτιάχνουμε, κάθε εξάμηνο πρέπει να παρουσιάζουμε ένα ζωγράφο με έργα και να παρουσιάζουμε τις εργασίες
1: μας. Θέλω να θυμίσω ότι έχεις 5 και 4 παιδιά, έτσι.
2: Εντάξει, ναι.
1: Και δουλειά.
2: Τότε δεν είχα και τα 4 παιδιά, είχαν φύγει, αλλά δουλειά.
1: Δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύεις.
2: Όχι.
1: Απόδειξε ότι ο άνθρωπος κάνει εκείνο το οποίο τελικά θέλει.
2: Ναι, αυτό ναι, σίγουρα. Όταν κάποιος θέλει κάτι πολύ, νομίζω ότι...
1: Βλέπουμε ήδη κάποια έργα της Ιπατίας.
2: Συνομωτεί, λέει, το σύμπαν και ο Θεός μαζί και γίνεται, κάπως έτσι.
1: Μπράβο. Το μυαλάκι που βλέπω το διάλεξες έτσι, επειδή είναι πολύ συνηθισμένο, είναι ένα μήλο που είδα.
2: Α, μου άρεσε. Αυτός ο μήλος είναι στην Καλλιμασιά.
1: Ναι.
2: Μου είχαν ζητήσει να πάρω μέρος στην Καλλιμασιά.
1: Ναι.
2: Με τρία έργα. Και το ένα ήταν αυτός ο ανεμόμυλος, ο οποίος είναι μεικτή τεχνική.
1: Στον ανέμονα είναι
2: το αυτός. Άλλο, ναι. Ναι. Το άλλο ήταν οι ανεμόνες. Ναι. Δεν το έχω βγάλει τώρα, σας το φέρω. Και το άλλο το έχω μέσα εκεί. Είναι πάνω σε ξύλο, με ακριλικό στόκο, μεικτές τεχνικές.
1: Ναι.
2: Χαραγμένη όπως είναι η πόρτα στη φωτογραφία.
1: Γιατί έκανες την Καλλιμασιά? Έχεις κάποια ιδιαίτερη εντύπωση?
2: Με είχαν καλέσει να πάρω μέρος στην έκθεση με τις μουσες κυρία Λικοπάντη.
1: Ναι.
2: Και πήγα μία μέρα, βρήκα έναν συνάδελφο, τον Κώστα τον Καρμουπάκη, ο οποίος με ξενάγησε μέσα στην Καλλιμασιά. Έβγαλα φωτογραφίες από πόρτες και βρήκα ποια έργα ήθελα να φτιάξω εγώ.
1: Μάλιστα. Ιπατία, επειδή βλέπουμε το έργα σου, όσοι συζητάμε βλέπουμε έργα σου. Βέβαια, είναι μια μεικτή τεχνική,
2: ναι,
1: την οποία θέλω να μην την εξηγήσεις,
2: ναι,
1: αλλά εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Ας πούμε τώρα τοπία. Τοπία μπορεί να κάνουν και άλλοι ζωγράφοι. Είναι κάτι ίσως να πει κάποιο συνηθισμένο. Δεν νομίζω ότι είναι απλό. Είναι συνηθισμένο. Γιατί θέλω να μου πεις, γιατί καταπιάστηκες με τον τομέα πόρτες?
2: Αυτό. Γιατί... Μου άρεσε από παιδί που έμπαιζα στις γειτονιές. Είχαμε τότε, μέναμε στο σπίτι απέναντι, τώρα που είναι καπί.
1: Στον κήπο.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Περπατώντας στις γειτονιές, μου άρεσε να στέκομαι από κάτω και να θαυμάζω τις πόρτες.
1: Γιατί?
2: Πώς ήταν φτιαγμένες στην αρχιτεκτονική του, στην πέτρα
1: παράθυρα
2: που ήταν τριγύρω. Τα παράθυρα σε δεύτερη μοίρα.
1: Α.
2: Τις πόρτες. Μου άρεσε να τις θαυμάζω από παιδί. Στεκόμουν από κάτω και τις κοίταζα. Και την αρχιτεκτονική όπως ήταν φτιαγμένες, το ξύλο, την κατασκευή, και κάθε πόρτα είναι μοναδική αν την παρατηρήσεις. Και έτσι όταν μας είπαν οι καθηγητές ότι να βρούμε ένα θέμα για να παρουσιάσουμε για την πτυχιακή,
1: ναι,
2: είχα πάει και πιο μπροστά στην Καλλιμασιά και είχα φωτογραφίσει κάποιες παλιές πόρτες που μου αρέσανε, διάλεξα το θέμα μου αυτό. Μετά τις ονόμασα νοητά περάσματα, γιατί ο καθένας βλέποντας μία πόρτα μπορεί να φέρει πίσω στη μνήμη του να περάσει νοητά από την πόρτα του πατρικού του σπιτιού,
1: ναι,
2: να δει μέσα τους γονείς, τα αδέλφια του, την πόρτα του σχολείου του που πήγαινε παιδί,
1: ναι,
2: ή να θυμηθεί κάποιες πόρτες που έκλεισε πίσω του και δεν θέλει να ξαναπεράσει. Είναι και αυτές οι αναμνήσεις. Λοιπόν, οπότε αυτό ήθελα. Ήθελα να παρουσιάσω τις πόρτες του νησιού, στα χωριά, στην πόλη.
1: Ναι, εδώ είναι ο πατέρας σου με σένα μωρό.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν.
1: Ωραίο μαλάκι ο μπαμπάς.
2: Ναι.
1: Έτσι, ωραίο μαλάκι. Να και η πόρτα, είναι μια πόρτα.
2: Ναι, αυτή είναι με το κλουβί της. Είναι έτσι όπως παρουσιάστηκε στο European Center η πτυχιακή στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Φωτογραφία την πόρτα, η πόρτα αυτή που έχουμε πίσω μας εδώ.
1: Ναι.
2: Και το κλουβί το οποίο το έχω βαλιστεί.
1: Είναι αυτή η πόρτα που έχουμε πίσω μας εμείς, έτσι.
2: Ναι,
1: το φώτο
2: αυτή
1: που έχουμε στο...
2: Η πόρτα είναι στον κάμπο, είναι 25 ναι. Μαρτίου. Σας έχω βέβαια και κάποιες φωτογραφίες που είχα πάρει κάποιες.
1: Εδώ θέλω να δώσω μια εξήγηση. Με συγχωρείς, η Παντία, σε διέκοψα. Αλλά δεν μιλάμε για μια-δύο πόρτες. Μιλάμε για 100.
2: Γύρω στις 300 κάτι είναι. 300. Οι φωτογραφίες είναι 329 και στην πορεία μου
1: πόσα,
2: είπε.
1: Πόσα χρόνια σου πήρε αυτό?
2: 1,5 χρόνο έρευνα.
1: Α.
2: 1,5 χρόνο έρευνα, το ερευνητικό υλικό και καταγραφή. Υπάρχει κάθε πόρτα οδός, ακριβής τοποθεσία ας πούμε, που έχει βγει.
1: Ναι. Έχει λοιπόν φωτογραφίσει, έχει δει, έχει
2: γράψει σκέψεις.
1: Αυτά θα τα εκδώσουμε σε κανένα βιβλίο.
2: Ναι, είναι ο στόχος το τώρα, στο άμεσο μέλλον για να γίνει. Τα έχω γράψει στον υπολογιστή.
1: Και ζωγραφίζει και γράφει.
2: Λοιπόν.
1: Και φωτογραφίζει.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Και
1: μας έχει μείνει η ποίηση.
2: Έχω γράψει και κάποια στιχάκια, εντάξει.
1: Για διάβασε τα.
2: Εντάξει τώρα, αυτά γράφονται σε κάποιες στιγμές. Τέλος πάντων.
1: Γράφει και ποίηματα λοιπόν.
2: Ναι.
1: Γράφει και λογοτεχνία.
2: Όχι, λογοτεχνία δεν έχω πει, καταβιαστεί. Σκεφτόμουν κάποια στιγμή να γράψω τον μπαμπά αυτά που μου έλεγε στη διαδρομή από μικρός που είχε περάσει, ναι.
1: Ναι.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε?
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Να σε ρωτήσω βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Ιπατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ταλαντούχος ζωγράφος.
1: Στέκομαι, επιστρέφω πάντα στις πόρτες. 300 πόρτες, δεν είναι τώρα.
2: Είχα τις πόρτες και μου έφερε και η καθηγήτρια, η κυρία Νιώβη Κυρητικού, και τα παράθυρα.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα για παράθυρα, εγώ.
2: Ναι. Τα παράθυρα τα ονόμασα Διάβλη Φωτός.
1: Α.
2: Γιατί
1: πόρτες, φωτεινά, έτσι.
2: Οι πόρτες νοητά περάσματα,
1: ναι, νοητά
2: και
1: περάσματα.
2: Τα παράθυρα Διάβλη Φωτός. Γιατί όταν τα ανοίξουμε, αφήνουμε μέσα να περάσει το φως.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Η πόρτα που έχουμε πίσω μας, ή η πόρτα που θα δούμε τώρα εδώ. Είναι η δουλειά του τεχνίτη.
2: Ναι.
1: Του ξυλουργού συνήθως ή και οι σιδερένιες ενδιαφέρουν.
2: Και οι σιδερένιες. Εγώ φωτογράφησα και καταπληκτικές σιδερένιες πόρτες στον κάμπο που είναι στα κτήματα, στα περιβόλια.
1: Ναι.
2: Και ξυλινές πόρτες αλλά και σιδερένιες.
1: Είναι λοιπόν η δουλειά του τεχνίτη, του ενός τεχνίτη.
2: Ναι, ναι.
1: Μετά είναι αυτός που τη βάφει. Παίζει και αυτό ρόλο.
2: Κάθε πόρτα είναι μοναδική και έχει και αρχιτεκτονική αξία. Δηλαδή και οι παραστάτες που μπαίνουν δίπλα, οι πέτρες, οι πελεκητές, που μπορεί κάθε μία που μου έλεγε ο πατέρας μου να ζύγιζε και 150 κιλά και 200 κιλά, να μπουν οι παραστάτες δίπλα στην πόρτα, το κατόφλι και το ανώφλι από πάνω που κρατούσε την πόρτα. Ήταν ολόκληρη δημιουργία όλο αυτό. Από τεχνίτες τώρα που βέβαια
1: γιατί
2: δεν υπάρχουν.
1: Ανέφερε τον πατέρα σου, γιατί?
2: Ο πατέρας μου ήταν οικοδόμος από το 1952.
1: Μπράβο. Να είναι εδώ.
2: Τον είχα μαζί μου και στις περιπλανήσεις που πηγαίναμε στα χωριά. Του άρεσε πάρα πολύ στην Καλλιμασιά να κάθεται εκείνο στο καφενείο και εγώ τριγύριζα στα δρομάκια να φωτογραφίζω πόρτες.
1: Ναι.
2: Στο βουνό είχαμε πάει μαζί. Σε πληροφορώ ότι γνώριζε καλύτερα τα δρομάκια από μένα και τον είχα έτσι δίπλα συνοδηγό.
1: Ναι.
2: Μη χανόμουν, ξέρεις, μου λέει, από εδώ θα πάμε.
1: Μάλιστα. Ναι. Το έχει πατήσει ο άνθρωπος.
2: Ναι, η χρόνια. Ήταν και με το αυτοκινητάκι. Είχε.
1: Άρα λοιπόν οι πόρτες για σένα μιλάνε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τώρα.
2: Ναι, ναι. Ναι. Κάθε πόρτα έχει να πει την ιστορία της.
1: Αν το σκεφτεί κανείς τώρα, μια πόρτα έχει δει να περνάνε άνθρωποι, να φεύγουν άνθρωποι.
2: Ναι.
1: Να γεννιούνται μωρά, να φεύγουν για την κατοικία του τελευταία άλλη. Τα έχουν δει όλα οι πόρτες.
2: Βέβαια.
1: Έρωτες, κρυφούς.
2: Αυτό, ναι. Ναι, είναι θεατές της καθημερινότητάς μας.
1: Ναι. Μπράβο σου, μπράβο σου. Και ανακαλύπτεις λοιπόν την ευαισθησία αυτή. Και γιατί τη φωτογραφίζεις με σκοπό να τη ζωγραφίσεις?
2: Τις φωτογράφισα για να φέρω σε άμεση επικοινωνία το θεατή με τις πόρτες του νησιού και των χωριών μας. Είναι πόρτες στον Κάμπο, στο Βροντάδο, στην Καλλιμασιά, στο Χαλκιό, στο Ζηφιά, στο Μερμίγκι, στο Βουνό.
1: Βλέπετε πόρτες τώρα εδώ. Εδώ
2: λοιπόν,
1: έχετε μια σειρά από πόρτες.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτές οι πόρτες τις φωτογράφισα και για να τις απεικονίσω ζωγραφικά, αλλά και για να τις εκθέσω με σκοπό να γνωρίσουν άλλοι άνθρωποι το νησί μου μέσα από τις πόρτες και τα πορτάκια, γιατί η κάθε μία έχει την αρχιτεκτονική της αξία. Είναι για μένα μικρά μνημεία αρχιτεκτονικής στο νησί.
1: Μάλιστα. Και θα ρωτήσει κανείς τώρα, η Πατία, θα ρωτήσει κανείς, όχι εγώ, ο κανείς θα ρωτήσει.
2: Ο κανείς.
1: Τι τον νοιάζει να είναι οι πόρτες? Ισχύει αυτό?
2: Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του.
1: Ναι. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που νοιάζονται.
2: Ναι, νομίζω, γιατί ας πούμε πρόσφατα εγώ σε μια έκθεση που είχα πάει στην Αθήνα σε κάποιες κοπέλες που είμαστε μαζί στη σχολή, γνώρισα ένα αρχιτέκτονα εκεί μέσω μιας φίλης μου και μου είπε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε έρθει στην έκθεσή μας στο European Center, φωτογράφησε πόρτες εκεί και ήρθε πέρσι στο νησί και πήγε να βρει τις πόρτες που είχα φωτογραφίσει εγώ.
1: Είδες, αλλά τελικά
2: λοιπόν,
1: λέει.
2: Αυτό για μένα είναι μια ηθική ικανοποίηση. Ότι ευαισθητοποίησα κάποιον έστω να φωτογραφίζει τις πόρτες και να έρθει στο νησί να τις δει. Και μάλιστα ήταν την περίοδο με τις φωτιές. Και ο άνθρωπος έφυγε άρον-άρον τελικά. Γιατί είχαν κάπου εγκλωβιστεί, μου είπε και όλα μου.
1: Αλλάζουν εύκολα οι πόρτες?
2: Αλλάζουν. Κάποιοι μπορούν να τις βγάλουν και να τις πετάξουν και να βάλουν καινούριες. Κάποιες υπάρχουν και εγώ βέβαια έχω την ότι θα ευαισθητοποιηθούν και θα τις κρατήσουν. Γιατί αυτές δεν ξαναγίνονται. Τώρα.
1: Άρα λοιπόν.
2: Είναι θέμα των ιδιοκτητών τους.
1: Σαφώς. Αλλά εσύ τι προτρέπεις να τις κρατήσουν?
2: Ναι. Γιατί αυτές είναι μνημεία. Είναι ιστορικά μνημεία του νησιού. Στα χωριά. Δηλαδή και θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη όταν κάποιος περιδιάβαινε τα δρομάκια στα χωριά μου, στο βουνό, που είναι η κάθε πόρτα έχει πάρα πολλές. Και σταθεί έτσι να αναπολύσει τα χρόνια τους ανθρώπους που περνούσαν, που σκύβαν το κεφάλι τους για να περάσουν το πορτάκι. Να αναπολύσει τα χρόνια. Σίγουρα κάτι θα έχει να τους πει.
1: Τα ζωάκια περνάνε από τις τρύπες.
2: Ναι, υπήρχαν πόρτες που έχω φωτογραφίσει που έχει κάτω μία τρυπίτσα για το γάτι, λέει.
1: Βέβαια, ναι. Πιάνε από δίκαια. Δεν είχαν κοστρέψει εκεί την εποχή.
2: Ήταν
1: πίσω του κόσμου.
2: Ναι. Στο βουνό, εκεί που φωτογράφιζα τις πόρτες, σε κάποια σημεία ήταν τόσο στενά τα δρομάκια που κολλούσα στον απέναντι τοίχο για να μπορέσω να βγάλω τη φωτογραφία.
1: Να την αποτυπώσω
2: ολόκληρη. Ναι, ναι, ναι. Και σε κάποια στροφή θυμάμαι συνάντησε ένα τσούρμο γάτες και ήταν κάτω από ένα κλουβί με ένα πουλάκι. Είχε η κυρία μαστίχη από εξοπλωμένο και το μάζεψε και πήρε και το κλουβί και τις έδιωξε.
1: Ναι, είχαν λίγο στόχο το πουλάκι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Άρα λοιπόν έχουμε... γιατί μου ανέφερες τα χωριά, εκεί είναι ο πλούτος.
2: Έχει πάρα πολλές πόρτες αρχιτεκτονικής αξίας, μικρές, ιδιόρυθμες, κάθε μια έχει δικές, δεν θα βρεις την ίδια πόρτα αλλού. Και τον τρόπο που είναι οι παραστάτες χτισμένοι, και το ξύλο, κατασκευή, η κάθε μια είναι διαφορετική.
1: Ξέρεις τώρα, και μόνο αυτό που μου λες, ότι δεν θα βρεις άλλη πόρτα ίδια, είναι τέχνη.
2: Ναι, είναι τέχνη και από τέχνητες που τις έφτιαξαν πριν 50-100 χρόνια, ας πούμε, που δεν θα τις ξαναδείς και αυτές οι τεχνικές έχουν ξεφύγει. Εγώ φωτογράφησα πόρτες οι οποίες είναι από το 1742, 1878.
1: Πώς βρίσκεις την
2: χρονολογία? Ήταν πάνω σε παραστάτη χαραγμένο σε πέτρα.
1: Α.
2: Ναι.
1: Και δεν μου λες πώς το ξεχωρίζεις, δηλαδή δεν μπορεί να είναι η πέτρα προγενέστερη της πόρτας?
2: Όχι, όταν έφτιαχναν τις πόρτες έβαζαν από πάνω επιγραφές με αρχικά των ιδιοκτητών που έμεναν μέσα στο σπίτι, έτσι, και χάραζαν και πάνω στην πέτρα, είναι σε φωτογραφίες που έχω τραβήξει, χάραζαν πάνω την ημερομηνία κατασκευής. Υπάρχουν, δηλαδή, και υπάρχει στο χωριό του Ζηφιά, έτυχε να συναντήσω τον παπά εκεί πέρα και με πήρε και μου έδειξε κάποιες πόρτες και υπήρχε και μία πόρτα που την είχε επισημάνει ο συγχωρεμένος ο Γιαλούρης, ο ζωγράφος. Και η πόρτα του σχολείου εκεί στο Ζηφιά είναι παλιά.
1: Πώς του ξεφύγανε του Γιαλούρη οι πόρτες, τα καρνάλια στην
2: Το 1756 είναι αυτή η πόρτα στο Ζηφιά που έχω φωτογραφίσει, που την έχει επισημάνει ο Γιαλούρης ο ζωγράφος και είχε πει να την προσέξουνε. Και υπήρχε η πόρτα και του σχολείου του 1859.
1: Μάλιστα.
2: Η πόρτα του σχολείου του Ζηφιά.
1: Άρα οι πόρτες έχουν τη δική τους ιστορία, όπως λέμε, ο τείχος έχει τη δική τους ιστορία, οι πόρτες. Πώς βλέπεις το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή σε πολλά χωριά μας, πάλι πάω στα χωριά, αν και ο κάμπος έχει φοβερές απλοπορτές, έτσι.
2: Ναι, έχω φωτογραφίσει και στον κάμπο.
1: Πάω στα χωριά και βλέπω μια τάση που υπάρχει, εκεί που λείπει η πόρτα ή είναι κενό, ας πούμε, να συμπληρώνουν ένα ναυοπάν, κάτι, ένα υλικό και πάνε να αφήσουν κάποια νοητή σκηνή. Κάτι.
2: Εντάξει.
1: Ναι. Είναι τέχνη και αυτό. Δεν σου λέει αυτό ένα κάτι.
2: Τι να πω, εντάξει. Μπορεί να το έχουν για τέχνη.
1: Ναι, εσύ δεν στην πόρτα.
2: Εγώ θα προτιμούσα την πόρτα, την παλιά. Να είναι εκεί.
1: Ναι, αυτό θέλω να τονίσω. Εσύ θα προτιμάς την παλιά πόρτα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Βέβαια έχω ανακαλύψει και κάποιες πόρτες που είναι δίδυμες, ακριβώς δίπλα η μία στην άλλη και στέκονται.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Τις ονόμασα δίδυμες πόρτες.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Εγώ τις φαντάστηκα σαν αδελφές που κάνουν η μία παρέα στην άλλη.
1: Μάλιστα.
2: Το έχω γράψει δηλαδή τη σκέψη.
1: Αυτή είναι η μεριά, η θεώρηση του καλλιτέχνη.
2: Ναι.
1: Ο τεχνίτης όμως, ο οποίος τις έφτιαξε, τι τις έκανε?
2: Ο τεχνίτης που τις έφτιαξε σε ένα σπίτι έβαλε δύο όμοιες πόρτες.
1: Μάλιστα.
2: Τη μία δίπλα στην άλλη. Το έχω συναντήσει και στο βουνό. Σε δύο σιδερένιες πόρτες ή σε ένα άλλο σπίτι πάλι δύο ίδιες πόρτες και τις είχα φωτογραφίσει.
1: Μάλιστα. Ξέρεις, εγώ θέλω τη δική σου καλλιτεχνική ματιά. Εγώ έχω μπει σε εκκλησιά στα βορειόχωρα, απ' έξω πέτρα. Και κάτω πλακάκι άσπρο χειρουργείου. Ναι, και λέω, ο Θεέ μου, δώσε μου στο κεφάλι μια να με στείλεις να τελειώνω. Κατάλαβες. Πώς εσύ αισθάνεσαι, ένας καλλιτέχνης, πώς βλέπει για παράδειγμα ένα παλιό σπίτι και μια ωραιότατη πόρτα αλουμινίου?
2: Εντάξει, δεν ταιριάζει. Καλό θα ήταν να κάνανε μια ξύλινη πόρτα. Βέβαια, εντάξει, το ξύλο είναι πιο δαπανηρό στη συντήρηση,
1: ναι,
2: από ότι το αλουμίνιο.
1: Μάλιστα. Τι άλλο, τι άλλο σε εμπλέει πέρα από το θέμα με τις πόρτες?
2: Τα τοπία, μ' αρέσει η λεπτομέρεια να αντικαθιστώ το τοπίο, ας πούμε, αυτό που βλέπω με δικά μου χρώματα και να απεικονίσω την λεπτομέρεια.
1: Ναι. Γιατί τη λεπτομέρεια?
2: Τι μ' αρέσει. Εντάξει, άλλο να κάνεις κάτι που να είναι αφηρημένο και να μην θυμίζει τοπίο, να θυμίζει κάτι άλλο. Αν θέλεις όμως να απεικονίσεις ένα τοπίο, λογικά θα θέλω όχι να κάνω αφαιρετικό, να απεικονίσω την λεπτομέρεια.
1: Ναι. Αποτυπώνεις αυτό που βλέπεις?
2: Ναι, αυτό που βλέπω.
1: Α, δεν βάζεις φαντασία μέσα?
2: Αυτό που βλέπω με δικά μου χρώματα, με δικιά μου τεχνική. Τη μεικτή τεχνική που σας είπα προηγουμένως είναι ότι να χρησιμοποιήσεις ακριλικά χρώματα,
1: ναι,
2: ακριλικό στόκο, πλαστικά.
1: Μάλιστα.
2: Ο στόκος σε κάποια έργα και στα παράθυρα που είχα κάνει είναι είτε χρωματισμένος μέσα, να βάλω χρώμα, ή το ζωγραφίζω από πάνω.
1: Μάλιστα. Για όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Και θα τρελαθώ.

0: Χάρης και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ηλιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710 41 287.
7: e-shop alphapbooks.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Ιπατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ταλαντούχος ζωγράφος.
2: Μετά τις διαφημίσεις λοιπόν συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με την καλεσμένη μας σήμερα που είναι η Ιπατία Νεκταρία Πολιτάκη, η οποία δεν είναι μόνο πολυτέκνη, δεν είναι μόνο εργαζόμενη 34 τόσα χρόνια στον τομέα των υπαλλήλων των ξενοδοχείων, τουρισμού, ναι, αλλά εσχάτως ανακάλυψε το τέχνη τώρα, είχε πάντα την έφεση προς τα εκεί, ξέρω ότι σπούδασε και είναι αξιέπαινη γι' αυτό, να ζωγραφίσει. Θέλω να μου πεις τώρα, πόσος χρόνος χρειάζεται γι' αυτό?
3: Χρειάζεται αρκετός χρόνος να διαθέσεις. Πρέπει να βρεις το θέμα σου, να το σχεδιάσεις, να το σκιτσάρεις, τα χρώματα μετά και να του δώσεις ζωή, να το φτιάξεις.
2: Και γιατί να το κάνεις? Και γιατί να το κάνεις?
3: Γιατί να το κάνεις, γιατί αισθάνεσαι...
2: Για να το πουλήσεις?
3: Όχι. Μια ηθική ικανοποίηση πρώτα για σένα. Ναι. Μετά αν αρέσει σε αυτόν που το βλέπει, εντάξει, θα πουληθεί. Ναι. Ένας καθηγητής μας στη σχολή, ο κύριος Γιάννης Ογοργίας, έλεγε ότι η τέχνη πρέπει να μοιράζεται. Σωστά. Δεν το φτιάχνεις κάτι για να το κρατάς δικό σου.
2: Σωστά. Ναι.
3: Αυτό έλεγε.
2: Αυτό καμιά φορά με νευριάζει και εμένα με το συγγραφείς. Λέει, γράφω για μένα. Τι γράφεις για σένα? Γράφεις για να το δημοσιεύσεις. Το γράφεις για να το διαβάσεις κάποιος άλλος.
3: Ναι, όπως και τις φωτογραφίες στην έκθεση που τις παρουσίασα στο European Center, τις κόλλησα μία-μία με αρχιτεκτονική ταινία. 2,5 μέρες προσπαθούσα να στήσω την έκθεση. Μετά τις ξεκολλήσανε βέβαια συνάδελφοι εκεί και μου τις έστειλαν, γιατί δεν μπορούσα να ξαναφύγω με τον μπαμπά. Και πέρσι που παρουσίασα στην Καλλιμασιά 2 μέρες την έκθεση, τις έβαλα πρώτα σε επιφάνειες που παράγγειλα από το πλαίσιο και μου ήρθανε, πεπιεσμένο μακετό χαρτό. Τις κόλλησα μία-μία, ούτως ώστε όταν τις ξαναπαρουσιάσω να μην ξαναθέλω πάλι την ίδια διαδικασία.
2: Ενώ είμαστε λοιπόν στο στούντιο και συνεχίζουμε, και πίσω μου, αν δείξει το πλάνο, θα ξαναδούμε άλλη μια φορά ότι υπάρχει αυτή η πόρτα, να την είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Είμαστε στα δύο πορτόφυλλα από εδώ και από εκεί.
3: Ναι, είναι πραγματική απεικόνιση της πόρτας. 2 μέτρα επί 1,17.
2: Με διαστάσεις κανονικές.
3: Κανονικές διαστάσεις, τις μέτρησα με το μέτρο.
2: Ναι. Και αυτό το αποτυπώνεις με λεπτομέρεια?
3: Ναι.
2: Α.
3: Έχω αποτυπώσει και πάνω το σταυρό που ήταν από την πόρτα.
2: Ναι, σε ενδιαφέρει και αυτή η λεπτομέρεια δηλαδή.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Και στο ξύλο που έχω ζωγραφίσει τις δύο πόρτες που θα δείτε στο European Center που παρουσίασα, είναι με πυρογράφο, δίνω το κενό του ξύλου και της πόρτας και τη φθορά του ξύλου της πόρτας με την πέτρα.
2: Ναι. Αυτό γέμιζε μου λίγο γι' αυτό.
3: Το έχω κάνει με τον πυρογράφο. Ναι. Και οι δύο πόρτες αυτές είναι με εκτή τεχνική. Είναι πάνω στο ξύλο, με ακριλικά, πρώτα σχεδιασμένη η πόρτα. Με ακριλικό ζωγράφισα τόσο όσο δεν ήθελα να δώσω, για να μην καλύψω το ξύλο και τα νερά του ξύλου. Και με τον πυρογράφο μετά, σε κάποια σημεία, για να δώσω την παλαιότητα του ξύλου και το κενό μεταξύ της πέτρας και του ξύλου, τη διάβρωση, τη φθορά.
2: Ναι. Μικρές τεχνικές δηλαδή.
3: Ναι.
2: Τις είδες από αλλού, τις σπούδασες ή τις σκέφτηκες μόνη σου?
3: Στη σχολή μάθαμε διάφορα πράγματα, ναι. Αλλά το να υλοποιήσω με την ιδέα μας, με την σύμφωνη γνώμη του καθηγητή που είχαμε επιβλέπων, προχωρούσαμε.
2: Χρειάζονται σπουδές, Ιπατία? Ναι. Σε βοήθησε αυτό, είναι πιο πολύ ταλέντο?
3: Να έχεις και το ταλέντο, αλλά και οι σπουδές, μαθαίνεις πράγματα, μαθαίνεις πράγματα και αξιοποιείς το ταλέντο που έχεις.
2: Σε να σε βοήθησε.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ήταν ένα όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα.
2: Μπράβο.
3: Έστω και μετά από κάποια χρόνια.
2: Μα αυτό θέλω να δείξω κι εγώ. Θέλω να δείξω ότι μια μητέρα πολυτεκνή, η οποία έχει μεγάλα παιδιά πια, έτσι. Δεν,
3: ναι, ναι.
2: Το πιο μικρό σπουδάζει τώρα.
3: Τώρα σπουδάζει.
2: Παιδαγωγική, δεν πες σπουδάζει.
3: Παιδαγωγική στο Ρέθυμνο.
2: Άρα είναι μεγάλη κοπέλα και αυτή, δεν είναι μωρό.
3: Και αυτή την έπαιρνα μαζί σε βόλτες στα χωριά και φωτογράφησε πόρτες, είχε παίρνει και φίλοι της μαζί, έβγαζε και αυτή φωτογραφίες.
2: Θέλω να δείξω ότι δεν παίζει ρόλο ούτε η ηλικία, ούτε τα πολλά βάσανα κλπ. Κάποιος που έχει το μεράκι πρέπει να το ξεκινάει. Σε βοήθησαν οι εκθέσεις που πήρες μέρος?
3: Ναι, γιατί και άλλους είδα τα έργα τους και ανταλλάξαμε γνώμες, γνωρίσαμε ανθρώπους και άλλους, ναι.
2: Δασικά τους ποιους είχες?
3: Τον κύριο Γιάννη τον Βοργία, την κυρία Σοφιανού Δήμητρα, τον Χάρη τον Περιορέλη, τον Βαγγέλη, την κυρία Ντανιέλα Σταματιάδη και τη Νιώφη Κρητικού, που ήταν η επιμέλεια στο τέλος της πτυχιακής μας. Στοιχείο είχα πάει παλαιότερα στην ΕΛΕ και είχα την κυρία Βαρβάρα Τριανταφύλου, τον Μπάμπη τον Κιλιάρη και τον Γιώργο τον Μουτσάτσο.
2: Αυτοί σε επηρεάσανε?
3: Ναι, είχαμε, δηλαδή 1-2 χρόνια.
2: Ο Γιώργος με τον Κάμπο?
3: Ναι, είχα δει και έργα του μετά και σε...
2: Σε πήγε πόσες πόρτες?
3: Α, δεν ξέρω. Θα υπόβως και αυτή η ιδέα με τις πόρτες από τότε. Δεν νομίζω.
2: Πήγε πόσες πόρτες?
3: Ναι, ναι. Τον είχαμε για λίγο καθηγητή.
2: Μάλιστα. Και αυτή η έρευνα πια είναι, δεν ξέρω, 300 πόρτες είναι νούμερο, δεν είναι...
3: Ναι, είναι άμεσος χρόνος.
2: Ναι. Τι άλλο σχεδιάζει να κάνεις?
3: Να εκδώσω άμεσα το ημερολόγιο διαδρομών για να μην χαθούν και οι φωτογραφίες αυτές με τις πόρτες, γιατί μου το ζητήσανε και οι άνθρωποι που ήρθαν και είδαν την έκθεση στην Αθήνα. Μου
2: λέει, εκεί τι θα κάνεις, θα δείξεις την πόρτα και από κάτω θα γράψεις τι είναι?
3: Υπάρχουν χρονολογίες με τις πόρτες που τραβούσα λεπτομερείς καταγραφή, την οδό, τα χωριό που τις βρήκα, σκέψεις πάνω σε αυτά που συναντούσα κατά τη διάρκεια της έρευνας, οπότε θέλω να αποτυπώσω τις πόρτες και τις σκέψεις μαζί για να μην χαθεί αυτό και μετά να κάνω μια ατομική έκθεση με τις πόρτες και να προσθέσω και άλλα έργα που έχω στο νόμο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, βάρος στις πόρτες, 300 τόσες πόρτες.
3: Και παράθυρα, πιάσαμε και τα παράθυρα.
2: Μπράβο, γι' αυτό είπα, τι είναι το επόμενο? Δεν μπορεί, η τέχνη σε οδήγησε και δεν βρίσκεις δρόμους.
3: Βρίσκεις κάποια ερεθίσματα στην πορεία, νομίζω.
2: Ναι.
3: Τώρα αυτά τα δύο είναι τώρα άμεσα.
2: Ποιο στόχο έχεις ή δεν θα το πεις? Τα παράθυρα?
3: Θα φανεί στην πορεία.
2: Δεν το λες.
3: Προς το παρόν έχω το βιβλίο και την ατομική έκθεση. Και έχω πάρει μέρος και σε διαγωνισμούς, περιμένω τα αποτελέσματα. Έχω φέτος, είχα στείλει το Γενάρη στο International Art Academy 3 έργα. Το ένα είναι αυτό η πόρτα, το άλλο είναι ο Ταξιάρχης ο Μεσοχωρίτης και το τρίτο είναι ένα έργο μεικτής τεχνικής με δισκέτες. Σας το έχω φέρει, που λέγεται ο Απαράβατος Κανόνας.
2: Ναι.
3: Και
2: τι είναι αυτό?
3: Είναι οι παλιές δισκέτες, τύπος ατικέτες.
2: Ποιες δισκέτες?
3: Οι παλιές δισκέτες που χρησιμοποιούσαμε στους υπολογιστές.
2: Α, μάλιστα.
3: Σας το έχω φέρει το έργο. Εγώ τι είχα κρατήσει, γιατί παρακολουθούσα και...
2: Εσύ μάζευες.
3: Τις μάζευα, γιατί ήταν τότε η σχολή στο ΙΕΚ πληροφορικής, που είχα χρησιμοποιήσει αρκετές δισκέτες.
2: Ναι.
3: Και τις είχα με τα μαθήματα.
2: Και τι μπορείς να κάνεις μια δισκέτα?
3: Λοιπόν, εγώ έφτιαξα ένα έργο για τη γυναίκα, με τις δισκέτες,
2: ναι,
3: και το οποίο γράφω όχι σε κάθε είδους βία εναντίον των γυναικών.
2: Α, έκανες τέτοια δουλειά, δηλαδή.
3: Ναι, τύπωσα τις ετικέτες στην πηξίδα και έφτιαξα αυτό το έργο. Λοιπόν, τα είχα στείλει στο International Art Academy και ξαφνικά μου ήρθαν το Μάρτιο τα αποτελέσματα. Α, αυτή είναι η πόρτα στην Κελεμασιά που δείχνει τώρα που σας έλεγα. Μου ήρθαν τα αποτελέσματα ότι έχω προκριθεί για Artist of the Year.
2: Ναι, αυτή είναι η πρόκριση.
3: 2026. Αυτή είναι η πόρτα στην Κελεμασιά με το ακριλικό στόχο και μεικτές τεχνικές.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι ένα τοπίο στην Τοσκάνη. Με τις δισκέτες είναι ένα που είναι σε ροζ πλαίσιο.
2: Γιατί το σκάνει τώρα?
3: Ο καθηγητής μας έδινε διάφορα έργα να ζωγραφίσω με. Αυτός ο ανεμόμυλος που είπαμε. Αυτό είναι το έργο με τις δισκέτες.
2: Αυτό είναι με τις δισκέτες.
3: Λέω, ναι, όχι σε κάθε είδους βία εναντίον των γυναικών.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό το είχα παρουσιάσει και στο εργατικό κέντρο για την ημέρα της γυναίκας, μαζί με μία πυρογραφία σε ξύλο, που ήταν προσωπογραφία δική μου. Λοιπόν.
2: Έχεις κάποιο, θέλεις να σπουδάσεις κι άλλο?
3: Δεν ξέρω, μπορεί ίσως ιστορία τέχνης κάποια στιγμή.
2: Έτσι,
3: Ναι, διαβάζαμε ιστορία τέχνης, έχουμε ένα τόμο τόσο μεγάλο
2: βιβλίο. Χρόνια, ξέρεις.
3: Της σχολής.
2: Ναι.
3: Εντάξει, λέω ότι όλα έρχονται η κατάλληλη ώρα και ναι. Το πραγματοποιείς. Και τα ιταλικά που μου αρέσουν πολύ, μπορεί να τα ξαναβρισκάρω, τα ιταλικά.
2: Τα ιταλικά.
3: Ναι, είχα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο.
2: Και τουρκικά νομίζω κάτι ξέρεις.
3: Ναι, τα είχαμε μάθει και αυτά, είχαμε παρακολουθήσει ένα σεμινάριο, είχαμε μάθει αρκετά πράγματα. Ναι. Αλλά μετά με τον κορονοϊό δεν ερχόταν οι Τούρκοι και
2: ξεχάσαμε τα περισσότερα. Εγώ βλέπω ότι έχει κάνει και άλλη δουλειά.
3: Ναι, ο κορονοϊός ήταν με τη σχολή. Αυτό το έργο που δείχνει τώρα είναι, το παρουσιάσαμε στην Αθήνα το 2023 μετά τα Τέμπη. Ένα έργο το οποίο ήταν διαμαρτυρία για τα Τέμπη, κάναμε με το τμήμα της σχολής. Τα άστρα στον ουρανό είναι 57, όσα και οι ψυχές που χάθηκαν.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό το έργο, τι να σας πω, ήταν ψυχαναγκαστικό για να το τελειώσω. Πολύ δύσκολο για μένα. Αλλά επέμενε η καθηγήτρια να πάρουμε μέρος για τη διαμαρτυρία στην Αθήνα. Και το είχα συνδυάσει με ένα ποίημα που είχα βρει σε ένα βιβλίο που μου είχε κάνει δώρο μια καλή φίλη, η κυρία Αλεξάνδρα Καρακασόγλου. Δεν ξέρω αν θέλετε να το διαβάσω.
2: Ναι.
3: Του τελευταίου τρένου ο καπνός ελέρωσε το όνειρο του πρώτου επιβάτη. Και όταν πολύ αργότερα και ο καπνός εχάθη, έγινε το όνειρο πουλί και ο άνθρωπος διαβάτης.
2: Τι δεν συνειδητοποίημα.
3: Είναι του Μιχάλη Καρακασόγλου, του αδερφού της κυρίας Αλεξάνδρας.
2: Ναι.
3: Είχα πάρει την άδειά της για να το βάλω βέβαια. Και ακόμα δεν έχουν δικαιωθεί και αυτές οι 57 ψυχές που χάθηκαν. Και κάθε χρόνο με αυτή την επέτειο, εγώ είμαι σχεδόν άρρωστη εκείνη την ημέρα.
2: Έχουμε χρόνο.
3: Ναι, δυστυχώς.
2: Γελώ γιατί, για να μην κλαίμε, γι' αυτό γελάμε.
3: Ναι,
2: γιατί
3: ναι,
2: αυτά πρέπει να... Έχει μια σημασία να αποδίδεται η δικαιοσύνη στην ώρα της. Αν είναι να αποδοθεί σε 20 χρόνια, δεν έχει νόημα, δηλαδή. Δεν έχω κανένα νόημα.
3: Εγώ αυτό το δυστύχημα δεν το είχα πάρει και είδηση. Ήμουνα στη δουλειά το πρωί και λέω καλημέρα και καλό μήνα. Και γυρίζει ο πελάτης και μου λέει: τι καλό μήνα, μου λέει, δεν είδατε τι έγινε? Και μου λέει για το δυστύχημα και ανοίγω το κινητό και διαβάζω τις ειδήσεις και παθαίνω το σοκ.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτό μου έχει μείνει. Από δηλαδή τώρα διαβάζεις.
2: Από κινητό διαβάζεις, όχι εφημερίδες?
3: Διαβάζω και εφημερίδες αν μου πέσουν στα χέρια και στο ίντερνετ, στον υπολογιστή και στο κινητό, ναι.
2: Μάλιστα.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με

0: 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
1: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
0: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
1: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
7: Radio Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Ιπατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ταλαντούχος ζωγράφος.
1: Ανεξάρτητα από τις σπουδές, διαβάζεις ιστορία τέχνης?
2: Ναι, διαβάζω. Είχαμε ένα τόμο στο σχολείο.
1: Άρχεται και στο σχολείο.
2: Ναι, και παρουσιάζαμε και κάθε εξάμηνο οποία ο ζωγράφος μας άρεσε.
1: Για τους συναδέλφους σου,
2: και...
1: τι έχεις να πεις?
2: Και φιλόσοφο. Είχα παρουσιάσει τον Πλάτωνα.
1: Α, για πες μου για τον συναδέλφο σου, στοιχείο, πόσους βλέπεις? Τους ζωγράφους εννοώ.
2: Ναι, τους ζωγράφους.
1: Όχι του τουρισμού.
2: Όχι, υπάρχουν αξιόλογοι ζωγράφοι στοιχείο και ερασιτέχνες.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να ξέρετε ότι τρέχει μια έκθεση. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Ναι. Να το,
2: ναι, να
1: μας
2: το πούμε
1: πει,
2: αυτό.
1: Να μας το πει αυτό η Ιπατία, ώστε να πάτε δηλαδή να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η έκθεση.
2: Ναι, είναι στην βιβλιοθήκη του Κοραή, ναι. Ακριβώς απέναντι από τα γραφεία της Μητροπόλεως.
1: Ναι.
2: Ο κ. Καλογεράκης και η διευθύντρια εκεί είχε την ιδέα. Ναι, έδωσα 5 έργα. Είχαν γίνει τα εγγένεια τέλος του Μάρτη. Είναι ανοιχτά τρίτες, πέμπτες, 10 με 1 για το κοινό. Υπάρχουν αξιόλογα έργα μέσα, είναι γύρω στα 100 έργα, 116 έργα,
1: ναι,
2: και είναι περίπου 36 καλλιτέχνες.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ να σας το αφήσω αυτό, αν θέλετε.
1: Το έχω, το έχω.
2: Α, το έχετε.
1: Είναι από την έρευση του Κοραή. Το γνωρίζω, απλά
2: ναι,
1: θέλω να δω ποια είναι η γνώμη σου για τους άλλους, δηλαδή πώς τους βλέπεις.
2: Το κακό είναι ότι εκτός από το χώρο του ομοιρίου που έχουμε, που μπορούμε να εκθέσουμε, δεν υπάρχει κάποια πινακοθήκη, γκαλερί στο νησί.
1: Πινακοθήκη μπορεί... είχαμε, αλλά
2: ναι, δυστυχώς είναι κλειστή.
1: Όχι μόνο είναι κλειστή.
2: Και δεν υπάρχει μια γκαλερί, ένας χώρος που να μπορεί να εκθέσει κάποιος τα έργα του.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, να μια αναγκαιότητα που υπάρχει. Να υπάρχει ένας χώρος, μια γκαλερί, να μπορεί να πάει να δει τα... Και όχι μόνο. Να προβάλλονται και μονίμως έργα ζωγράφων,
2: ναι,
1: που ήταν οι γίγαντες, για παράδειγμα ο Γελούρης τώρα.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν και ήταν μόνο, ήταν πολύ ταλαντός.

0: είχα πάει σε μια έκθεση του Γιαλούρη, το Ίμνιο στο Γιαλούρη, τότε που ήταν στον Καλουτά.
1: Μάλιστα.
0: Και είχα μαζί μου τότε, θυμάμαι, και τη μητέρα μου, ο Θεός χωρέστηνε, και το γιο μου, τον Γιώργο. Και αυτοί έχουν χέρι, να ξέρεις. Πηγαίνανε μαζί στη ζωγραφική. Όταν ήταν μικρά, πηγαίνανε στη ζωγραφική. Και η μικρή μου, η Κωνσταντίνα, η Μιχαήλα, πήγαινε στην Αυσικά της Αγιάρη. Κάποια στιγμή μαθήματα.
1: Α, το μετέφερε στον
0: Γιώργο. Και ο Γιώργος, ναι, έχουν.
1: Ναι.
0: Και η μεγάλη είχε τελειώσει μια σχολή διακόσμησης παράλληλα με τη δημοσιογραφία.
1: Μάλιστα. Ναι. Έχει και κόρη δημοσιογράφο η κυρία από εδώ που βλέπετε.
0: Η Αρινά.
1: Και τη άρεσε και η τέχνη. Δεν μου λες, όταν ζωγραφίζεις, ακούς μουσική?
0: Ναι, μ' αρέσει να ακούω μουσική.
1: Πάντα.
0: Μ' αρέσει να ακούω μουσική, όλα τα είδη μουσικής. Και
1: κλασική. Αν σ' αρέσει, αν είναι απαραίτητη υποπρόθεση για ζωγραφίσεις.
0: Αν δεν σκέφτομαι κάτι εκείνη την ώρα, ναι, μ' αρέσει να ακούω μουσική.
1: Α, σε καθοδηγεί, σε διευκολύνει.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς βιώνει ένας καλλιτέχνης την καταστροφή της φύσης? Δηλαδή τώρα θέλω να μου πεις, εσύ τώρα κάνεις με τις ώρες να αποτυπώσεις ένα τοπίο. Ας το τρένο που βλέπουμε τώρα. Το τρένο, ας το, είναι μια άλλη παράμετρος μιας ευαισθησίας του καλλιτέχνη και ένα φοβερό και οδηγό γεγονός. Εγώ μιλώ για τη φύση που βλέπεις.
0: Πέρσι με τις πυρκαγιές είχα χάσει τον ύπνο μου. Είχα χάσει τον ύπνο μου. Δεν ήθελα να πάω στη Βολισσό που μου είπαν ότι κάηκε, γιατί είχα πάει, είχα περπατήσει μέσα στενάκια, είχα βγάλει τις φωτογραφίες και λέω, άρα γιατί θα πάω να αντικρίσω τώρα. Δεν είχα κουράγιο. Το άφησα, ίσως πάω τούτο το καλοκαίρι. Είχα χάσει τον ύπνο μου, ειλικρινά. Ήταν βάρβαρο αυτό που έγινε.
1: Αυτό έτσι ο τίτλος είναι βάρβαρο, έτσι είναι βάρβαρο. Και σε δυσκολεύει. Αυτό θέλω να δω πώς το βιώνεις, πώς βιώνει το μαύρο.
0: Ναι. Είναι απελπισία.
1: Ναι. Με φωτογραφία σου είσαι. Με φωτογραφία.
0: Ναι. Έχω δώσει φωτογραφίες, έχω πάρει 2 βραβεία. Και στη σχολή. Ναι. Ασπρόμαυρης φωτογραφίας και έχρωμης φωτογραφίας. Ασπρόμαυρη είχα φωτογραφίσει τη μικρή μου σε μια παραλία της Λίμνου. Στον αέρα κυριολεκτικά, γιατί της άρεσε και το παλέτο και χόρευε και είχε πάει. Και μία πόρτα στη... Αυτήν εδώ ήταν η πόρτα. Πήρα το 3ο βραβείο στην έχρωμη. Και στην ασπρόμαυρη είχα πάρει το 2ο νομίζω ή το 1ο, δεν θυμάμαι καλά. Το χωράφω και στο βιογραφικό.
1: Δεν θυμάσαι βραβείο ποιο δεν
0: Έχω στείλει και ένα έργο στο The E-Art, τέλος πάντων, και... Περιμένω τα αποτελέσματα. Εύχομαι να έχω καλά αποτελέσματα.
1: Η Πατία.
0: Λοιπόν, είναι το 2ο βραβείο.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ η...
1: Το κοριτσάκι με το... Ναι, το έχουμε δει αυτό. Είναι το κοριτσάκι στην παραλία που πήγε η κορυφή αυτή.
0: Πετάει, ναι.
1: Πετάει. Πραγματικά, άμα το δείτε το έργο, να το δείξουμε, δεν λέω, έτσι εδώ. αυτό είναι. Το έχεις δείξει προηγούμενος, εσύ το έδειξες. Είναι ένα κοριτσάκι το οποίο...
0: Είναι ανέχρωμα και το έκανα ασπρόμαυρο.
1: Πετάει στην κυριολεξία. Ναι. Θα το βρεις. Πετάει, είναι πολύ ωραίο. Ήταν έχρωμα,
0: Γιατί λίγο βγάζεις... έχρωμα, ήταν σούρπο.
1: Γιατί βγάζεις το χρώμα?
0: Ήθελα σε ασπρόμαυρο να το δείξω.
1: Ναι. Γιατί.
0: Και σε έγχρωμο είναι ωραίο, αλλά το έστειλα σε ασπρόμαυρο, γιατί στην ασπρόμαυρη φωτογραφία.
1: Το έχω δει αυτό σε πολλούς καλλιτέχνες. Προτιμάτε το μαύρο άσπρο. Είναι η αντίθεση.
0: Σε κάποια έργα, όχι σε όλα. Ναι. Και σε άλλο είχα βγάλει φωτογραφία, σας το έχω δώσει, την μικρή μου μέσα από γυαλί. Μέσα από ένα ποτήρι γυαλί που έχει διάφορα πρίσματα. Και έβγαλα τη μικρή. Τότε κάναμε κάποιες ασκήσεις στη σχολή με την κυρία Δήμητρα Σοφιανού. Και είχα κάθε εξάμηνο μας έβγαζε τα καλύτερα έργα αυτών που είμαστε στο τμήμα. Και είχε προκριθεί αυτή
1: πόσοι
0: η φωτογραφία.
1: Πόσοι?
0: Ήταν αρκετά άτομα.
1: Από όλη την Ελλάδα.
0: Στα 10. Ναι, από όλη την Ελλάδα. Οι 6 που δώσαμε για την παρουσίαση της πτυχιακής μας ήταν από Κέρκυρα, από Κύπρο, από Αθήνα, από Χίο, εγώ. Ήταν από διάφορα μέρη.
1: Τι ονειρεύεσαι?
0: Πρώτα απ' όλα να έχω την υγεία μου, εγώ και η δική μου και όλος ο κόσμος βέβαια. Και κάποια στιγμή να κάνω αυτό που μου αρέσει και με τη ζωγραφική.
1: Ονειρεύεσαι πίνακες?
0: Πίνακες. Εντάξει. Να κάνω κάποια έκθεση, να ασχολούμαι τέλος πάντων με αυτό που μου αρέσει περισσότερο.
1: Όταν κοιμάσαι ζωγραφίζεις?
0: Όταν κοιμάμαι όχι.
1: Στον ύπνο σου όμως?
0: όταν κοιμάμαι.
1: Στα όνειρά σου.
0: Εντάξει. Τις τίτλους των έργων
1: ναι.
0: τις σκέφτηκα όταν είχα ξαπλώσει.
1: Ήρες.
0: Είχα ηρεμία. Τα νοητά περάσματα και τους διεύλους φωτός.
1: Το
0: με τι τίτλο να βρω. Τον... Ναι, και σηκώθηκα και το έγραψα για να μην το ξεχάσω.
1: Α, αυτή, δεν σηκώ που σε ρώτησα, ήξερατε ότι... Άρα λοιπόν, το δουλεύεις, το δουλεύεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές άμα σκέφτομαι κάτι, δεν μου κολλάει και ύπνος, πρέπει να βρω την άκρη, να την κλείσει αυτό.
1: Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τη ζωγραφική και παίζει με τα χρώματα, αν το ρωτήσω εγώ τώρα αν έχει ένα αγαπημένο χρώμα, έχει. Εσύ.
0: Μ' αρέσουν τα χρώματα της θάλασσας.
1: Α.
0: Και τα γκρίσιελ που χρησιμοποιώ και στην πόρτα. Αλλά και η θάλασσα μου αρέσει πάρα πολύ, τη λατρεύω και τα χρώματα που έχει η θάλασσα. Έχει πάρα πολλά μέσα. Η θάλασσα αντικατοπτρίζει τον ουρανό. Τη γη που είναι τριγύρω. Δηλαδή βλέπεις διάφορους αντικατοπτρισμούς μέσα στη θάλασσα, στα ποτάμια, στις λίμνες.
1: Ναι. Γιατί σου αρέσει το χρώμα αυτό? Αυτό που δεν βλέπουμε πίσω μας.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Είναι γκρίσιελ. Είναι ανακατεμένο θάλασσα, ουρανός. Και κάποια. Και γη.
1: Και γη. Αυτό είναι Ελλάδα για σένα, κατά κάποιο τρόπο. Είναι Ελλάδα για σένα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και στην έκθεση που παρουσίασα μου είπαν ότι τους μετέφερα, τους ταξίδεψα στο νησί μου.
1: Μάλιστα.
0: Με τις φωτογραφίες. Γιατί ήταν η άμεση επαφή
1: του
0: θεατή με τις φωτογραφίες.
1: Mm-hmm. Διαβάζεις υπατία.
0: Διαβάζω, ναι, διαβάζω βιβλία.
1: Διαβάζεις. Έχεις χρόνο και γι' αυτό δηλαδή.
0: Ναι, πριν ξαπλώσω το βράδυ να κοιμηθώ, έχω 2-3 βιβλία στο κομοδίνο. Και διαβάζω.
1: Α, έχεις έτσι βιβλία. Και εγώ έχω, δεν παίρνω ύπνος.
0: Όχι, εγώ θα διαβάσω τουλάχιστον μισή ώρα, 3/4.
1: Σοβαρά.
0: Και μετά θα
1: έχω κοιμηθεί 7 φορές εγώ. Τα 3/4. Έτσι.
0: Όχι, θα διαβάσω και μετά θα κοιμηθώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ αυτό κάνω, αλλά μέσα σε λιγότερο χρόνο.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή διαβάζω ένα βιβλίο του Ξενάκη. Που
1: α,
0: είναι.
1: Α, του
0: Ιτρού. Που έρχεται και στη
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τελευταίο του, ποια βιβλία που έχει διαβάσει?
0: Όχι, όχι.
1: Καλά.
0: Δεν είναι αυτά τα τελευταία του.
1: Ναι.
0: Το δώρο είναι.
1: Το δώρο. Είναι πασίγνωστο.
0: Ναι, είχα διαβάσει και με τον πατέρα του ένα που είχε βγάλει.
1: Ναι.
0: Είχα πάει πρόσφατα και σε μια
1: κλασικούς παρουσίαση. Διαβάζεις κλασικούς.
0: Βιβλίο. Ναι, και έχω και πάρα πολλά βιβλία στο σπίτι και στη μετακόμιση γέμισα κούτες και έλεγε ο πατέρας μου, τι θα τα κάνεις, πέτα τα δώστα. Λέω, μπαμπά, είσαι καλά που θα δώσω τα βιβλία ή θα τα πετάξω. Ναι, έχω διαβάσει. Και όταν ήμουν στο σχολείο και στο Λύκειο πήγαινα και δανειζόμουν βιβλία από τη βιβλιοθήκη. Αλλά μετά αγόραζα βιβλία.
1: Μάλιστα.
0: Και όποτε πήγαινα να αγοράσω, αγόραζα και τις μικρές.
1: Η πολιτική παραμύθια. Η πολιτική με ήττα.
0: Η πολιτική με ήττα. Καλό θα ήταν να ασχοληθούν με τις ανάγκες του λαού.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε το 2026 και έχουμε πρόβλημα με την υγεία στα νοσοκομεία. Που δεν βρίσκουν οι άνθρωποι ραντεβού για να πάνε να χειρουργηθούν και θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη να φύγουν στην Αθήνα. Πάνε στα εξωτερικά, στα επίγοντα. Μου είχε τύχει πολλές φορές με τον πατέρα μου που πήγαινα και περίμενα 5,5 ώρες και 6 ώρες μέχρι να τον βάλουν μέσα να τον δούνε. Βέβαια οι γιατροί και οι νοσηλευτές έχουν οι άνθρωποι όλη την καλή θέληση, αλλά πας εκεί και περιμένουν καμιά τριανταριά απ' έξω. Και βάζουν μέσα στα επίγοντα αυτούς που κρίνουν εκείνοι και αναγκαστικά περιμένεις.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, τώρα το να έχεις έναν ηλικιωμένο να περιμένει 5 και 5,5 ώρες απ' έξω. Εμένα, ας πούμε, ο πατέρας μου πάρα πολλές φορές γύριζε και μου έλεγε πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε. Ρε μπαμπά, κάνε υπομονή. Ναι, ναι, δεν ήθελε να περιμένει.
1: Μάλιστα. Κύριε κύριοι, επεδίωξα τέχνος. Τέλος να βγάλω το συνδικαλιστή από μέσα του. Υπάρχει αυτό. Ήθελα να δω αν υπάρχει. Υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει και βλέπετε ότι δεν είναι σε καμία αντίθεση με την τέχνη. Ότι μπορεί ταυτόχρονα να είναι ένας καλλιτέχνης με μεγάλη αξία και με ερευνητική δουλειά. Γιατί οι πόρτες είναι μεγάλη δουλειά, μεγάλη έρευνα. Η πατία πρέπει να κλείσεις εσύ, να κάνεις εσύ τον επίλογο. Τι είναι εκείνο που εγώ δεν σε ρώτησα ή που θες να πεις?
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για που με καλέσατε εδώ στο στούδιο. Απλά εγώ θα ήμουν ικανοποιημένη εάν οι επισκέπτες στο νησί και οι ίδιοι οι χιώτες περιδιάβαιναν τους δρόμους της πόλης και στα χωριά μας στεκόταν μπροστά σε αυτές τις πόρτες που είναι μνημεία αρχιτεκτονικής ιστορίας και τεχνικής αξίας, σκεφτόταν τι έχουν να τους πούν, που σίγουρα κάτι έχουν να τους πούν, και να αναρωτηθούν ή να φανταστούν την ιστορία που μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την πόρτα.
1: Τι ήταν εδώ,
0: τι τίτλο?
1: Η πατία που ακούει τις πόρτες να μιλούν.
0: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτσι εκφράζει αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Και δεν βγάζεις τίτλο.
0: Ναι. Βγάζω τίτλους, προσπαθώ.
1: Προσπάθησε. Μυθείς και έβαλες ένα τίτλο.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν έβγαλα αυτό.
0: Νοητά περάσματα.
1: Νοητά περάσματα. Είναι έξυπνη τίτλο που έχει πάρει. Τι, τώρα τελείωσε.
2: Τώρα στο τελείωσε.
1: Έλα πάνω.
0: Τι θα πρέπει να ξαναπούμε. Το δικό μου ή του κύριου Γιάννη.
1: Α, δεν έχεις πει το τίτλο, έτσι.
0: Ωραία, άντε,
1: πού να σε πάρει το καλό. Το πιο ωραίο μου.
0: Να τον κάνει επανάληψη.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Άρα κάνει τον επιλογό, εκείνη μίλησε, έτσι.
0: Εγώ κοιτάζω από εδώ, δεν ξέρω τώρα τι μου είπατε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, εγώ έβγαλα ένα τίτλο. Δεν βγάζεις τίτλους
0: και
1: εσύ.
0: Βγάζω
1: και
0: εγώ, τι
1: να κάνω. Και με επιτυχία αυτούς που έβγαλες.
0: Και στα έργα μου προσπαθώ να δώσω τίτλους.
1: Ναι, εγώ εμένα με ενέπνευσες.
0: Ωραία.
1: Και έγραψα «Η πατία που ακούει τις πόρτες να μιλούν».
0: Ωραίο.
1: Είναι
0: ευχαριστώ.
1: Ωραίο. Σε εκφράζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Με εκφράζει. Και ο κύριος Ροζόκος που έκανε την επιμέλεια στο βιβλίο «Πού θα κυκλοφορήσω με υγεία να έχουμε», αυτό κατάλαβε, ότι μιλούσαμε τις πόρτες.
1: Μα αυτό είδα εγώ. Αυτό είδα. Κοίταξε, για να πάει να τραβήξεις 300 πόρτες και να κάθεσαι να ρίψεις λεπτομέρεια και να την αποτυπώνεις και να τη ζωγραφίζεις, αν δεν σου μιλάει αυτό, δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Κυρίες και κύριοι, θέλουμε ανθρώπους με ευαισθησίες, τους έχουμε δίπλα μας. Επαναλαμβάνω, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι οποίοι πραγματικά δείχνουν ότι η τέχνη έχει πρώτα απ' όλα ένα κυρίαρχο σημείο που είναι το λαϊκό στοιχείο. Και αυτό εκφράζει η πατία Νεκταρία Πολιτάκη, μια πολύτεκνη μάνα και μια εργαζόμενη, δεν είναι δηλαδή κάποιος που κάθεται και του δίνει κάτι και έχει πολύ χρόνο να δαπανίσει για τη ζωή την ίδια και όμως σημαίνει χωρίς για την τέχνη. Σε ευχαριστώ πολύ, πατία.
0: Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε, να ξαναβρεθούμε. Ευχαριστώ πολύ.

Αγαπητοί φίλοι του Hero Radio Αλήθεια και της Rock Μουσικής, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Hero Radio Αλήθεια, Σαββάτο σήμερα 6 Ιουνίου και από τώρα στις 6.30 περίπου ώρες κοντά σου Μανώλης Ζούντας και καθιερωμένη εδώ και 6 περίπου χρόνια εκπομπή του Rock Line. Αγαπητοί φίλοι, η σημερινή εκπομπή δεν θα έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες τρεις που ακούσατε τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες που ήταν αφιερωμένες στο κλασικό hard rock της δεκαετίας 70-80, αλλά θα ακούσετε κάτι σε παρόμοια βέβαια χρονολογία, αλλά σε rock μπαλάντες από τραγουδιστές και συγκροτήματα και καλλιτέχνες αυτού του είδους, όπως βλέπω εδώ η Free, η Who, η Rainbow, Creedence Clearwater Revival, η Atomic Rooster, Ten Years After, Joe Cocker, Rolly Gallagher, Wiz Bonaz, Neil Young και διάφοροι άλλοι που χαρακτηρίζονται από αυτού του είδους μουσικής. Λοιπόν, καλή σας ακρόαση, ξεκινάμε με δύο καταπληκτικά τραγούδια από ένα καταπληκτικό δίσκο, το έχω πει και άλλες φορές. Γυρίζουμε το 1971, να ακούσουμε από τους Wiz Bonaz, από το καταπληκτικό άλμπουμ το Argus, δύο τραγούδια, το Warrior και το The King Will Come.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rock Line. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι, λίγα λεπτά πριν τις 6 κάπου τότε γίνει και σημαίνει εκπομπή Rock Line, διαφορετική από αυτές που σας είχα συνηθίσει τον τελευταίο μήνα, τον Μάιο. Δεν είχαμε hard rock και rock, δυνατά τραγούδια, μπαλάντες. Μας ακρίσαμε και με δύο τραγουδάκια του Tom Jones. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, την επόμενο Σαββάτο 13 πάλι θα έχω χαμηλούς ρυθμούς. Αν είναι καλοκαίρι, δεν μπορώ να βάζω με δυνατά το ράδιο να ακούσουμε δυνατά rock τραγούδια. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να κλείσω όπως θα συνηθίζω τον τελευταίο μήνα, με το καλύτερο τραγούδι που διάλεξα για εσάς από τη σημερινή μου εκπομπή. Για τα επόμενα λοιπόν 3 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, μεγαλύτερη ροκ μπαλάντα από αυτές που ακούσατε σήμερα, από έναν μεγάλο ροκά, το μεγαλύτερο για μένα Έλληνα ροκά, τον άρχοντα του λαϊκού μας τραγουδίου, τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Να κλείσουμε λοιπόν με το Αγάπη μου περαστικές. Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν παραπάνω το επόμενο Σαββάτο, γύρω στις 2.30, 3 παρά 20 περίπου κάπου εκεί. Πάντα από το χείρο Ράδιο Αλήθεια, η εκπομπή Rock Line που σας μεταφέρει κυρίως ο χώρος rock μουσικής της δεκαετίας 70-80. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε.

1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Συμμετέχουν αθυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του που διήρκεσε περίπου 6 ώρες, φέρεται να υποστήριξε ότι η σχέση του με την 39χρονη είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ότι οι δυο του συνέχισαν να διαμένουν στο ίδιο σπίτι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου. Ανέφερε ότι ηχογραφούσε και κατέγραφε τη σύζυγό του όχι για να την παρακολουθεί, αλλά προκειμένου να χρησιμοποιήσει το υλικό σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών. Κατά την αποχώρησή του από το δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ο δράστης είχε σκυμμένο το κεφάλι ενώ αποδοκιμάστηκε από ομάδα συγκεντρωμένων που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια. Έφοδος σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, μεταξύ των οποίων σε Κεφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, μείωση προστήμων και γενικότερη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Εδώ το δίλημα δεν είναι ποιος είναι υπέρ ή κατά του Αλέξη Τσίπρα, το δίλημα είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει σαν συντεταγμένο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε κατά την τοποθέτησή του ο Παύλος Πολάκης. Εν τω μεταξύ, τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης. Το κείμενο της τροπολογίας υπογράφουν οι Τρίφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Επίθεση με δεκάδες ντρόουνς δέχθηκε η Αγία Πετρούπολη και τα περιχωρά της, με τις ρωσικές αρχές να κατηγορούν την Ουκρανία, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια πρωτοφανή ενέργεια. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ η πόλη φιλοξενεί σήμερα την τελευταία ημέρα του ετήσιου Οικονομικού Φόρουμ της Ρωσίας, αλλά και σχεδόν ένα 24ωρο μετά τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου ότι δεν έχει νόημα μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς Μπαχρέιν και Κουβέιτ κατηγορούν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον τους. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ επί Ιρανικού εδάφους. Αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσουν οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος εξέφρασε σήμερα την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, ενώ υποστήριξε ότι η πόλη θα βρεθεί ξανά υπό τουρκική κυριαρχία. Όπως και στο παρελθόν, τα μέρη αυτά θα βρεθούν ξανά υπό τη δική μας κυριαρχία και τον έλεγχό μας, διότι έχουμε έναν πρόεδρο παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο Ταγί Περντογάν ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ προσέφυγε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ζητώντας την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άιρις. Ο 26χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στο NBA με τους Brooklyn Nets και είχε σημειώσει 21 πόντους κόντρα στους Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντιτοκούμπο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ισπανός αμυντικός, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μαγιόρκα μέχρι το 2027, έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, εκδόθηκε βίζα σε όλους τους Ιρανούς διεθνείς και δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
4: Το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.

0: και 10 πρώτα λεπτά μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Να στείλω καλησπέρα στον Γιώργο το Μεγαλιό, ήχος και φως. Γεια σου Γιώργο, στον συνάδελφο και φίλο τον Νότιο Ανανιάδη. Μινά, έχεις δίκιο. Λαϊκισμός για τη δίθεν επιστροφή των Ποσειδονίων στη θάλασσα. Ανέφικτο! Σα τα λέω εγώ τώρα.
1: Δεν έχει κανένα χώρο κοντά στη θάλασσα έτσι να.
0: Όχι, μα θα μπαζούσουμε όλα τα. Γιατί το σεφ πώς έγινε.
1: Ναι, ήταν θάλασσα.
0: Τι θάλασσα, εδώ μπροστά είχε. Εκεί.
1: Εκεί μπροστά.
0: Εκεί που είναι ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Που αυτά είχε παιδική χαρά. Χώμα με έφανε ο παππούς μου.
1: Εσύ, εγώ δεν το πρόλαβα αυτό. Εγώ θυμάμαι φωτογραφίες.
0: Λευκάδα σου το. Είχε παιδική χαρά.
1: Θυμάμαι.
0: Και πιο παλιά,
1: ναι.
0: Πιο παλιά το μικρολίμανο.
1: Ναι.
0: Ε, η θάλασσα έφτανε μέχρι τα βράχια. Που έχουν τα σπίτια από πάνω.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί πήγαινε η θάλασσα.
1: Κάτσε, αφού λέει ο Βέγκος θα σε κάνω Βασίλισσα, πάνε στο μικρολίμανο. Που βρωμάει ζέχνη.
0: Ναι, έφτανε η θάλασσα, σου λέω μέχρι.
1: Και πού ήταν τα μαγαζιά.
0: Ναι, να πιο πίσω. Σε στροφή μετά έφτανε η θάλασσα μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό ο δρόμο που πάει.
1: Μετά τον παζώσαν και τον κανέναν δρόμο.
0: Φτιάξανε δρόμο μετά, μπήκανε. Μετά ήρθε το σεβ, μπήκανε. Αυτά. Και τότε που έκανε ο Ολυμπιακός σε τη μεγάλη ομάδα στην Κολύμβηση,
1: ναι.
0: Που έπαιρνε 40 χρόνια το πρωτάθλημα,
1: και είχαν βγει
0: από τον Ολυμπιακό, από τον Ερασιτέχνη, και κάνανε βόλτες στις παραλίες και βλέπανε πιτσιρικάδες.
1: Να κολυμπάνε,
0: άλλοι ανεβαίνανε, είχε κάτι ψαροκάικα, ανεβαίνανε στο κατάτι και απάνω βουτσαν... και ρίχνανε βουτιές από τα 6 μέτρα, 7, 8 και τους περιμένουν, λέει,
1: έλα.
0: Θέλετε και αυτά, ναι, με τους γονείς και όλα αυτά. Έτσι κάνανε, σκάουτινγκ, έτσι τους μαζέψαν.
1: Σκάουτινγκ.
0: Σκάουτινγκ τότε ρε φίλε. Και φτιάξαν αυτή, στηρίξαν όλη αυτή την ομάδα. Και μάλιστα επειδή έχω οικογενειακή εμπειρία,
1: ναι.
0: Πηγαίνανε στους γονείς τότε το να ασχοληθείς με τον αθλητισμό τη δεκαετία του μέσα 50, αρχές 60 ήταν σαλίτης.
1: Ναι.
0: Παλιόπ, ναι. Και πηγαίνανε στους γονείς και ζοριζόντουσαν. Έχω περίπτωση που πήγαινε το παιδί του στο... πήγαινε στο κατηχητικό, πήγαινε στους προσκόπους.
1: Για να πάει και να κολυμπήσει.
0: Όχι. Πήγαινε ρε παιδί μου εκεί και κατέβαινε με την παρέα στο μικρό πιτσίρι για τώρα 12-10 και ανεβαίνανε σε ό,τι κατάρτι πήρε και βουτάγανε από εκεί.
1: Μια χαρά.
0: Και τους είδα αυτούς, τους μάζεψε. Πήγε στους γονείς, πιο προοδευτική η μάνα. Λέει εντάξει, θες να πας. Λέει ναι. Μεγάλος και τρανός μετά. Εντάξει.

0: Ramon, τρέλα μνέ μας, ρε βραχνέ, τρέλα μνέ μας. Γεια σου Δημήτρη Πατρίκιε, γεια σου Δημήτρη. Γεια σου ρε, ακούραστε γίγαντα τσαμό, έτρεξε το μαραθώνιο των Ποσειδονίων και συνεχίζεις. Γεια σου Δημήτρη Πατρίκιε, κάτσε.
1: Σωστός, τα λέει πολύ σωστά.
0: Γεια άλλους άνθρωπος από την αυτιλία, Τζον Μπελούσης. Γεια σου Τζον, καλή ξεκούραση μηνά. Που χτίσαμε στα πάρτι δύσκολη ζωή. Δώσε, δώσε, δώσε, Sky 100,3.

0: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Θαμέσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, δεν είναι εδώ. Εποπτεύει τώρα τρεις-τέσσερις εκπομπές ταυτόχρονα.
1: Μέχρι αύριο το απόγευμα.
0: Στη μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό μας η Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Συγγνώμη παιδιά, αλλά πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr. Έτσι λέει ο Κάρπετ. Ναι, αλλά πρέπει να μπείτε στο smallfm.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Δώσε, πάμε!

0: Happy Family το έχει.
1: Ωραία, Happy Family.
0: Όχι. Χλωμό. Βάλτο στον ήλιο. Έχω τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε. Πάμε. Για το μέλλον σχεδιάζονται τεπλία που θα κινούνται με μικρούς αρφωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Λέει ο 57 ορολογάς. Πέρα, σήμερα το καφέ, ο καφές λέει εκεί που είναι η Ολυμπιακή, ήταν απόλαυτος, όχι χαρακτηρισμοί. Μέσα στην κατάθλιψη ήταν. Έριξα
1: πολύ. Πρωταθλητής Ευρώπης και κατάθλιψη δεν πάμε παρέα. Άρη μου, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά πρωταθλητής Ευρώπης και κατάθλιψη δεν πάμε παρέα.
0: Ανέλαβε ξενοδόχος. Γεια σου πάλι ο φιλελεύθερε, δεν έχω κάτι να σας πω επί θεμάτων συζήτησης. Απλώς θα σας ευχηθώ να έχετε ένα απόγευμα τόσο ωραίο όσο και το δικό μου. Να σε καλά ρε πάλι ο φιλελεύθερε, να περνάς όμορφα. Βου μου, που μου είχε πει για τα 28 επαγγέλματα. Αναφερόμενα στα 28 επαγγέλματα αυτών που υπέγραψαν τη διακήρυξη του Ελλάς, αγαπητέ και
1: τα έχεις διαβάσει, μπράβο, ναι, ναι.
0: Όχι, που έλεγα
1: ηθοποιός, ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου Βου μου. Ναι, δεν έλεγα ονόματα να προσπαθείς να συγκρατήσεις. Έλεγα ηθοποιός, σχεδιαστής, παραγωγός. Αυτό.
1: Ναι. Αλλά ήταν ηθοποιός. Ξέρεις, παραγωγός. Ηθοποιός.
0: Γεια σου, Βουμού. Γεια σου, Λευτέρη. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Λέει διάρκεια έκθεση στον ήλιο για επαρκή παραγωγή βιταμίνης D3. Ποικίλει ανάλογα με την εποχή και τον τύπο δέρματος, αλλά γενικά απαιτούνται 10 με 30 λεπτά καθημερινής έκθεσης. Συνιστάται να εκτίθεσαι στον ήλιο χωρίς αντιλιακή προστασία για τα πρώτα 10 με 20 λεπτά και στη συνέχεια να χρησιμοποιείτε αντιλιακό για να προστατεύσετε το δέρμα σας από τις βλαβερές ακτίνες UV. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τον δείκτη UV και να αποφεύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλιακών εγκαυμάτων και άλλων δερματικών προβλημάτων. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να κανονίσετε πόση ώρα χρειάζεται να μείνετε στον ήλιο. Τι έχει αυτό το bovary.gr? Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω, το είδα και εγώ στο μήνυμα.
0: Και άσου Δημήτρη Παπαδόπουλε, καλύτερα ξενοδόχη λέει. Κανένα δεν θα λογαριάζει χωρίς εμάς. Χωρίς τον ξενοδόχο. Μηνά μετά από πόσα χρόνια θα μπουν οι μικροί αυτοί αντιδραστήρες στα πλοία, 10-20 χρόνια παραπάνω. Θα αρχίσει να φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ καμιά δεκαετία, μετά από 10 χρόνια. Θέλει πολύ δουλειά.
1: Το μικρολίμανο, μέχρι πότε λεγόταν τουρκολίμανο?
0: Μέσα του 70.
1: Ναι, γιατί το έστειλε το Φαλακρό Τουρκοβούνι.

0: Ναι, το θυμάμαι και εγώ το Τουρκολίμανο.
1: Ναι.
0: Μέχρι το 1975 λέει. Ναι.
2: Εντάξει. Και το Πασαλιμάνι θα το λένε Ζέα. Είναι δυνατόν να λες το Πασαλιμάνι Ζέα. Είναι σαν να λες το Παπαστράτιο.
0: Καπαγέροφ.
2: Εντάξει, και κολυμπητήριο Πειραιά, πώς το λέγανε.
0: Κλειστό κολυμπητήριο Πειραιά. Παπαστράτιο, τελεία παύλα.
2: Από το πώς λένε το Παπαστράτιο, καταλαβαίνω από πού κρατάει σκούφια τους. Όχι, γιατί είναι παράδοση, καταλαβαίνετε. Πού να το πεις τώρα, Παπαστράτιο, έτσι το μάθαμε. Έτσι
0: Παπαστράτιο, δεν πάνε να το πούνε όπως θέλουν.
2: Ο αντίπας το λέει Παπαστράτιο στο Sport FM, όταν λέει τις ειδήσεις. Και τον είχα πάρει μια φορά και του λέει, αδελφέ, του λέω,
0: Παπαστράτιο, πώς θα το πεις.
2: Επιτέλους, τι Ολυμπιακό κολυμπητήριο, δεν ήταν και ο Καπαγέροφ. Αείμνηστος.
0: Παπαστράτιο.
2: Αλλά έχουμε μεγάλο Παπαστράτιο.
0: Παπαστράτιο και του μπάσκετ υπάρχει ακόμα.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Πού ήταν δίπλα στο.
2: Παπαστράτιο.
0: Ναι.
2: Εκεί που είχε απάνω το Ελενίτ, τη σκεπή.
0: Το Ελενίτ. Και το προλάβαμε.
2: Αποθήκη ήταν. Δεν το είχαν κάνει μπάσκετ.
0: Και το προλάβαμε να έχει κάτω ένα υλικό που κανένα δεν καταλάβαινε τι ήταν.
2: Α, θα σου πω εγώ. Στην Βιατζόγλου. Α. Το χάνε Λιόνι. Άμα ήθελα να πει ότι κάτι είναι νομοτελειακό, ας πούμε, δηλαδή αυτό.
0: Ναι.
2: Το κάνουν οι νόμοι!

0: Άγγελος λέει: καλησπέρα, σ' άκουσα που λέει ότι το σεφ χτίστηκε μέσα στη θάλασσα. Ναι, αδελφού, λέει, το δάμε. Άρα αυτό που φταίει και μπάζει νερά. Όχι, λάθος, από πάνω μπάζει νερά και από κάτω.
1: Αυτά τα πετυχημένα που λέτε μέχρι τον Νοέμβρη. Μετά θα πρέπει να βρείτε άλλα.
0: Ο Άρης σου απαντάει, απαντάει. Και εγώ ρε μεγάλο. Τώρα το βάζω εγώ για να δώσω έμφαση. Δεν έχει γράψει ρε. Και εγώ έχουν αυτό που λένε ότι η μετάφραση, αν είναι πιστή,
1: ναι,
0: δεν είναι ωραία. Και αν είναι ωραία, δεν είναι πιστή. Μουστάκια το χιμπίνος μεγάλος, θα μου διαφεύγει το όνομα. Ο Άρης ορολογάς, λοιπόν, να του κάνω μια μετάφραση ωραία, όχι πιστή. Και εγώ, μεγάλο businessman.
1: Άρα δεν αντοχαίνεται σε μένα.
0: Σε αγαπάω, αλλά την Τρίτη το πρωί οι Ολυμπιακοί θα θέλουν συμπαράσταση.
1: Μην χαθείς την άλλη εβδομάδα όμως. Α, αν πάει Πέμπτο παιχνίδι, το Σάββατο κάνεις μόνος εκπομπή, είναι 6 ώρα τελικός.
0: Τι.
1: Αν πάει σε Πέμπτο τελικό,
0: ναι,
1: το Σάββατο που μας έρχεται κάνεις μόνος εκπομπή. Θα είμαι δίπλα.
0: Ναι. Θα έρθω κι εγώ να σηκώσω συμπαράσταση.
1: Έλα, βγάλουμε την εκπομπή από το σεφ.
0: Θα φωνάξουμε το χέρι να την βγάλει, δε. Δεν κρατιέται αυτό το παιδί, μην του δώσεις μικρόφωνο. Κατευθείαν. Μπορώ να βάλουμε τον Dr. Kef να κάνει 2 ώρες. Το όνειρό του πραγματικότητα.
1: Θα φτάσει για να πεθάνει κόσμο.
0: Θα τα λύσεις εσύ, εμένα είναι φίλος μου.
1: Πόσοι στέλνουνε.
0: Θα είδατε 2 ώρες τον Dr. Kef.
1: Μας ακούει ο Χρήστας από το Λονδίνο και ξέρεις τι λέει τώρα. Θα κοιμηθώ 2 ώρες.

0: Γεια σου Λάμπρο Χαχάλη, κι άλλος της ναυτιλίας ακούει. Γεια σου Μινά, γεια σου Λάμπρο μου, να χαίρεσαι για τους γιους και αυτή στην ναυτιλία. Γεια σου καπετά Νικόλα. Καλησπέρα στον Ευρωλιγκάτο Σταματέλο και Ποσειδονιούχο Μινά.
1: Ποιος τα λέει αυτά?
0: Ο καπετάν Νίκος Τσαφρά.
1: Γεια σου καπετάνιε.
0: Γεια σου Γιώργο Γκοργόλης. Πρέπει να φτιάξουμε, λέει, ένα χάρτη με τις χώρες μέρη που έχουν πάει φουνταριστεί, λέει. Έχω ήδη για μένα. Ωραίος.
1: Τώρα που μου στείλε, από τον Ντακάρ.
0: Πρωτεύουσα της Σενεγάλης, πάνω σε πλοίο.
1: Πάρε στην Ντακάρ, θα τρέχεις στο ραλί.
0: Όχι, είναι σε ένα εμπορικό, απάνω και πάει. Έχουμε και τα 30 χρόνια Sport FM, τα αδελφάκι μου.
1: Δευτέρα.
0: Θα κάνουν εκπομπή φουνταριστή, ενώνομαι με τον κουμπάρο μου, το Θαναϊλάκη, 10 η ώρα το πρωί.
1: Θα περάσω.
0: Τα ειδόνια θα σμίξουν πάλι.
1: Θα περάσω, δεν γίνεται.
0: Παίρνα. 30 χρόνια ρε φίλε. Ξέρεις τώρα πώς σου βλέπω παιδιά που είναι και σε θέσεις, έχουν προοδεύσει, είναι εδώ, είναι έξω και αυτά και αγόρια κορίτσια και με πιάνω τώρα στην έκθεση και μου λέγανε κύριε Τσαμούπλη.
1: Κύριε Τσαμούπλη.
0: Ναι, σας ακούγαμε λέει με τον πατέρα μας πήγαινε σχολείο και μετά που σπουδάζαμε.
1: Έχεις πει σαν τον νουνού ένα πράγμα, έχεις μεγαλώσει γενιές.
0: Ναι, σκέψεις 30 χρόνια, αλλάξαν οι εποχές, αλλάξαν οι γενιές, αυτά και φουνταριστεί εκεί. Μεγάλωσε και ο Φαφούτης. Θέλω να δω το Θαναϊλάκη με το μουστάκι ρε φίλε από κοντά, πραγματικά. Ο Μπάρμπας ο Λεφτάς από το χωριό. Καλά το είπε ο Βράχνος, Μπαρμπαγιώργος.
1: Άρη μου, μην χρησιμοποιήσεις πληθυντικό. Όχι, ναι, όχι, δεν είπε κάτι για τον
0: μπάσκετ. Όχι, όχι.
1: Λέει, ναι, μην γίνεστε κακοί, εγώ είμαι ο κακός. Ο Μινάς όχι, ο Μινάς είναι στο πλευρό του ντόκτορ.
0: Είναι φίλος μου.
1: Αλλά ο φίλος μου ο Χρήστος από το Λονδίνο, κάνε ένα ρεφρές και διάβασε.
0: Νίκο, στο μυαλό μου είσαι, μη σου πω θα κοιμηθώ τρίωρο, λέει, και θα κόψω το ίντερνετ για να είμαι σίγουρος. Τι λαλάκες.

0: Γεια σου Νότι, αδελφέ φωνάζει. Γεια σου αδελφούλη. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο, Μαρία, Όλγα, Ιωάννα. Τι έγινε, παιδιά. Γιάννης, Κωστής, Γιώργος, Κωνσταντίνος και Ευάγγελος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτό, πάμε να απολαύσουμε. Μαρία Αλιφαντή σε τίτλους ειδήσεων. Από τώρα ένα λεπτό. Τι έχουμε διαφημίσεις.
1: Κόσμος Ναυτιλίας πληρώνει στην εκπομπή. Διαφήμιση.
0: Ποια Ναυτιλία ακούνε όλες οι φαρμακοβιομηχανίες που σχολιάζουν με τον ΚΕΒ.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκησε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Το Vertical Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέλους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης της χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Κολωνάκι. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, όπως σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη γίνει τουλάχιστον 6 συλλήψεις, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 30 άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν και θα ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ευρείας κλίμακας επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη εξαπέλυσε το Κίεβο σήμερα, μία ημέρα αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε την πρόταση για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομολογό του. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ανακοίνωση λίγες ώρες μετά το Game 2 του πρωταθλήματος και το μάτς με τον Ολυμπιακό εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕΣ σε βάρος του προπονητή των Ερυθρολεύκων Γιώργου Μπαρτζόκα αλλά και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη. Ο Παναθηναϊκός κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, στοχοποίηση δημοσιογράφων, εξύβριση φιλάθλων και για συμπεριφορές που δυσφημούν το άθλημα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: απόψε. 33 λεπτά μετά τις 6 μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Καλησπέρα στον Γιάννη τον Κοτζιά. Όλοι σε χαιρετάνε, λέει, τεράστιος φιλιά και αγάπη στην ομαδάρα. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ένας ακόμη άνθρωπος της ναυτιλίας.
1: Περιτό, η επισήμαστα ή το περιτή.
0: Ο Τζον λέει μέχρι την εισβολή στην Κύπρο και ο τούρκικος καφές μετά έγινε ελληνικός. Να πούμε ένα τούρκικο καφέ.
1: Ναι.
0: Πάει, ελληνικός καφές. Το μόνο που δεν άλλαξε είναι το πασαλιμάνι. Δεν πάνε να το βαφτίζουν ό,τι θέλουν.
1: Έχω ακόμα πασαλιμάνι, το ξέρω. Δε, αυτό...
0: Ζέα είναι το επίσημο.
1: Ζέα είναι το επίσημο. Η Μαρίνα Ζέα δεν είναι πιο εκεί. Δεξιά, όλο έτσι όπως κατεβαίνει.
0: Ναι, όλο μαζί. Μαρίνα Ζέα υποτίθεται ναι, είναι.
1: Ένα κομμάτι δεξιά.
0: Είναι προς το Παπα-Νικολής, προς το μουσείο, το ναυτικό. Εκεί ήταν ποδόσφαιρο εμείς. Μας έπεφτε την μπάρα στη θάλασσα και ήταν αυτοί που βάφαν τα γιότ και τα κότερα πάνω σε πλατφόρμες. Λέγαμε, κύριε, κύριε, μας πιάσετε την μπάρα. Ο Διαμαντής ο Καβοδέτης λέει καλησπέρα από Μπραχάμ. Εμείς κάποτε πηγαίναμε μπάρκο 9 μήνες, τώρα πάνε 2 χρόνια. Διαμαντή μου, έχω να σου πω ότι ο πατέρας μου εκεί μέσα 60, αρχής 60-70 καπετάνιος, έλειπε και 18 μήνες.
1: 18 μήνες σε ρί.
0: Ναι, και πηγαίναμε με τη μητέρα μου που ήταν ο πατέρας μου.
1: Για να τον δείτε.
0: Ναι, καλοκαίρι. 18 μήνες σε ρί. Γεια σου Κώστα Καβέρα.
2: Κώστα Καβέρα, δικηγόρος. Παλιός, δυνατός. Μέγατο της θαλάσσης κράτος. Για την Ελλάδα η θάλασσα και η ναυτιλία είναι ο πιο σπουδαίος παράγοντας ύπαρξής της.
0: Όποιος δεν το καταλαβαίνει είναι συμπλεγματικός. Κώστα, να σου πω κάτι. Δεν είναι όποιος το καταλαβαίνει συμπλεγματικός. Δηλαδή φταίνε κι αυτοί. Τι βλέπει ο κόσμος για τα παλιά χρόνια.
1: Εντάξει, sorry, ξεχάστηκα λίγο γιατί βλέπω αυτά που γίνονται στο μπάσκετ μετά το χθεσινό δεύτερο τελικό και γίνεται η κατάσταση, βίντεο βγάζει ο Παναθηναϊκός για τον διαπληκτισμό, τον φραστικό διαπληκτισμό.
0: Εδώ ο Άρης ο ρολογάς κάνει παρεμβάσεις τώρα, τι μου λες.
1: Ο Άρης δεν λέει τίποτα, μωρέ, ο Άρης τι λέει, μας πειράζει. Εμένα πειράζει δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Έβγαλε βίντεο ο Παναθηναϊκός που τσακώνεται ο Μπαρτζόκας με τον Αρώνη, βρίζει ο Μπαρτζόκας τον Αρώνη. Ό,τι έχει υποθεί τέλος πάντων. Βγάζει βίντεο τώρα ο Ολυμπιακός με τον πρόεδρο, με τον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, τον influencer όπως τον χαρακτηρίζει, να καπνίζει μέσα στο κλειστό, να βρίζει, να ζητάει τεχνικές ποινές. Και τη Δευτέρα παίζουν.
0: Ποιος είναι ο influencer?
1: Ο Γιαννακόπουλος. Έτσι τον χαρακτηρίζει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο influencer σε δράση. Και ξέρεις και πώς είναι volume 1, volume 2, volume άπειρο.
0: Βρίζανε τον Μπαρτζόκα και κάναμε το δάχτυλο έτσι ψηλά.
1: Ναι. Εντάξει, τόσο καιρό, τόσα χρόνια τον βρίζουν.
0: Συνήθισε.
1: Κάποια στιγμή θα σταματήσει να αντιδρά. Απλά τη Δευτέρα έχουμε κι άλλο τελικό.
0: 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα. Και την Τετάρτη θα έχουμε κι άλλο τελικό. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε δύο ακόμα. Σε αυτό το κλίμα.
0: Ναι. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να διακοπεί?
1: Όχι, δεν λέω τέτοιο πράγμα.
0: Α.
1: Απλά
0: ξέρεις. Αυτό το κλίμα. Μέχρι τώρα όλα αυτά τα παιχνίδια σε αυτό το κλίμα δεν είναι.
1: Όχι τόσο. Όχι τόσο. Δηλαδή.
0: Πέρσι θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, τι μου λέτε για τους τελικούς.
1: Όχι, για φέτος λέω.
0: Δηλαδή, τι για φέτος.
1: Παιχνίδι με το παιχνίδι. Παιχνίδι με το παιχνίδι γίνεται. Ναι, μπήκε στη μέση η κυβέρνηση να τα λύσει όλα. Όλοι μαζί λέει στο τραπέζι.
0: Που τους είπε όλοι μαζί και πήγε ένας ένας.
1: Μπράβο.
0: Μάλλον πήγε ένας-δύο.
1: Και όπως λέει και ο Γιώργος, το μόνο που δεν είπε, ξέρεις, γιατί στην αρχή ο κύριος Βρούτης είπε όλοι μαζί. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Το ότι δεν τέλειωσε η συνάντηση, άμα θέλετε και δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, ελάτε να τα πούμε, μόνο αυτό δεν ακούσαμε.
0: Τώρα μου ήρθε ένα ανέκδοτο που διάβασα στο Facebook.
1: Διάλεγε.
0: Για το Γρηγοριάδη και το...
1: Δημητριάδη.
0: Δημητριάδη και το Μαρινάκη. Τι να το πω.
1: Ας το καλύτερα.
0: Δεν κακό, αλλά εντάξει, ναι, ας το. Καλοπροαίρετο είναι, αλλά εντάξει, ας το.

0: Μαγαπής είναι ωραίο, έξυπνο.
1: Δεν λέγεται.
0: Κάνεις λάθος, δεν σε πειράζω, απορία έχω. Ο Άρης Ορολογάς.
1: Δεν καταλαβαίνω για ποιο, σε ποιον αναφέρεις, Άρη, πραγματικά.
0: Μην αποκαλυθέα, γεια σας αγοριά μου, τι μου θυμήσατε τώρα, κάτι ουζάκια στα βερνάκια δίπλα στη θάλασσα, εκεί που σήμερα είναι το ΣΕΦ, δεν είναι πια θάλασσα. Περασμένα ωραία χρόνια, αξέχαστα, την αγάπη μου και καλή συνέχεια, πάντα με το κέφι σας, γεια σου Μίνα μου. Και η Στέλλα έχει στείλει για τα πυρηνικά, λέει, τι ακούμε πυρηνικά, λέει, και φοβόμαστε. Πώς έχουμε εξασφάλιση εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα που είναι, ξέρεις.
1: Τώρα δεν έχει άδικο. Mm? Δεν έχει
0: και
1: άδικο.
0: Που λες, που ήταν η παιδική χαρά, έξω το φράχτη είχε αμμουδιά. Και ερχόντουσαν οι ψαράδες. Είχα ένα συμμαθητή από το δημοτικό, στο 20ο δημοτικό στην Ευαγγελίστρια, στον Πειραιά.
1: Ο οποίος καρακέντρο, ε.
0: Ναι. Ο οποίος ο πατέρας του ήταν ψαράς.
1: Ναι.
0: Και πήγαινα εγώ να παίζω για αυτά και τον έβλεπα. Έβγαινε έξω και βοηθούσε και τράβαγαν τα δίχτυα. Ναι, ρε φίλε.
1: Άλλες εποχές, ωραίες εποχές.
0: Ζέα λέγεται, διότι αρχαιοτά των χρόνων έφευγαν τα πλοία φορτωμένα με ζέα, σπόρους δηλαδή, αντίστοιχους με το σιτάρι, αλλά πολύ πιο βιταμινούχα κλπ. Όπου τελευταία επανέρχεται.
1: Σωστό, επανέρχεται τελευταία.
0: Όχι, δεν στέλνει μήνυμα ο Dr. Death. Ποιο ωραίο όνομα το ζέα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, εγώ με τουρκολίμανο, λέει η Μαριάννα, μεγάλωσα παιδιά. Να θυμίσω ότι την ανηφόρα τέρμα δεξιά που έβγαζε στον παραλιακό της Καστέλας ακόμα υπάρχει. Αφού περνούσε, λέει, το ιστορικό κίτρινο τρόλεϊ.
1: Κίτρινο τρόλεϊ.
0: Στο τέρμα του τουρκολίμανου ήταν τότε ο βασιλικός ναυτικός όμιλος. Ναι, είναι τώρα ο
1: ναυτικός
0: όμιλος Ελλάδας. Ναι. Ναι. Έξω ήταν το σκάφος με το οποίο είχε πάρει χρυσό ο Τέος Βασιλιάς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης. Το έχουν από κάτω.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Ναι, ρε. Το έχουν από κάτω στο σκεπαστό. Στη... Αν περάσεις, πας για καφέ.
1: Ναι.
0: Από κάτω όμως, όχι απάνω να ανεβείς, που πας για εστιοπλοϊκό. Για
1: ναι, κατάλαβα.
0: Είναι ένα μαγαζί στη γωνία που πουλάει εστιοπλοϊκά, ακριβώς δίπλα. Είναι αυτό το τόλι αποθήκη και το έχουν εκεί. Λοιπόν, είναι πανέμορφο σκαρί, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει.

Μην το πεις, λέει, το ανέκδοτο. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? Πάντως δεν είναι κακό, είναι ωραίο, αλλά εντάξει.

0: Έχουμε και παγκόσμιο, έτσι.
1: Πέμπτη.
0: Το παγκόσμιο το, για τους εργαζόμενους της νύχτας.
1: Αρχίζει την Πέμπτη.
0: Φύλακες και τέτοια παιδιά, όλα αυτά. Ποιο το δει, τι είναι αυτά τα παιχνίδια.
1: Θες να σου πω το πρόγραμμα των πρώτων ημερών.
0: Ναι, γιατί, πες, ρίχτω.
1: Ωραία. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη.
0: Ποια Πέμπτη?
1: 11 του μήνα. 11. Την Πέμπτη μας έρχεται.
0: Μεθαύριο.
1: Μεθαύριο. Μεξικό Αφρική στις 10 το βράδυ. Και μετά έχουμε ξημερώματα Παρασκευής στις 5.
0: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Ναι.
1: Στις 5 το πρωί, Κορέα-Τσεχία.
0: Τι ώρα?
1: 5 το πρωί.
0: Άχαστε.
1: Για σένα. 6 ώρα ξυπνά, θα δεις το δεύτερο ημίχρονο. Εγώ στις 7 θα μάθω το τελικό σκορ.
0: Εκεί ναι, το παίζω, εντάξει. Το βλέπω.
1: 10 το βράδυ, μεγάλο ντέρμπι, Καναδάς-Βοσνία.
0: Τι είναι, μπάσκετ παίζουν. Για πες.
1: Και μετά έχουμε ξημερώματα Σαββάτου, 4 το πρωί, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
0: Αυτεράδικο.
1: Ναι. Έρχεται βράδυ Σαββάτου, Κατάρ Ελβετία. Μεγάλο ντέρμπι. Πρόσεξε, 10 το βράδυ αυτό. Τελειώνει 12
0: Σαββάτου.
1: Του Σαββάτου. Τελειώνει 12. Ξημερώματα Κυριακής, 1. Βραζιλία Μαρόκο στις 4. Αιτή Σκωτία.
0: Έλα ρομαδάρα. Βραζίλ. Ναι.
1: 1 η ώρα Βραζιλία Μαρόκο. 4 Αιτή Σκωτία. Στις 7 Αυστραλία Τουρκία. Στις 8 το βράδυ Γερμανία Κουρασάο. Αγαπάμε Κουρασάο. 8 το βράδυ.
0: Ποιο βράδυ Κυριακής.
1: Βράδυ Κυριακής. Και στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία. Και συνεχίζεται αυτό ξημερώματα.
0: Ιαπωνία δυνατή. Η Ιαπωνία δυνατή.
1: Καλά, εγώ με το Κουρασάο είμαι.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Αλλά η Ιαπωνία δυνατή.
1: Στα αυτοκίνητα.
0: Και στο ποδόσφαιρο έχουν ανέβει πάρα πολύ. Θυμάσαι το προηγούμενο παγκόσμιο τι κάνανε και οι δύο.
1: Το θυμάμαι. Και έχει συνεχίζεται όλο αυτό. Και Δευτέρα και Τρίτη έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Back to back που λένε και μορφωμένοι.
0: Ναι.
1: 2 το πρωί, 5 το πρωί, 7 το απόγευμα, 10 το βράδυ, 1 το ξημερώματα Τρίτης, 4 ξημερώματα Τρίτης. Συγγνώμη, 4 ξημερώματα. Αν δεν δουλεύεις εκείνη την ώρα, δεν είσαι ξύπνιος, ποιος θα δει το Ιράν Νέα Ζηλανδία?
0: Όλοι. Ο βράχνος πρώτος και καλύτερος. Και καταρχάς θα το δείτε εσείς του αθλητικού
1: Sky. Δεν σου λέω για δουλειά.
0: Πρέπει να κάνετε 3-4 βίντεο για να παίζουν όλη τη μέρα.
1: Ωραία.
0: Και τις αποφάσεις τις παίρνει ο ηγούμενος του αθλητικού.
1: Ο ηγούμενος, εγώ είμαι ο ηγούμενος.
0: Νίκος Σταματέλος, ευλόγησο. Ηγούμενος γιατί ηγείται της ομάδας. Ποιος θα χώσει να δουν τα νυχτερινά παιχνίδια?
1: Κανέναν.
0: Πάμε διαφημίσεις και πανερχόμαστε.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας Δωρητής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή. Στον πυρετό του Μοντιάλ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: Καθημερινή. Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Εδώ μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματά σας. Ο Νικόλας Γερασίμου.
1: Τα μήνυματα.
0: Νικόλας Γερασίμου, δικηγόρος, καθώς ναυτοδικηγόρος.
2: Καλή μόνο.
0: Γεια σας, παιδιά που στηρίζετε ναυτιλία. Ο θείος μου καπετάνιος είδε το γιο του 3 χρονών. Λέει πολλά φιλιά. Ναι, τότε φεύγανε. Οι γυναίκες κατάγανε τα σπίτια. Δηλαδή τα παλιά τα χρόνια, 19ου, αρχή 20ου αιώνα και αυτά, οι γυναίκες κάναν κουμάντο.
1: Καλά, ακόμα και τώρα.
0: Μητριαρχικές οικογένειες, όχι πατριαρχικές.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Λοιπόν, περίμενε. Α. Άγγελος, τυχαίο λέει το 4 το πρωί που έβαλαν το Ιράν και εκεί εμπάργκο έμεσο.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Αυτά τα κάνει η FIFA.
1: Το Μπουτάν δεν είναι, GBU δεν είναι. Έχουμε τον Δημήτρη, το φίλο από Σπέτσες.
0: Μέρα, ρε Δημήτρη!
1: Τρία πλοία, λέει, έκλεισε ο πλοιοκτήτη Τσαμόπουλο Μαρίν υπό να φύγει στην Ιαπωνία. Σταματέ να το χάνει.
0: Γεια σου, Δημήτρη! Καλησπέρα και στον Αργύρη και στο Χριστάρα. Τρία αδέρφια είναι, οι μαθοί. Τζιμάνιδε είναι το παρατσούκλι. Πού είναι το παντοπολίο στο κέντρο.
1: Που, αυτό, ναι, που
0: είναι. Ό,τι δεν βρει τη Σπέτσε, πα εκεί το βρίσκει. Γεια σου, παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα, μορφόπεδα, Γιώργος, και πάλι μουσικές επιλογές δεν παίζονται. Κωνσταντίνα, Βαρσάμι. Υψηλή επιμέλεια, Βραχνός. Ο Φάνης από Γλυφάδα, τι είναι αυτό με τον εθνικό ύμνο? Μεγαλύτερη ασέβεια από τον κανιβαλισμό του εθνικού ύμνου της Ελλάδας από Έλληνες δεν υπάρχει. Άδικα περίμενα οι περισσότεροι να καλύψουν την ασχήμια με το να ψάλουν τον ύμνο τίποτα. Απλά ξεκίνησε ο αγώνας.
1: Χθες το βράδυ, την ώρα που ακούγονταν ο εθνικός ύμνος, μερίδα οργανωμένων,
0: χθες.
1: Παίζει όλα τα παιχνίδια του ΕΣΑΚΕ ο ύμνος.
0: Για τον μπάσκετ, λέει.
1: Για τον μπάσκετ, ναι, για τον μπάσκετ.
0: Εντάξει, εντάξει, γιατί είχε παίξει η Εθνική Ήπειρο χθες και.
1: Α, όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Μπερδεύτηκα.
1: Φαντάζομαι και ο Φάνης αυτό λέει για, για χθες. Γιατί λέει απλά ξεκίνησε ο αγώνας.
0: Okay.
1: Έβριζαν με την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Με πράγματα, με συνθήματα που δεν ακούγονται.
0: Το φαρακό Τουρκοβούνι. Καλησπέρα και πάλι. Γιατί δεν αναφέρετε την αρχαία ονομασία του μικρολίμανου και τέλος Τουρκολίμανου? Είναι κακό ή κακό ήχο? Μα τα είπαμε εδώ πέρα. Έχει στείλει και ο Κώστας ο Γκαβέρας νέο μήνυμα. Από την αρχαιότητα η ονομασία ήταν λιμίν Ζέας, γιατί από εκεί οι Αθηναίοι εξήγαγαν με πλοία την Ζέα, ένα στάρι παραγωγής τους.
1: Ζέας δεν ήταν το Πασαλιμάνι?
0: Όχι.
1: Το φαλακρό Τουρκοβούνι.
0: Α, μικρολίμανο.
1: Ναι, τουρκολίμανο, μικρολίμανο. Ποιο ήταν το?
0: Α, το όνομα του μικρολίμανου στα χέρια ήταν Μουνιχία.
1: Δεν το γνώριζα.
0: Θα πω εγώ Πειραιώτης.
1: Γι' αυτό ρωτάμε τις Πειραιώτες.
0: Μαθαίνουμε και αρχαία ελληνικά.
1: Για να μαθαίνουμε.
0: Α, αυτό εννοούσε. Ναι, εμένα το μυαλό μου πήγε.
1: Ναι, ναι, γιατί λέει μικρολίμανο και τέος τουρκολίμανο.
0: Αυτό, Μουνιχία.
1: Είναι κακόν ή κακό ήχον?
0: Τι πάρα δεν είναι κακόν ή κακό ήχον? Φού έτσι το λέγανε, τι θα κάνουμε.

0: Έλα, ανέβασε ανάρτηση ο Κουμπάρος Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 10 το πρωί στον Μπολιβάρ για μια ωριαία επαιτειακή εκπομπή για τα 30 χρόνια του Sport FM. Θα υπάρχουν και καπέλα φουνταριστό φυσικά. Αντί να με πάρει τηλέφωνο, έκανα ανάρτηση.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Έχει ο Κουμπάρος.
0: Έχει, ρε φίλε.
1: Τότε
0: έμεσο φίλο.
1: Και αν δεν έχεις.
0: Να μου ψάξει την αποθήκη να βρει. Ο Κουμπάρος πάντα έχει ωραίες ιδέες.
1: Ναι.
0: Αλλά έπρεπε να τις υλοποιώ εγώ.
1: Α, είναι το μυαλό και εσύ ο εργάτης.
0: Θυμάστε αυτό το ανέκδοτο που λένε με τα ποντίκια που κάνανε σύσκεψη? Τι θα κάνουμε με τη γάτα που τους κυνηγούσε και το αυτό και εκείνο και μαζευτήκαν όλοι.
1: Ναι.
0: Να σκεφτούν και αυτά, πετάγαν διάφορες ιδέες σελίδες. Πετάγεται και ένας νεαρός ποντικός και λέει: εγώ το βρήκα, λέει, να τις κρεμάσουμε ένα κουδούνι στην ουρά και όταν πλησιάζει να τα ακούμε. Ωα, χειροκροτήματα όλα αυτά. Και βγαίνει ένας γεροποντικός και λέει: πάρα πολύ καλή ιδέα σου, παιδί μου. Το θέμα είναι ποιος θα πάει να τις κρεμάσει την κουδούνα. Έτσι και η Γεωργάρα έχει ωραίες ιδέες, αλλά ήταν εμένα να κρεμάω το κουδούνι.

0: Ποιος θέλει να πάρει το παγκόσμιο κύπελο?
1: Εγώ Βραζιλία, είμαι Βραζιλιάνο.
0: Α, παραδοσιακά.
1: Μπάλα που έχω δει ως πιτσιρικάς εκεί το 70 με τη Βραζιλία, φίλε, εντάξει. Έχουν βγει και άλλες ομάδες καλές, έχει κρεμάσει και η Βραζιλία, δεν βλεπότανε. Έχει γίνει και αυτή εδώ και δεκαετίες πλαστική. Αλλά ήμουνα Βραζιλία πάντα. Πάγαμε για αυτήν την εφτάρα από τους Γερμανούς το ρίπο.
0: Εντός έδρας.
1: Εντός έδρας. Πω Θεέ μου. Και συνεχίζαν να παίζουν όλοι.
0: Πότε πήγαν σε ψυχολόγο? Πρέπει να αρχίσαν τα χάπια εκείνο το βράδυ.
1: Φτά. Άσε με το. Ωραία, δεν περνάγαμε μια μισή ώρα.
0: Κουρασάω.
1: Κουρασάω, λυσάξι με το κουρασάω.
0: Έχω λυσάξι με το κουρασάω. Εν τω μεταξύ, ξέρεις πόσο κάνει μια φανέλα του κουρασάω στην προκειμένη περίπτωση? Δεν πέφτει κάτω από 100 ευρώ.
1: Ναι,
0: και η original φανέλα, φαντάζομαι ότι είναι αυτή που φοράνε και οι ποδοσφαιριστές, 150. Εκείνη οι τιμές.
1: Για ποιες φανέλες δες τώρα?
0: Των εθνικών ομάδων. Και όχι μόνο των εθνικών ομάδων, και όλων των μεγάλων συλλόγων. Από κατοστάρικο και πάνω. Δεν είναι πιο κάτω.
1: Ναι, τι θες να κάνουμε. Είναι πιο φθηνά και εκεί. Εδώ έχει πάει ο καφέ 10 ευρώ να πούμε. Έχω να πιω καφέ. Εγώ πίνω καπουτσίνο ζεστό, διπλό με γάλα. Έχω να πιω καφέ.
0: Χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ναι, έχω να πιω καφέ σε φλιτζάνι, κανονικό φλιτζάνι που γεμίζει μέχρι απάνω. Και πίνεις καφέ και πίνεις και πίνεις τουλάχιστον 2 χρόνια. Πιο μικρά τα φλιτζανάκια, πιο λίγη ποσότητα, άμα το πας και σε πλαστικό ή χάτινο.
0: Σπινάκι, κανονικά.
1: Το παίρνεις πια και το είναι αέρας. Ένα καφέ θέλω.
0: Για αυτό φτιάχνω σπίτι.
1: Πού να φτιάξω σπίτι, καπουτσίνο? Πρέπει να πάρω μηχανή, ε.
0: Ναι.
1: Πέτρος, είμαστε καλά πάντα, χωριά και εσύ ρε Πετράνε. Άρε, Billy Joy λέει, Πέτρος από Ηράκλειο, να είσαι καλά. Ναι. Νίκο, τον Μπουτάν συμμετέχει στους αγώνες?
0: Όχι.
1: Ρε παιδιά, ένα παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες. Δηλαδή, εντάξει.
0: Γι' αυτό ξεκινάει την Πέμπτη και τελειώνει στις 19 του Ιουλίου.
1: Είπαν τις γριάς, να και...
0: πολλά τα εκατομμύρια.
1: Εντάξει, έχουμε να πούμε θέματα, δεν τα είπαμε, θα τα πούμε αύριο για το
0: Μουντιάλ. Έχουμε και αύριο εκδρομή. Εκδρομή, καλά, εντάξει.
1: Στο νου του συνεκδρομή, ρε φίλε. Είμαστε. Κρέμνος μιλάκρος, τέσσερ και τεφί. Γεια σου ρε Γιώργη, γεια σου ρε Γιώργη, μηνά κερνάω καφέ, αδελφέ μου, καφέ ρε παιδιά. Είχε και η ώρα του αποχαιρετισμού. Sorry αν δεν προλάβουμε άλλα μηνύματα, αλλά στείλατε τελευταία, γίνεται λίγο
0: 800 μηνύματα έρθαμε, δεν τα προλάβαμε.
1: Είστε καλά, ευχαριστούμε πάνω απ' όλα για τη θετική σας διάθεση και τη θετική ενέργεια που μας στέλνετε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και εμείς, δεν είμαστε ηθοποιοί. Παίρνουμε θετική ενέργεια,
0: άμα είμαστε ηθοποιοί.
1: Και μ' αρέσει που είχαμε φτιάξει εδώ την λίστα για τα θέματα και μας πήγατε όλοι μια μισή ώρα, μας πήγατε αλλού.
0: Ποια λίστα.
1: Ποια λίστα. Κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Sky 100,3. Γιώργος Βραχνός, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Αργυρό και Μελιάρη. Ακολουθεί η Μαρία Αλιφαντή. Τώρα ήρθε να σε δούμε και εμείς λίγο, Κορίνα, απ' έξω. Μαρία Αλιφαντή για δελτίο ειδήσεων και μετά...
0: Πετράν Κυρκυλής και με εκπομπή και με μαγκαζίνο.
1: Από τον Νικόλα, τον ηγούμενο Σταματέλο...
0: Και από τον Μινό...
1: Μινό... Φιλιά, καλή συνέχεια.

0: μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Τέσσερις τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω!
9: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Πες μου πώς γίνεται.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Η ώρα είναι 7.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, μεταξύ των οποίων σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν οι πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ σε μετρητά, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του σήμερα ο καθομολογίαν δράσης της δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, την απολογία του που διήρκεσε περίπου 6 ώρες φέρεται να υποστήριξε ότι έμενε στο ίδιο σπίτι με τη σύζυγό του μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου. Ανέφερε μάλιστα ότι την ηχογραφούσε και την κατέγραφε όχι για να την παρακολουθεί αλλά προκειμένου να χρησιμοποιήσει το υλικό σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ένα σχηματισμό, διευκρίνησε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Εν τω μεταξύ, τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης. Το κείμενο υπογράφουν οι Τρίφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Επίθεση με δεκάδες ντρόουνς δέχθηκε σήμερα η Αγία Πετρούπολη και τα περιχωρά της, με τις ρωσικές αρχές να κατηγορούν την Ουκρανία, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια πρωτοφανή ενέργεια. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ η πόλη φιλοξενεί σήμερα την τελευταία ημέρα του ετήσιου Οικονομικού Φόρουμ της Ρωσίας, αλλά και σχεδόν ένα 24ωρο μετά τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου ότι δεν έχει νόημα μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Μπαχρέιν και το Κουβέιν κατηγόρησαν σήμερα το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον τους. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή, ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Προειδοποίηση ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια εισβολή από επικίνδυνες ιδεολογίες που φτάνουν σήμερα μέσω θαλάσσης, απίφθινε σε ομιλία του ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ. Δυστυχώς, κάποιες ευρωπαϊκές παραλίες δέχονται την εισβολή διαφορετικών επικίνδυνων ιδεολογιών. Στις ακτές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας καταφθάνουν βάρκες και άνθρωποι, ανέφερε, συνδέοντας το μεταναστευτικό με την επέτειο απόβαση στην Νορμανδία. Πότε θα κάνουν κάτι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για αυτή την εισβολή ή μήπως είναι ήδη πολύ αργά, διερωτήθηκε μεταξύ άλλων στην ομιλία του. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες μετά το Game 2 του πρωταθλήματος και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εις βάρος του προπονητή των Ερυθρολεύκων Γιώργου Μπαρτζόκα αλλά και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη. Ο Παναθηναϊκός κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, για στοχοποίηση δημοσιογράφων, για εξύβριση φιλάθλων και για συμπεριφορές που δυσφημούν το άθλημα. Από την πλευρά της ΕΚΑΕ, ο Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ζητώντας την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενοι τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
2: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
3: Είπατε!
0: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλά να δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
5: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
6: Χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
7: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
8: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγγελάτε.
4: Τι λέει ρε, τι θέλει να κάνει, τι λέει.
9: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
10: Τα λόγια είναι πεντά αλήθεια.
11: Θεωρείτε πιθανόν να κερδίσει το Πασόκ?
12: Θεωρώ ναι.
13: Μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
14: Άρα τι ακούω απόψε.
15: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε.

σας βρε παιδιά, τι γίνεται? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει αυτής αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Με τον μεταλλά Γιώργο Βραγνού, κυρίες και κύριοι, σήμερα στη ρυθμίση του ήχου. Γιώργο, και άλλες συναυλίες έχουμε μπροστά μας με metal συγκροτήματα. Δεν τελειώνουν ποτέ. Ναι, εννοείται, με μια βεβαιότητα το λέει ο Γιώργος. Δεν τελειώνουν ποτέ αυτά, παιδιά. Τώρα ξεκίνησε το συναυλιακό το καλοκαίρι. Και αυτοί οι Hells Angels εκεί πάνω στην Ηγουμενίτσα δική σας είναι? Αυτοί οι τρελομεταλλάδες είναι ή μόνο λίγο χαρλεάδες? All together βρίσκεστε και τα λέτε, μπράβο. Θανάσης Καραγιάννης, Φον Καραγιάν, για τους φίλους στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Αργυρό για μεγάλη στο τηλεφωνικό κέντρο. Άνθρωπός σας δηλαδή, αυτό το απόγευμα Σαββάτου. 210-48-0-170-4 για σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, απορίες, αν μπορούμε να σας τις λύσουμε. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9, γιατί μέχρι και τις 9 κύριε Βραχνέ? Διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Άλλωστε ανταμώνουμε και στα social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Email υπάρχει, διαθέτει το κατάστημα δηλαδή, και αυτό στη διαθέσή σας, pekirk@gmail.com. Καλοκαιράκι παιδιά ήρθε, είναι εδώ μαζί μας και επισήμως, και κινείται με ταχύτητες, θα έλεγα, πολύ μεγάλες, πολύ αυξημένες. Ξεπέρασε, διαβάζω στο meteo.gr σήμερα, η θερμοκρασία τους 35 βαθμούς Κελσίου. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Τύρναβος, Φάρσαλα, Λάρισα, Λιβαδιά. Η Θεσσαλία δείχνει το δρόμο, παιδιά, δείχνει το δρόμο του καλοκαιριού. Όπως καταλάβατε, εκεί είχαμε 33, 34, 35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα είναι τα στοιχεία τα οποία βλέπω, αλλιεύω από το meteo.gr. Και βεβαίως τη Δευτέρα θα έχουμε και 36, μάλιστα. Όποιοι τυχεροί δεν δουλεύουν και δεν έχουν εκεί υποχρεώσεις, θα το τιμήσουν το καλοκαίρι που ξεπροβάλλει, διότι μπορείς να κάνεις με άνεση τα μπάνια σου και εδώ στην Αττική Δευτέρα Τρίτη. Το Σαββατοκύριακο δεν το συζητώ. Ή πηγαίνετε πολύ νωρίς, ή μην πάτε καθόλου παιδιά σε παραλίες εδώ της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ναι, αφήστε το καλύτερα, διότι γίνεται ο κακός χαμός, ο κακός χαμός. Από ότι η σημερινή επικαιρότητα νομίζω ξεχωρίζει, και περισσότεροι σίγουρα θα συμφωνήσετε και μέσα από τα μηνύματα που θα στείλετε σε λίγο στο skyradio.gr, είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό, αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την έφοδο των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας σε πολεοδομίες εδώ της Αττικής. Και στη δικιά μας την πολεοδομία εκεί στην Κηφισιά, από ό,τι διαβάζω, διότι η επιχείρηση, όπως προκύπτει από μια πρώτη επίσημη ενημέρωση που μας παρήχε η ελληνική αστυνομία για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες υπηρεσίες, στις πολεοδομίες στην περίπτωσή μας, αφορά την πολεοδομία της Κηφισιάς, του Γαλατσίου, του Αμαρουσίου. Παλιά μου τέχνη κόσκινο η διαφθορά σε τέτοιες δημόσιες υπηρεσίες, ειδικά οι πολεοδομίες έχουν υπάρξει άνδρο διαφθοράς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Ήμουν νιός και γέρασα, και εγώ θυμάμαι να κάνω τα πρώτα βήματά μου στα μέσα ενημέρωσης, στη δημοσιογραφία, και να βλέπω ρεπορτάζ τα οποία επιμελούνταν συνάδελφοι τότε για τη διαφθορά στις πολεοδομίες, και πώς η κυβέρνηση τότε του Πασόκ σκόπευε με διάφορα μέτρα να καταπολεμήσει αυτά τα φαινόμενα. 2026 φτάσαμε παιδιά, και δεν μπορεί να κουνήσει κανείς κανέναν ακόμη σε αυτές τις υπηρεσίες. Τρώνε λεφτουδάκια και κάνουνε δουλίτσες δίχως να τους ενοχλεί κανείς. Αυτό είναι βαθιά προβληματικό, πρωτόγνωρο όχι, έκπληκτη δεν είμαστε ούτε εμείς ούτε εσείς στο άκουσμα αυτής της είδησης. Περισσότερα θα δείτε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με την Χριστίνα Βίδου αυτό το Σαββατοκύριακο στο τιμόνι, για την επιχείρηση των αδιάφθορων της Ελλάς που έγινε σε πολεοδομικά γραφεία περιοχών όπως η Κηφισιά, το Γαλάτσι και το Μάρουσι, και βεβαίως φαίνεται πως λειτουργούσε στην Αττική σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών, ένα οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων,
ένα από αυτά τα γνωστά κυκλώματα, πολλά από τα οποία πολλές φορές έχουν χτυπήσει και τη δική μας πόρτα. Έχουν συλληφθεί 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμη 30 ταυτοποιημένα άτομα. Μιλάμε για δημοσίους υπαλλήλους, μιλάμε όμως και για άλλους που συμμετέχουν πάντα, εννοείται. Δεν είναι μια διαδικασία που απαιτεί μόνο τη φυσική παρουσία των δημοσίων υπαλλήλων, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες.

στο ελληνικό δημόσιο. Όλα αυτά, ξέρετε, σημαντικά είναι. Ως μεταρρύθμιση εγώ θα εκλάβω την όποια τέτοια πρωτοβουλία παίρνει η κυβέρνηση. Όμως έχουν και ένα επικοινωνιακό επίχρησμα, ένα επικοινωνιακό αμπαλάζ. Βαθιά μέσα τους μπορεί και να μην έχουν την έννοια της μεταρρύθμισης. Είναι ο ψηφιακός εξυγχρονισμός του κράτους, ο οποίος είναι υπεραπαραίτητος, δεν είναι απλά απαραίτητος, όμως ενδεχομένως στον πυρήνα τους να μην συνιστούν μεταρρύθμιση, μια βαθιά μεταρρύθμιση την οποία την χρειάζεται το κράτος μας σε αρκετές υπηρεσίες του, έτσι δεν είναι μόνο οι πολεοδομίες. Οι πολεοδομίες όμως είναι μια παλιά ιστορία. Και λέω ότι το κράτος είναι, το δημόσιο είναι η ραχοκοκαλιά του κράτους μας. Και είναι πολύ σημαντικό το κράτος μας να λειτουργεί πολύ γρήγορα και να είναι πολύ αποτελεσματικό και να μην υπάρχει ίχνος διαφθοράς, διότι είναι σαν μια βάρκα την οποία μπορεί να την έχεις φτιάξει, να έχεις βάλει καινούρια μηχανή, να έχεις ένα άνετο κάθισμα, να κάθεσαι και ένα πιδάλιο το οποίο να είναι υπερσύγχρονο, να τα έχεις φτιάξει όλα αυτά και από κάτω να υπάρχουν τρύπες. Αν η βάση σου από κάτω είναι τρύπια, πόσο μακριά μπορείς να πας? Δεν μπορείς να πας ούτε από εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω πως αυτή η υπόθεση, πολύ σοβαρή υπόθεση, νομίζω προεκτάσεις της θα μαθαίνουμε όσο θα περνούν οι ώρες και οι μέρες για το πόσο μεγάλο είναι αυτό το κύκλωμα το οποίο εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Αναδεικνύει νομίζω για μία ακόμη φορά το πόσο βαθιά ριζωμένη και βαθιά συστημική είναι η διαφθορά σε ό,τι έχει να κάνει και με τις πολεοδομίες και γενικότερα με τη δόμηση στη χώρα μας. Παλιά πονεμένη ιστορία, ξαναλέω. Παλιά πονεμένη ιστορία. Και το κακό σε όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε ποιο είναι, ρε παιδιά, ότι δημόσιοι υπάλληλοι δυσφημούν και τους έντιμους συναδέλφους τους που υπάρχουν, που μπορεί να είναι και η νέα γενιά δημοσίων υπαλλήλων, που θέλουν απλώς να είναι άρτιοι και καλοί στη δουλειά τους και δεν θέλουν και καλά να κλέψουν. Δεν θέλουν να παραβούν την νομοθεσία. Υπάρχουν και τέτοιοι. Εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Δεν θεωρώ ότι όλοι όσοι εργάζονται στις πολεοδομίες είναι λαμόγια και τα παίρνουν. Επειδή έχω πάει και πρόσφατα σε πολεοδομία για να εξυπηρετηθώ, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και ευσυνείδητοι και έντιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Θέλω να πιστεύω και το πιστεύω πραγματικά ότι είναι η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων. Όμως η μεγαλύτερη παθογένεια που κουβαλά το ελληνικό δημόσιο είναι η διαφθορά. Τα της γραφειοκρατίας τα έχουμε εν μέρη αντιμετωπίσει με το να μην απαιτείται να μπει σε μια διαδικασία συναλλαγής με το δημόσιο υπάλληλο χάρη στο ψηφιακό το κράτος το οποίο έχουμε οικοδομήσει, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όμως ως προς αυτές τις παθογένειες νομίζω πως και η σημερινή κυβέρνηση μικρά βήματα έχει κάνει. Δεν ξέρω αν η λύση με τις πολεοδομίες είναι να μεταφερθούν και να υπάγονται πια στο κτηματολόγιο. Είναι αυτή η απόφαση που έχει λάβει η σημερινή κυβέρνηση. Και όσοι διαβάσατε σήμερα την καθημερινή του Σαββάτου θα είδατε πως υπάρχουν και αντιδράσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Ετοιμάζεται, αν δεν έχουν ήδη προσφύγει οι δήμαρχοι, να πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας να προσφύγουν κατά της απόφασης αυτής της κεντρικής πολιτείας. Όμως αν και η τοπική αυτοδιοίκηση με ειλικρίνεια μπορούσε να τοποθετηθεί πάνω σε αυτά τα θέματα, θα αναγνώριζε την αποτυχία της ότι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πολεοδομίες. Όποιος έχει επισκεφθεί μια πολεοδομία, την πολεοδομία της περιοχής του, νομίζω δεν έχει σχηματίσει και την καλύτερη δυνατή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Είναι λιγάκι απαρχαιωμένο εκεί το σύστημα. Δουλίτσα δεν γίνεται. Δουλίτσα όπως θέλουμε να γίνεται είναι τη 2026. Όμως δεν ξέρω και αν αυτό το σχήμα που αποφάσισε να τρέξει η κυβέρνηση με το κτηματολόγιο θα λειτουργήσει, διότι και με το κτηματολόγιο όσοι έχουμε έρθει σε επαφή και έχουμε επιχειρήσει να βγάλουμε άκρη, δεν έχουμε βγάλει στο πρόσφατο παρελθόν, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια, με τα κτήματα, να τα δηλώσεις, τους χάρτες, όλο αυτό, μια πολύ μπερδεμένη διαδικασία.
Ας ελπίσουμε να μπει μια τάξη σε όλα αυτά, διότι ξανά

Λέω, για να έχεις ένα σύγχρονο κράτος ευρωπαϊκού επίπεδου, πρέπει να φτιάξεις το δημόσιο σου, δεν γίνεται. Και τις πολεοδομίες εννοείται. Δεν το συζητούμε αυτό. Θεσμικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Ακόμη περισσότερες, ακόμη μεγαλύτερες, ακόμη πιο ριζικές. Τα επόμενα χρόνια. Τώρα μην περιμένετε τίποτα. Έρχονται εκλογές, παιδιά. Μην περιμένετε τίποτα να γίνει. Σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Τα μολύβια κάτω. Όλα κάτω.

0: Άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι αυτή η μάχη που δίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ με ο Φάμελος εναντίον του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου. Δέχεται πειρά πανταχώθεν ο κύριος Φάμελος, διότι θεωρεί πως δεν υπάρχει λόγος να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομος πολιτικός φορέας στις επερχόμενες εκλογές. Και η αλήθεια είναι πως νομίζω ότι μετά και την ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα αυτού του νέου για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα του κόμματος Ελλάς, δεν φαίνεται να έχει και λόγο ύπαρξης ο ΣΥΡΙΖΑ. Και κάπως έτσι πέφτουνε με αργά αλλά σταθερά βήματα τίτλοι τέλους σε ένα κόμμα το οποίο έμενε να κυβερνήσει αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν έγινε όμως ποτέ κόμμα με αυτό που λέμε κυβερνησιμότητα, με κυβερνητικό πρόσημο. Παρέμεινε πάντα ένα κόμμα διαμαρτυρίας, επιστρέφει οπότε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Έλαμε όμως πως έχουν τρέξει εξελίξεις από τότε και την θέση του ως κόμμα διαμαρτυρίας την έχουν καταλάβει άλλοι. Άρα εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ρόλος στο νέο πολιτικό σύστημα έτσι όπως διαμορφώνεται και θα το δούμε στις επόμενες εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν κάτι ποσοστά τα οποία ενδεχομένως να παραπέμπουν στην εκλογική πραγματικότητα της επόμενης ημέρας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω ας πούμε τη δημοσκόπηση για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, νομίζω είναι της ΑΛΚΟ, δημοσιεύεται αύριο. 1,8% ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας στο 15,2,3. Οπότε θα παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση, όσοι έχετε ποκπον και διάθεση να το κάνετε, δηλαδή τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη φορά. Έχουμε χάσει το μέτρημα, είμαστε στις 7, 8, 9 διασπάσεις αυτού του κόμματος. Είναι απορίας άξιων πως όλοι αυτοί βρισκόντουσαν υπό την ίδια πολιτική σκέπη για πολλά χρόνια, παιδιά, συμπορευόντουσαν υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει όμως μια εύκολη και λογική εξήγηση. Ήταν κοντά στην εξουσία. Δηλαδή όταν υπάρχει πάντα η προοπτική της εξουσίας, οι όποιες φυγόκεντρες δυνάμεις κάνουν στην άκρη, ατονίζουν. Δεν υπάρχουν. Τις όποιες διαφορές σου τις βάζεις στην άκρη, διότι σημασία έχει πάντα η καρέκλα, η εξουσία. Κάπως έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύτηκε για αρκετά χρόνια ενωμένος, ενώ υπήρχαν πολύ μεγάλες διαφορές ό,τι έχει να κάνει με το πώς θα πρέπει να πορευτούν σε πολιτικό επίπεδο. Τώρα πια βεβαίως διαφορές δεν υπάρχουν. Ο καθένας κοιτάει την προσωπική του επιβίωση και το ατομικό του πολιτικό μέλλον. Ούτε ο κύριος Πολάκης και συναυτό ενδιαφέρονται για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας, για το δικό τους προσωπικό μέλλον, για τη δική τους πολιτική επιβίωση ενδιαφέρονται και το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Θεωρούν πως θα έχουν ένα ρόλο και έναν λόγο αν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσει να έχει μια αυτόνομη πορεία. Ο κύριος Φάμελος θεωρεί πως αν παρακαλέσει λιγάκι παραπάνω τον κύριο Τσίπρα μπορεί και να τον πάρει στο κόμμα Ελλάς και να έχει εκεί μια θέση, έναν λόγο, ποιος ξέρει, θα δείξει. Πάντως ο κύριος Τσίπρας, ειδικά από τη στιγμή κατά την οποία δημοσκοπικά τα πάει καλά, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, θα δούμε τι θα γράψουν οι δημοσκοπήσεις στις επόμενες εβδομάδες, δεν έχει λόγο να προσθέσει παλιά υλικά σε αυτό το νέο, τουλάχιστον σε επίπεδο ονόματος και στελεχών κόμμα. Δεν έχει κανένα λόγο να τα χαλάσει όλο αυτό. Θα δει πως θα πάει και αν μετά χρειαστεί ενισχύσεις, να φέρει κάποια πρόσωπα τα οποία μπορεί να μην είναι και τόσο φθαρμένα, μπορεί και να το κάνει. Όμως προτεραιότητά του δεν φαίνεται πως είναι κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα πούμε και θα τα δούμε αύριο πιο αναλυτικά στο βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Φύγαμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, αν έχει κίνηση εκεί έξω, κύριε Βραχνέ. Η Αθηνών Λαμίας είναι μια χαρά, δεν έχει κίνηση πουθενά ούτε στην κάθοδο ούτε στην άνοδο. Το ίδιο ισχύει και για την παραλιακή, κανένα πρόβλημα δεν θα συναντήσετε αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Η Βουλιαχμένης είναι μια χαρά, η περιφερειακή Μητού δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά είναι κατά πράσινη στους χάρτες της Google. Κοκκινίλα δεν βλέπω ούτε στην Κηφισίας, παιδιά, λίγο στην κάθοδο, στο ύψος του ψυχικού, όχι όμως κάτι το φοβερό. Πιο πάνω σε Μαρούσι και Φυσιά Νέα Ερυθρέα δεν θα συναντήσετε πουθενά την παραμικρή καθυστέρηση. Πρωτόγνωρο θα λέγε κανείς. Η Αττική Οδός επίσης δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η Αθηνών Κορίνθου μια χαρά κομπλέ. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Αν υπάρχει κάποιο άλλο σημείο που σας ταλαιπωρεί αυτή την ώρα, 2-10-48-00-170-4. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα χολ. Χολ το λένε.
0: Στέφανος Νικολαίδης μαζί μας, sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Γεια σου Πέτρο, καλό απόγευμα, καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ?
0: Καλά και εγώ, μια χαρά, αφού ισοφαρίσαμε και τους αιώνιους εχθρούς μας ένα-ένα στο μπάσκετ. Είμαι, θα έλεγα, πολύ ευχαριστημένος. Πολύ ευχαριστημένος.
2: Όλοι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Έχουμε και πάλι σειρά, έχουμε και πάλι τελικούς. Ανοιχτό το πρωτάθλημα για να δούμε ποιος θα το πάρει.
2: Θα δούμε, να δούμε. Ναι. Λοιπόν,
0: τι γίνεται πάντως τώρα εδώ στο sky.gr, τι καλό μας φέρνετε σήμερα?
2: Λοιπόν, αυτή την ώρα πρώτο μας θέμα να σου πω ότι είναι η έφοδος της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, όχι της άλλης Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, σε πολεοδομή.
0: Πρέπει πάντα να κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση πια.
2: Πλέον ναι. Κοίταξε, εμείς στο sky.gr βάζουμε τελίτσες και τα ξεχωρίζουμε, να το ξέρετε αυτό.
0: Ναι.
2: Στην ελληνική αστυνομία βάζουμε δύο τελίτσες, το έχει πει και η κυρία Δημογλίδου αυτά, μεταξύ Ελ και Ας. Για να είναι ειδοποιώς διαφορά. Λοιπόν, έκανε έφοδος η αστυνομία σε πολεοδομίες της Αττικής για ορισμένες διευθετήσεις. Έχουν γίνει έξι συλλήψεις. Έξι συλληφθέντες των πολεοδομιών. Έχει ασκηθεί μάλιστα και ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και δωροδοκίες σε αυτούς τους συλληφθέντες. Μπορείτε να διαβάσετε πώς δρούσαν, ποια ήταν τα σχέδια, η ταρίφα. Η δράση, να πούμε, Πέτρο, αφορούσε μεταξύ άλλων σε παράτυπη έκδοση αδειών και μείωση προστήμων. Ψάχνουν μάλιστα οι αρχές μέλος να δίνει στον αρχηγό 3.000 ευρώ. Και κατασχέθηκαν συνολικά κάπου 335 χιλιάρικα. Ναι. Όχι λίγα, κάπου 335.
0: Μεγάλη μπίζνα η πολεοδομία, θέλετε νωρίτερα. Μεγάλη, τεράστια μπίζνα και δυστυχώς και η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για να καταπολεμήσει εκεί τη διαφθορά. Ευπρόσδεκτη αυτή η πρωτοβουλία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά ξέρεις, αν δεν είναι κάτι το οποίο αφορά ενδεχομένως το σύνολο των πολεοδομιών, δεν ξέρω πόσο μεγάλο και βαρύ και δυνατό θα είναι το χτύπημα κατά της διαφθοράς της πολεοδομίας.
2: Το έχουμε ξαναπεί, ο νόμος πρέπει να ισχύει για όλους, έτσι.
0: Είναι πολλά τα κυκλώματα δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα τώρα. Ναι, και ειδικά στην περιφέρεια γίνεται πάρτι τώρα με όλα αυτά. Δεν διανοείται κανείς που θέλει, ας πούμε, να σηκώσει ένα ξενοδοχείο σε ένα νησί, να μην πληρώσει κάποιον υπάλληλο για να τρέξει γρήγορα την οικοδομή και να... αυτά θεωρούνται κανονικά εν έτη 2026 αυτήν εδώ τη χώρα.
2: Συγγνώμη
0: για αυτό το σχόλιο.
2: Όχι, άλλη μόνο. Τώρα, στα υπόλοιπα, να σου πω πάρα πολύ γρήγορα, Πέτρο, έχουμε και τον κύριο Πιτ Χέγκσεθ, τον Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βρέθηκε στην Νορμανδία και έκανε κάτι έτσι παραλληλισμούς με την απόβαση της Νορμανδίας το 1944. Είπε ότι η Ευρώπη δέχεται πλέον εισβολή μέσω της μετανάστευσης. Έκανε και αναφορά στην Ελλάδα. Τι είπε? Είπε ότι στις ακτές της Ελλάδας, στην Ισπανία, Ιταλία και Βουλγαρία.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, το έχω ρίξει λίγο έξω το σύστημα. Κάνε λίγη υπομονή να πάμε σε διαφημίσεις. Δεν θέλω να σε αδικήσω. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσουμε μαζί και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
6: Flex.
5: Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτο. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά,
11: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για τη διεκπεραίωση υποθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και υπερήφανοι, ωστόσο δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του στο NBC News ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Προφυλακιστέως, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του σήμερα ο καθομολογίαν δράσης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ευχαριστούμε θερμά τη Μαρία Λιφάντη για τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε και πάλι στο sky.gr, πάμε και πάλι στο Στέφανο Νικολαίδη. Έλα, φιλείς εδώ μαζί μας.
1: Εδώ είμαστε. Μπράβο. Πέτρο, βεβαίως, προσιλωμένοι, ακούνητοι. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην έφοδο της αστυνομίας στις πολυοδομίες, τα είπαμε αναλυτικά. Λέγαμε και για τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, τον Πιτ Χέγκσεθ από την Νορμανδία. Είχε κάποιες νέες δηλώσεις ότι η Ευρώπη δέχεται εισβολή μέσω της μετανάστευσης. Βεβαίως, για να μην το ξεχάσω, έχουμε στο sky.gr, ξέρεις, ο διαδικτυακός Sky είναι, αν όχι το μόνο, σίγουρα από τα μόνα πόρταλ, που από την πρώτη μέρα του πολέμου και της επίθεσης των Αμερικανών στο Ιράν, είναι από τα μόνα site που έχουμε live blogging κάθε μέρα αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και μπράβο σας και καλά κάνετε.
1: Ναι, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες βεβαίως. Η Τεχεράνη δηλώνει αυτή την ώρα, όπως θα δείτε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την ακεχηρία μετά τα πλήγματα σε Κέσμη και Σιρίκ. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη για παραβιάσεις, ότι σηκώνει κουστόνους, ναι, για κλιμάκωση κτλ.
0: Βλέπω και μία ακόμη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Προσπαθεί να καθησυχάσει τους πάντες ότι θα υπάρξει συμφωνία με τους Ιρανούς.
1: Ναι, βεβαίως, όσο
0: για συμφωνία ακούμε τόσες ημέρες, φίλε, συμφωνία δεν βλέπουμε.
1: Σωστό. Και ούτε στο Λίβανο, δηλαδή υπάρχει μια ακεχηρία βεβαίως μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Βεβαίως συνεχίζει μια πλευρά να κατηγορεί την άλλη. Βεβαίως ούτε οι Ισραηλοί ούτε οι Λιβανέζοι δέχονται τους όρους. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Επίσης να σου πω ότι είχαμε ένα νεοοθωμανικό κρεσέντο από τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών. Και αυτό το θέμα είναι ψηλά στο sky.gr. Αντιδράσεις αναμένεται, όχι απλά αναμένεται, ήδη προκαλούν αυτές οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, του κυρίου Μουσταφά Τσιφτσί. Εξέφρασε την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και υποστήριξε ότι η πόλη θα βρεθεί ξανά υπό τουρκική κυριαρχία όπως κατά την Οθωμανική περίοδο. Μάλιστα. Έχουμε τις δηλώσεις όλες, είναι μία και μία αν τις διαβάσεις, έτσι. Όπως είδαμε την απελευθέρωση της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ με το θέλημα του Θεού, θα δούμε μια μέρα και την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ. Επίσης, για να μην λέμε άλλα για πολέμους και διεθνείς φλόγες που καίνε, έχουμε, μπορείτε να δείτε, τα νεότερα σχετικά με τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Προφυλακίστηκε ο 41χρονος, θόλωσα δήλωσε στην απολογία του. Ανακριτικοί εισαγγελέας βεβαίως δεν πιστήκαν και αποφάσισαν την προφυλάκησή του. Πλήθος κόσμου τον αποδοκίμασε, όπως καταλαβαίνεις. Λογικό και επόμενο ήταν. Και να κλείσω, αν θέλεις,
0: ναι,
1: θα κλείσω με μία είδηση η οποία έρχεται από την Αρμενία, όπου συνελήφθησαν 6 υποψήφοι της φιλορωσικής αντιπολίτευσης μία ημέρα πριν τις εκλογές. Ανήκουν στο κόμμα του ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραμπετιάν, ο οποίος βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό και αντιμετωπίζει κατηγορίες για υποκίνηση, ανατροπή της κυβέρνησης. Και εκείνη σοβαρά τα πράγματα, Πέτρο.
0: Μάλιστα. Και η ενημέρωση για την κηδεία του Γιώργου Χουλιά, ο οποίος έφυγε χθες από τον μάταιο του το κόσμο, τη Δευτέρα.
1: Δευτέρα 8 του μήνα, ναι.
0: Παπάγου,
1: ναι. Του Παπάγου. Ναι, ναι, ναι. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
0: Ένας μετριοπαθής πολιτικός της Δημοκρατίας, ο οποίος ξεχώριζε και για το ήθος του, καμία σχέση με την τοξικότητα της πολιτικής ζωής του σήμερα. Ο Γιώργος Χουλιάς, να τα βλέπουν και αυτά οι νεότεροι, όσοι δεν έχουν ζήσει. Υπήρχαν και εκείνες οι εποχές όπου είχαμε πολύ σκληρή, πολύ έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, όχι όμως χτυπήματα κατά από τη ζώνη, και είχαμε και πολλούς πολιτικούς με ήθος όπως ο Γιώργος Χουλιάς.
1: Και είχε πολιτικό πολιτισμό, νομίζω, έτσι.
0: Στην επιτήριά μας στους οικείους του. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
1: Να
0: είστε καλά. Γεια.
2: Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
2: Ο Τσίπρας σας λέει ότι εσείς χρωστάτε 600, πόσα, 500,
4: 530,
2: εκατομμύρια 540. Στις τράπεζες.
4: Λοιπόν, καινούριο νέο αυτό.
3: Τι είπατε?
4: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση.
2: Και μιλάμε για πράφετ.
4: Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4.
5: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
4: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας τώρα 10 χρόνια. Δεν έχω πάρει ένα ευρώ από το κόμμα. Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007. Όλα τα ταξίδια που κάνω τα πλώνω από την τσέπη μου. Γρήγορα, αστραπή, η Νέα Δημοκρατία παίρνει. 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια.
6: Πώς σε λένε, μικρέ.
4: Ευχαριστώ πολύ, Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγεία. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
3: Α, τέλεια.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
7: Αδελφή Μπανασάκη, 150 εκατομμύρια.
8: Δεν τη χρωστάω 150 εκατομμύρια.
7: Βαρδάκα Χρυσοχό, 30 εκατομμύρια.
8: Δεν ξέρω κανένα χρυσοχό ο Βαρδάκα.
7: Φωτογράφο, 800.000 δραχμές.
8: Η εντροπή του να μου λέει του χρωστάω.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
7: Ξίδι. Λυπάμαι.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
9: Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
10: Αυτό δεν μπορούν να πληρωθούν όλα.
4: Ξέρετε ποιο είναι ο λόγο που δεν διαγράφονται.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
4: Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό.
9: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
4: Τον παραδέχομαι. Τέτοιο παπάντζα δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα.
8: Δεν μου λέτε χρωστάτε λεφτά εσείς.
4: Όχι.
8: Έτσι, συγχαρητήρια. Και εγώ θα σας φέρω 2-3 που σας χρωστάτε.

τον Άδωνη κάθε εβδομάδα μας δίνει και ένα μικρό ηχητικό διαμάντι, παιδιά. Κάθε εβδομάδα, μπράβο του. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τον θάνατο του Prince και όμως ο κόσμος του Prince συνεχίζει να αποκαλύπτει πολύτιμους μουσικούς θησαυρούς. Αυτό είναι ένα ανέκδοτο ακυκλοφόρητο τραγούδι που υπήρχε στα σιρτάρια του, δεν το είχαμε ξανακούσει, το ακούμε εδώ και μερικές ημέρες. Stone ο τίτλος του τραγουδιού. Και μάλιστα η δισκογραφική εταιρεία Legacy Recordings στη Sony σκοπεύει να κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου έναν δίσκο, θα φέρει τον τίτλο Timeless, όπου εκεί θα υπάρχουν 10 τραγούδια, 10 νέα τραγούδια του Prince. Ακυκλοφόρητο υλικό από ολόκληρη τη δημιουργική διαδρομή του Prince, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε όλη τη μουσική βιομηχανία του κόσμου. Και με μια σπουδαία καριέρα που άφησε πίσω του, έτσι μιλάμε για 4 δεκαετίες όπου ήταν στο επίκεντρο της προσοχής όλων.

0: Από τα θέματα του Σαββατοκύριακου αναφίβολα είναι τα όσα συμβαίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύκλος ενός κόμματος που σιγά σιγά κλείνει μετά και την ανακοίνωση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα του κόμματος Ελλάς, με μια κατάσταση όπως διαμορφώνεται εκεί να φαντάζει ως κατάσταση για το ποιος θα επιβιώσει πολιτικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Μη γελιέστε, δεν υπάρχει μεταξύ Παπά, Πολάκη, Δούρου, Φάμελου η παραμικρή πολιτική ιδεολογική διαφορά. Μιλάμε για μια ξεκάθαρη μάχη πολιτικής επιβίωσης, ποιος από όλους αυτούς θα έχει το όποιο πολιτικό μέλλον. Ξέρετε, το πιο πιθανό είναι κανείς να μην έχει πολιτικό μέλλον ή θέση στην επόμενη Βουλή, σαν να τους έχουν ξεπεράσει όποιες εξελίξεις. Πάντως πρέπει να μην έχεις το παραμικρό στοιχείο αυτοεκτίμησης και να οδηγήσεις τον πλήρη αυτοεξευτελισμό για να πέφτεις γονατιστός, να πέφτεις κάτω στα γόνατα και να παρακαλάς τον Αλέξη Τσίπρα: Αλέξη, πάρε με σε παρακαλώ στο νέο σου κόμμα, μη με αφήσεις πολιτικά στεγό, δώσε μου μια ευκαιρία και εγώ να επανεκλεγώ, να είμαι και εγώ στην επόμενη Βουλή. Μιλάμε για τον απόλυτο αυτοεξευτελισμό, βέβαια αν δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι ποιοι είμαστε εμείς για να τους το επισημάνουμε, αλλά γελιοποιούνται σε δημόσια θέα. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Τσίπρας είναι φανερό πως τους περισσότερους από αυτούς όχι απλώς δεν τους θέλει, δεν θέλει να τους βλέπει μπροστά του. Και αυτοί επιμένουν να λένε, όπως ο κύριος Παπάς: πάρε κύριε Φάμελε τηλέφωνο τον κύριο Τσίπρα να δούμε αν μας θέλει, αν θα κάνει κάποια κίνηση, ένα νεύμα, να πάμε κι εμείς προς το κόμμα του, να κατηφορήσουμε προς την Αμαλίας ή να ανηφορήσουμε, δεν ξέρω, να ανηφορήσουμε μάλλον από την Κουμουρδούρου προς την Αμαλίας. Δεν σας θέλει ρε παιδιά, θέλει φρέσκα υλικά για να φτιάξει το κόμμα, φρέσκα υλικά, μην αυτοεξευτελίζεστε έτσι. Λοιπόν, αυτά, τα υπόλοιπα αύριο. Σε ένα ενδιαφέρον θέμα τώρα, το οποίο θα βρείτε στην Καθημερινή της Κυριακής όσοι την αγοράσετε αύριο, το οποίο το υπογράφει ο κύριος Θοδωρής Γεωργακόπουλος. Ξέρετε, όταν η συζήτηση έρχεται στο πώς η χώρα μας θα μπορέσει να κάνει άλματα και σε επίπεδο καινοτομίας τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, πάντα φέρνουμε το παράδειγμα της Σκανδιναβίας. Πώς θα πρέπει να μιμηθούμε τι κάνουν οι Σουηδοί, οι Δανείοι ή οι Φιλανδοί. Η Φιλανδία λοιπόν είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση χώρας, διότι έχει στήσει ένα σύστημα καινοτομίας που όμοιό του δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Όμως, αν δει κανείς τους οικονομικούς δείχτες, δεν βλέπει να μεταφράζεται αυτό στην απόλυτη οικονομική επιτυχία, σε ένα οικονομικό θαύμα το οποίο θα έχει και έναν ορίζοντα πολύ μακρύ, πολύ μεγάλο. Διαβάζω σε αυτό το άρθρο του κυρίου Θεόδωρου Γεωργακόπουλου στην Καθημερινή της Κυριακής, της Αναλύων, η σελίδα 27, πως η Φιλανδία σήμερα έχει 12 δισεκατομμύρια δολάρια δημοσιονομικό έλλειμμα, ανεργία πάνω από 10% και το 2025 η ανάπτυξη της χώρας ήταν μόλις το 0,2%. Αυτό δεν παραπέμπουν σε μια χώρα η οποία πραγματικά ηγείται σε αυτό το τομέα, τον τομέα της καινοτομίας, των start-up εταιριών, εκεί όπου θέλουμε και εμείς να κάνουμε πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια. Γιατί συμβαίνει αυτό, θα μας εξηγήσει ο κ. Γεωργακόπουλος. Είχε την ευγενή καλοσύνη να ξεκλέψει λίγο χρόνο, είναι και απόγευμα Σαββάτου, δεν είναι εύκολη ώρα, και να τα πούμε. Γεια σας κύριε Γεωργακόπουλε, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Γεια σας, καλησπέρα σε όλες και σε όλους, είμαι μια χαρά εσείς.
0: Λοιπόν, η περίπτωση της Φιλανδίας, για την οποία αν περίμενε κανείς όλα αυτά τα χρήματα τα οποία έχει επενδύσει και είναι πραγματικά πολλά στην τεχνολογία και την έρευνα να έχουν αποδώσει, γιατί δεν αποδίδουν όμως?
1: Το συμπέρασμα βγαίνει από την μελέτη. Πήγα τρεις μέρες, μας είχαν στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι, και κάναμε μία ακτινογραφία του συστήματος καινοτομίας. Μάθαμε ακριβώς τι έχουν κάνει, πώς το έχουν κάνει με τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, με ποιο τρόπο επενδύουν, πόσα επενδύουν, με ποιο τρόπο.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Γεωργακόπουλο, έπεσε η γραμμή, μάλιστα. Αργυρό μου, έπεσε η γραμμή, αν μπορούμε να τον εντοπίσουμε και πάλι τον κύριο Γεωργακόπουλο. Γραμμές είναι παιδιά αυτές και πέφτουν, αφήστε τα. Μέχρι να τον συναντήσουμε, να δω και να διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου Κώστα, Εκπλήσωμαι όταν ακούω για τη διαφθορά και ότι δεν γίνεται τίποτα. Πες μου, σε παρακαλώ, σε ποια χρονική περίοδο κυνηγήθηκαν πιο αποτελεσματικά λαθρέμποροι καυσίμων, επίορκοι πολεοδόμοι, διαφθορά σε εστίαση και συναφή επαγγέλματα. Αφήνω τα λησβερίσια με φόρειες που σβήνουν με την οργάνωση του ψηφιακού κράτους. Μα τα είπα και εγώ αυτά. Ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλώς πρέπει να υπάρξει και ολιστική προσέγγιση από πλευράς κυβέρνησης, ώστε πραγματικά να μπει ένα τέλος στη διαφθορά του ελληνικού δημοσίου και να γίνει το ελληνικό δημόσιο που δεν έχει γίνει πιο λειτουργικό. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Από τροχαίας πολεοδομίας είναι μετανάστες ο ΠΚΕΠΕ. Πού τους βάζουν επιτέλους? Είχαμε τόσες φυλακές, αν είναι δυνατόν, πες μου, κάθε μέρα δένουν μια ολόκληρη πόλη. Πού τους βάζουν? Σκέψου, Πέτρο μου, που καλά, εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης έχετε και ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, με τις αυξημένες μεταναστευτικές ζωές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο αυτό. Ο Πασόκεμον. Απίστευτο, τα αρπάζανε στις πολεοδομίες. Όλα τα σκάνδαλα με Νέα Δημοκρατία σκάνε τυχαίο. Καλά, με τις πολεοδομίες τώρα το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Μην τα φορτώσουμε όλα μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Και επί Πασόκ τι γινόταν? Και επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χρήστος. Πετράν και χωρίς περιστροφές, η δήλωση του Φάμελου για το νέο κόμμα του Αλέξη είναι ορισμός του τσανακογλύφτη που έλεγε και η γιαγιά μου. Ναι. Ναι. Εντάξει, ο κύριος Φάμελος δεν το βλέπει έτσι. Δεν βλέπει ότι πρέπει στην πολιτική κάποιες φορές να διατηρούμε και την αξιοπρέπειά μας. Κάποια στιγμή δεν θα είσαι βουλευτής, δεν θα είσαι πρόεδρος κόμματος, δεν θα έχεις τα αξιώματα. Θα έχεις όμως την αξιοπρέπειά σου. Για μένα δεν είναι μικρό πράγμα. Από ό,τι φαίνεται για ένα κομμάτι της πολιτικής τάξης είναι πολύ μικρό πράγμα μπροστά στο βουλευτή Λύκη. Τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά. Τι να πω. Άλλο μήνυμα. Του έξω η Βίγκαν από την Αϊκάρα. Όπως λέει και ο Μόσταυλος Βουλαρίνος, για να γίνεις ευρωπαϊκό κράτος θες άλλο εκλογικό σώμα. Με 61% δεν γίνεται ποτέ. Ναι, μπορεί να μην έχεις και αδικό. Λοιπόν, τον βρήκαμε τον κύριο Γεωργακόπουλο. Κύριε Γεωργακόπουλε, τα καταφέραμε, σας εντοπίσαμε και πάλι.
1: Τα καταφέραμε, έτσι στη γραμμή. Ναι. Με παίρνατε τηλέφωνο, εγώ νόμιζα ότι ήμουν ακόμα στον αέρα.
0: Α, μάλιστα, και μιλάγατε μόνοι σας. Το συγγνώμη γι' αυτό.
1: Δεν μας βοηθάνε. Ωστόσο, αξίζει να σημάνουμε αυτή την ευκαιρία ότι υπάρχουν στον κόσμο μας τρεις εταιρείες οι οποίες ξέρουν να κατασκευάζουν τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Όλα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα του κόσμου κατασκευάζονται από τρεις εταιρείες. Η μία είναι η φινλανδική. Και έλεγα, όταν δεν μ' άκουγε κανένας και μίλαγα μόνος μου, ότι η χώρα αυτή έχει καταφέρει. Αφενός είχε μια πολύ μεγάλη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία,
0: την Nokia.
1: Ναι. Μέσα από την Nokia και πολύ καλά πανεπιστήμια βγήκε γνώση και βγήκαν άνθρωποι οι οποίοι κατόρθωσαν να φτιάξουν πυρήνες έρευνας και τελικά καινοτομίας. Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσαν να φτιάξουν εταιρείες. Το κράτος δαπανά κάθε χρόνο πάρα πολλά λεφτά. Πάνω από το 3% του ΑΕΠ πηγαίνει για έρευνα και ανάπτυξη. Χρήματα των φορολογούμενων που πηγαίνουν για να χρηματοδοτήσουν είτε ερευνητικά κέντρα που κάνουν πρωτοείδη βασική ή δευτερογενή εφαρμοσμένη έρευνα, ή να πηγαίνουν κατευθείαν σε εταιρείες, σε επιχειρήσεις. Το κράτος επενδύει σε startups. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα οικοσύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ ζωντανό. Δεν ξέρω που με χάσετε. Σας έλεγα, είπα κάποια παραδείγματα όπως η Supercell. Η εταιρεία που φτιάχνει video games για κινητά τηλέφωνα. Πολλές και πολλοί που μας ακούνε μπορεί να έχουν παίξει το Clash of Clans, ένα από τα διασημότερα παιχνίδια για κινητά στον κόσμο, που έχει φέρει τζίρο 12 δισεκατομμύρια.
0: 12 δισεκατομμύρια, είπατε.
1: Έτσι, μιλάμε για τεράστια ποσά. Ναι, ναι. Και αυτές είναι εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα, έχουν φτιαχτεί στη Φινλανδία από Φινλανδούς.
0: Ναι. Άρα, αυτό, όπως μας το λέτε τώρα, τουλάχιστον ως προς την προσέλκυση κεφαλαίων, έχει αποδώσει. Δηλαδή, έχει μαζευτεί χρήμα εκεί στη Φινλανδία. Όμως, γιατί δεν το βλέπουμε αυτό να αποτυπώνεται και στους βασικούς οικονομικούς δείκτες στους οποίους όλοι κοιτούμε?
1: Πρώτον, ένα από τα συμπεράσματα που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι λειτουργεί αυτό το σύστημα. Εάν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα, η Φινλανδία θα ήταν σε ύφεση. Δηλαδή αυτό το σύστημα έχει τη χρησιμότητα ότι κρατάει τη Φινλανδία μέσα σε ένα γεωπολιτικό σκηνικό πάρα πολύ αρνητικό, με δημογραφικές τάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ κακές, έχει πολύ κακό δημογραφικό προφίλ, είναι μια μικρή χώρα με 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Χάρη στο σύστημα καινοτομίας μπορεί κάποιος να επιχειρηματολογήσει ότι κατορθώνει να μην είναι σε ύφεση.
0: Άρα θα ήταν ακόμη χειρότερη η οικονομική δείκτες αν δεν είχε φτιάξει αυτό το οικοσύστημα.
1: Από την άλλη, είναι ακόμα δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Ναι. Το ένα είναι ότι δεν μπορεί να αξιοποιήσει το αποτέλεσμα αυτού του οικοσυστήματος στο 100% Ακριβώς λόγω του μεγέθους, λόγω δομικών προβλημάτων, το χρηματιστήριό της είναι μικρό, η οικονομία της είναι σχετικά μικρή, η εσωτερική αγορά είναι μικρή. Με αποτέλεσμα, όταν αυτές οι εταιρείες, καταπληκτικές εταιρείες, ξεπερνάνε ένα κάποιο μέγεθος, για να συνεχίσουν να μεγαλώνουν και να ανταγωνίζονται διεθνώς τις μεγάλες βιομηχανίες, τις κινέζικες, κορεατικές, αμερικανικές, πουλούνται. Τις αγοράζουν ξένες. Τη Supercell που φτιάχνει το Clash of Clans την αγόρασε η Tencent, η κινέζικη.
0: Αυτό που λέτε μου το είχαν επισημάνει πριν από μερικά χρόνια στην Ολλανδία, που και η Ολλανδία έκανε μια προσπάθεια προφανώς σε μεγαλύτερη κλίμακα να στρέψει πάρα πολύ κόσμο και ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της και του ΑΕΠ της στις startup εταιρείες και στην καινοτομία, πως όταν μια εταιρεία Ολλανδική μεγάλωνε πάρα πολύ, τότε δεν υπήρχε άλλος δρόμος από το να αναζητήσουν ξένους επενδυτές, Κινέζους ή Αμερικανούς, και να την εξαγοράσουν. Άρα έφευγαν αυτά τα λεφτά από την Ευρώπη.
1: Που βεβαίως δεν είναι καλό και για τους αρχικούς επενδυτές και για τους πρώτους μετόχους και για το κράτος και για κάποιους από τους εργαζόμενους που παραμένουν στη χώρα, κρατάνε.
0: Δεν είναι όμως για την Ευρώπη και για τις χώρες αυτές καλό.
1: Ένα μέρος αυτής της υπεραξίας όμως φεύγει.
0: Φεύγει.
1: Οπότε το ξέρουν, κάνουν και προσπάθειες τώρα να κρατήσουν τις εταιρείες πιο πολύ, ειδικά στους τομείς της άμυνας, κάποιες εταιρείες με δορυφόρους.
0: Είναι ένα μοντέλο αυτό της Φιλανδίας το οποίο θα μπορούσαμε μέχρι ενός σημείου να το ακολουθήσουμε και εδώ στην Ελλάδα ή όχι, κύριε Γιώργο?
1: Είναι. Από το ταξίδι μου στη Φινλανδία ήταν 5 τα συμπεράσματα για το πώς μπορεί να φτιαχτεί ένα τέτοιο οικοσύστημα καινοτομίας. Πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας. Όλα γίνονται, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο. Χρειάζεται αφενός λαμπρά μυαλά, δεκαετίες από χρόνο, γιατί δεν έγινε μόνο το αυτό το οικοσύστημα. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να αναπτυχθεί η γνώση, για να βγουν ολοένα και περισσότεροι απόφοιτοι, διδακτορικοί, καθηγητές, ερευνητές, ώστε σε αυτή τη στιγμή η Φινλανδία να είναι ένα από τα μέρη τα οποία είναι στην αιχμή των κβαντικών υπολογιστών, για παράδειγμα. Αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται επένδυση με χρήματα, στρατηγική, εθνική, την οποία να την υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη, να μην αλλάζει μία μετά την άλλη τις προτεραιότητες ή τη στρατηγική. Οι στρατηγικές να είναι δεκαετής. Να επενδύονται χρήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε και εδώ οργανισμούς αντίστοιχους με των φινλανδικών. Αυτούς τους οργανισμούς που επενδύουν σε εταιρείες που μοχλεύουν από την ιδιωτική αγορά και από κρατικά κεφάλαια ποσά για να επενδυθούν σε εταιρείες τεχνολογίας, ερευνητικά κέντρα σαν το Δημόκριτο. Τα έχουμε και εμείς. Αλλά αυτά που έχουμε εμείς είναι 10 φορές μικρότερα σε budget από αυτά που έχει η Φινλανδία με το μισό πληθυσμό. Χρειάζεται επένδυση, λεφτά. Και πάνω από αυτό υπάρχουν και θεματάκια με την κουλτούρα. Για χύψη λόγους, επειδή μια χώρα έχει μια Νόκια η οποία έχει φτάσει στο σημείο να καλύπτει το 4% του ΑΕΠ της χώρας, έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους και μηχανικούς και καταρτισμένα στελέχη, τα οποία μετά πήγαν και έβγαλαν τις δικές τους εταιρείες. Αυτή η κουλτούρα δεν φτιάχνεται από μόνη της. Είχαν πιτσιρικάδες οι οποίοι σπούδαζαν στα πανεπιστήμια για να πάνε να δουλέψουν στην Νόκια, έφτιαχναν στον ελεύθερο χρόνο τους video games, demos, φτιάχτηκε μια σκηνή, ένα οικοσύστημα εκεί, μικρό υπόγειο που δεν το έπαιρνε χαμπάρι κανένας, και από εκεί μέσα βγήκαν αυτή τη στιγμή 270 εταιρείες που φτιάχνουν video games στη Φινλανδία.
0: Ναι, αυτό έχει να κάνει και με την νοοτροπία και με το χώρο που δίνει η πολιτεία για να αναπτυχθούν τέτοιες
1: εταιρείες. Πολύ σωστά, και στους νέους ανθρώπους. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Όλα αντιγράφονται, όλα είναι ξέρετε, αλλά χρειάζεται βούληση και στρατηγική.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργακόπουλο.
1: Να είστε καλά και συγγνώμη για τα πρόβλημα.
0: Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Θεόδωρος Γεωργακόπουλος, συγγραφέας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στην Καθημερινή, η περίπτωση της Φιλανδίας. Κυρίες και κύριοι, και τι θα μπορούσαμε να αντιγράψουμε εμείς από τους Φιλανδούς? Διαφημίσεις.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τι είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις.
4: ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Αυτό ήταν, Γιώργο, με διώχνεις. Με διώχνεις έτσι απότομα. Ω, ναι. Δεν στα πάνε καλά, φίλε μου. Επιστρέφω εντός λίγων λεπτών με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς.
12: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
15: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
17: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
19: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Παφοράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τελεία GR.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Sky και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 8 και πριν δούμε τα θέματα της ημέρας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Σε τροχιά αναδιάταξης βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό την Πέμπτη, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, όπως επιβεβαίωσε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, διευκρίνησε, προσθέτοντας πως ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τους αντικαταστάτες του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και του Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Υπέρ της συμπόρευσης με το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τάχθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Σε ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, απίστηνε κάλεσμα στα μέλη να σταθούν δίπλα στη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, κορυφαία στελέχη διαμηνύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να οδηγηθεί σε διάλυση, με τον Παύλο Πολάκη να αναφέρει τα εξής: το δίλημα δεν είναι ποιος είναι υπέρ ή κατά του Τσίπρα, το δίλημα είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει σαν συντεταγμένο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για τη διεκπαιρέωση υποθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Στη φυλακή οδηγείται με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα μετά από πολύ ωραία απολογία ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ανέφερε πως ηχογραφούσε και κατέγραφε τη σύζυγό του όχι για να την παρακολουθεί, αλλά προκειμένου να χρησιμοποιήσει το υλικό σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών. Στη Μέση Ανατολή, σε τεντωμένο σκηνή, εξακολουθεί να βρίσκεται η εκεχηρία. Μπαχρέν και Κουβέιτ κατηγόρησαν σήμερα το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν εναντίον τους. Για επιθέσεις εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή, κάνουν λόγο από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Ιρανοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συμφωνήσουν με μας για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του σήμερα στο NBC News ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκε δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν στο εξωτερικό Ιρανικών στο θέμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν παγωμένα. Αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσουν οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, ενώ υποστήριξε ότι η πόλη θα βρεθεί ξανά υπό τουρκική κυριαρχία, όπως κατά την Οθωμανική περίοδο. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, ευρείας κλίμακας επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη εξαπέλυσε σήμερα το Κίεβο, μία μέρα αφότου ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε την πρόταση Ζελένσκι για απευθείς συνομιλίες. Στη Θεσσαλονίκη, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί με μία τραυματία όταν λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη, η οποία προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κλοπές μετασχηματιστών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από αιωλικά πάρκα και εγκαταστάσεις του ΔΔΕ σε Εύβοια και Αττική. Συνελήφθησαν 6 μέλη, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλα 4. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες μετά το game του πρωταθλήματος, το δεύτερο παιχνίδι, τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ σε βάρος του προπονητή των Ερυθρόλευκων Γιώργου Μπαρτζόκα, αλλά και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη. Στον αθλητικό δικαστή προσέφυγε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ζητώντας την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενοι και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα και το πολιτικό θερμόμετρο, το οποίο ανεβαίνει με τις κινήσεις των κομμάτων να παραπέμπουν όλο και περισσότερο σε μια προεκλογική περίοδο. Την ώρα που τα σενάρια για κάλπες επιμένουν, ότι δηλαδή θα στηθούν πρόωρες εκλογές, θα γίνουν πρόωρες εκλογές το προσεχές φθινόπωρο, η κόντρα κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά πυροδοτεί νέες συζητήσεις στο πολιτικό σκηνικό, με τα βλέμματα βεβαίως να στρέφονται και στις αλλαγές που ετοιμάζει ο Πρωθυπουργός στο κυβερνητικό σχήμα και αναμένεται να ανακοινωθούν την προσεχή Πέμπτη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Στις εκλογικές τους μηχανές ζεσταίνουν τα κομματικά επιτελεία, αν και η κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στον Sky, επιμένει για κάλπες το 2027.
2: Είναι σαφές. Το ξαναλέω, αυτά είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και ο ίδιος έχει απαντήσει, άρα δεν αφήνω παράθυρο, ναι, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γιατί? Γιατί για μας το μεγάλο όπλο στην προεκλογική περίοδο θα είναι η αξιοπιστία μας.
1: Τα κόμματα όμως ακονίζουν τα ξύφη τους όσο πέφτουν στο τραπέζι σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.
3: Χρειάζεται άμεσα πολιτικό σχέδιο αλλαγής. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, σιγουριά και προοπτική.
4: Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κυβερνητική και πολιτική κρίση, με μια κυβέρνηση διεφθαρμένη και επικίνδυνη, που έχει ταυτιστεί με τα σκάνδαλα, την παραβίαση του κράτους δικαίου, την οικονομική αφέμαξη του κόσμου της εργασίας.
5: Το κρίσιμο είναι αν και μπροστά στις εκλογές, όταν αυτές τις αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, αν θα δυναμώσει ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτού του συστήματος και αυτών των κυρίαρχων επιλογών που κοστίζουν στη ζωή μας.
6: Δεν αξίζουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις διαδοχικές της αποτυχίες.
1: Την ίδια ώρα, πειρά ανταλλάσσουν κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαράς με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά στις αιχμές του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά και στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.
7: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
2: Αν κρίνω από την ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κ. Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει.
7: Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα? Δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια? Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία 2 πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας? Δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της πολιτικής. Ενδιαφέρονται για την πολιτική μαρκίζα.
2: Στερείται λογικής. Και μάλιστα όταν ακούγεται από έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη και σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο τη φιλοσοφία του κύριου Τσίπρα. Το να ταυτίζεται λοιπόν ένας πολιτικός όπως ο Αλέξης Τσίπρας με πολλά άλλα αντίστοιχα δείγματα, με τον ενεργεία πρωθυπουργό, θεωρώ ότι στερείται λογικής.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε στοχευμένες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη από τον Πρωθυπουργό.
0: Αυτές τις αλλαγές αναμένουμε να μάθουμε την προσεχή Πέμπτη. Ποιες θα είναι? Βεβαίως ήδη κυκλοφορούν αρκετές πληροφορίες για το ποια θα είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία θα εισέλθουν στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιάννης Καντέλης, ο πολιτικός μας συντάκτης, έχει όλο το ρεπορτάζ για τα νέα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να αναμένουμε.
8: Εκεί που περιμέναμε σημειακές αλλαγές, μία κίνηση από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Να τα δούμε όμως με τη σειρά. Καταρχάς, όλο αυτό ανοίγει από την μετακίνηση του κ. Κυρανάκη από το Υπουργείο Μεταφορών στο κόμμα, από την κυβέρνηση στο κόμμα, γιατί θα είναι ο νέος γραμματέας που θα εκλεγεί την Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή. Και εδώ ανοίγει η επόμενη συζήτηση. Ο κ. Μαρινάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε συζήτηση με τον Πρωθυπουργό να μετακινηθεί από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Υπουργείο Μεταφορών. Κάτι που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αυτή τη στιγμή μας το προσέγγιζαν στο 50-50. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούσαν, Χριστίνα, διότι όλα θα κριθούν από το τι αποφάσεις θα πάρει ο κ. Μητσοτάκης για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε αυτό το παζλ μπαίνει ο κύριος Θοδωρικάκος, που τον βλέπουμε στην κάρτα μας, διότι ο κύριος Θοδωρικάκος μπορεί να πάει σε μια θέση υπουργού επικρατείας στο Μέγαρο Μαξίμου από το Υπουργείο Ανάπτυξης και να έχει μια ευρύτερη ευθύνη και για την επικοινωνία της κυβέρνησης. Αλλά υπάρχουν ονόματα, και θα τα δούμε τώρα, που παίζουν για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ένα από αυτά είναι ο κύριος Χατζηβασιλείου, που μέχρι χθες ήταν σχεδόν κλειδωμένος ως υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα θα δημιουργηθεί άλλο ένα κενό αν γίνει αυτή η επιλογή από τον Πρωθυπουργό. Το άλλο όνομα είναι η κυρία Σδούκου. Η κυρία Σδούκου, η οποία είναι αυτή τη στιγμή εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν μια επιλογή για να πάει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Έχει γραφτεί σήμερα, έχει ακουστεί το όνομα της κυρίας Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός υγείας. Ένα όνομα που πολύ συχνά σε αυτές τις μετακινήσεις και στις θέσεις του εκπροσώπου στην κυβέρνηση έχει ακουστεί πολλές φορές είναι ο κύριος Ρουσόπουλος, που είδαμε επίσης στην κάρτα. Και ένα όνομα που παίζει την τελευταία ώρα είναι ο κύριος Κότσιρας, είναι ο υφυπουργός οικονομικών αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, ξαναλέω, ο κύριος Μητσοτάκης τις τελικές του αποφάσεις θα κλειδώσουν την Δευτέρα, όταν και θα επιστρέψει από τη Βοστόνη, όπου βρίσκεται το Σαββατοκύριακο για προσωπικό ταξίδι, και εκεί πλέον θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ντόμινο αλλαγών.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ή άλλως από όταν ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, του κόμματος Ελλάς, βρίσκεται σε πολιτική περιδίνηση. Το πολιτικό του μέλλον είναι μάλλον αμφίβολο. Από το πρωί είναι σε εξέλιξη μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, και βεβαίως σε αυτή τη συνεδρίαση έχουν κατατεθεί δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για το τι θα πρέπει να κάνει το κόμμα. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σοκράτης Φάμελος, τάσεται ανοιχτά υπέρ της συμπόρευσης με

0: Σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
1: Εδώ το δίλημα δεν είναι ποιος είναι υπέρ ή κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ το δίλημα είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει σαν συντεταγμένο κόμμα ή όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση της πολιτικής γραμματείας, η χθεσινή, η σημερινή εισήγηση, πρακτικά οδηγεί σε απονέκρωση του κόμματος. Τέλος.
2: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως η συμμετοχή του κόμματος στον αγώνα για πολιτική αλλαγή δεν μεταφράζεται σε διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Συμπλήρωσε ωστόσο πως οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση.
0: Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
2: Πλειοψηφία και μειοψηφία συγκρούστηκαν και το κλίμα ήταν βαρύ. Στην αρχή της συνεδρίασης μοιράστηκε κείμενο από τον μπλοκ του Παύλου Πολάκη. Άλλες δύο τροπολογίες κατατέθηκαν, οι οποίες υποστήριζαν τις συντεταγμένες συνεργασίες.
3: Καλούμε όλες και όλους να συνταχθούν μαζί μας για το σχηματισμό μιας πλειοψηφίας που σήμερα θα αποφασίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι και αύριο εδώ. Σήμερα βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όχι στην απαξίωση και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Το debate για το μέλλον του κόμματος συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
3: Αναρωτιέμαι αν αυτοί οι λίγοι οι οποίοι προτιμούν την αυτόνομη κάθοδο το κάνουν από ρομαντισμό και για την τιμή των όπλων ή γιατί δεν μπορούν να δουν για τον Α ή Β λόγο τον εαυτό τους στο νέο εγχείρημα.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, δεν μετατρέπεται σε δεξαμενή στελεχών εν αναμονή. Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται. Χτίστηκε με τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων, με τις συνδρομές των μελών του και με τη συλλογική προσπάθεια δεκαετιών.
5: Πολιτικά χρήσιμος ο ΣΥΡΙΖΑ. Οργανωτικά αποδυναμωμένος. Εκλογικά game over.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις εκλογές στα πλαίσια ενός ενωτικού σχήματος και αυτό δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην Ελλάς. Η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά της δεξιάς, όχι του Τσίπρα. Κρίσιμο θα είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και οι διαβουλεύσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Ιούνιο.
6: Είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή πάνω σε αυτά τα οποία υπόθηκαν νωρίτερα και από τον κύριο Φάμελο και από τον κύριο Πολάκη και από τον κύριο Παπά. Πάμε να συνδεθούμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη, η οποία από νωρίς το πρωί παρακολουθεί την κρίσιμη αυτή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Αναμένουμε την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την κορύφωση της σημερινής κρίσιμης, αν όχι και ιστορικής Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας είδαμε να αντιπαρατίθεται τα δύο στρατόπεδα, το ένα που είναι υπέρ της στήριξης του Αλέξη Τσίπρα και το άλλο που λέει όχι στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δευτερολογία του Σοκράτη Φάμελου, στην οποία δεσμεύτηκε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα θα συνεχίσει ακάθεκτη το έργο της. Ένα από αυτά που προκάλεσε αίσθηση στα πηγαδάκια και ακούσαμε σήμερα είναι μια αναφορά του Παύλου Πολάκη στον Αλέξη Τσίπρα, Χριστίνα. Τι ακριβώς ανέφερε ο βουλευτής Χανίων, ότι στο δεύτερο γύρο των εκλογών ο Αλέξης Τσίπρας έπιανε τον Νίκο Παπά και του ζητούσε να στηρίξει τον Στέφανο Κασελάκη. Πάντως σε κάθε περίπτωση μετά τη σημερινή ημέρα, η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι διαφορετική, Χριστίνα, και περιμένουμε να δούμε τους συσχετισμούς.
6: Τους συσχετισμούς στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ θα τους δούμε ευθύς αμέσως με τη βοήθεια του Αντώνη Ατζολέτου. Ο Αντώνης Ατζολέτος έχει εμπειρία, καλύπτει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολλά χρόνια και είναι και ο προστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ εδώ στον Sky. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τη Χριστίνα Βίδο.
8: Σίγουρα η ορμή και η δυναμική που είδαμε σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, Χριστίνα, έχει να κάνει με την δημοσκοπική θέση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, που είναι καθαρά δεύτερος, αλλά έχει να κάνει και με το άρωμα εκλογών που υπάρχει. Γιατί ακούσαμε πολλά σήμερα. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω δεν ακούσαμε καθαρές κουβέντες. Ίσως είναι λογικό, υπάρχουν στρατηγικές. Ο Σοκράτης Φάμελος ήταν πιο ξεκάθαρος από ποτέ. Δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Πολύ συγκεκριμένος. Βεβαίως αυτό που δεν απάντησε είναι τι θα γίνει αν ο Αλέξης Τσίπρας επιμείνει στη στρατηγική του και δεν δείχνει να αλλάζει, πως δεν πρόκειται να συμπορευτεί με κόμματα. Συνεπώς αναρωτιόμασταν αυτή η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου έχει ημερομηνία λήξης.
9: Ναι. Ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν και ο κύριος Πολάκης. Και μάλιστα είδαμε τώρα και τη Δέσποινα να μας σημειώνει και τι θυμήθηκε και ο κύριος Πολάκης χαρακτηριστικά για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Κασελάκη.
8: Για τον κύριο Πολάκη αυτό που αναρωτιούνται πολύ είναι τι μέλλον μπορεί να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που είναι περίπου στο 2% στις επόμενες εκλογές, αν κατέβει μόνος του. Γιατί τρία χρόνια χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται να τα πήγε πολύ καλά. Αυτό που είπε η Δέσποινα είναι πολύ σημαντικό, γιατί τη στιγμή που λέει να πάμε μαζί και με τον Αλέξη Τσίπρα, σήμερα ανοίγει μέτωπο μαζί του. Θυμίζοντας κάτι το οποίο είναι στα παλιά.

0: Δεν το ξέραμε, ναι, ότι είχε προκρίνει τον κύριο Κασελάκη στον κύριο Παπά. Υπάρχουν πολιτικές φιλοδοξίες εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να πάνε στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και μπορούν. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να πάνε. Άρα λοιπόν όλα παίζουν μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα μετά την ψηφοφορία. Θα έχουμε διαρροές από το κόμμα. Πώς θα αντιδράσει ο Παύλος Πολάκης και βέβαια τι θα πούν στο τηλέφωνο ο Αλέξης Τσίπρας με τον Σοκράτη Φάμελο, γιατί είναι σίγουρο πως πλέον πρέπει να μιλήσουν.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ελάτε να δούμε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές αποκαλύψεις που έχουμε, καθώς έρχονται στο φως έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Είναι οι αδιάφθοροι της Ελλάς, οι οποίοι εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα το οποίο φέρεται να αναλάμβανε, να διαμοιβεί στην τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμωτήτων. Μιλάμε για μία ακόμη εστία διαφθοράς σε πολεοδομίες της χώρας. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
2: 6 συνολικά συλλήψεις. Και πρόκειται για έναν τεχνικό σύμβολο της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, Γενικό Γραμματέα Δήμου της Αττικής, δύο προϊστάμενους και έναν υπάλληλο στις πολεοδομίες Κηφισιάς και Αμαρουσίου, έναν ιδιώτη μηχανικό. Αυτοί είναι οι 6 συλληφθέντες. Υπάρχουν ακόμα 30 άτομα στη συγκεκριμένη δικογραφία για τις έρευνες και πρόκειται για ιδιώτες μηχανικούς, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες, υπαλλήλους στις πολεοδομίες Αγίας Παρασκευής και Νέας Ιωνίας, ακόμα και έναν υπάλληλο στην επιθεωρήση εργασίας και δημοτικό υπάλληλο Μικόνου. Να τονίσουμε ότι η μεγάλη επιχείρηση ξεκίνησε χθες το πρωί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και φέρεται οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας να εντόπισαν επ' αυτοφόρο ένα από τα μέλη του κυκλώματος να παραδίδει φάκελο, ο οποίος περιείχε 3.000 ευρώ σε καφετέρια στην Ηλιούπολη, σε αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Βλέπουμε και τα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων. Περισσότερες από 334.000 ευρώ. Έχουν διαπιστωθεί μέχρι στιγμής 29 περιπτώσεις δολοληψίας και παράβαση καθήκοντος. Μιλάμε για ποσά από 1.000 έως 3.000 ευρώ για τακτοποίηση αυθαιρέτων, για κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών ή και παράτυπη έκδοση οικοδομικών αδειών. Ακόμα και για ουσιαστικά θετικές γνωμοδοτήσεις και μείωση προστήμων είναι η παράνομη δραστηριότητα που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία ξεκίνησε μετά από 2 καταγγελίες που έφτασαν στην αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας.
1: Τώρα, ελάτε να δούμε τα νεότερα γύρω από την γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Ολόκληρη κοινή γνώμη παρακολουθεί άναυδη τις εξελίξεις. Σήμερα είχαμε την προφυλάκηση του 41χρονου καθομολογίαν δράστη. Το τι ακριβώς υποστήριξε κατά την απολογία του θα μάθουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
2: Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας του, ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της Βασιλικής αποχωρεί από το δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, παίρνοντας το δρόμο για τη φυλακή. Για σχεδόν 6 ώρες ενώπιον της ανακρίτριας εξιστορούσε τα γεγονότα που οδήγησαν στο αποτρόπαιο έγκλημα.
3: Ο τσακωμός μας είχε ξεκινήσει αρκετή ώρα πριν. Με χτυπούσε αυτή και τη χτυπούσα και εγώ. Κάποια στιγμή θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα.
4: Τώρα έχει αρχίσει και συνειδητοποιεί. Τώρα, σήμερα με πολύ μεγάλη δυσκολία μπόρεσε, ειδικά η κυρία ανακρίτρια, με πολύ μεγάλη δυσκολία κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του, έτσι.
2: Απαντώντας στις ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο συζυγοκτόνος προσπάθησε να αιτιολογήσει τις πράξεις του, αλλά και το γεγονός ότι παρακολουθούσε την 39χρονη Βασιλική με συσκευές καταγραφής.
3: Μείναμε στο ίδιο σπίτι ως ζευγάρι, παρότι ουσιαστικά είχαμε χωρίσει από το Σεπτέμβριο. Μέναμε μέχρι να βγει το διαζύγιο. Ήθελα να μην χάσω τα παιδιά μου. Για το λόγο αυτό είχα τις ηχογραφήσεις και τις καταγραφές προκειμένου να τις αξιοποιήσω σε μια πιθανή μελλοντική διαδικασία για την επιμέλειά τους. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τα παιδιά μου, την οικογένειά της και τη δική μου οικογένεια.
2: Την ώρα της απολογίας, πλήθος κόσμου που έχει συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια Καλαμάτας αφήνει μηνύματα και λουλούδια ζητώντας δικαίωση για την Βασιλική.
5: Η δικιά μου Βασιλική είναι το δικό μου αίμα. Μπορεί να ήμουν εγώ στη θέση της.
6: Όλες οι γυναίκες έχουμε βιώσει τον πόνο της Βασιλικής σε ένα βαθμό. Είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στο θύμα και στην οικογένειά της, εννοείται.
2: Μία ακόμα μαρτυρία στον Sky από κάτοικο της Καλαμάτας επιβεβαιώνει το ταραχώδες ιστορικό του ζευγαριού.
7: Άκουγα φωνές, αλλά προσπαθούσα να δω οι φωνές από πού ερχόντουσαν και δεν μπορούσα να καταλάβω. Άκουγα γυναικεία φωνή και αυτό σε καθημερινή βάση. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με κάποιον ένικο της πολυκατοικίας. Και μου είπαν, μην ανακατεύεσαι, μου λέει, θα βρεις τον πελά σου. Αυτό είναι που με βαραίνει.
2: Τα δύο παιδιά της οικογένειας παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας.
8: Τα παιδιά αυτά λοιπόν πρέπει τώρα άμεσα, για να μην πω χθες, να φύγουν από το νοσοκομείο. Για να φύγουν όμως πρέπει να βρεθεί μια οικογένεια η οποία θα πάρει την επιμέλεια. Αν δεν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον για την επιμέλεια των παιδιών, πρέπει να βρεθεί άμεσα μια προνοιακή μονάδα, προκειμένου τα παιδιά να συνεχίσουν τη ζωή τους.
2: Το βράδυ της Παρασκευής, εκατοντάδες κάτοικοι της Καλαμάτας πραγματοποίησαν πορεία στην κεντρική πλατεία της πόλης, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία κατά των γυναικών, με αφορμή την άγρια δολοφονία της Βασιλικής από τον σύζυγό της.
1: Και έχουν προκύψει, κυρίες και κύριοι, και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία από τις έρευνες της αστυνομίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει και πάλι όλο το ρεπορτάζ.
2: Κατά την απολογία του στην ανακρίτη, ο κατηγορούμενος φέρεται τουλάχιστον να παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε την 39χρονη Βασιλική. Υποστήριξε όμως ότι αυτές οι παρακολουθήσεις και οι καταγραφές αφορούσαν τα παιδιά και την διαδικασία της επιμέλειας και όχι την σχέση του με το θύμα. Να τονίσουμε ότι οι ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των κατοίκων ερευνών της αστυνομίας έχουν μεταφερθεί τα αρχεία αυτά διάρκειας άνω της μίας ώρας στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το επόμενο διάστημα αναμένεται με εισαγγελική διάταξη να εξεταστούν, έτσι ώστε να εξακριβωθεί αν υπάρχει κάτι χρήσιμο σε επίπεδο έρευνας και αν θα μπορέσουν να δοθούν απαντήσεις για το τι πυροδότησε το αιματηρό ξέσπασμα του δράστη το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτό το κομμάτι της έρευνας. Είναι αυτή μια εκκρεμότητα που ενδεχομένως να δώσει κρίσιμες απαντήσεις στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση γνωστής οικογένειας Ρωμά στη Λάρισα, με ολοένα και περισσότερα θύματα να προχωρούν σε καταγγελίες για απάτες και εκβιασμούς. Βεβαίως, αίσθηση προκαλούν και τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν και κάνουν λόγο για πολυτελή ζωή που φέρεται να είχαν αναπτύξει οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι. Ο Μιχάλης Τεζάρης έχει ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
3: Πάνοπλοι άνδρες της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος εισβάλλουν στο άβατο γνωστής οικογένειας Ρωμά στη Γιάννουλη της Λάρισσας. Με ασπίδες και πολιορκητικούς κρυούς μπαίνουν μέσα στην πολυτελή βίλα των Ρωμά για να πραγματοποιήσουν έρευνα. Την ίδια στιγμή η εξκαφέας σκάβει μέρος του οικοπαίδου για να εντοπίσουν χρήματα, κοσμήματα και όπλα. Μέσα στο πολυτελές σπίτι εντοπίζουν μεταξύ άλλων ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο όπου δεσπόζει σε έναν τοίχο μια τεράστια σημαία της Αμερικής. Η συγκεκριμένη οικογένεια κατηγορείται για σωρία απατών και εκβιασμών. Οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνέλαβαν ένα άτομο, μέλος της συγκεκριμένης οικογένειας, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ένα πιστόλι. Κατασχέθηκαν επίσης 5 αυτοκίνητα, 502 κροτίδες και 56 φυσίγκια. Η επιχείρηση αυτή αποτελεί συνέχεια εκείνης που είχε γίνει τον περασμένο Μάρτιο, όταν αποκαλύφθηκε η απάτη με την υποτιθέμενη πώληση χρυσών λιρών σε ανυποψίαστα θύματα έναντι χαμηλού τιμήματος. Οι απατεώνες είχαν αποσπάσει από τα θύματά τους περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.
9: Αστυνομία, πούλητε!
3: Με τα χρήματα αυτά, τα αδέλφια της οικογένειας των Ρωμά διαβιούσαν πολυτελή βίο. Έκαναν επίδειξη πλούτου και ισχύως, ενώ αναρτούσαν και πολυτελή αυτοκίνητα που είχαν στην κατοχή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες εμφανίζονται οι απατεώνες με μία Πόρσε και μία Φεράρι που στην πινακίδα έγραφε «No Villa, No Party», με την πρώτη λέξη να παραπέμπει στο επώνυμό τους. Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και των φωτογραφιών τους, ακόμη 15 θύματά τους προχώρησαν σε καταγγελίες στην αστυνομία. Οι καταγγελίες αφορούν απάτες, εκβιασμούς και κλοπές.
10: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
12: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Αύριο ο πόλεμος εκεί συμπληρώνει 100 μέρες. Η εκεχηρία παραμένει εύθραστη και οι όποιες διπλωματικές διεργασίες δεν έχουν φέρει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Βεβαίως, ο Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει για μια ακόμη φορά πως το τέλος του πολέμου είναι κοντά. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Αθηνάς Παπακώστα.
16: Εκεχηρία σε τεντωμένο σκηνή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκόρουκ και στο νησί Κέσμ. Ήδη έχουν καταρρύψει 4 ιρανικά ντρόουν που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη όμως έχει εκτοξεύσει και 7 βαλιστικούς πυράβλους. Στόχη κατά τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης η αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ και η βάση του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. 6 πύραυλοι αναχαιτίζονται και ο 7ος δεν φτάνει στο στόχο του. Ο πρόεδρος Τραμπ όμως, που παραδέχεται πως η Τεχεράνη διατηρεί το 1/5 των πυραυλικών της ικανοτήτων, βλέπει σύντομα τερματισμό των εχθροπραξιών με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
1: Θα φύγουμε από το Ιράν πολύ σύντομα, με χειρό τρόπο, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Είτε αυτό συμβεί μέσω από ένα φύλλο χαρτί, είτε με τον πολύ σκληρό τρόπο, λέει ο Τραμπ.
16: Στο σχή, η πορεία των διαπραγματεύσεων στο παρασκήνιο με το Ιράν να ζητεί την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, παρουσιάζοντας το αίτημα ως βασικό στοιχείο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.
1: Αν ο κύριος Τραμπ θέλει να καταλήξει συμφωνία με το Ιράν, αυτά τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια αποτελούν ένα τεστ εμπιστοσύνης που θέλει το Ιράν με την Αμερική.
16: Σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο Σοϊτ Τεχεράνη, διατηρεί στραμμένο το βλέμμα της στον Λίβανο, με τον πρόεδρο της χώρας να την κατηγορεί πως εκμεταλλεύεται τη Βηρυτό ως διαπραγματευτικό χαρτί.
17: Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε καταλήξει σε συμφωνία εδώ και καιρό. Σώστε το Λίβανο από τον πραγματικό σας εχθρό.
16: Και οι φλόγες στη Μέση Ανατολή παραμένουν με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά Ιράν αύριο Κυριακή να συμπληρώνει 100 ημέρες.
1: Και μετά από 100 ολόκληρες ημέρες, οι ισορροπίες παραμένουν πολύ λεπτές στην περιοχή. Η εκεχηρία ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σχοινί. Πριν από λίγο είχαμε αναφορές από το Ιράν πως έχει υπάρξει παραβίαση της εκεχηρίας. Υπήρξαν αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ. Αυτό υποστηρίζει η Τεχεράνη. Η Κορίνα Γεωργίου με περισσότερες πληροφορίες γύρω από αυτό το θέμα.
18: Μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, η Τεχεράνη Χριστίνα καταγγέλει την Ουάσιγκτον για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας και πράξη επιθετικότητα κατά της εθνικής της κυριαρχίας, ενώ προειδοποιεί πως θα απαντήσει στο πλαίσιο του δικαιώματός της στην νόμιμη αυτοάμυνα. Νωρίτερα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν καταδίκασαν τις πρόσφατες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον τους, κάνοντας λόγο για κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής τους ακεραιότητας. Υποστήριξαν μάλιστα πως οι ενέργειες αυτές απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής. Τόσο το Κατάρ όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν επίσης τα ιρανικά πλήγματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ κατά τη Σαουδική Αραβία, οι νέες ιρανικές επιθέσεις υπονομεύουν τις προσπάθειες αποκατάστασης της σταθερότητας στην περιοχή. Εν μέσω διπλωματικού πυρετού, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν φτάνει στην Τεχεράνη, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα, ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατή, στενός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενέη, υποστηρίζει πως η πίεση που ασκεί η Τεχεράνη στα στενά του Ορμούς έχει ανατρέψει την αμερικανική στρατηγική και έχει οδηγήσει τον Ουάσιγκτον στην αναζήτηση συμβιβασμού.
1: Σε ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα τώρα του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου NBC, το οποίο δημοσίευμα μπορεί να δείχνει πως τα πράγματα και η σχέση μεταξύ Αμερικανών και Ισραηλινών να μην είναι έτσι όπως είχαμε αντιληφθεί όλοι. Το αμερικανικό δίκτυο NBC κάνει λόγο για κατασκοπία του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γύρονται ερωτήματα εδώ αναφορικά με το τι είδους εμπιστοσύνη υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης με περισσότερες πληροφορίες γύρω από αυτή τη σοβαρή εξέλιξη.
17: Με το αμερικανικό Πεντάγωνο να φέρεται να έχει συντάξει μάλιστα και ένα επτασέλιδο εσωτερικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνονται ανησυχίες για Ισραηλινές προσπάθειες συλλογής πληροφοριών. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το δημοσίευμα του NBC, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Το δίκτυο αναφέρει ότι το έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένα μάλιστα περιστατικά, τα οποία οδήγησαν στην αυξημένη επιφυλακή των αρμόδιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με το NBC, το Ισραήλ επιδιώκει να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα των προθέσεων της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς παραμένει ανοιχτό αυτό το ερώτημα αν η Ουάσιγκτον θα επιμείνει στην στρατιωτική πίεση ή θα προχωρήσει σε μια νέα διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη. Το Ισραήλ, βέβαια, να σου πω πως απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Ψευδές χαρακτήρισε το δημοσίευμα και ο Λευκός Οίκος. Πάντως το άρθρο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δημοσιευμάτων και περιστατικών που το τελευταίο αναδεικνύει και τις διαφωνίες ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και την κυβέρνηση Νετανιάχου για το Ιράν.
1: Ελάτε να σταθούμε για τη συνέχεια σε δηλώσεις που έχει κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί. Ο κύριος Τσιφτσί εξέφρασε την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις σε αυτή η τοποθέτησή του. Υποστήριξε μάλιστα πως η πόλη θα βρεθεί ξανά υπό τουρκική κυριαρχία όπως κατά την Οθωμανική περίοδο. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη με όλα τα ρεπορτάζ.
19: Σε μια ομιλία του προς το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, στο κυβερνό κόμμα και στα μέλη του, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, αφού πρώτα εξέφρασε την επιθυμία του κάποια μέρα ο Θεός να τον αξιώσει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, εξέφρασε και την ευχή του, αλλά και ότι δήλωσε ότι προσεύχεται κιόλας και πιστεύει ότι σύντομα ότι η Τουρκία θα ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή και ότι θα αξιωθεί και ο ίδιος να είναι νομάρχης, αλλά και η Τουρκία να ελέγχει την Ιερουσαλήμ. Όσο είναι ο πρόεδρος Ερντογάν λέει στην εξουσία, τότε υπάρχει αυτή η ελπίδα να συμβεί αυτό. Επειδή τώρα αναφερόμαστε σε μια περιοχή εκτός των σύνορων Τουρκίας, αυτή η δήλωση προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση σε μια προσπάθεια που και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να ομαλοποιήσουν ή τουλάχιστον τις σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, πόσο μάλλον μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
1: Ακούμε την επιμαχή δήλωση του Μουσταφά Τσιφτσί. Λέει πως η προσευχή μου πάντα ήταν: Θεέ μου, αξίωσέ με μια μέρα να γίνω νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Έστω για μια μέρα. Και πιστεύω ο Θεός θα μας δείξει αυτές τις ημέρες. Το πιστεύω. Όπως και στο παρελθόν, αυτά τα μέρη θα γίνουν πάλι δικά μας. Πάλι θα βρεθούν υπό τη δική μας κυριαρχία, υπό τον δικό μας έλεγχο, διότι έχουμε έναν παγκοσμίου εμβέλειας πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
20: Bir dünya lideri var.
1: Στον πόλεμο στην Ουκρανία τώρα, η ρωσική πλευρά επιλέγει και πάλι τον πόλεμο. Αυτή είναι η απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο ηχηρό όχι του Ρώσου Προέδρου χθες, ο οποίος από το βήμα Ρωσικού Οικονομικού Φόρουμ απέρριψε την πρόταση του Ουκρανού ομολογό του για διαζώση συνάντηση και για πρωτοβουλίες που θα έπρεπε από κοινού να ληφθούν έτσι ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι της Κορίνας Γεωργίου.
18: Και όλα αυτά μέσω Ουκρανικών επιθέσεων στην Αγία Πετρούπολη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε λόγο για μια αδύναμη απάντηση, η οποία όπως τόνισε υποδηλώνει πως η ρωσική πλευρά επιλέγει για ακόμη μια φορά τον πόλεμο και πως ο ίδιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν απλώς δεν θέλει να τον τελειώσει. Η απάντηση του Κιεβού στο όχι του Ρώσου Προέδρου ήρθε και στο πεδίο με ουκρανικό σφυροκόπημα στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες μετά την ομιλία Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους μετά τη μεγάλη κλίμακα επίθεση στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, επίθεση την οποία ο τοπικός κυβερνήτης χαρακτήρισε άνευ προηγουμένου, με τη Ρωσία να καταρρύπτει 141 μη επανδρομένα αεροσκάφη στην ευρύτερη περιοχή. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δημοσίευσε και τα βίντεο που βλέπουμε από τις επιθέσεις, υποστήριξε ότι τα ουκρανικά ντρόουνς δίνησαν περίπου 1000 χιλιόμετρα για να πλήξουν οπλοστάσια του εχθρικού ναυτικού και βάση στην Κροστάνδη, το βασικό ορμητήριο του ρωσικού στόλου της Βαλτικής.
1: Επιστρέφουμε στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και την Κεντρική Επιτροπή, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Έχουμε και το ψήφισμα, την έγκριση της εισήγησης της πλειοψηφίας, του Σοκράτη Φάμελου δηλαδή. Ποια ήταν η εισήγηση? Η εισήγηση του κυρίου Φάμελου ήταν να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικός φορέας το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
20: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Χριστίνα, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πέρασε μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Πριν από λίγο, εδώ, μιλώντας σε εμάς, τους δημοσιογράφους, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε ότι ο αγώνας συνεχίζεται, ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι η τροπολογία που κατέθεσε με άλλους συνοδοιπόρους του πήρε πάνω από 40% στην ψηφοφορία.
1: Μάλιστα, και βλέποντας τις δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Βολάκης, είπε πως ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει και δεν θα αφήσουμε εμείς να κλείσει. Αυτά είπε ο κύριος Βολάκης, οπότε καταλαβαίνετε πως θα έχουμε και άλλα επεισόδια τις επόμενες εβδομάδες σε αυτή την ιστορία. Στη Θεσσαλονίκη τώρα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σήμερα, το οποίο αν θέλετε φέρνει και πάλι στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης την οδική ασφάλεια. Τι ακριβώς συνέβη? Και είχαμε μια νεαρή κοπέλα να τραυματίζεται σοβαρά από ένα λεωφορείο, θα μας πει ο Δημήτρης Χατζικότσου.
21: Το τροχαίο, Χριστίνα, συνέβη επί της οδού Κομνηνών στην περιοχή του Ωραιοκάστρου περίπου στις 6.30 ώρα το πρωί. Μια 24χρονη κοπέλα, όπως φαίνεται και σε χαρακτηριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο, επιχειρεί να διασχίσει κάθετα τον δρόμο από σημείο που δεν υπάρχει ούτε διάβαση αλλά ούτε και φανάρι, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από διερχόμενο αστικό λεωφορείο. Άμεσα επικράτησε αναστάτωση στο σημείο, με διερχόμενους περαστικούς να βοηθούν την κοπέλα αλλά και τον οδηγό του λεωφορείου. Κλήθηκε μάλιστα και το ΕΚΑΠ έτσι ώστε να διακομίσει την κοπέλα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κάταγμα στην κνήμη. Από εκεί και πέρα, να σου πω πως εξέδωσε ανακοίνωση το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, που εφιστά την προσοχή στους πεζούς αλλά εκφράζει και τα περαστικά του στην 24χρονη κοπέλα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της τροχίας για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
1: Και την ίδια ώρα έχουμε στη διάθεσή μας τα πρώτα επίσημα στοιχεία από το δίκτυο καμερών εδώ στην Αττική, τις κάμερες που λειτουργούν και βεβαιώνουν παραβάσεις. Έχουμε ήδη χιλιάδες βεβαιωμένες παραβάσεις. Βεβαίως το δίκτυο των καμερών αναμένεται να επεκταθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στην Αττική, βεβαίως και στη Θεσσαλονίκη. Το ρεπορτάζ είναι της Βάσιας Γκανάρα.
22: Ποδηλάτης περνά με κόκκινο σηματοδότη, ενώ οδηγοί δικύκλων και οχημάτων πραγματοποιούν επικίνδυνες αναστροφές μπροστά από το σημείο που λειτουργούν οι κάμερες. Με την κάμερα του Sky βρισκόμαστε στην Καραολή και Δημητρίου εδώ και περίπου μία ώρα. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στο ρεύμα ανόδου αλλά και στο ρεύμα καθόδου κατέγραψαν δύο επικίνδυνες αναστροφές και μία παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Στη δεύτερη περίπτωση, ο οδηγός του οχήματος, όταν συνειδητοποιεί τι έχει κάνει, σταματά μόλις ένα μέτρο μετά το κόκκινο φανάρι. Όμως η κάμερα τον έχει ήδη καταγράψει. Παρότι βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία οι έξυπνες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες με αμείωτη ένταση, συνεχίζονται να καταγράφονται παραβάσεις οδηγών.
0: Έχει αλλάξει κάτι?
4: Όχι, το ίδιο όπως ήταν και πριν.
5: Δουλεύουν κανονικότατα, γράφουν κανονικότατα.
22: Τα πρώτα επίσημα στοιχεία από το τέλος Μαρτίου έως το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε δείχνουν πως έχουν βεβαιωθεί χιλιάδες παραβάσεις.
5: Επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, τα οποία ανακοίνωσε το προηγούμενο Σάββατο, είναι περίπου 2.500 κλήσεις από τις νέες κάμερες. Γίνανε 450 ενστάσεις, από αυτές δικαιώθηκαν 17.
22: Πάντως υπάρχουν και οδηγοί που δείχνουν να συμμορφώνονται στη θέα των καμερών, μειώνοντας τις ταχύτητες.
23: Εντάξει, προσέχει λίγο κόσμο στα όρια ταχύτητας, ειδικά στη Συγκρού. Έτσι πρέπει.
24: Μειώνονται οι ταχύτητες πολύ, ναι.
25: Πόδι να είναι πιο προσεκτικοί στα σήματα και στα φανάρια. Υπάρχει μια βελτίωση.
26: Μέχρι στιγμής λειτουργούν 8 κάμερες, έχουν πει στην Αττική. Καλό είναι να λειτουργούν όλοι, να μειωθούν τα ατυχήματα και οι παραβάσεις.
22: Σήμερα λειτουργούν 8 κάμερες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 10 κάμερες του Υπουργείου Μεταφορών που είναι τοποθετημένες σε λεωφορεία. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ημέρες τίθενται σε λειτουργία ακόμη 100 κάμερες της περιφέρειας Αττικής.
1: Στην οικονομική επικαιρότητα για τη συνέχεια, σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται και αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει ένα σετ διατάξεων για να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά τα αυξημένα χρέη τα οποία καταγράφουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τις 72 δόσεις, φυσικά και την αύξηση του ακατάσχετου, κάτι το οποίο έγινε γνωστό πριν από μερικές ημέρες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με όλες αυτές τις ρυθμίσεις, όπως αυτό το έχει ετοιμάσει ο Χρυσόστομος Τσούφης.
27: Με το ιδιωτικό χρέος να έχει φτάσει σχεδόν όσο το ΑΕΠ της χώρας, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ψηφίσει μέσα στο μήνα νομοσχέδιο με διατάξεις ελάφρυνσης εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών. Τελευταία ρύθμιση που προστέθηκε χρονικά, η αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ.
28: Δεν είναι μόνο για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή την ΑΔΕ. Αφορά επομένως αύξηση ακατασχέτου και για οφειλές προς τράπεζες. Βάζουμε και τους Δήμους. Τα πάντα.
27: Ναυαρχίδα των παρεμβάσεων, η ρύθμιση των 72 δόσεων. Η πλατφόρμα για την οποία αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουλίου. Αφορά χρέη έως το τέλος του 2023, που δεν ήταν ρυθμισμένα έως τις 21 Απριλίου και απαιτεί από τον οφειλέτη να μην συσσωρεύει νέες οφειλές.
29: Και θέλει πολύ προσοχή, γιατί σε περίπτωση που χάσεις δύο δόσεις, αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως σε πετάει έξω και δεν μπορείς να συνεχίσεις τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Όπως πολύ προσοχή, αν χάσεις και τη ρύθμιση που έχεις ενταχθεί για τα χρέη από 1η-1η-24 και μετά, και σε αυτή την περίπτωση θα σε πετάξει έξω από τη ρύθμιση των 72 δόσεων.
27: Το επιτόκιο των 72 δόσεων είναι 5,84%. Για χρέη όμως από 5.000 ευρώ και πάνω, από 10.000 ευρώ που ήταν πριν το νομοσχέδιο το παλιό όριο, υπάρχει και η επιλογή του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος έχει επιτόκιο 3%. Οι ειδικοί πάντως δεν τον συνιστούν στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω χρεών.
30: Αν θέλει να βάλει το ασφαλιστικό του ταμείο, το παλιό ΤΕΒΕ, τον ΟΑΕ, στον εξοδικαστικό, για να πάρει σύνταξη πρέπει να τελειώσει ο εξοδικαστικός. 240 μήνες. Να φορά ασφαλιστικά ταμεία, οι 72 δόσεις ίσως να είναι μια αρχή, να ρίξει κάποιο την οφειλή του στις 30.000 από τις οποίες μετά παρακρατά το ταμείο.
31: Πολύ σωστά.
30: Για να δώσει σύνταξη.
27: Στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο και η ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό, αν εξοφληθεί το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση και ρυθμιστεί το υπόλοιπο 75%.
1: Να δούμε και ένα ακόμη νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει το Υπουργείο Οικονομικών και αφορά το Airbnb. Θέλει να βάλει τάξη στο Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει ό,τι πάνω κάτω προέβλεπε και το νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις που ισχύουν στην περίπτωση της Αθήνας. Βέβαια, εδώ αξίζει να σταθεί κανείς στο γεγονός πως οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δεν φαίνεται πως λειτουργεί το μοντέλο αυτό. Πάμε να μάθουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
32: Σας βγάλαν από το σπίτι που νοικιάζετε για να το κάνουν Airbnb?
33: Ναι, μας βγάλαν από το σπίτι που νοικιάζουν για να το κάνουν Airbnb.
34: Μπλόκος της νέας άδειας βραχυχρόνιας μίσθωσης βάζει από την 1η Ιουλίου και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση. Το απαγορευτικό θα μείνει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.
35: Θέλει να βρει ένα σπίτι να μένει όλη τη χρονιά, όχι να τον διώχνουν το καλοκαίρι για να γίνεται Airbnb.
34: Στην απαγόρευση περιλαμβάνεται όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης, η περιοχή γύρω από την πλατεία Αριστοτέλους, αλλά και το παραλιακό μέτωπο, με σημείο αναφορά στον Λευκό Πύργο, περιοχή στην οποία παρατηρήθηκε εκτόξευση του αριθμού κατοικιών προς βραχυχρόνια μίσθωση.
36: Προ-COVID είχαμε περίπου 2.000 καταχωρήσεις στο σύνολο και πλέον είμαστε και ακουμπάμε τις 5.700 στο κέντρο. και τις 7.500 στο σύνολο.
0: Στους παραβάτες θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το 50% του εισοδήματος που προέρχεται από δραστηριότητες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
34: Η απαγόρευση ισχύει από το 2025 στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα της πρωτεύουσας, τουλάχιστον έως το τέλος του 2026.
2: Δεν υπάρχουν χώροι διαθέσιμοι για αυτούς που θέλουν να νοικιάσουν. Και αυτός είναι ο λόγος που έχουν ανεβεί τόσο πολύ τα ενίκια.
34: Παράγοντες της αγοράς πάντως εκτιμούν ότι το μέτρο της απαγόρευσης είναι ατελέσφορο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, στους 10 πρώτους μήνες της εφαρμογής αφαίρεσε από το Μητρό βραχυχρόνιας μίσθωσης μόλις 2.553 κωδικούς.
3: Δεν ήταν ο περιορισμός αυτός που έκανε τον κόσμο να γυρίσει στη μακροχρόνια μίσθωση. Περισσότερο είναι η πολύ μεγάλη φορολογία που έχει μπει πια στη βραχυχρόνια μίσθωση, με συνεχώς καινούργια χαράτσια που μπαίνουν κάθε χρόνο. Το ΦΠΑ το οποίο προσθέθηκε στη βραχυχρόνια μίσθωση.
6: Μάλιστα, μπορώ να σας πω ότι στα 3 δημοτικά διαμερίσματα που απαγορεύτηκαν οι νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις, βλέπουμε ότι οι άνοδοι των ενοικίων τρέχουν με ρυθμό περίπου διπλάσιο από άλλα δημοτικά διαμερίσματα τα οποία δεν έχουν απαγορευτεί.
34: Παρά τον μπλόκο στο κέντρο της Αθήνας, η αύξηση των ενοικίων φέτος είναι ήδη κοντά στο 7%.
1: Το αυτοκίνητο παραμένει απαραίτητο για πολλούς από εμάς, όμως η συντήρησή του έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε μια πολύ ακριβή υπόθεση, με τα έξοδα να αυξάνονται διαρκώς για τους οδηγούς και η μόνη λύση μετά που έχεις είναι να περιορίσεις τις μετακινήσεις σου. Το ρεπορτάζ το οποίο θα ακούσετε είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
7: Έρχονται, αν ακούσουν ένα θόρυβο, πρώτα ρωτάνε το κοστολόγιο, αν κινδυνεύει. Και δεν, συνήθως μπορεί να το αφήσει παρκαρισμένο και να το κάνει αργότερα.
8: Τώρα φτιάχνω το ποδήλατο και ό,τι μπορείς να αποφύγεις, είτε με τα μέσα είτε με το ποδήλατο ας πούμε, είναι καλό.
9: Όλο και περισσότεροι οδηγοί πατούν φρένο στις μετακινήσεις με αυτοκίνητο και επιλέγουν οικονομικότερες λύσεις. Υπό τον φόβο ότι θα χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη σε περίπτωση που το όχημά τους παρουσιάσει κάποια βλάβη.
10: Τι διαφορά βλέπετε στο κόστος συντήρησης του αυτοκίνητου σας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
11: Μία αύξηση γύρω στο 20% και ανάλογα και τη βλάβη βέβαια, γιατί το αυτοκίνητο είναι παλιό.
12: Μέσα στην πόλη δεν κυκλοφορώ αυτοκίνητο καθόλου, μόνο εκτός πόλεως. Μέσα στην πόλη ή πόδι ή μετρό.
13: Σύμφωνα με τους πολίτες, η συνεχής αύξηση του κόστου συντήρησης των οχημάτων τους αποτελεί ένα μεγάλο βραχνά. Γι' αυτό το λόγο επιλέγουν είτε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, είτε να ακολουθήσουν εναλλακτικές λύσεις.
14: Έτσι κι αλλιώς τις είχαμε τριμμένες μετακινήσεις. Σπάνια να κυκλοφορήσουμε το αυτοκίνητο.
9: Το 19% των Ελλήνων στερείται βασικά αγαθά. Οι υπηρεσίες για να καλύψει τα έξοδα συντήρησης του οχήματός του, ενώ για το 14,5% οι δαπάνες μεταφοράς συνιστούν βαρύ οικονομικό φορτίο.
11: Το αυτοκίνητο είναι απαραίτητο. Οι μετακινήσεις που κάνω είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Χρησιμοποιείται για την εργασία. Οπότε καλύπτω το κόστος και κόβω από άλλες ανάγκες. Δηλαδή, μπορεί να μην βγούμε μία βόλτα, αλλά το αυτοκίνητο είναι αναγκαίο.
14: Οι τιμές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Στα ανταλλακτικά, στις εργασίες, όλα είναι πολύ πιο ακριβά. Αν χρειαζόταν πριν 2 χρόνια. Να δώσει ο πελάτης 100 ευρώ, το αντίστοιχο πρέπει να δώσει 150. Τα 400 γίνανε 500.
9: Αν στο κόστος συντήρησης προστεθεί και η αύξηση στις τιμές των καυσίμων, για πολλούς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς γίνονται μονόδρομος. Το πρώτο τετράμινο του 2026, οι επικυρώσεις εισιτηρίων στα λεωφορεία κατέγραψαν αύξηση 25% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ενώ κατά 9% αυξήθηκε ο αντίστοιχος αριθμός για τα μέσα σταθερής τροχιάς.
15: Νομίζω δεν μπορείς να το περιορίσεις αυτό. Θα πας στη δουλειά, θα πας στη βόλτα σου το Σαββατοκύριακο. Αυτά. Μην νομίζετε ότι κάνουμε και πολλά.
9: Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν. Σύμφωνα με έρευνα, το 22,4% των Ελλήνων αναγκάζεται να συντηρεί γιοταχή λόγω έλλειψης αξιόπιστων εναλλακτικών λύσεων. Όταν στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό περιορίζεται στο 6,4%.
1: Εκτός συνόρων και στην Κούβα, όπου ξυπνούν μνήμες από τις πιο σκοτεινές στιγμές του ψυχρού πολέμου, και αυτό γιατί η Κούβα δοκιμάζεται από μια βαθιά ενεργειακή κρίση, υπάρχει και συσσωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια με την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ να κλιμακώνεται. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
16: Η Αβάνα βυθισμένη στο σκοτάδι. Πολίτες που διαμαρτύρονται για τα blackout και μια ηγεσία που συσπυρώνεται απέναντι στις αμερικανικές απειλές, ακόμη και για στρατιωτική επέμβαση. Στην Καραϊβική επιστρέφουν μνήμες από τις πιο δραματικές στιγμές του ψυχρού πολέμου. Μέσα σε παρατεταμένα χειροκροτήματα και υπό τα βλέμματα της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Κούβας, ο Ραούλ Κάστρο κάνει δημόσια εμφάνιση στην Αβάνα, με φόντο την απαγγελία κατηγοριών από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών Κουβανών εξορίστων το 1996.
4: Ραούλ es Cuba. Y a Cuba no se toca. Y si intentan entrar, que no quepan dudas.
1: Ο Ραούλ είναι η Κούβα και με την Κούβα δεν παίζει κανείς. Αν επιχειρήσουν να μπουν στη χώρα, θα υπάρξει αποφασιστικός αγώνας.
16: Σε άλλο σημείο της Αβάνας η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Γειτονιές βυθίζονται στο σκοτάδι, ενώ κάτοικοι χτυπούν κατσαρόλες και τηγάνια, διαμαρτυρόμενοι για τις πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος που ταλαιπωρούν τη χώρα.
1: Ακούμε μια κάτοικο της Αβάνας, λέει πως τα παιδιά δεν έχουν φαγητό, δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Είμαστε απελπισμένοι, ζούμε με αγωνία, δεν έχουμε τρόπο να θρέψουμε τα παιδιά μας.
16: Η Κούβα αντιμέτωπη με μια από τις σοβαρότερες ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώνει τον οικονομικό στραγγαλισμό της χώρας.
1: Έχουμε κάποια πολύ καλά σχέδια για την Κούβα, πιστεύω. Ότι πρέπει να απαλλαγούμε από το καθεστώς, λέει ο Τραμπ. Και ακούμε το δημοσιογράφο του CNN, Patrick Kopman, να λέει πως ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να αναπτύξει ένα αεροπλανοφόρο έξω από την Κούβα και να ζητήσει από την ηγεσία του νησιού να εγκαταλείψει την εξουσία, εκτιμώντας πως η επίδειξη και μόνο της ισχύως θα αρκούσε χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός.
16: Η Κίνα καταδικάζει τις νέες κυρώσεις της Ουάσιγκτον εναντίον του Προέδρου της Κούβας και δηλώνει πως θα συνεχίσει να στηρίζει την Αβάνα στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και της ασφάλειάς της.
1: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνονται 82 χρόνια από την απόβαση της Νορμανδίας. Μιλάμε για την απόβαση που άλλαξε την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ακτές της Νορμανδίας φιλοξενούν και φέτος εκδηλώσεις μνήμης αλλά και τιμής για τους πεσόντες. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο έχει όλο το ρεπορτάζ.
5: Η άλλη μια χρονιά, Χριστίνα, έλαβε χώρα μια συγκινητική τελετή μνήμης στις ακτές της Νορμανδίας. 82 χρόνια από την απόβαση που έμελε να αλλάξει την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαθητές, συνοδευόμενοι από εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό, τον εγγονό του Βρετανού στρατάρχη Μοντγκόμερι, καθώς και στρατιωτική μπάντα, έδωσαν το έναυσμα, ακολουθώντας τα βήματα των στρατιωτών που αποβιβάστηκαν στην παραλία Τζούνο τα ξημερώματα της 6ης Ιουνίου 1944. Ξεχωριστή ήταν, Χριστίνα, η στιγμή που ο εκατοντάχρονος βετεράνος Κεν Χέι, ένας από τους μόλις 6 που κατάφεραν φέτος να δώσουν το παρόν, σηκώθηκε όρθιος για να απαγγείλει στίχους προς τιμήν των πεσόντων. Όπως είχε δηλώσει νωρίτερα ο ίδιος στο BBC, για τους περισσότερους που έρχονται εδώ είναι απλώς μια σειρά από ονόματα. Για κάποιον σαν εμένα είναι άνθρωποι, μπορώ να δω τα πρόσωπά τους. Επίσης κατατέθηκαν στεφάνια μπροστά στο πέτρινο μνημείο που βρίσκεται στο σημείο και στο οποίο έχουν χαραχτεί 22.000 ονόματα. Να πούμε τέλος πως ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και μέλη της UNESCO, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια ώστε οι παραλίες της Νορμανδίας να ανακηρυχθούν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός με εξαιρετική άμυνα και πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις επικράτησε του Ολυμπιακού και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ σε 1-1. Επόμενος τελικός στην προσεχή Δευτέρα. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Βάλσαμου.
17: Αυτόν τον δεύτερο τελικό, μάλλον δεν τον περίμενε κανείς. Ο Παναθηναϊκός κράτησε τον Ολυμπιακό στο εξωφρενικά χαμηλό των 58 πόντων και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον άφαντο στο μάτσο σεφ Νάιτζελ Χέις Ντέιβις ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1.
18: Ευστοχή με ταμπλό.
17: Ο Αμερικανός ήταν καταπληκτικός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πέτυχε 23 από τους 68 πόντους του τριφυλιού με 5 εύστοχα τρίποντα, ενώ περιόρισε αισθητά και τον Σάσα Βεζένκοφ στην άλλη πλευρά του παρκέ.
18: Χέις Ντέιβις, μέση απόσταση μέσα, 36-36.
19: I think we didn't have a perfect game. You never do, but I think we did a very good job of being close to a 40 minutes of Panathinaikos basketball.
17: Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Οι αλλαγές των ξένων στην 12η δεν βγήκαν στο Γιώργο Μπαρτζόκα, ενώ κομβική ήταν η τρίτη περίοδος με τον Παναθηναϊκό να παίρνει διαφορά ασφαλείας με επιμέρους σκορ 19-8. Ιστορικό χαμηλό σε όλη τη φετινή σεζόν, οι 58 πόντοι του Ολυμπιακού. Πάλεψε για τους πυρώντες ο Φουρνιέ με 15 αλλά και 6 λάθη. Τη Δευτέρα ο τρίτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
20: Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας. Δεν θα έπρεπε να παίξουμε πασαρώντας την μπάλα. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Νιώσαμε ότι πρέπει να πάμε σε προσωπικό μπάσκετ εδώ πέρα που δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνουμε αυτό. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα, είχαμε πάρει διαφορά 10 πόντους και πάνω στο πρώτο ημίχρονο.
0: Oh, we played very smart, defensively very aggressive. That's 1-1. This series will be very tough. Now we will be ready for the next game in Piraeus.
17: Φυσικά, το ντέρμπι είχε και έξω αγωνιστικό ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές και ο Ολυμπιακός ζητά την άμεση τιμωρία της έδρας του Τριφυλιού. Παράπονα για την επιϊκή αντιμετώπιση του Γιώργου Μπαρτζόκ από τους διαιτητές έχουν στον αντίποδα οι πράσινοι.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος. Το ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Μένετε εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3. Έρχεται η Μαρία Λιφαντή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα εντός και εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιάτικο Ό,τι να είναι με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλή ακρόαση, καλό σας βράδυ.
22: Η ώρα είναι 9.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγησή του, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στις εκλογές σε αντιπαράθεση με το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Παύλος Πολάκης υπογράμμισε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο αγώνας συνεχίζεται, ενώ ανέφερε πως η τροπολογία που κατέθεσε μαζί με στελέχη που τον στηρίζουν συγκέντρωσε ποσοστό άνω του 40% κατά την ψηφοφορία. Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, μεταξύ των οποίων σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί. Μεταξύ αυτών είναι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Κατασχέθηκαν 330.000 ευρώ σε μετρητά, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Φρένο στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών βάζει το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να περιοριστούν οι ελλείψεις που παρατηρούνται στα σχολεία κατά το πρώτο δίμηνο. Σύμφωνα με ρεπορτάζεις Καθημερινής, σε μια προσπάθεια να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων την επόμενη σχολική χρονιά, η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη αποφάσισε να μειώσει κατά 30% τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σε φορείς, διευθύνσεις της διοικητικής πυραμίδας του Υπουργείου Παιδείας και εποπτευόμενους οργανισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, κατά το τρέχον σχολικό έτος έγιναν 3.272 αποσπάσεις και με βάση το σχέδιο το 2026-2027 θα γίνουν 2.290. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει αύριο 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Ιρανοί δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και υπερήφανοι, αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του στο NBC News ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του σήμερα ο καθομολογίαν δράσης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του που διήρκεσε περίπου 6 ώρες, φέρεται να υποστήριξε ότι έμενε στο ίδιο σπίτι με τη σύζυγό του μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου. Ανέφερε μάλιστα ότι ηχογραφούσε και κατέγραφε τη σύζυγό του όχι για να την παρακολουθεί, αλλά για να χρησιμοποιήσει το υλικό σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Αλβανία για το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου που συνδέεται με τον Τζάρεν Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλτ Τραμπ. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη λιμνοθάλασσα Βιώσαν Άρτα σε απόσταση 150 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Τυράννων, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το θέρετρο, διαμαρτυρώμενοι για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο περιβάλλον αλλά και τις περιουσίες τους. Η συγκεκριμένη λιμνοθάλασσα αποτελεί καταφύγιο πολλών αποδημητικών πτηνών, μεταξύ των οποίων τα ροζ φλαμίνκο. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες μετά το Game 2 του πρωταθλήματος και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ σε βάρος του προπονητή των Ερυθρολεύκων Γιώργου Μπαρτσόκα αλλά και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη. Ο Παναθηναϊκός κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, στοχοποίηση δημοσιογράφων, εξύβριση φιλάθλων και για συμπεριφορές που δυσφημούν το άθλημα. Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ζητώντας την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο, επικαλούμενη τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Πουλί μου και ζουγούλου μου, γιόλα και κατηφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, υπουργός Παπαστεργίου για τις κάμερες. Οι κάμερες, όπως έχετε καταλάβει, είναι από τα αγαπημένα. Όχι πάλι, θες να περάσεις έξω. Όχι, αν θες να περάσεις έξω, παίρνα. Πάντα τα κουμπιά όπως πρέπει να είναι και παίρνω. Όταν θα βάλουμε τραγούδι, θα σου πω. Όταν είναι να πέσει το tape, θα σε φωνάξω πάλι. Λοιπόν, άκου λέει, καν πάλι κάμερες. Μην κάνω 2 ώρες για κάμερες μόνο.
1: Τις βάλαμε.
0: Δεν το έχω πολύ. Λοιπόν, τι έγινε με τις κάμερες? Συμβαίνουν πράγματα, παιδιά. Θα θυμάστε οι πιο υποεμιλείς μαθητές τι έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα. Έτσι, έχουμε πει οι κάμερες δεν θα μπουν ποτέ όλες. Θα μπουν κάποιες λίγες λίγο πριν τις εκλογές για να πούμε ότι κάτι βάλαμε. Μετά θα γίνουν οι εκλογές. Μετά πάνε να ήταν κι άλλες οι κάμερες, φύγανε. Λοιπόν, τώρα έχουν μπει οι πρώτες κάμερες, έτσι, να μας πει ο υπουργός Παπαστεργίου πόσες κάμερες λειτουργούν.
2: Υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.
0: Θυμίζω ότι είναι Ιούνιος του 2026, είμαστε στο μήνα που θα λειτουργούσαν οι κάμερες, αλλά δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε, είχαμε παραδώσει στο μάθημα εδώ και καιρό ότι δεν υπήρχε περίπτωση, οπότε δεν εκπλήσεται κανείς. Πόσες κάμερες μας είπε συνολικά ότι λειτουργούν ο αρμόδιος υπουργός? 45, Νίκο. Δεν πρόσεχε στο μάθημα. Τέλος πάντων.
1: 8 σε λεωφορεία.
0: Ήτανε 8, 10 σε λεωφορεία. Συν 10, συν 27 στην Αττική Οδό. Πόσες κλήσεις έχουν κοπεί? Γιατί με καμάρι έβγαλε η κυβέρνηση κάτι στοιχεία για τις κάμερες, ότι επιτέλους δουλεύουν και...
2: Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά τα πράγματα, και βασίζομαι σε επίσημα στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε. Έχουν κοπεί 2.500 κλήσεις από τις κάμερες αυτές. Οι ενστάσεις που έγιναν ήταν 450. Από αυτές γίναν δεκτές περίπου 40.
0: Είχαμε 40 γνωστούς, τι να κάνουμε τώρα. Δεν κατάλαβα. Όχι, εντάξει, μπορεί να ήταν και. Okay, δεν εξετάζουμε αυτό. Εμείς παίρνουμε αυτά που ξέρουμε, και αυτά που ξέρουμε είναι ότι έχουν κοπεί από αυτές τις κάμερες τις 45, 2.500 κλήσεις. Ξεκίνησαν να λειτουργούν έτσι, αυτό που λέμε το πιλωτικό πρόγραμμα, εδώ και 2 μήνες. Τι κάνουμε όταν έχουμε τέτοιους αριθμούς, Νίκο?
1: Μετράμε.
0: Μπράβο. Παίρνουμε το κομπιουτεράτσι μας και γράφουμε 2.500 κλήσεις. Διά 60 ημέρες που έχουν οι 2 μήνες, διά 45 κάμερες, και το ποσό και βγαίνει 0,9 κλήσεις η κάθε κάμερα τη μέρα. Ούτε μία. Είναι πολύ άσχημο, το καταλαβαίνω, και γι' αυτό ο υπουργός 2 μέρες μετά...
3: Κάμερες.
2: Ναι.
3: Τι γίνεται με τις κάμερες? Δουλεύουν, δεν δουλεύουν, γράφουν, δεν γράφουν?
1: Κάνουν λάθη, δεν κάνουν λάθη?
2: Δουλεύουν κανονικότατα, γράφουν κανονικότατα. Ο σκοπός δεν είναι να γράψουν, ο σκοπός είναι να μην περνάμε με κόκκινο, ο σκοπός είναι να μην παίζουμε με το κινητό όταν οδηγούμε. Τρέχει αυτό το πιλωτικό με 8 κάμερες του Υπουργείου μας και άλλες 10 του Υπουργείου Μεταφορών.
3: Ναι.
2: Σε λεωφορεία.
0: Βγάλαμε έξω της Αττικής Οδού. Γιατί μας χαλούσανε το μέσο όρο. Οπότε τι κάνουμε? Ξαναπαίρνουμε το κομπιουτεράτσι και διαιρούμε τώρα με τον καινούριο αριθμό καμερών, που είναι 18, παιδιά, έτσι, 18 κάμερες. Λοιπόν, 2.500 κλήσεις διά 60 ημέρες διά 18 ίσον 2,3 κλήσεις την ημέρα η κάθε κάμερα. Αν εσείς μήπως τις βάλατε σε βουνά? Μήπως τις βάλατε σε στενά που δεν πάει κανείς?
1: Είμαστε νομοταγείς.
0: Τι είμαστε? 2,3 κλήσει κάμερες. Δηλαδή είναι έξυπνες, και ίσως γι' αυτό να είναι και τεμπέλες. Γιατί είναι πολύ έξυπνες αυτές οι κάμερες. Σου λέει που είμαστε Ελλάδα. Εντάξει τώρα, σιγά μην καθόμαστε να κόβουμε. Το πήραν χαμπάρι οι κάμερες. Σου λένε έξυπνες. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Το πιάσαν ακόμα το νόημα. Σιγά μην. Μια-δυο κλήσει έτσι για να δικαιολογούμε την ύπαρξή μας. I'm gonna save my time, spend it all on you. I'm gonna take this life and... δεν κάνουμε παρανομίες και άμα κάνουμε είναι μια ατυχία. Είναι μια ατυχία. Διάβαζα τώρα ότι είναι μια ηθοποιός. Την πιάσανε με 0,77 αλκοόλ στο αίμα στη δεύτερη μέτρηση. Αυτό είναι, έχω πει το Βόσπορο. 0,77. Εντάξει, αν όχι το Βόσπορο, είμαι στα 3-4 ποτά και πάνω. Δηλαδή, έχω πει, ρε παιδί μου, δεν είναι πήγα για ένα ποτό. Είναι πήγα για ένα ποτό, αλλά κάθισα λίγο παραπάνω.
1: Δεν είναι μια πίρα.
0: Ναι, δεν είναι μια πίρα. Δεν είναι ούτε δύο πίρες. Δεν ξέρω και αν είναι τρεις. Νομίζω ούτε τρεις είναι, εκτός αν από αυτές του λίτρου που δεν είναι. Λοιπόν, και κάπου διάβαζα ότι είπε, είχα κι εγώ μια ατυχία. Δεν θα το ξανα... Ήταν μια ατυχία, ρε παιδί μου. Είχε μια ατυχία για εκεί που περπατούσε, ξαφνικά μπήκε στο αίμα της αλκοόλ. Σε ποιον δεν έχει συμβεί. Ήταν ατυχία, η κακιά η ώρα που λένε. Είχε μια ατυχία, είναι αλήθεια, την πιάσανε. Αυτή ήταν η ατυχία. Γλίτωσε κάποιος άλλος που θα έχει την ατυχία να πέσει πάνω του, βέβαια. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Η ατυχία του ενός μπορεί να είναι τύχη για τον άλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θα μείνουμε στις... Συγγνώμη, στις 2,3 κλήσεις την ημέρα. 2,3 κλήσεις την ημέρα που κάβει. Δηλαδή, θέλω να πω, άστε να πάνε στο διάολο. Ας μην πληρώσουμε τα λεφτά, ας μην κάνετε διάολο. Άστε, δεν πειράζει. Όποιος ζήσει, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να κινηθεί το χρήμα. Δεν λέω. Έχει ακυρωθεί ο διαγωνισμός.
1: Καινούριο.
0: Τώρα θα γίνει καινούριο για να ακυρωθεί και αυτός κάποια στιγμή πιο μετά. Ναι, ήταν, έχει ακυρωθεί. Ως φωτογραφικός, ο υπουργός το αρνείται, δεν ήταν φωτογραφικός. Με ένα πινέλο και ένα κάμβα. Άλλο η φωτογραφία, άλλο η ζωγραφική. Δεν ήταν, ήτανε... Τέλος πάντων, τα έχουμε πει για τις κάμερες, οπότε δεν υπάρχει καμία έκπληξη. Απλώς γελάμε. Γελάμε, τι να κάνουμε, αφού δεν μπορούμε να κλάψουμε. Ή μάλλον μπορούμε και να κλάψουμε, αλλά δεν είναι καλύτερο να γελάμε. 2,3 κλήσεις την ημέρα. 2,3 παραβάσεις είδα τώρα. Που κοίταξα για λίγο έξω από το παρά. Αυτό ήταν. Δεν είμαι και έξυπνος όπως οι κάμερες, βέβαια, θα μου πείτε. Πολύ σωστό αυτό. Ναι, έχουμε μία παρέμβαση. Έχουμε μία παρέμβαση από την φοιτητιώσα, την αγωνιστική νεολαία, το φοιτητικό κίνημα, το Ρωμαλαίο. Παρακαλώ, τι κάνετε, πείτε μου.
4: Πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Παράσταση διαμαρτυρία.
0: Θέατρο.
4: Βιτανία το Άπι Θήτα.
0: Ναι. Μάλιστα, άρα παίζετε θέατρο αυτή τη στιγμή στην Βρετανία. Καλό, εγώ είμαι

0: τα ταλέντα θέλουν να βάλουν τουρνικέ, κάμερες. Πηγαίνει άλλος να πλακώσει έναν άλλο στο ξύλο και δεν μπορεί. Θα φοβάται μην τον δείχνει η κάμερα. Μιλάμε, αυτό είναι χούντα. Κανονικός φασισμός. Είναι κάτι, για πείτε μου, έχετε κάτι εκεί που να είναι εμφανές.
1: Είναι εμφανές,
0: ναι,
1: ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο.
0: Σχέδιο.
1: Από πλευράς της κυβέρνησης, ναι, του Υπουργείου Παιδείας,
0: ναι,
1: και του Υφυπουργού Παιδείας Παπαϊωάννου,
0: που
1: έχει διατελέσει και πριν ήταν στον ΜΑΤ στο Ίδρυμα.
0: Τον ΜΑΤ.
1: Να επιβληθεί ένα πλαίσιο,
0: ναι,
1: το οποίο δεν θα μπορεί καμία φωνή να ακούγεται. Δεν θα μπορεί να υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από ακαδημαϊκές ενέργειες.
0: Πέρα από ακαδημαϊκές ενέργειες θα υπάρχει στα πανεπιστημιακά δυνατόν χούντα, ούτε ξύλο, ούτε τραμπουκισμοί, ούτε βανδαλισμοί. Τι σχολές είναι, τι πανεπιστήμιο είναι αυτό. Μιλάμε για δυστοπία, κανονική, φασισμός, χούντα. Ηρεμήστε πάντως πάνω όλα αυτά. Δεν, το καταλαβαίνω τώρα, άμα δεν μπορείς να βανδαλίσεις και να τραμπουκίσεις, δεν έχεις λόγο να σπουδάζεις. Αλλά λίγο ηρεμήστε, δεν είναι. Εντάξει, τους βλέπετε αυτούς, δεν κάνουν τίποτα. Τους βάλουν τις κάμερες εκεί και δεν θα δουλεύουν. Μην φοβάστε. Δηλαδή θέλω να πω, χαλαρώστε λίγο. Και αν μπορείτε, αν μπορείτε να μας κάνετε κάτι ξεκάθαρο, δηλαδή αν υπάρχει κάτι που κάνετε ξεκάθαρο.
1: Κάνουμε ξεκάθαρο.
0: Μπράβο.
1: Και να συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε,
0: ναι, ναι,
1: το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο,
0: πες το,
1: και τον ελεύθερο χαρακτήρα του.
0: Ναι. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Έτσι είναι, παιδιά. Χωρίς ξύλο, χωρίς τραμποκισμούς, χωρίς βανδαλισμούς, δεν είναι πανεπιστήμιο. Πολύ καλά τα λέει η κοπέλα, λίγο νευρικιά είναι, δεν πειράζει. Θέλετε μια χάρη τώρα να μου κάνετε όμως, για να γελάσουμε και λίγο, γιατί τώρα συγχυστήκαμε με αυτή τη δυστοπία που μας περιγράφεται, έτσι στεναχωρηθήκαμε. Πείτε ένα σύνθημα να γελάσουμε κάπως. Η Τούνη τι σας θέει. Η Τούνη και είναι τουρνικέ και καμερές. Τουρνικέ. Είναι το τουρνικέ και οι καμερές. Τουρνικέ και καμερές. Δεν μπαίνουν στις σχολές. Λίγο ξέρεις τι μου θύμισε με το βόξα. Τι μάθαμε αυτό.
2: Ata rata teda baka sanda ata ambo osa tata rite eke banda ata riki
1: sebenu si soles.

Λοιπόν, να ηρεμήσουμε λίγο. Είναι φοβερό, παιδιά. Αυτό είναι όλο βγαλμένο από σκετσάκι το Monty Python στα πανεπιστήμια. Είναι κάτι που εμφανίζονται ως... και κάνουν και λίγο κουμάντο, γιατί όποιος σηκώνει εύκολα το χέρι είναι πιο εύκολο να κάνει και κουμάντο, που είναι ένα 0, κάτι το σπουδαστών, και αρνούνται να παρθούν τα μέτρα ώστε να περιορίζονται οι τραμπουκισμοί, οι βανδαλισμοί, και υπάρχουν πολλοί συμπολίτες, και εννοώ και οι συμπολίτες να υπάρχουν, εντάξει, δεν πειράζει, μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες που τους παίρνουν πολύ στα σοβαρά. Λοιπόν, πάμε κάπως να ευθυμίσουμε, πάμε στο Πασόκ. Αλλά ζητώ συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν ξέρετε τι λένε. Δεν υπάρχει γάμος χωρίς δάκρυ και κηδεία χωρίς γέλιο. Οπότε γελάω. Τι να κάνω. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε πάρα πολύ καλά στο... Δεν πηγαίναμε καλά και πριν, να πούμε, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, Πασόκ υποτίθεται θα μπορούσε να είναι το αντίπαλο δέος. Έφτασε μέχρι 14. Εκεί ήταν ανάμεσα, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Τώρα εμφανίστηκε ο original Σιριζέος, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο λάθος του Πασόκ. Το είχαμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα. Οι σύντροφοι φαίνεται δεν ακούνε. Δεν ακούνε. Εγώ με την καλή μου την καρδιά, εδώ και χρόνια το είχα πει, τους είχα πει, παιδιά, μην είστε χαζοί. Είναι, γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ.

0: Αλληλόγω. Είναι χαζή απλώς. Δηλαδή, αν θέλεις μια εξήγηση, τι συμβαίνει στο Πασόκ, τίποτα, είναι χαζή. Είναι χαζομάρα. Είναι η απάντηση σε πάρα πολλά ερωτήματα της ζωής. Είναι χαζομάρα. Ένα από αυτά τα ερωτήματα στα οποία είναι η απάντηση είναι και το Πασόκ. Είχαν μια λιμνούλα στην οποία θα μπορούσαν να ψαρεύουν μεγάλη, τεράστια λίμνη. Όχι λιμνούλα, λιμνάρα. Με το Μητσοτάκι οι δυο τους και να του παίρνουν. Και πήγαν και ψάρεψαν στην άλλη τη λίμνη, την παραδιπλανή, που ψαρεύουν άλλοι 15. Και ήρθε και ο original ψαράς της λίμνης. Και τους πήρε ό,τι είχε, δηλαδή, και σιγά σιγά, τέλος πάντων. Αλλά αυτό ήταν κάτι απολύτως προβλέψιμο. Δεν ήταν κάτι που λες πού να το περίμενα. Ήταν δεδομένο. Οι άνθρωποι είναι οι μόνοι που μπορούσαν να απευθυνθούν στο κέντρο και αποφάσισαν να απευθυνθούν στα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ. Και ήρθε ο μπαμπάς μετά, γύρισε ο μπαμπάς και τα ορφανά πήγαν στον μπαμπά. Σε ποιον θα πάνε, στον άλλο που θέλει να τα υιοθετήσει, θέλω να πω. Αλλά και δεν ήθελε πολύ μυαλό, να μην είσαι χαζός ήθελε. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να χάνει το κουράγιο το Πασόκ, έτσι παιδιά. Δεν πρέπει, θα το παλέψει, εγώ βλέπω ότι θα το παλέψει, μπορεί και να καταφέρει την τρίτη θέση. Μπορεί. Νομίζω εγώ, και δεν το νομίζω μόνο εγώ, να το πει και ο σύντροφος Κουκουλόπουλος.
1: Το Πασόκ δεν έχει πει τον τελευταίο του λόγο σε όλα τα επίπεδα. Και έχει επάρκεια και προγραμματική.
2: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη, σε όσα έρχονται από εδώ μεριά, εμείς δεν έχουμε απαντήσει. Θα απαντήσουμε, γιατί έχουν αρχίσει και προκαλούν την ιστορία μας. Και θα απαντήσουμε.
0: Α, τους την κάψουμε την μπουφάν. θα έχουν κακό πρόβλημα. Μαζί μας. Δεν έχει πει την τελευταία του λέξη το Πασόκ. Τελευταία λέξη, όπως φαίνεται, θα είναι τετέλεστε. Αυτή δεν την έχει πει ακόμα, αλλά δεν αργεί και πάρα πολύ, φοβούμαι. Μερικοί στο Πασόκ, παρόλα τα χάλια, έχουν και μπράβο τους. Αυτό είναι αυτό που λέμε, το εκτιμάς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι σαν την ορχήστρα του Τιτανικού που συνέχιζε να παίζει. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι στο Πασόκ που έχουν κουράγιο για χιούμορ. Παραδείγματος χάρη, ο σύντροφος Χριστοδουλάκης.
3: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
4: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Καλό. Τι είναι εφικτό. Τέλος πάντων. Καλό είναι. Κάνουν το χιούμορ, πάντοτε είναι καλό πράγμα. Δεν λες ποτέ γιατί έκανες ένα αστείο. Πάντοτε ένα αστείο. Παιδιά, καλά θα μου πείτε, είναι και η δουλειά μου που με επηρεάζει, αλλά δεν υπάρχει χώρος που να μην χωράει ένα αστείο. Και πόσο μάλλον ένα καλό αστείο όσο αυτό της πρώτης θέσης του Πασόκ. Το μεγάλο πρόβλημα στο Πασόκ, είπαμε, είναι χαζομάρα. Οι άνθρωποι είναι χαζοί, δεν εξηγείται αλλιώς. Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι ο ηγέτης. Ο Νίκος. Ο Νίκος που είναι, τι να κάνουμε, είναι αυτό που δεν κάνει για τη δουλειά. Το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Γιατί το λέγαμε από την πρώτη μέρα, ήταν ότι ήμασταν έξυπνοι, πιο πολύ από Πασόκους, αλλά δεν ήθελε και ιδιαίτερη εξυπνάδα να καταλάβεις ότι ένας άχρωμος, άοσμος, άγευστος άνθρωπος, ο οποίος 10 χρόνια στην Ευρωβουλή δεν κατάφερε να μάθει αγγλικά, ρε παιδιά. Δηλαδή 10 χρόνια ήταν, 9, δεν κατάφερε να μάθει αγγλικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος το μόνο που καταλαβαίνει είναι οι πασοκοί μηχανισμοί, δεν κάνει. Τι να κάνουμε. Μπορεί να είναι καλός για παρατρεχάμενος αρχηγού. Να του έχει, να του καθορίζει, να του κανονίζει το κόμμα και τέτοια. Σε αυτό μπορεί να ήταν καλός. Αλλά για αρχηγός δεν μπορεί. Τι να κάνουμε. Εξού και μόλις ήρθε τι μου σηκώνει το δάχτυλο. Θες να βγεις για πιπί.
5: Ναι,
0: ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε γιατί να βγει ο Νίκος να κάνει την ανάγκη του και επιστρέφουμε μετά.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Κατά την τοποθέτησή του, ο Σοκράτης Φάμελος απίφθινε έκκληση στα μέλη του κόμματος να δουν την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα συντροφικά και όχι ανταγωνιστικά, στηρίζοντάς την. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για τη διεκπεραίωση υποθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργ στον Περσικό Κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να καταλήξουν σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του σήμερα στο NBC News ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Αλβανία για το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη λιμνοθάλασσα Βιώσα Νάρτα, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το θέρετρο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης επέστρεψε, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Βουλαρίνος στα κοκοράκια και στο μικρόφωνο. Νίκος Ανδρουλάκης στη ματαιότητα. Η προηγούμενη ώρα τελείωσα λέγοντας ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο Νίκος. Έχει πολλά προβλήματα το Πασόκ. Το πρώτο είναι χαζομάρα. Η χαζομάρα που κάνανε οι αδικαιολόγητοι χαζομάρα να παραστήσουν τους Σιριζέους. Να πάνε να ψαρέψουν στη λίμνη της αριστεράς και αφήνοντας το κέντρο όλο για το Μητσοτάκη. Του λέει πάρ' το Κυριάκο. Τόσο αν έχουν παίξει στοίχημα την αυτοδυναμία Μητσοτάκη. Πάω πάσο. Αυτό δεν είναι χαζομάρα, είναι ξυπνάδα. Αλλά θεωρώντας ότι δεν έχουν μάλλον παίξει τέτοιο στοίχημα, λέμε ότι οι άνθρωποι είναι η χαζομάρα το πρόβλημά τους. Το δεύτερο πρόβλημά τους, όχι άσχετο ίσως με το πρώτο, είναι ο αρχηγός. Ο αρχηγός που δεν μπορεί. Δεν μπορεί, είναι αυτό που λέμε, δεν μπορεί το παιδί. Είναι όταν έβλεπαμε, είδαμε 2-3 φορές το Λαουτάρο Ρινάλντι με τον Πανθέκο. 2-3 φορές έπαιξε και τις 3 φορές είπαμε δεν μπορεί το παιδί. Δεν μπορεί. Άστονα. Απαλλάχτε τον από το βάρος αυτό. Δεν μπορεί. Κάπως έτσι και ο Νίκος προσπαθεί, ο Φουκαράς, τι να κάνει. Να παραιτηθεί, θα μου πείτε. Εξηγούσα γιατί καταλάβαμε ότι την πρώτη στιγμή δεν μπορεί. Η πρώτη ένδειξη ήταν ότι τον ακούσαμε να μιλάει αγγλικά. Και λες 10 χρόνια στην Ευρωβουλή να μην έχει καταφέρει να λέει 5 λέξεις στα αγγλικά από μόνος του. Είναι πρόβλημα. Είναι κάτι δείχνει για τον άνθρωπο. Μετά τον ακούσαμε να μιλάει και τα ελληνικά και είπαμε δεν είναι τα αγγλικά το μεγαλύτερο του πρόβλημα. Είχε προψές, είχε μια μεγάλη ομιλία στη Νέα Ιωνία, δεκάδες άνθρωποι, πάνω από 90, μπορεί και πάνω από 100 παιδιά. Μιλάμε κόσμος, όχι λαοθάλασσα. Μίλησε, είπε και πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και τα προβλήματα που απασχολούν τους περισσότερους ανθρώπους.
1: Σήμερα μας είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο λόγος που επιμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι ότι έχουμε υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και ποιος ευθύνεται για αυτή την υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο? Εμείς ή αυτοί?
0: Ποιος ευθύνεται για την εξάρτηση από το φυσικό αέριο? Εμείς? Όχι. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το δικό μας φυσικό αέριο? Δεν έχουμε. Θα αποκτήσουμε. Πώς κάνει έτσι? Και έχουμε και κάρβουνο. Του κάρβουνο. Γιατί δεν το χρησιμοποιούμε? Ναι, οπότε θέλω να πω, μίλησε για τα. Αλλά κυρίως γκρίνιαξε. Κυρίως γκρίνιαξε, γκρινιάζει πάρα πολύ ο Νίκος. Να, ορίστε, για να δείτε ότι είμαι δίκαιος. Λέω ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί, δεν έχει πολλές ικανότητες. Πέραν το. Έχει και άλλη ικανότητα στην γκρίνια. Δεν υπάρχει άλλος, ρε παιδιά. Τέτοια γκρίνια. Παναγία μου. Είναι τόσο γκρινιάρης που σε λίγο θα κυκλοφορεί το παιχνίδι Φιδάκη και Ανδρουλάκης. Να είναι το επιτραπέζιο. Δηλαδή, μιλάμε άνευ προηγουμένου γκρίνια, σαν κι αυτή.
1: Βλέπετε τα παιχνίδια των media. Καθημερινά δεν συζητάμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Συζητάμε δημοσκοπήσεις και ξανά δημοσκοπήσεις και την επόμενη δημοσκοπήσεις.
0: Όλο δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις, με μαυρίζει η ψυχή μου. Δεν αντέχει ο Νίκος, πραγματικά ρε παιδιά, παίζουν τα media παιχνίδια με τις δημοσκοπήσεις που όλο βγαίνουν όλο και περισσότερες. Και εντάξει, τα νούμερα δεν είναι ακριβώς το ίδια, αλλά τριτοτέταρτη παίζουμε, Νίκο, έτσι. Θα μου πεις, άμα το σύστημα όλο είναι εναντίον σου, όλοι σε έχουν τριτοτέταρτο, ενώ μπορείς και πέμπτος. Δεν είναι τέτοιο. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Ακούστε παραδείγματος χάρη, παιδιά, τώρα θέλει να πει το πολύ απλό: οι πολίτες δεν εμπιστεύονται την πολιτική και το καταλαβαίνω. Είναι ωραίο, δεν ακούγεται ωραίο? Οι πολίτες έχουν πάψει να εμπιστεύονται τους πολιτικούς και τους καταλαβαίνω. Πώς το λέει ο Νίκος?
1: Εγώ λοιπόν καταλαβαίνω τους πολίτες. Έχουν δίκιο. Η κρίση εμπιστοσύνης στους πολιτικούς είναι μια δίκαιη επιλογή. Σας παρακαλώ, αυτή σας η άποψη δεν είναι απλά θεμητή. Την αναγνωρίζουμε.
0: Η κρίση εμπιστοσύνης στους πολιτικούς είναι μια θεμητή επιλογή. Λέξη στη σειρά. Χωρίς λόγο. Την αναγνωρίζουμε, λέει, είναι. Πες ρε άνθρωπε, δεν εμπιστεύεις, σας καταλαβαίνω. Δίκιο έχετε. Τόσο απλό είναι. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί λέμε. Δεν κάνει για τη δουλειά. Δεν μπορεί. Και μπράβο του, αλλά επειδή θέλω να τελειώσουμε με τις ικανότητες του Νίκου, γκρίνια.
1: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και πραγματικά εμπιστευτείτε μας σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Εμείς δεν έχουμε ούτε ταβατζίδες, ούτε εξαρτήσεις και φαίνεται καθημερινά από τα δελτία των 8. Για το ποιους στηρίζουν και ποιους υποστηρίζουν. Και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Για το στηρίξτε την προσπάθειά μας.
0: Στηρίξτε, τι μου στηρίξτε, μαλλιάζετε μια βοήθεια, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μια έχασα τους ψηφοφόρους μου, καλέ. Δεν έχω ψηφοφόρους, καλέ. Χάνουμε τις έδρες μας, καλέ. Σας παρακαλώ, τι έχετε ευχαρίστηση. Γαϊδούρια, από κάτω δεν συγκινείται κανείς, παιδιά. Γαϊδούρια, μιλάμε, η κοινωνία μας έχει γίνει τρομερά σκληρή. Το βλέπουμε το φουκαράνι. Στηρίξτε μας, σας παρακαλούμε. Με παρακολουθούν, καλέ! Σας παρακαλώ, ψηφίστε με. Με έχουν γράψει και οι εφημερίδες ότι με παρακολουθούσανε, καλέ! Να, εδώ ορίστε, η εφημερίδα του Μελισσανίδη, του Ιχάλη, του Βαγγέλη. Σας παρακαλώ, με παρακολουθούσανε, καλέ! Λοιπόν, τι να κάνει ο καημένος, τι. Μπράβο, μπράβο στον Νίκο, τον Ανδουλάκη, αυτό από την ομιλία. Τώρα, στην τηλεόραση. Αυτό φαίνεται μόνο στην τηλεόραση. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι καμιά 70-80 άνθρωποι, 100 ξέρω εγώ πώς είναι, και μπροστά είναι στελέχη του Παζόκ. Και είναι και ο Μάτζος που μιλάει ο Νίκος και γυρνάει μιλάει με έναν άλλο στέλεχος ο Μάτζος και του κάνει άσεν. Είναι σε στυλ. Δεν θέλω να πω τη λέξη, τι του λέει εκείνη την ώρα. Είναι βάψτα, άσεντα. Είναι σε στυλ, τα βάφουμε μαύρα. Σέτα. Δεν πάμε καθόλου. Είναι σε μια. Τι να κάνουν οι φουκαράδες. Μάλλον όχι, φουκαράδες είναι λάθος. Μόνοι τους επέλεξαν να κάνουν το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, παιδιά. Η Διαμαντοπούλου ίσως κάτι πήγε να ψελίσει κάποια στιγμή, αλλά μετά μπήκε και αυτή στο καβούκι τους, λέει άσε τους, άμα, τι έγινε. Και, αλλά όλοι οι υπόλοιποι ήταν αριστερά, είμαστε αριστερά. Ναι, πηγαίνετε αριστερά που έχει τον τοίχο. Και όλοι μετά τροκάραμε. Τέλος πάντων, χαζομάρα, η οποία συνεχίζεται και μετά τις δημοσκοπήσεις, παιδιά. Δηλαδή δεν μαθαίνουν κιόλας αυτά τα παιδιά. Θα μου πεις, άμα είχαν μυαλό, δεν θα χρειαζόταν να μάθουν, θα ακούγανε. Θα το σκεφτόντουσαν μόνοι τους πρώτα απ' όλα. Γιατί ήταν απλό, δεν ήταν καμία συνδετή σκέψη. Μετά θα. Γιατί το λέει, δεν το έλεγα μόνο εγώ, το έλεγαν και άλλοι άνθρωποι. Παιδιά, δεν είναι βλακία αυτό που κάνετε. Γκρεμό εκεί που πάτε, θα σκοτωθείτε. Θα είχαν σταματήσει, αλλά δεν καταλαβαίνουν, οπότε συνεχίζουν να μην καταλαβαίνουν. Φταίνε οι κακές εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εμείς είμαστε αριστεροί και μιμούμαστε το ΣΥΡΙΖΑ της εποχής των μαγκαλιών. Τα θυμάστε τα μαγκάλια, Νίκο?
1: Ναι.
0: Με το μαγκάλι που είχαν και αυτό, το μα είχε γίνει ολόκληρο. Πάρε την πασοκική εκδοχή με το σύντροφο Κατρίνη.
2: Μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ξέσπασε πιθανότατα από ένα κεράκι που ήταν αναμένο στο διαμέρισμα του πρώτου ρόφου.
3: Τι λες? Από ένα κεράκι, ναι, στο διαμέρισμα, ναι, του πρώτου και έφτασε στον τρίτο.
4: Κεράκι για ποιο λόγο ήταν αναμένο στο σπίτι?
3: Το μήπως... κεράκι είναι αναμένο στο σπίτι.
4: Μήπως δεν είχε ρεύμα?
5: Ένα καντήρι.
4: Μήπως ο κόσμος κάνει δεήσεις με αυτά που ζει, κύριε Κούτρα?
0: Τώρα που το σκέφτομαι και το 8,5 πολύ τους είναι.
1: Ναι, έλα.
0: Τους είναι πολύ. Δηλαδή, αν πάρεις αυτούς τους ίδιους τύπους, όχι άλλους, αυτούς τους ίδιους, και τους βγάλεις από το Πασόκ και τους ονομάζεις, πώς είχε πει το κόμμα του Βενιζέλος, που το είχε κάνει το Πασόκ, του είχε αλλάξει ελιά. Και τους πεις ελιά, 0,3, 0,2. Έπιασε φωτιά από κερί και ο Πασόκος Κατρίνης το πρώτο που σκέφτηκε να πει είναι μήπως δεν είχε ρεύμα ο κόσμος ή κάνει δεήσεις, και το λέει σοβαρά, δεν χαμογελάει. Κύριε Κούτα, κάνουν δεήσεις ή μήπως κάνουν δεήσεις? Και... τέλος πάντων, άκου, λέει, καλή τύχη. Καλή τύχη στο Πασόκ, το οποίο θεώρησε ως τρομερά σημαντικό όλα, δεν είναι το μόνο, αλλά μέσα στα top 5-10 του σημαντικά, τόσο σημαντικά ώστε να βγάλει ενημέρωση στους δημοσιογράφους, ήταν ότι ο Άδωνης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο. Γιατί μιλάω, την Τετάρτη το πρωί ήτανε, δεν θυμάμαι, η Τετάρτη, η Τρίτη, η Πέμπτη, δεν έχει και σημασία, απολαύσαμε μια ονειρεμένη φωτογραφία, ένα ονειρεμένο φωτογραφικό στιγμιότυπο. Σε ένα τραπέζι μιας εκδήλωσης, μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ, είναι σε ένα τραπέζι ο Άδωνης, ο Νίκος και η κόρη του Νίκου, του Κωνσταντόπουλου. Ανάμεσά τους είναι και άμαχος πληθυσμός, έχει buffer zone, αλλά φαίνονται οι τρεις. Το πιο ωραίο ύφος είναι της ζωής της Κωνσταντόπουλου, που είναι αυτό. αυτό της πεθεράς που δεν ήθελε να γίνει ο γάμος, αλλά δεν μπορεί και να μην πάει. Και τη βάλανε στο τραπέζι του άλλου σογιού. ένα τέτοιο ύφος. Τελικά, ο προβοκάτορας Άδωνης ανέβασε τη φωτογραφία. Γιατί ξέρει ότι τσιμπάνε, είναι χάνει εκεί στο βέρο και θα τσιμπίζουμε το πουδούν του αγκίστρι, φρουπ, θα πάνε. Δεν χρειάζεται ούτε καν ψωμάκι να έχει. Και κατευθείαν η Πασόκη ενημέρωση στους δημοσιογράφους: όχι, όχι, δεν ήμασταν στο ίδιο τραπέζι. Το θεώρησαν τόσο σημαντικό να πούνε ότι δεν ήταν στο ίδιο. Δεν ήταν. Ήταν ο Άδωνης και πήγε 5 λεπτά και κάθισε εκεί να μιλήσει με τον Θοδωρικάκο. Και μας χάρισε αυτό το υπέροχο ενσταντανέ. Αλλά όταν το είδαμε στην αρχή, νομίζαμε ότι έτσι τους είχαν βάλει. Και σκεφτήκαμε ότι κάποιος θεός οργάνωσε αυτό. Δηλαδή, λέμε ποιος θεός, να πάμε να τον προσκυνήσουμε μπροστά, να πέσουμε στα πόδια του και να λέμε προσκυνώ Θεέ μου. Αλλά τελικά δεν ήταν. Δεν τους είχαν βάλει μαζί. Την επόμενη φορά. Ιδέες για την επόμενη φορά. Έτσι, αν θέλετε η εκδήλωσή σας να αποκτήσει ένα χρώμα, ξέρετε πώς να το κάνετε. Το Πασόκ, όπως είπαμε, το θεώρησε φοβερά σημαντικό.
5: Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζη με τον Αδωνή Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά.
6: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν σε ίδιο τραπέζι όλη την ώρα.
0: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε, ρε παιδιά. Ευτυχώς. Ευτυχώς που το διευκρινίσατε. Να, τώρα θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις. Τα βλέπει αυτά ο Δήμαρχος. Σου λέει, εδώ μάλλον είμαστε για να την κάνουμε. Εδώ είμαστε για να την κάνουμε. Και έτσι.
7: Εσείς λοιπόν, βλέποντας μια τέτοια εικόνα, θα προτείνατε έστω και τώρα να κάτσετε κάτω, να τα βρείτε και αυτό να κατέβετε με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στις εκλογές?
8: Αυτό που λέτε τώρα είναι πέρα από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που είναι αυτόνομη πορεία. Όμως.
0: Όμως. Το συνέδριο αποφάσισε αυτόνομη πορεία. Εκείνος φαγώθηκε. να τους καταστρέψει. Μετά όχι με τη Νέα Δημοκρατία και για πολύ και να το υπογράψουμε κιόλας και να ορκιστούμε με το αίμα μας και κάτι τέτοια. Μπορεί να το αποφάσισε λοιπόν το συνέδριο αυτό που εγώ εισηγήθηκα με μανία. Όμως,
8: αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση, δεν σημαίνει περιχαράκωση, δεν σημαίνει αποκλεισμός. Λέω πάλι το παράδειγμα της Αθήνας. Στην Αθήνα, στην πρώτη Κυριακή, πήρε 41 η δημοτική αρχή του κ. Μπακογιάννη και 14 εγώ.
9: Ισχύει αυτό.
0: Ναι, να πούμε, να μην αναφέρουμε το παράδειγμα της Αθήνας, γιατί μπορεί να τρομάξει κανένας άνθρωπος και να μην πάει ούτε μισό στο Πασόκ. Δηλαδή, μπορεί να τρομάξουν ακόμα. Ναι, τώρα, εγώ το λέω έτσι με την καλή μου την καρδιά. Πάλι δεν με ακούνε ποτέ όταν μιλάω με την καλή μου την καρδιά, αλλά τουλάχιστον έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Άρα, να συνεργαστούμε, είπε με λίγα λόγια ο Δούκας. Δεν είναι άσχημο, άμα έχουμε να πάρουμε εξουσία, γιατί να μην συνεργαστούμε. Να το σκεφτούμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό νομίζω μπορεί να τα λέμε έτσι τώρα, δεν είναι τέτοιο. Και ποιος θα είναι αρχηγός σε αυτήν τη συνεργασία? Ο Νίκος δεν θα είναι?
7: Άρα για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη δηλαδή κατεβαίνετε αυτόνομοι, λοιπόν. Στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
8: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
7: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη?
8: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
7: Ναι.
8: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
7: Με αρχηγό ποιον?
8: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
0: Εντάξει, δεν θέλεις να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ. Αλλά δεν θα είναι κιόλας. Δεν θα είναι. Οπότε, μια χαρά, δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Ο Τσίπρας. Εννοούμε από την αντιπολίτευση. Πρώτα είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος ο Τσίπρας. Άρα το Πασόκ να αφορωθεί στην Ελλάς. Την Ελλάς του Αλέξη, όχι του κύριου Μιχάλη. Και να μάλιστα. Πω, με το που το είπα, λογικό είναι στο Πασόκ αντέδρασαν. Αντέδρασαν γιατί ο Δήμαρχος μπορεί να κοιτάει κι αλλού, λέει: μπορεί να πάω και σε κανένα άλλο βαπόρι. Τώρα που βουλιάζει αυτό. Οι άλλοι όμως είναι δεμένοι στα μπάρια και δεν μπορούν να πάνε πουθενά, δεν τους θέλει και κανείς. Και έτσι με το που ακούνε τέτοια πράγματα, εξοργίζονται. Σύντροφος Νικητιάδης.
10: Ο κύριος Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση. Κατά την εκτίμησή μου, δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που στην ουσία νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του Πασόκ.
0: Γιατί αν συνεχίσει θα έχει κακό πρόβλημα και θα του την κάψετε την Μπουβάν.
10: Ξεχνάτε ότι ο κύριος Δούκας είναι και ο μόνος μέσα στο πολιτικό συμβούλιο που διαφοροποιείται. Δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο πολιτικό συμβούλιο, τόσα στελέχη.
9: Ασχολείστε με τον κύριο Δούκα.
10: Μόνο ο κύριος Δούκας είναι αυτός που διαφοροποιείται.
9: Αν συνεχίσει, κύριε Νικητιάδη.
10: Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση τη στρατηγική θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα.
0: Σύντροφε Νικητιάδη, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά από ό,τι φαίνεται τη σκέφτεται πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα και μάλλον κρίνει ότι μήπως και να μην μείνει. Θέλω να πω, δεν είναι, δεν ξέρω αν λειτουργεί ως απειλή σε κάποιον που το βλέπει, τον πλοίο βουλιάζει, έχει και τις ακρούλες του από την άλλη μεριά, δεν είναι ότι δεν έχει την άκρη του και σου λέει, πετάξω κάτι, μπας και με διαγράψουνε, μη σηκωθώ και φύγω μόνος μου και δεν είναι σωστό κιόλας, αλλά να αρχίσω να μιλάω, μπας και με διαγράψουν, οπότε θέλω να πω, το σκέφτεται, έτσι σύντροφε Νικητιάδη, το σκέφτεται, σύντροφος Μιχαηλίδης, επίσης σκληρός.
11: Αυτές οι επαναλαμβανόμενες, εγώ θα έλεγα και άστοχες και άκερες δηλώσεις, δημιουργούν, στεναχωρούν το εκλογικό σώμα, στεναχωρεί τον κόσμο. Λοιπόν, εγώ συστήνω να ασχοληθεί ο κύριος Δούκας περισσότερο με το Δήμο που έχει ένα σωρό προβλήματα, ο τόπος που ζούμε εδώ η Αθήνα, για να αφήσει και λίγο πιο ήρεμα τα νερά του ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι φίλε μου, δεν θα την πληρώσει ο Δήμος επειδή τα έχετε κάνει στη θάλασσα στο ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ θα ασχοληθεί ο Δούκας, που δεν είναι ασχοληθεί με το Δήμο. Τι φταίμε εμείς, οι δημότες? Όχι, με το ΠΑΣΟΚ ή με την Ελλάς, όπου θέλει να πάει να ασχοληθεί. Άκου λέει ασχοληθεί με το Δήμος. Ήταν ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας που έφασε ένα πρόβατα. Το είπα την Παρασκευή. Και μου στείλε ένα, γιατί είναι η φωνή. Και μου στείλε ένα, μου λέει, ρε εσύ το λένε στα αλήθεια Τραμπάκουλα με αυτή τη φωνή? Γιατί είναι η ίδια. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, είναι ο σύντροφος ο Μιχαηλίδης και δεν βόσκει τα πρόβατα εδώ πέρα παραπέρα. Απειλεί τους Αθηναίους ότι θα ασχοληθεί ο Δήμαρχος περισσότερο με την Αθήνα. Ο σύντροφος Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, είναι κάπως πιο light.
12: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε.
0: Όχι και δεν υπήρχε. Αυτό είναι σαν να λες, δεν υπάρχει κανένας λόγος οι επιβάτες του Τιτανικού να φορέσουν σωσίβιο. Δεν είναι. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος για τη δήλωση. Αφού το βλέπει, βουλιάζει. Τι θα κάνει? Θα μείνει χωρίς σωσίβιο. Έχει. Εσείς δεν έχετε. Εκείνος έχει όμως το σωσιβιάκι του. Θα το βάλει. Τι θα πάει να κατέβει να παίζει μαζί σας? Έλα Παναγία μου. Αλλά θα τον διαγράψουμε.
12: Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να συζητήσουμε, το συζητήσουμε. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
0: Δεν θα του κάνουν τη χάρη. Δεν θα του κάνουν τη χάρη. Γιατί τώρα σε αυτή τη φάση είναι χάρη να τον διαγράψει το χάρη. Ω, καλό, δεν είναι εύκολο στις διαγραφές εκτός αν σε λένε Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Τώρα και είμαστε δεύτεροι. Τώρα που σε λένε Χάρη Δούκα και είμαστε τριτοτέταρτοι, δεν είναι εύκολες οι διαγραφές. Αλλά δικαίως, γιατί μπορεί να είναι ευλογία η διαγραφή. Οπότε, όχι χάρη, δεν θα σου κάνουμε τη χάρη. Μαζί μας θα έρθει στον πάτο, λένε οι σύντροφοι. Αλλά τώρα να βάγει για τέτοια άσχημα πράγματα. Βάλε ένα χωρατό έτσι να διασκεδάσουμε.
13: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ? Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ ναι.
0: Μα πώς το λένε αυτό χωρίς να γελάει? Αυτό θαυμάζω. Ότι λέει αυτό το πράγμα κανονικά όμως. Θαυμάζω και Τζούνο Κούτρα. Όχι, ρε, είναι δύσκολο. Σου λέει, βγαίνει ένα ΠΑΣΟΚ και σου λέει είναι εφικτή πρώτη θέση. Και εσύ πρέπει να τον κοιτάξει κανονικά στα μάτια και μόλις που του μιλάς. Δεν είναι εύκολο. Χαρά. Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα. Εντάξει. Ίσως όχι τόσο χειρότερα με την έννοια στο ΠΑΣΟΚ οι Φουκαράδες είχαν προσδοκίες. Δεν ξέρει κανείς γιατί, αλλά τις είχαν. Στο ΣΥΡΙΖΑ που τελειώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό ήταν. Μετακόμισε, άλλαξε όνομα, το ίδιο μαγαζί είναι. Λείπουν 2-3 έτσι που, πώς να δούμε, δακτυλοδεικτούμενοι. Μάλλον δεν παίρνουμε Νικόλα Παπά, τον κολλητό μας. Με 2 χρόνια φυλακή, τι να τον κάνεις? Με αναστολή βέβαια δεν είναι. Μάλλον δεν παίρνουμε Παυλή. Παρακαλάνε αυτοί, όχι να μην διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μείνουν χωρίς δουλειά οι άνθρωποι. Πέφτει στα γόνατα ο Φάμελος. Σε παρακαλώ, Αλέξη, μην με αφήσει χωρίς δουλειά. Εγώ λέω να τον επάρει το Φάμελο, παιδιά. Γιατί ο Φάμελος έχει πει το πιο φοβερό πράγμα που έχει ξεστομίσει ποτέ πολιτικός αρχηγός. Υπηρεσιακός μεν, αλλά πρόεδρος δε. Είχε πει, εάν θυμάστε, όταν είχε πρωτοεκλεγεί υπηρεσιακός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό.
14: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Γιατί, γιατί ένα κόμμα να ανοίξει χαρούμενα γραφεία, τι είναι, νηπιαγωγείο. Θα ανοίξουμε, χαρούμε παγωτάδα που λέει, τι είναι παγωτατζίδικο. Θα ανοίξουμε, είπε ο Θεός, είπε θα ανοίξουμε χαρούμενα γραφεία. Αλέξη, σε παρακαλώ, σε, έχουμε τις διαφορές μας, το ξέρω. Μια χάρη μόνο σου ζητώ. Πάρε το φάμελο, μην τον αφήσεις χωρίς δουλειά, σε παρακαλώ. Άνθρωπος που έχει πει θα ανοίξουμε χαρούμενα γραφεία, και είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος, έτσι, όχι ιδιοκτήτης αλυσίδας παγωτών, έχει μια θέση στο κόμμα και σίγουρα και στη Βουλή. Τώρα, η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Χτες είχανε το βράδυ πολιτική γραμματεία συνεδρίαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν φοβούμαι μήπως κοροϊδεύω και νεκρούς τώρα. Μήπως έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως δεν υπάρχει πια ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου. Όχι, θα υπάρχει, θα υπάρχει. Κάποιο, θα υπάρχει και λεφτά μες στη μέση. Δεν είναι. Έχουμε επιχορηγήσεις. Έχουμε γραφεία. Έχουμε εφημερίδες. Έχουμε. Τέλος πάντων. Ημίχρονο. Ημίχρονο σφυρίζει ο Νίκος. Θα γυρίσουμε με Ελλάς. Με την Ελλάς. Όχι του κυρίου Μιχάλη. Την Ελλάς του Αλέξη. Τη βλέπω εδώ. Χιλάκης, παντόφλα. Αυτό είναι πολύ καλό. Πραγματικά. Τέλος πάντων, και διάφορα άλλα.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Θέμα 3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος και για 3 τροπολογίες που κατατέθηκαν. Η κοινή πρόταση που κατέθεσαν 6 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και συγκεκριμένα η Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, Τρίφων Αλεξιάδης, Φωτεινή Καριστινάκη και Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ζητώντας να διαψευστούν τα σενάρια περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, μειοψήφισε. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Τόνισε ότι η τροπολογία που κατέθεσε ο ίδιος και άλλα στελέχη δεν πέρασε, αλλά συγκέντρωσε ικανοποιητικό ποσοστό πάνω από 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, μεταξύ των οποίων σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάδας. Συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Φρένο στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών βάζει το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να περιοριστούν οι ελλείψεις που παρατηρούνται στα σχολεία κατά το πρώτο δίμηνο. Σύμφωνα με ρεπορτάζεις Καθημερινής, σε μια προσπάθεια να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων την επόμενη σχολική χρονιά, η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη αποφάσισε να μειώσει κατά 30% τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς, διευθύνσεις της διοικητικής πυραμίδας του Υπουργείου Παιδείας και εποπτευόμενους οργανισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, κατά το τρέχον σχολικό έτος έγιναν 3.272 αποσπάσεις. Με βάση το σχέδιο για το επόμενο σχολικό έτος θα γίνουν 2.290. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει αύριο Κυριακή 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου επειδή είναι σκληροί και υπερήφανοι, αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του στο NBC News ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του, ανέφερε ότι ηχογραφούσε και κατέγραφε τη σύζυγό του όχι για να την παρακολουθεί, αλλά για να χρησιμοποιήσει το υλικό σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Αλβανία για το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούστνερ, γαμπρό του Ντόναλτ Τραμπ. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη λιμνοθάλασσα Βιώσαν Άρτα σε απόσταση περίπου 150 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά των Τυράννων. Στο συγκεκριμένο σημείο πρόκειται να κατασκευαστεί το θέρετρο. Η λιμνοθάλασσα Βιώσαν Άρτα αποτελεί καταφύγιο πολλών αποδημητικών πτηνών, μεταξύ των οποίων τα ροζ φλαμίνκο. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, είχε αναφέρει χθες σε δηλώσεις του ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα, τονίζοντας ότι πρόκειται να δημιουργηθεί κάτι μοναδικό. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες μετά το Game 2 του πρωταθλήματος και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ σε βάρος του προπονητή των Ερυθρολεύκων Γιώργου Μπαρτσόκα αλλά και του γενικού διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη. Ο Παναθηναϊκός κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, για στοχοποίηση δημοσιογράφων, για εξύβριση φιλάθλων και για συμπεριφορές που δυσφημούν το άθλημα. Η Μίρα Αντρέεβα ήταν η μεγάλη νικήτρια του Ρολάν Γκαρός. Η 19χρονη Ρωσίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Μάγια Χβαλίνσκα και κατέκτησε το πρώτο Grand Slam τίτλο στην καριέρα της. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Τι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Λίμνη και Ζουγούλου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρος Ζωνάρης Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Τεμπονέρας, τη συνειδητοποίηση ότι τελικά το να πούμε, να ονομάσουμε το καινούριο μας κόμμα, να δώσουμε στο νέο μας κόμμα το όνομα της ελληνικής αστυνομίας, δεν ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή, οι σύντροφοι σε σχέση με το όνομα πρέπει να είναι όπως όταν ξυπνάς από μεθύση. Που έχεις περάσει και βλέπεις δίπλα σου, έχεις κοιμηθεί με μια γκομενάρα ή έναν θεογκόμενο. Δεν κρίνω έτσι, η εκπομπή είναι συμπεριληπτική. Δεν έχουμε πρόβλημα. Και νομίζεις πω, λες και ανοίγεις το μάτι και λες, ω Παναγία μου, τι έκανα. Γιατί, Χριστέ μου. Επάθανε αυτό ακριβώς, γιατί αρχίσαν να ονειρεύονται αυτού οι αντάρτες και τέτοια, αλλά δεν το είπανε ο Ελλάς, το κόμμα τους, το είπαν η Ελλάς. Με αποτέλεσμα κάθε φορά που βγαίνουν, εμφανίζονται στα κανάλια, να προλογίζονται όπως προλογίζεται και η Δημογλίδου. Είναι το στέλεχος της Ελλάς και δεν ξέρεις, θα ακούσει Δημογλίδου, θα ακούσει Τεμπονέρα, Κούφο Νικολακάκη, πώς λέει, κάπου την έχω σημειώσει. Κουφό Νικολάκου, δεν ξέρεις τι θα βγει. Και αρχίζουν και το συνειδητοποιούν οι σύντροφοι ότι αντί για καπετάν Άρης θα τους σκέφτονται, θα είναι η τροχονόμος Βαρβάρα που θα έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που τους ακούμε. Και έτσι, όταν ο σύντροφος Τεμπονέρας εμφανίζεται στο σήμερα, στον Sky, και τον προλογίζουν ο Δημήτρης με τον Άκη, εκείνος λέει...
1: Και κύριος Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελλάς.
2: Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα. Σας λέμε τώρα.
3: Συμπαράταξη.
1: Όχι, Ελλάς.
3: Αριστερή συμπαράταξη.
1: Τι το βάζετε τώρα,
3: αριστερή συμπαράταξη.
0: Άσε τα συμπαράταξη τώρα! Τώρα είναι αργά για δάκρυα. Τι Ελλάς, το στέλεχος της Ελλάς θα λέμε. Και θα λέμε, τι, μα έχει αστυνομικό θέμα. Ξεκινάει με αυτό. Α, όχι, ο Τεμπονέρας. Λοιπόν, οπότε αφήστε αυτά τώρα. Καλά, τους το λέει ο Άκης. Ελλάς, δεν διαλέξατε. Δεν το ανακοίνουμε καμάρι ο Αλέξης μας που τον αφήσανε να κρέμεται, δεν του βάζαν το βίντεο και κοιτούσε σαν χαζός αριστερά-δεξιά με το χαρτί στο χέρι. Ελλάς, λοιπόν, είστε όλοι στελέχοι της Ελλάς και μπράβο σας, σύντροφοι, έτσι που τα καταφέρατε. Τώρα είναι αργά, η μόνη σας ελπίδα ο Άριος Πάγος να μην το δεχτεί. Πιστεύω να κάνουμε καμιά νοησία στον Άριο Πάγο, έτσι. Είμαστε δικαστές, αλλά δεν μπορεί να μην έχουμε καθόλου χιούμορ. Το αφήνουμε. Η Ελλάς, το αγαπημένο στέλεχος στην Ελλάς, όπως έχετε καταλάβει, είναι ο σύντροφος Νηφούδης. Ο Χατζιαβάτης θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί τον λες Χατζιαβάτη, ρε Βουλαρίνε, τον άνθρωπο. Επειδή είναι Καραγκιόζης ο Τσίπρας. Έλεγε τον Τσίπρα Καραγκιόζη, αυτός είναι με τον Τσίπρα τώρα. Οπότε, άμα είναι ο ένας Καραγκιόζης, ο άλλος θα είναι ο Χατζιαβάτης. Τι να τον πω, Μπαρμπαγιώργη, δεν φαίνεται για Μπαρμπαγιώργος. Οπότε, το Χατζιαβάτης, δηλαδή, θέλω να πω, δεν το λέω, δηλαδή, ακολουθώ τη γραμμή σκέψης Νηφούδη. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Για όσους έχετε χάσει μαθήματα, ανεπίτρεπτο, γιατί θα μπορούσατε να διαβάσετε και σπίτι, ο Νηφούδης το 17-18, εκεί όταν ήταν στα πάει πρώτη φορά, επί πρώτης φοράς αριστεράς, πόσταρε στο Facebook ότι Καραγκιόζης ο Τσίπρας είναι σωστά πράγματα, δεν λέμε, δεν θα κάτσουμε να διαφωνήσουμε τώρα, αλλά ήταν τότε στο ποτάμι. Ναι. Κάποια στιγμή ήταν και στο Πασόκ, δεν ξέρω πριν ή μετά. Μετά τα φέρνουν, εντάξει, αλλάζουν οι δουλειές οι άνθρωποι, δεν είναι όλοι στο... Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να πας και στη δουλειά μας, σε ένα σταθμό, μετά σε έναν άλλο σταθμό, τι σημαίνει αυτό.
4: Μη βαράζεις μόνο το τραπέζι.
0: Γιατί δεν βαράω το τραπέζι.
4: Δεν θα ακούνε τι λες.
0: Δεν θα ακούνε τι λες. Εάν το βαρώ πιο δυνατά. Άμα δεν ακούνε, δεν θα ακούνε τι λέω, το χτυπάω συνέχεια. Μπορεί να γλιτώσουν οι άνθρωποι. Δεν κατάλαβα. Αν μπορεί ο Λεβέντης να χτυπάει τραπέζι, μπορώ κι εγώ. Εντάξει. Λοιπόν. Είχε αλλάξει τέλος πάντων κόμμα. Το άνθρωπος ψάχνεται δουλειά. Είναι, φεύγει, χάνεται το ένα κόμμα που είναι. Λέω, θα πάω σε άλλο κόμμα. Τι έγινε να πούμε. Άμα τελείωσε αυτό το κόμμα, θα πάω σε άλλο. Τώρα έχει καταλήξει στην Ελλάς. Είναι λοιπόν στέλεχος της Ελλάς. Δεν πειράζει που λέγαμε τον αρχηγό Καραγκιόζη. Και στέλεχος της Ελλάς αποδεικνύει ότι είναι αριστερός, αλλά είναι και ο κορόιδο. Τον έχουν λοιπόν. Είναι, την πατάει εκεί που την πατάνε όλοι οι αριστεροί, ρε παιδιά. Γιατί ο αριστερός, όταν ακούς και είσαι 12, 15 χρονών, 16, άντε 18, 20, λες πω, ωραία πράγματα, λένε παιδί μου. Ωραία πράγματα. Μισότητε, μισθή, να έχουμε πολλούς μισθούς, να δουλεύουμε λίγο. Ποιος δεν τα θέλει αυτά. Είναι, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας μαζοχιστής. Θα υπάρχουν μερικοί, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό θέλουμε. Να δουλεύουμε όσο το δυνατόν λιγότερο και να πληρωνόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής όλων μας. Οι αριστεροί εκφράζουν αυτό το όνειρο. Το κακό με τους υπόλοιπους είναι ότι δεν πιστεύουμε στα όνειρα που βλέπουμε τη νύχτα. Δηλαδή, μπορεί να δούμε εγώ ότι, ας πούμε, έπαιζα μπάλα στον Παναθηναϊκό. Δεν σημαίνει ότι θα ξυπνήσω και θα πω απαιτώ να παίξω μπάλα στον Παναθηναϊκό. Παρότι με έχει ευχαριστήσει πολύ το όνειρο, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο Νιφούδης λοιπόν και μιλάει για. Είναι επιχειρηματίας, να πούμε, στην εστίαση. Νομίζω και στο εξωτερικό ή μόνο στο εξωτερικό, δεν κάνω κορόιδο. Λοιπόν, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν έχει. Μάλλον είναι και στην Ελλάδα, γιατί διαπιστώνει ότι.
2: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει το, ο μισθός και από τις 15 μέχρι 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
0: Από πρώτα απ' όλα τα μακαρόνια είναι πολύ νόστιμα. Δηλαδή, μερικοί, δηλαδή και χωρίς να μας τελειώνουν τα λεφτά, μπορεί να τρώμε μακαρόνια. Δεν είναι, θέλω να πω, είναι. Εντάξει, παχαίνουνε, το αναγνωρίζω. Οπότε, λέμε καταρχήν ότι οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια Νιφούδη πρέπει να είναι χοντροί. Άμα τρώνε 15 μέρες σερή μακαρόνια κάθε μήνα, είναι τέλος πάντων. Μιλάει, το ρωτάει δημοσιογράφος λοιπόν, γιατί εδώ μιλάμε για ιδιωτικούς υπαλλήλους, παιδιά, έτσι. Τι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ποιος τους πληρώνει? Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο εργοδότης τους. Δεν είναι το δημόσιο εργοδότης τους, δεν αποφασίζει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει του εργοδότη με, από ποιο ποσό και πάνω θα δίνει. Λέει το κατώτατο, δεν μπορεί να του δώσει πιο κάτω από τόσο. Από εκεί και πέρα ο εργοδότης μπορεί να δώσει ό,τι γουστάρει. Ό,τι του κάνει κέφι, ό,τι νομίζει ότι είναι δίκαιο. Μπορεί να το δώσει ο εργοδότης, δεν τον εμποδίζει παιδιά κανείς. Οπότε τον ρωτάει η δημοσιογράφος, αφού δεν τα βγάζουν πέρα οι εργαζόμενοι σας, γιατί δεν τους κάνετε αύξηση? Στην αρχή κάνει ο Νιφούδης ότι δεν καταλαβαίνει τι εννοώ, τι αυτό, δεν είμαστε κυβέρνηση και άλλα τέτοια. Βλέπει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει και τι λέει ο Θεός.
5: Γιατί δεν αυξάνετε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς, για να το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
5: Και τι περιμένετε να.
2: Εννοείται το 15-19.
5: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
2: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει τον προϋπολογισμό πρέπει να.
0: Δυστυχώς εμείς έχουμε προϋπολογισμό. Δεν είμαστε ποποχανίο σαν το κράτος. Είναι δικά μας τα λεφτά. Και έχουμε δεν είμαστε σαν το κράτος που είναι τα λεφτά των κορόιδων και μπορούμε να τα πετάμε από το παράθυρο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.

0: Στο κράτος, στα δικά σας πορτοφόλια, στο δικό σας μέλλον. Α, το τεινάζω και στον αέρα, μαλάκι, σιγά τι έγινε να πούμε. Αρκεί ο προϋπολογισμός της επιχειρήσης μου να είναι προσεγμένος. Α, όλα και όλα. Είναι πάρα πολύ καιρό στην αριστερά και έτσι δεν έχει συνηθίσει να λέει άλλου τύπου παραμύθιο, οπότε είπε το προφανές. Ο προϋπολογισμός, ότι με μοιάζει η επιχείρησή μου αν θα πέσει έξω ή όχι. Δεν είναι σαν το κράτος που δεν δίνω δεκάρα. Λοιπόν, μπράβο στο σύντροφο Νιφούδη. Η συντρόφισσα Κούφο Νικολάκου, που είναι η βασική εκπρόσωπος, η βασικιά που λέμε, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και έχει και 4-5 αναπληρωτές, 18 δεν ξέρω πώς είναι, όλοι οι απόλοιποι είναι αναπληρωτές. Γιατί είναι τόσο δύσκολο. Χρειάζονται 4 για να την αναπληρώσουν. Είναι την Κούφο Νικολάκου. Η Κούφο Νικολάκου μίλησε για τον Νιφούδη και απαντάει στο. Πώς τον πήρατε αυτό, λέει ότι είναι Τσίπρας Καραγκιώζης. Δηλαδή, αναγνωρίζετε ότι είναι όντως Καραγκιώζης, οπότε τον δέχεστε στο κόμμα, ή θέλω να πω, έχει κάνει κάποια κολοτούμπα ο Νιφούδης και σας άρεσε το πώς προσγειώθηκε. Και η Κούφο Νικολάκου, παιδιά, βρίσκει τον πιο ωραίο τρόπο να μιλήσει για τούμπα.
1: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά.
0: Δεν είναι ο κολοτούμπα, ρε παιδιά, είναι προσωπική ορίμανση. Προσωπική. Τέλος πάντων, στηρίζω, σας έλεγα ότι θα είναι ωραίο όταν θα γυρίσει ο Αλέξης μας. Είχα δίκιο. Εννοείται, πάντα έχω δίκιο. Αυτό, πάντα έχω δίκιο. Αυτό είναι, το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο στο Πασόκ δεν το καταλάβαιναν και ορίστε τα χάλια τους. Τέλος πάντων, όπως σας έλεγα, ψηφίζουμε Στέφανο για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Περάσαμε τέλεια. Λίγο, 1-1,5 χρόνο, αλλά τέλεια.
2: Καλό ήταν.
0: Τώρα Τσίπρας, τέλεια πάλι. Τι, να, ναι, ναι.
3: Ata ata ata ambo osa tata rite e ke banda ata rite
4: se venu si so

0: Παντόφλα. Παντόφλα. Συντροφική. Τώρα πάντοτε η παντόφλα είναι συντροφική. Θέλω να πω, είτε στηρίχνει η γυναίκα ή η γκόμενα είτε ο σύντροφος. Συντροφική μπορεί να την περιγράψει. Εμίλιος Χιλάκης. Εμίλιος Χιλάκης, αν θυμάστε, ο κομφερασιέ της παράστασης του Αλέξη, στην οποία αποκαλύφθηκε το όνομα του κόμματος. Γελάς. Αν θυμάστε, πριν από πόσο, 2-3 εβδομάδες ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος, δεν έχει και σημασία. Στην εκπομπή, μιλώντας στην Αθηναίδα την Έγκα, είχε μιλήσει κάποια στιγμή, ήρθε ο Στέδεντα στο κουρουσφέτη, λέω: εγώ το μόνο ρουσφέτη που δέχομαι και το τέτοιο είναι για θέματα υγείας, γιατί όταν κινδυνεύει ο άνθρωπος, είσαι έτοιμος να κάνεις τα πάντα. Ξέρω μάλιστα ανθρώπους που πήγαν στο Γεωργιάδη και εκείνος προς τιμήν του τους βοήθησε. Το Γεωργιάδη παρότι τον μισούσαν και εκείνος προς τιμήν του το βοήθησε. Μέχρι στιγμής διακρίνεις λίγο κάτι αστείο σε αυτό?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν φαίνεται κάτι αστείο. Εντάξει, εμείς είμαστε και, μπορεί να είμαστε και χαζοί, δεν είναι υποχρεωτικό. Ήτανε σκοπτικό, Νίκο μου. Ήτανε. Τι, γιατί με κοιτάει, γιατί? Γιατί το λέει ο ίδιος που το έπαιρε. Εμίλιος Χιλάκης.
2: Μου έκανε εντύπωση και μάλιστα το ανέδειξε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Μια δήλωση που έκανε έτσι υπερασπιστική ως προς την στάση του σε σχέση με μια χάρη που ζήτησαν κάποιοι δικοί σου άνθρωποι ενώ δεν ήταν ψηφοφόροι.
3: Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα γιατί δεν θα είναι πολυτιμητικό. Γιατί εγώ ήμουν σκοπτικός και ο Υπουργός Υγείας το πήρε ότι τον ευχαριστώ. Ήμουν σκοπτικός πάντως να το κρατήσουμε αυτό.
0: Εμείς να το κρατήσουμε, αλλά εκτός από το σκοπτικό που κρατάμε, έχουμε κρατήσει και το ηχητικό του σκοπτικού και θα το βάλουμε τώρα να το ακούσουμε, Εμίλιε. Και σύντροφε, μυρίζει παντόφλα στον αέρα από εδώ μέχρι και γάμο.
4: Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχεις ζητήσει ποτέ ρουσφέτη?
3: Δεν έχω ζητήσει από ό,τι θυμάμαι.

0: έχω ζητήσει κάποια στιγμή θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέ το οποίο παραδέχομαι.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου κάτι έχει, κάνεις τα πάντα.
1: Προσπαθείς το καλύτερο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδων Γεωργιάδη, άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν, κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Mm. Και από ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ.
2: Πόπο σκοπτικό σχόλιο! Ρε, εσύ μας πέθανε στο γέλιο, ρε! Ρε, τι σατυρικός είσαι εσύ! Όπω Παναγία μου, τι Βλανάκι ο Λαζόπουλος! Όπω σκοπτικό που είναι! Εντάξει, μπορεί να πέσε παντόφλα, ρε Νίκο. Μπορεί να έρθε παντόφλα από το κόμμα με το που βγήκε αυτό την επόμενη, γιατί το ανέβασε ο Άδωνης. Το είπε αυτό και με την επόμενη μέρα λέει ο Άδωνης, ορίστε, αυτός δεν είμαστε μαζί, αλλά λέει ότι βοηθάω και τα λοιπά. Και έρθε παντόφλα από τους συντρόφους, οπότε ανακαλύψαμε ότι είναι σκοπτικό. Το είπαμε σκοπτικός. Τώρα, βέβαια, ο άνθρωπος είναι και ηθοποιός, να πούμε. Δεν έχει εκφραστικά μέσα στη διάθεσή του πολλά για να μπορεί να δείχνει τι πραγματικά σκέφτεται. Οπότε μπορεί να φταίει αυτό. Και όντως η πρόθεσή του να ήταν σκοπτική, αλλά τον το είπε στα σοβαρά. Και εννοώ χωρίς να. Ναι, αλλά. Πιο πιθανή είναι η παντόφλα, νομίζω. Είναι η παντόφλα, η συντροφική παντόφλα. Ήρθε φραπ, τι τόλμησες να πεις, αμέσως ανακαλώ σύντροφη. Και ήταν σκοπτικό. Έλα, παιδιά, πλάκα έκανα. Είναι σύντροφη, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι. Δεν είπα εγώ καλά λόγια για τον άλλο. Όχι, για πλάκα, βρε, τα έλεγα. Ρε, για πλάκα, βρε, πλάκα κάναμε. Ο Χιλάκης, ο σύντροφος Χιλάκης, ο οποίος λέει κάτι που δεν το καταλαβαίνω μετά.
0: Δυστυχώς η πολιτική στην Ελλάδα, και αυτό είναι ο τρόπος που μας κρατάει πίσω πάρα πολύ κόσμο, ασχοληθούμε με την πολιτική, είναι ότι είναι αυτοαναφορική.
2: Δεν είναι σαν τους καλλιτέχνες που δεν είναι αυτοαναφορική. Είναι αυτοαναφορική η πολιτική και λέει εμάς μας κρατάει πίσω από το να ασχοληθούμε. Δηλαδή πόσο περισσότερο να ασχοληθείς. Πήγε και παρουσίασε του Αλέξη την παράσταση. Πρώτος κομφερασιέ με τα σχόλια, με αυτά περιμένουμε και τέτοια. Μπράβο, χειροκρότημα στον Αλέξη. Γεια σου, Αλέξη, προσκυνώ τη χάρη σου, Αλέξη. Θέλω να πω. Πόσο πιο πολύ δηλαδή να ασχοληθεί. Τι είναι, μήπως δεν έχει καταλάβει ότι ήταν πολιτική, μήπως τα αλήθεια νομίζω ήταν παράσταση αληθινή. Ότι ήταν θέατρο. Και ότι γίνει ο άλλος και έκανε τον ηθοποιό επειδή λέει πολλά ψέματα. Του λέει συνάδελφος και ο Αλέξης, κάναμε μια παράσταση στο Οδυσσίο. Κάναμε σάτυρα πολιτική. Και σκοπτικά. Σκοπτικά τον ευλέπω να λέει σε λίγο καιρό. Σκοπτικά την παρουσίασα, ρε παιδιά τη Ελλάς. Σκοπτικά. Τι, όχι, για όνομα του Θεού. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Διάλειμμα.
3: Ata raka tede baka sanda ata ambo osa kata rike eke banda ata rike
4: Sebenus isole.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
1: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
0: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με την λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Πρόεδρου του κόμματος καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρσα, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργκ, στον Περσικό κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να καταλήξουν σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτική εισαγγελία κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός γενικά αιθρίος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζηγιαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν έχει σημασία σε τι, μας αρχεί που είναι εδώ και θα τον ακούσουμε. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης αυτή τη φορά μας μιλάει για τις αποφυλακίσεις των μελών, τις επικείμενες αποφυλακίσεις των μελών της οργάνωσης Serial Killer, της οργάνωσης των κατασυρωή δολοφόνων της 17 Νοέμβρη.
1: Όλα τα θέματα τα δικονομικά και της ποινικής μεταχείρισης των συγκεκριμένων ανθρώπων έχουν να κάνουν με κανόνες της δικονομίας και της αποφάσεις των δικαστών. Εγώ δεν τα σχολιάζω αυτά. Όχι γιατί δεν έχω άποψη, ή θα, αν είχα μια άποψη θα την έλεγα, εν πάση περιπτώσει. Προφανώς διαφωνώ, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Γιατί αν μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, διαρκώς θα είναι μια διαλκυστίδα όπου θα ασχολούμαστε με τις δικαστικές αποφάσεις.
0: Ναι, παρότι δεν έγινε κατανοητό αν έχει ή δεν έχει άποψη, μένουμε στο ότι διαφωνεί μάλλον, αν κατάλαβα καλά, γιατί στην αρχή δεν είχε άποψη, αλλά αν είχε δεν θα την έλεγε, αλλά τελικά την είπε. Τέλος πάντων, να ενημερώσω τώρα, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, έτσι, μα βοηθάω όσο μπορώ παιδιά, βοηθάω, ότι ήδη κατά δικαστήρια δεν αποφασίζουν αφέ αυτού τους, δεν είναι οι δικαστές και λένε τι μου φαίνεται εμένα σωστό, αυτό θα κάνουμε. Αποφασίζουν βάσει νόμων. Και ποιοι ψηφίζουν τους νόμους, παιδιά, κύριε Μιχάλη, ποιοι ψηφίζουν τους νόμους, ποιοι, ναι, αυτοί, 300-0, οπότε ψηφίζουμε νόμους άμα διαφωνούμε με κάτι, άμα διαφωνούμε και πολύ λογικά διαφωνούμε. Ένας άνθρωπος υπεύθυνος για τη δολοφονία 17 ανθρώπων δεν μπορεί να βγαίνει ποτέ από τη φυλακή, τέλεια, ποτέ, για κανένα λόγο, τίποτα, θα πεθάνει στο κελί, τι να κάνουμε, οι άλλοι πέθαναν στο πεζοδρόμιο. Κοίτα, εκείνος σας πεθάνει στο κελί, δεν πειράζει. Ας στεναχωρηθεί και λίγο, δεν πειράζει. Ψηφίζουμε νόμο για να συμβαίνει αυτό, για να μπορεί να γίνει. Έτσι, άμα δεν μας αρέσει, λέμε παιδιά εδώ, αυτό δεν γίνεται. Μα ο νομικός μας πολιτισμός, ναι, λέω, μήπως το νομικό μας πολιτισμό λίγο να τον αλλάξουμε. Δηλαδή, να είναι ένας νομικός πολιτισμός που το πρώτο του μέλημα να είναι η κοινωνία. Μετά να, στο σύνολο, μετά να είναι τα θύματα ή τα υποψήφια θύματα και στο τέλος να νοιαζόμαστε, δεν λέω, αλλά όχι πρώτα-πρώτα, στο τέλος να νοιαζόμαστε για τους εγκληματίες. Λέω, μια ιδέα ρίχνω. Δηλαδή, να υπάρξει ξανά το ένστικτο αυτοσυντήρησης στον νομικό μας πολιτισμό. Να μην είναι τόσο αυτοκτονικός όσο είναι σήμερα. Λέω, μια ιδέα δίνω. Δεν έχει σημασία αν θα ακουστεί. Δεν ακούγονται συνήθως οι ιδέες μου. Δεν πειράζει. Αλλά εκεί που δεν μάσησε καθόλου τα λόγια του ο κύριος Μιχάλης είναι όταν μιλούσε για αυτούς τους τρομοκράτες, παιδιά, για αυτούς τους κατασύρωοι δολοφόνους. Πέστε τα, κύριε Μιχάλη.
1: Είναι αμετανόητοι. Δεν σέβονται τα θύματα, ανθρώπους που δεν σέβονται τη μνήμη τους, δεν σέβονται ορφανά παιδιά, γυναίκες οι οποίες έχασαν τους σύζυγους τους, τους συντρόφους τους, γονείς που έχασαν τα παιδιά τους, και σημαίνει ότι πραγματικά αυτή η συμπεριφορά είναι τόσο απαράδεκτη και τόσο αντιδημοκρατική που, εν πάση περιπτώσει, αυτό που τους αξίζει...
0: Να σαπίσουνε μέσα στη φυλακή, πείτε το, κύριε Μιχάλη, μην κολώσετε πουθενά.
1: Αυτό που τους αξίζει είναι η δημοκρατική περιφρόνηση.
0: Είπαμε ρε παιδί μου, όχι τόσο σκληρό, ούτε ψήλο στον κόρφο, άκου έλεγα κι εγώ είμαι σκληρός, θέλω να σαπίσω τη φυλακή, αλλά δεν πηγαίνω νους μου εκεί, η δημοκρατική περιφρόνηση, πώς θα τα αντέξουν αυτό το πράγμα. Μήπως, δεν ξέρω, μήπως εντάσσει και στα βασανιστήρια αυτό και έχουμε προβλήματα άλλα με δημοκρατική περιφρόνηση. Πω τι θα τους κάνουμε, πω τι έχουνε να πάθουνε, Εν τω μεταξύ, αν κάποιος δεν σέβεται τα ορφανά, τις χείρες, τα θύματα τα ίδια, είναι η νομοθεσία που θα τους επιτρέψει να βγουν έξω. Εκείνοι, σέβονται δεν έχει σημασία, αλλά κι αν δεν σέβονται, δεν είναι οι πρώτοι. Οι πρώτοι που δεν σέβονται τα θύματα είναι η νομοθεσία που επιτρέπει στους θύτες, θα επιτρέψει στους θύτες να ξανακυκλοφορήσουν ελεύθεροι, κύριε Μιχάλη. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, αναγνωρίζω ότι η δημοκρατική περιφρόνηση. Από μια τιμωρία! Θα δείτε τι θα πάθετε, στελέχη της 17 Νοέμβρη.
2: Ατα πακα σάντα ατα αμπο όσα κατα ρίκε εκε πάντα ατα ρίκε.
3: Δεν μπαίνουν στις όλες.

0: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε λίγο και τη ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία. Δεν κατάλαβα το ύφος σου. Δεν κατάλαβα. Δεν κα... Τι είπατε. Τι είπες. Τι. Τώρα, λοιπόν, περίμενε τώρα. Θα... Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Φοβερές καταγγελίες, παιδιά, για τον Αλέξη. Για το 2015. Πες τα, ζωή μου.
1: Επί ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να.
1: Δεν γίνονται σαν παρακολουθήσεις.
2: Μα έχω μιλήσει δημόσια γι' αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο.
0: Όπως, για πες, αυτό σου έκανε ο Τσίπρας σου είπε, για πες ζωή εσύ, πες να μην τα πω εγώ τίποτα, αλλά μην κολώσεις πουθενά, να πεις όλη την αλήθεια.
2: Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος.
0: Και μόλις κατάλαβε η ζωή Κωνσταντοπούλου με τη διαδρομή, την παιδεία και τη δημοκρατική συγκρότηση, τη διαφορετική, μόλις κατάλαβε αυτή η γυναίκα ότι ο αρχηγός της είναι παραδομένος στο παρακράτος, δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Εντάξει, τι έγινε να πούμε, εντάξει. Δεν είναι και καλό, αλλά... Δεν είναι καλό, αλλά και πού θα ξαναβρω ευκαιρία να καταστρέψω τη χώρα. Οπότε κάθισε μούγκα στη στρούγκα η ζωή, έραψε το στοματάκι της και συνέχισε να είναι στο κόμμα που ο αρχηγός του ήταν παραδομένος στο παρακράτος και στην Προεδρία της Βουλής. Γιατί πραγματικά, παιδιά, πόσες φορές μπορεί να σου δοθεί ευκαιρία να καταστρέψει μια χώρα? Ούτε μία στους περισσότερους από εμάς. Στη ζωή είχε αυτή την έβλεπε, ήταν μάρτυρος τότε. Σου λέει θα την καταστρέψουμε τη χώρα. Οπότε άστο να είναι παραδομένος αυτό στο παρακράτος. Εγώ με την παιδεία μου δεν το αντέχω. Και τη δημοκρατική μου συγκρότηση καθόλου. Αλλά. Θα κάτσω εδώ για να καταστρέψω μαζί με το Γιάννη το κράτος. Τσαμπακόπος όμως. Δεν καταστράφηκε τελικά. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, και η ζωή έκανε και ο Γιάννης έκανε, ο άνθρωπος Παγώνη και ο Λαφαζάνης τις έκανε, όλοι τις κάνανε. Νικόλας Παπάς, Σταθάκη, που να τις μάθουν, τελευταία κολώσανε κάποιοι από αυτούς. Μερικοί δεν είχαν ελικόπτερα να φύγουν, φαίνεται, για όλους. Οπότε κολώσανε και τρίψαν το τιμόνι τελευταία στιγμή. Δεν είναι ότι γλίτωσε τα βράχια η χώρα, απλώς τα έξισε. Κάνανε ένα ρήγμα εκεί, αλλά τουλάχιστον δεν βυθίστηκε το πλοίο. Οπότε έτσι η ζωή με τη διαμηχανία μια χαρά ήτανε. Κάθισε με τον παραδομένο στο παρακράτος αρχηγό και μπράβο της. Τι είπε ο εκπρόσωπος της Ελλάς, παιδιά. Της Ελλάς, όχι Δημοκλείδου. Ένας αναπληρωτής κιόλας είναι εδώ, είναι παρατρεχάμενος της Κουφονικολάκου. Τι είπε της Ελλάς ο εκπρόσωπος για αυτή την καταγγελία?
3: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, μπορούμε να δούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ, το κοντρόλ.
4: Εντάξει, νομίζω ότι το αφήγημα σήμερα ότι να χτυπάμε τον Αλέξη Τσίπρα προδεκαετίας, νομίζω ότι ασπάζεται πάρα πολύ το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που δεν είδα να λέει είναι τι θα γίνει με τις καταγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Ντίλιαν σήμερα.
0: Η απάντησή του ήταν ο Ντίλιαν. Δηλαδή τίποτα. Και πολύ σωστά, ρε παιδιά. Τώρα αυτά πριν 10 χρόνια έγιναν. Αυτά είναι παροχημένα πράγματα πια. Τελειώσανε. Δεν θα μιλήσουμε κάτι πιο σύγχρονο. Πούμε για την ΕΔΑ, να πούμε για τον Εμφύλιο, να πούμε για το Λαμπράκι, το Γρηγόρη, να πούμε για τον Πασόκ το 81, να πούμε για σύγχρονα πράγματα. Μην καθόμαστε τώρα αυτά που λέμε εμείς, που μας λέει ο σύντροφος Τσίπρας. Μην καθόμαστε και λέμε τώρα γιατί έγινε πριν 10 χρόνια. Αυτό πάει, πέρασε. Τέλος. Παρελθόν. Σιγά. Και μετά, παιδιά. Θα ακούσουμε και το χωρατό. Α, θα τελειώσουμε με χωρατό.
5: Εντάξει.
0: Θα τελειώσουμε με το καλύτερο χωρατό της εβδομάδας. Μιλάει ο ίδιος εκπρόσωπος για τον σύντροφο, για τον Αλέξη μας. Και λέει...
4: Έχει κάνει την αυτοκριτική του και την έχει κάνει όπως δεν την έχει κάνει κανένας άλλος πρώην πρωθυπουργός σε αυτό το βαθμό.
3: Καλά και εσείς, μην το παρακάτε. Δεν αυτομαστιγώθηκε.
4: Έχει παρετηθεί από την έδρα του.
3: Παρετήθηκε από την έδρα του για να κάνει κόμμα.
4: Μόλις αυτές τις περγαμηνές και νομίζω ότι τα εχέγγυα που έχει της αξιοπιστίας, της εντιμότητας αλλά και του καινούριου σχήματος που θα παρουσιάσει θα είναι μια ολοκληρωμένη
0: κυβερνητική. Ρε, μην τον κοροϊδεύετε στα μούτρα του. Είπαμε, ηρωνία είναι ωραίο πράγμα. Μόνο πρώτος που μου αρέσει η ηρωνία. Αλλά όχι και έτσι, ρε παιδιά. το Τσίπρα δεν το ρωτάς τι ώρα είναι, άμα και ρολόι να φοράει. Ή άμα τον ρωτήσεις τι ώρα είναι και φοράει και σου πει μια ώρα, θα πας να ρωτήσεις κι άλλον έναν για να είσαι σίγουρος. Ρε, πω, τι ήρωνες είναι αυτοί. Ρε, μπας και όντως είναι φαρσέρ και τον έχουν βάλει για να τον κοροϊδεύουνε. Δεν το αποκλείω. Και κάπου εδώ με αυτό το φοβερό χωρατό τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τη Δευτέρα. 12 η ώρα. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
5: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Αγαπημένο ημερολόγιο, νεφέλημα και εδώ πέρα, ελπίζω να πέρσεις μια ωραία εβδομάδα, να ξεκουράστηκες, να μην έπαθες κάποιο έμφραγμα. Εγώ είμαι εδώ αυτή την εβδομάδα για να σε χαλαρώσω όσο

τι 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, έπεσα πάνω σε μία συνέντευξη του Δημήτρη Φιλιππίδη, του γιου του Πέτρου Φιλιππίδη. Και αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος άνθρωπος μιλά τόσο ανοιχτά και χωρίς φίλτρα για μία δικαστική περιπέτεια και καταγγελίες που αφορούν έναν πατέρα. Συγχρόνω τον πατέρα του. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο εσύ μας προσέφερε και μια σπάνη ματιά στο εσωτερικό μιας οικογένειας που βρέθηκε στο επίκεντρο του ελληνικού μύτου. Τι είπε και μένα μου, τι να σας πω, σαν τατουάζε στα μηνύγκια τον κεφάλι μου εσύ. Εχαράχθη, η ταπείνωση λέει έκανε πάρα πολύ καλό στον πατέρα μου. Και αυτή η ατάκα δεν είναι μια απλή δηλωσούλα. Είναι χωρίς να το καταλαβαίνουμε η ολόκληρη δομή της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας σε μια πρόταση. Ύβρις, νέμεσης, τύσης, κάθαρσης. Και θα το κάνω breakdown. Σκέψου το, ότι στην αρχαιότητα, όταν κάποιος ξεπερνούσε τα όρια, όταν ένιωθε άτρωτος, πανίσχυρος και προσέβαλε τους νόμους και τους ανθρώπους, αυτό ήταν η ύβρις, η απόλυτη αλαζονία του εγώ. Μετά ερχόταν η νέμεσης, η θεία δίκη, η οργή που προκαλούσε αυτή τη συμπεριφορά, και αμέσως μετά η τύσης, η τιμωρία, η συντριβή, η ολοκληρωτική πτώση από το βάθρο. Και πού καταλήγουμε? Στην κάθαρση. Ο γιος του Φιλιππίδη, λέγοντας ότι η ταπείνωση του έκανε καλό, περιγράφει ακριβώς αυτό το στάδιο, ότι έπρεπε να υποστεί τη συντριβή, να απογυμνωθεί από την εξουσία του για να μπορέσει ίσως να εξαγνιστεί και να αλλάξει. Η αλήθεια είναι ότι αλλάζουν εποχές, αλλάζουν τα δικαστήρια, αλλάζουν τα social media, αλλά οι πανανθρώπινοι νόμοι της ηθικής μένουν πάντα ίδιοι. Η αλαζονία πάντα θα γεννάει τη συντριβή της. Και μήπως τελικά το ελληνικό μυτού δεν ήταν τίποτα άλλο από μια σύγχρονη αρχαία τραγωδία? Δεν ξέρω. Εσύ τι λες? Τρίτη 9 το βράδυ. Λοιπόν, κάτι εξελίσσεται στο ελληνικό TikTok, φίλες και φίλοι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και το οποίο θεωρώ ότι αξίζει να το θίξουμε, γιατί νομίζω ότι το περισσότερο κοινό δεν έχει ιδέα, γιατί δεν παρακολουθείτε το ελληνικό TikTok και καλά καν, αλλά γιατί έχει κάποιες προεκτάσεις που καλό είναι λογικοί άνθρωποι να αρχίσουν να τις αναφέρουν γενικώς και ειδικώς. Υπάρχει λοιπόν μια κοπέλα στο TikTok, η Γεωργία Λύρα, η οποία είναι 19 χρονών, τονίζω το 19 χρονών, και υπενθυμίζω ότι ο μετοπιαίος λοβός του ανθρώπου σταματάει να αναπτύσσεται εκεί στα 25. Okay. Η Γεωργία είναι λοιπόν 19. Σπουδάζει κοινωνιολογία στο Ρέθυμνο και βρέθηκε στο επίκεντρο ενός τεράστιου κύματος σχολιασμού στο TikTok όταν ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο εξέφραζε πολύ έντονες αντιρρήσεις και επιφυλάξεις για το Pride, το οποίο διοργανώνεται κάθε Ιούνιο. Γιατί, με ποια αφορμή το έκανε αυτό? Με αφορμή το ότι στην ομαδική της σχολής της στείλανε μία ανακοίνωση κάποια παιδιά ότι θα συμβεί το Pride την τάδε μέρα και είστε όλα καλεσμένα. Και εκεί έμεινε η Γεωργία, το ότι είπε ότι προσβάλλεται με θρησκεία μου, πάση περιπτώσει, είχε πάρα πολύ έντονο το κομμάτι της θρησκείας της, ότι δεν υπάρχει πλέον κανένας, δεν σας περιθωριοποιεί, πλέον περιθωριοποιείστε μόνοι σας και επιβάλλετε αυτό το πράγμα, είπε διάφορα, τα οποία ο τρόπος με τον οποίο τα επιχειρηματολόγησε ήταν όντως πολύ εκνευριστικός και έντονος, και εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με το ύφος της. Εν πάση περιπτώσει, εξέφρασε ότι η σεξουαλικότητα είναι ένα καθαρά προσωπικό ιδιωτικό ζήτημα που δεν χρειάζεται, λέει, να διατυμπανίζεται ή να γιορτάζεται δημόσια στους δρόμους. Και ανέφερε ότι κατά τη γνώμη της το Pride, με τον τρόπο που γίνεται, έχει χάσει τον αρχικό του χαρακτήρα ως διεκδίκηση δικαιωμάτων και έχει μετατραπεί σε ένα σόου υπερβολής που προκαλεί την κοινωνία αντί να φέρει την αποδοχή. Το ελληνικό TikTok, και όπως το ίντερνετ, τα ίντερνετ, αντέδρασε ακαριαία με διάφορους άλλους creators και γνωστούς και όχι λιγότερο τόσο γνωστούς, δηλαδή, να λένε και πιο πολύ από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ακτιβιστές, πήραν το βίντεο της και έκαναν στίτσεις, ξέρεις αυτό που είναι το βίντεο και απαντάς εσύ δίπλα, εξηγώντας τη σημασία του Pride, ότι δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι μια πορεία ορατότητας για ανθρώπους που ακόμα και σήμερα δέχονται επιθέσεις. Τη σατήρησαν έντονα, είπαν ότι οι απόψεις της προέρχονται σε πλήρη αντίθεση με το σύγχρονο και open-minded lifestyle που προσπαθεί να πουλήσει αυτή στα υπόλοιπα βίντεο της. Και κοιτάξτε να δείτε, ποιο είναι το θέμα. Το βίντεο της Λύρας πήρε 2 εκατομμύρια προβολές, που για Ελλάδα αυτό είναι αδιανόητο ποσό. Και 140.000 likes. Τα likes είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμφώνησαν με τη Λύρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι σχολίασαν τη Λύρα, money money, να ήταν 100. Να ήταν 100.
θα πω εγώ. Και εκεί παρατηρείται ένα άλλο φαινόμενο αυτής της σιωπηλής πλειοψηφίας που δεν θα ανοίξει την κάμερα για να κάνει μια απάντηση, μάλλον για να υποστηρίξει τη λίρα, απλά θα αρκεστεί σε μια καρδούλα. Εγώ θέλω να πω ότι πέραν το ότι δεν συμφωνώ με αυτό που είπε η Λύρα, το ότι δεν δέχονται επιθέσεις στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα ακόμα και σήμερα, δυσκολεύονται να βρουν δουλειές, όλα αυτά τα οποία έτσι όπως τα παρουσίασε αυτά είναι σαν να μην συμβαίνουν και έχουν συμβεί και υπάρχουν και Νέα Υόρκη, Stonewall, όλα αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε. Βλέπω όμως ότι ο κόσμος αντεπιδρά από την άλλη έννοια, δηλαδή αυτή η αντίδραση της Λύρας είναι ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή ξεκίνησε ως μια κίνηση σεβασμού και κατέληξε μια γλωσσική αστυνομία το όλο κίνημα. Και δεν γίνεται, δηλαδή μπορείς να διαφωνείς κάθετα μαζί της, μπορεί να θεωρείς ότι αυτό που λέει είναι λάθος ξεπερασμένα, όπως και εγώ το θεωρώ, αλλά αυτή η ισοπεδωτική επίθεση που δέχτηκε με ένα μαζικό ψηφιακό λιντσάρισμα, εντάξει, είναι άδικο, είναι εκτός ορίων, είναι δυσανάλογο και είναι κοινωνία, γιατί υποτίθεται εσύ που ανήκεις στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είσαι άλλα η εμπάση περιπτώσει. Και διατυμπανίζεις το πόσο ανοικτικός και συζητήσιμος είσαι να κατακρεουργείς και να στοχοποιείς ένα κορίτσι 19 χρονών. Είναι 19 χρονών, ακόμα και να πιστεύεις ότι λέει ανοησίες, ότι λέει ανακρίβες. Έτσι συμπεριφέρεις σε έναν άνθρωπο 19 χρονών. Μετά, μη σας κάνει εντύπωση που ο κόσμος αντιδρά όταν βλέπει ότι από εσάς που περιμένει καλύτερα και πιο ανεκτικά και με πιο διάλογο γίνεστε οι ίδιοι και χειρότεροι της άλλης πλευράς. Δεν γίνεται να μιλάμε για υποδοχή, για αγάπη και για συμπερίληψη και με το που κάποιος εκφράζει μία άλλη γνώμη να γινόμαστε όχλος και να θέλουμε να τον καταστρέψουμε. Αν σου ξεφύγει μία λέξη ή αν έχεις άλλη άποψη, σε κολλάνε στον τοίχο σαν να είσαι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο κόσμος συχαίνεται αυτήν την υποκρισία. Γι' αυτό το βίντεο της Λύρας έχει 130.000 likes. Αυτό είναι που πρέπει να μας κάνει να προβληματιζόμαστε. Οπότε θεωρώ ότι άλλο δικαιολογημένος αγώνας για ίσα δικαιώματα και άλλο η ιστερία του πληκτρολογίου και το cancel σε όποιον δεν συμφωνεί μαζί μας. Το trend και η επιβολή γέρασαν, κούρασαν, το βλέπετε από την Disney, πως φαλήρισε μόλις τις ταινίες που πήγε να βγάλει περί του κινήματος και τώρα και δεν το ξέρετε, πήγα είδα το Mandalorian και Grogu. Είχα να δω Disney ταινία καλή πριν τα τελευταία Star Wars και δεν ακούστηκε καθόλου το Mark, ενώ έβλεπε τα nerds γύρω-γύρω, ήταν όλοι χαμογελαστοί. Αυτό δεν συνέβη στην τελευταία ταινία του Star Wars. Που ήταν όλοι, τι είδαμε. Τι είδαμε. Και σας λέω να πάτε να το δείτε για να καταλάβετε ότι πλέον τα πράγματα αλλάζουνε. Θα ξεχάσω εγώ ότι είχε βγάλει η Disney για εκείνες τις δύο μάγισσες που βγάλανε μία κόρη η οποία είχε την ίδια δύναμη με τον Anakin. Που υποτίθεται ο Anakin ήταν one of a kind και ήταν γεννημένος από το Force και μου βγάλανε την άλλη. Δεν βγάζει νόημα. Γι' αυτό λέω, έχει κουράσει. Κάποια πράγματα κουράστηκαν. Ο αληθινός σεβασμός κερδίζεται στην καθημερινότητα και με το πώς συμπεριφέρεσαι στο διπλανό σου. Και όχι με διαδικτυακά δικαστήρια, όχι με ταινίες επιβολής όλων των πραγμάτων. Να σου πω, αυτά είναι δικιά μου άποψη. Τετάρτη, 3 το μεσημέρι. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια που οι περισσότεροι πολιτικοί και τα κανάλια αρνούνται να δουν. Και αυτή η αλήθεια βρίσκεται σε αυτό που λέμε σιωπηλή πλειοψηφία, που σας ανέφερα στην προηγούμενη σελίδα. Στον κανονικό κόσμο, δηλαδή στους ανθρώπους που δεν φωνάζουν στα social media, δεν κάνουν ακτιβισμό, αλλά ξυπνάνε κάθε πρωί για να πάνε στη δουλειά τους, αυτή είναι η σιωπηλή πλειοψηφία. Αυτός ο κόσμος λοιπόν έχει κουραστεί, έχει αδειάσει υπομονή του και έχει κουραστεί πρώτα απ' όλα από την υποκρισία. Βλέπει μια αριστερά και μια ολόκληρη woke agenda να ασχολούνται νύχτα μέρα με τα δικαιώματα των μεταναστών, με τις θεωρίες φύλου, με το τι λέξη επιτρέπεται να πούμε και τι όχι, την ώρα που ο μέσος πολίτης παλεύει κυριολεκτικά να βγάλει το μήνα με την ακρίβεια. Και φτάσαμε στο σημείο να νιώθει ο νομοταγής πολίτης ξένος στην ίδια του τη χώρα. Αν είσαι ο κανονικός άνθρωπος που πληρώνει τους φόρους του, που σέβεται τους νόμους, που προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά του, νιώθεις ότι το κράτος σε έχει ξεχάσει. Η ευαισθησία και τα επιδόματα εξαντλούνται πάντα κάπου αλλού. Και το χειρότερο, δεν μπορείς πια ούτε να μιλήσεις, αν τολμήσεις να πεις το αυτονόητο.
αυτονόητο ότι μια χώρα δεν μπορεί να έχει ορθά νύχτα σύνορα, ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλεια στις γειτονιές ή ότι έχουμε κουραστεί με την αστυνόμευση της σκέψης και της γλώσσας μας, αμέσως θα σου κολλήσουν μια ταμπέλα, θα σε πούνε ρατσιστή, θα σε πούνε φασίστα και θα σε πούνε οπισθοδρομικό. Αυτό το bullying αυτής της κουλτούρας, αυτό το cancel culture, ο κόσμος έχει αρχίσει και το συχαίνεται. Έχει βαρεθεί να του κουνάνε το δάχτυλο άνθρωποι που ζουν σε ασφαλείς, ακριβές γειτονιές και δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα του δρόμου. Η σιωπηλή πλειοψηφία δεν μισεί κανέναν. Απλά ζητάει το αυτονόητο, κοινή λογική, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Ζητάει να μπει μια τελεία σε αυτόν τον ιδεολογικό παραλογισμό και να γίνουν ξανά προτεραιότητα οι άνθρωποι που στηρίζουν αυτή τη χώρα. Αυτά, αγαπημένοι νομερολόγοι, ελπίζω να μην σε κούρασα. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα, να προσέχεις, φιλιά πολλά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στις εκλογές, αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Με την λήξη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος και για 3 τροπολογίες που κατατέθηκαν. Η κοινή πρόταση που κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων η Νίκος Παπάς, Παυλός Πολάκης και Ερένα Δούρου, ζητώντας να διαψευστούν τα σενάρια περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, μειοψήφισε. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παυλός Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Τόνισε ότι η τροπολογία που κατέθεσε ο ίδιος και άλλα στελέχη δεν πέρασε, αλλά συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό ποσοστό πάνω από 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Έφοδο σε πολιοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, μεταξύ των οποίων σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν οι πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει αύριο 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του στο NBC News ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβουλού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του που διήρκησε περίπου 6 ώρες, φέρεται να υποστήριξε ότι έμενε στο ίδιο σπίτι με τη σύζυγό του μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου. Ανέφερε μάλιστα ότι την ηχογραφούσε και την κατέγραφε όχι για να την παρακολουθεί, αλλά προκειμένου να χρησιμοποιήσει το υλικό σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Αλβανία για το σχέδιο κατασκευής πολυτελού θερέτρου που συνδέεται με τον Τζάρεν Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη λιμνοθάλασσα Βοάς Νάρτα σε απόσταση περίπου 150 χιλιόμετρων δυτικά των Τυράνων, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το θέρετρο, διαμαρτυρόμενοι για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο περιβάλλον αλλά και στις περιουσίες τους. Η συγκεκριμένη λιμνοθάλασσα αποτελεί καταφύγιο πολλών αποδημητικών πτηνών, μεταξύ των οποίων τα ροζ φλαμίγκο. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, έχει αναφέρει σε δηλώσεις του χθες ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα, τονίζοντας ότι πρόκειται να δημιουργηθεί κάτι μοναδικό. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών η Μπερναντέν Σιράκ, χείρα του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Ζακ Σιράκ. Ήταν η μόνη πρώτη κυρία που είχε ασκήσει και η ίδια αίρετο αξίωμα αυτό της Νομαρχιακής Συμβούλου του Κορέζ του νομού της νότιο-δυτικής Γαλλίας, τον οποίο εκλεγόταν συνεχώς από το 1979 έως το 2015, για μια μεγάλη κυρία της καρδιάς, η οποία σημάδεψε την ιστορία μας, έκανε λόγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο, καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεροφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά πυρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
3: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, ανταμώνουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό Σάββατο.
5: Καλημέρα, Άρη.
4: Λοιπόν, αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα που διακυβεύονται, δηλαδή ζητήματα της οικουμένης, θα ήταν πάρα πολύ βαρετή όλη αυτή η ιστορία και του Τραμπ. Καλά, δεν λέω για τα δικά μας, αλλά ακόμη και αυτός ο μεγάλος πόλεμος βαρετός είναι με το τώρα θα γίνει, δεν θα γίνει, θα υπογράψω, δεν θα υπογράψω. Αν δεν υπογράψω, θα υπογράψω. Και αν υπογράψω, δεν θα υπογράψω. Δεν ξέρω. Αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέμα όμως. Αυτό είναι το ζήτημα που επηρεάζει τη ζωή μας, όλη του πλανήτη, τη ζωή.
5: Είναι, Άρη, ένα σύριαλ με πολλά επεισόδια, με τον πρόεδρο Τραμπ να πρωτοστατεί και να πρωταγωνιστεί. Είναι κάτι το οποίο του αρέσει έτσι κι αλλιώς από χαρακτήρα. Βέβαια έχουμε, εκτός από τις παρενέργειες και τις συνέπειες αυτού του πολέμου που ακουμπούν και εμάς και που ελπίζουμε ότι θα διευθετηθεί, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πόλεμο, να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, οι μέρες μη πολέμου είναι πολύ περισσότερες και εβδομάδες από ότι οι πρώτες 37 πολέμου. Και αυτό είναι ένα καλό νέο. Όσο απομακρυνόμαστε από τις πολεμικές επιχειρήσεις, από την τελευταία μέρα που διεξήχθησαν πολεμικές επιχειρήσεις, μιλώ μεταξύ Ιράν, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών, θα αφήσουμε το Λίβανο για μετά, είναι αυτό ενθαρρυντικό.
4: Ναι, αυτό έλεγες βέβαια πριν από δύο Σάββατο, όταν ήταν η προηγούμενη μας τελευταία συνάντηση.
5: Και συνεχίζω να το λέω. Ναι. Συνεχίζω να το λέω. Δηλαδή, συνεχίζω όχι να είμαι αισιόδοξος, αλλά συνεχίζω να διαπιστώνω και μάλλον επιβεβαιώνεται αυτή η διαπίστωση, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ότι δεν υπάρχει επιθυμία ούτε από πλευράς Αμερικανών ούτε από πλευράς Ιρανών να επιστρέψουν εκεί που βρισκόντουσαν μέχρι όταν ξεκίνησε η κατάπαυση του πυρός. Όμως, η αλήθεια είναι ότι, έχεις δίκιο, είναι κουραστικό. Ακόμα και για μας που έχουμε την επαγγελματική διαστροφή και είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε καθημερινή βάση, να βλέπουμε μία δυσαρμονία μεταξύ δηλώσεων από τη μία και εντυπώσεων ουσίας, περιεχομένου και εξελίξεων από την άλλη. Αυτό είναι όντως κουραστικό και προβληματικό, θα έλεγα. Βέβαια, επειδή ζούμε σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, όχι μόνο λόγω Τραμπ, αλλά κυρίως λόγω Τραμπ, είμαστε μαθημένοι πλέον σε μια νέα συνθήκη τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν μπορεί κανείς να κάνει εκτίμηση, αλλά αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι ο Τραμπ θέλει να βρει μια φόρμουλα με τους Ιρανούς συμβιβασμού, η οποία στο ιδανικό σενάριο θα είναι για όλα τα ζητήματα, στο λιγότερο ιδανικό σενάριο θα είναι μια συμφωνία γέφυρα, μια συμφωνία που ουσιαστικά θα βάζει έναν οδικό χάρτη για τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, εφόσον δεν μπορούν να βρουν λύσεις στα ζητήματα που είναι τα πλέον ακαθόδη. Αλλά αυτό προϋποθέτει να έχει ανοίξει με κάποιον τρόπο και να αρχίσει να αποκαθίσταται η τάξη σε σχέση με το στενό του Ορμούς.
4: Εδώ, πρώτη ερώτηση επ' αυτού. Έχει αποτέλεσμα η τανάλια του Τραμπ? Δημιουργεί οικονομικό πρόβλημα στο Ιράν, ναι ή όχι?
5: Ασφαλώς. Τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Το Ιράν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ασφυξία οικονομική.
4: Δηλαδή τα μετρητά της ημέρας, ας πούμε, έτσι.
5: Του στερεί έσοδα. Όπως το λες, του στερεί έσοδα πολλών εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε ημερήσια βάση και κάποιων δισεκατομμυρίων σε εβδομαδιαία βάση. Οι Ιρανοί έχουν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα. Το ένα πλεονεκτήματα, αντιλαμβάνεσαι, θα αντιληφθούν και οι ακροατές μας τι εννοώ, πλεονεκτήματα σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Το πρώτο είναι,
4: ας πούμε, τα αντίμετρά τους στην τανάλια του Τραμπ.
5: Ωραία. Το πρώτο λοιπόν πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να χτυπούν γειτονικές χώρες, όπως συνέβη πριν από λίγες μέρες με το Κουβέιτ, το οποίο θεωρήθηκε υπεύθυνο για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, κάποιες αμερικανικές επιχειρήσεις, γιατί είναι σποραδικές πλέον, έτσι. Είναι δηλαδή αψιμαχίες περισσότερο, που έγιναν σε βάρος ενός Ιρανικού πλοίου, πλοίου μάλλον Ιρανικών συμφερόντων. Οπότε οι Ιρανοί αυτομάτως, για να δείξουν την αποφασιστικότητά τους, χτύπησαν το Κουβέιτ, το διεθνές αεροδρόμιο. Άλλον προσπάθησαν να το χρεώσουν στους Αμερικανούς, όλοι καταλαβαίνουμε. Και το δεύτερο είναι ότι δεν λογοδοτεί αυτό το καθεστώς στους πολίτες του. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν είχαμε μια χώρα που ήταν σε συνθήκες πολέμου αλλά δημοκρατία, δεν θα ήταν εύκολο για έναν ηγέτη ή για μια ηγετική ομάδα να μην χρειάζεται να εξηγήσει στους πολίτες του γιατί βρίσκονται σε αυτή τη δεινή οικονομική θέση. Όμως το Ιράν, η Ιρανική ηγεσία, οι φρουροί της Επανάστασης δεν απαιτείται από κανέναν να το κάνουν στην παρούσα φάση. Βέβαια, στο τέλος, κάποια στιγμή θα έρθει ο λογαριασμός και για αυτούς. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουν σε σχέση με τις ΗΠΑ. Ότι η Τανάλια έχει κλείσει και μάλιστα ήταν μια εύστοχη επιλογή από πλευράς Τραμπ εξ αποστάσεως να σφραγίσει το ήδη σφράγισμα του στενού του Ορμούζ, αλλά αυτή τη φορά για τους Ιρανούς, ήταν και για τα πλοία που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και άλλα αγαθά, ήταν καθοριστική. Όμως οι Ιρανοί εκτιμούν ότι στο τέλος της μέρας αυτός που θα σπάσει πρώτος στη διαπραγμάτευση θα είναι ο Τραμπ και όχι αυτοί.
2: Επειδή ο δυτικός κόσμος είναι πιο ευάλωτος, η δυτική οικονομία, η δυτική ζωή στη Δύση είναι πιο ευάλωτη με όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία απολαμβάνουμε σε σχέση με την δυστυχή ζωή των Ιρανών εντός Ιράν.
5: Επειδή υπάρχει δημοκρατία, επειδή υπάρχει λογοδοσία, επειδή κάποιοι ζητούν το λογαριασμό αυτή τη στιγμή.
2: Και επειδή υπάρχει οικονομική ελευθερία μέσα στην ελευθερία.
5: Ασφαλώς, επειδή ζητούν οικονομικές ευθύνες από τον, ευθύνες από τον Τραμπ, από τους Ευρωπαίους, από τους Ισραηλινούς, συμβαίνει και αυτό.
2: Επειδή υπάρχει ευημερία στη Δύση.
5: Λοιπόν, επειδή υπάρχει λοιπόν ευημερία, επειδή μπορεί να πει κανείς ότι είναι μαθημένοι, καλομαθημένοι οι περισσότεροι δυτικοί, πολύ περισσότερο αν τους συγκρίνουμε με τους Ιρανούς ή και άλλους λαούς, ασφαλώς αυτό δημιουργεί ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Δημοκρατία, λογοδοσία, ελευθερία, ευθύνη.
2: Έχει όντως πρόβλημα ο Τραμπ εσωτερικά?
5: Ο Τραμπ έχει πρόβλημα ως προς την άνοδο των τιμών, σημαντικό. Έχει πρόβλημα ως προς τις γενιές που είναι από 35 ετών και κάτω, ειδικότερα δε από 25 ετών και κάτω, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή εξοργισμένες με τον Τραμπ και έχουν στραφεί και σε βάρος του Ισραήλ. Έχει πρόβλημα από ό,τι είδαμε με την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να του συρρυκνώσει τις αρμοδιότητες σε σχέση με τη διεξαγωγή πολέμων, που σημαίνει ότι σε αυτό συνετέλεσαν και ψήφοι ρεπουμπλικανών βουλευτών.
2: Αυτοί οι τέσσερις παίζουν ρόλο στις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή είναι καμπάνα.
5: Είναι ασφαλώς καμπάνα, οπωσδήποτε, γιατί ο Τραμπ δεν θα ήθελε να χάσει, αν μη τι άλλο, τη Γερουσία. Σε σχέση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το πιθανότερο είναι ότι θα τη χάσει. Αλλά θα πρέπει στη Γερουσία να διατηρήσει αυτές τις δύο
2: ψήφους το 2-2,
5: που του δίνουν. Ναι, το 2-2 είναι το ιδανικό, ξέρω δεν θα το πετύχει.
2: Όχι, όχι, να μην,
5: να μην χάσει. Σωστό, σωστό. Βέβαια, για έναν πρόεδρο ο οποίος τα θεσμικά αντίβαρα βλέπουμε ότι πολλές φορές τα αντιμετωπίζει με εχθρικό τρόπο και προσπαθεί να τεντώσει το σκηνή για να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει ή ακόμα και να σπάσει το σκηνή, δεν είναι απαραίτητο ότι θα θεωρήσει πως δεν μπορεί να κυβερνήσει για τα επόμενα δύο χρόνια, έχοντας απολέσει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Ένας κανονικός πρόεδρος θα έμπαινε σε μια φάση αυτού που λέμε lame duck, δηλαδή κουτσής πάπιας. Ο Τραμπ δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Παρ' όλα αυτά, του κοστίζει ο πόλεμος, όπως ανέφερα και στο πεδίο της οικονομίας, του κοστίζει κυρίως, Άρη, γιατί ο Τραμπ έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο ο ίδιος διαφημίζει σε σχέση με τους αντιπάλους του, την οικονομία. Και η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη τετραετία Τραμπ, 17-21, η οικονομία πήγε πολύ καλά, πήγαινε πολύ καλά μέχρι που ξέσπασε, μέχρι που ξέσπασε ο COVID. Το COVID τον χρέωσε στους Κινέζους. Θυμίζω ότι τότε μιλούσε για κινέζικο ιό που βγήκε από εργαστήριο, γιατί ήθελε, επειδή ο Τραμπ είναι κακός με τους Κινέζους και είναι πολύ υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων, ήθελε αν οι Κινέζοι να τον αποδυναμώσουν για να χάσει τις εκλογές του 20.
2: Καλά, τους είπε να πίνουν και χλωρίνη βέβαια στη ΣΥΠΑ για να αντιμετωπίσουν.
5: Είπε πολλά. Είπε πολλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Νίν, έτσι, ο Κένεντι,
2: έχει τις ίδιες αντιλήψεις,
5: αντιεμβολιαστής και ούτω καθεξής. Τώρα λοιπόν.
2: Αλλιώς τους λέμε ψέκια εμείς στην Ελλάδα.
5: Ναι.
2: Είναι από την κατηγορία.
5: Λοιπόν,
2: την επιστημονική.
5: Την επιστημονική. Να πούμε ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει ένα πόλεμο που είναι δικός του. Είναι ένας πόλεμος επιλογής, όπως πάρα πολλές φορές το έχουμε πει. Δεν είναι ένας πόλεμος ανάγκης. Η ειρήνη είναι αναγκαία πλέον εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα για τον Τραμπ. Αλλά ακριβώς επειδή αυτός ο πόλεμος είναι επιλογής και η οικονομική κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στο εσωτερικό των ΗΠΑ είναι δική του. Δεν είναι κάποιο άλλο. Δεν μπορεί να αντιχρεώσει τον Νετανιάχου ή σε κάποιον άλλο.
2: Έχει υποσχεθεί τα πάντα. Έχει υποσχεθεί ευημερία. Πλήττεται σήμερα.
5: Πλήττεται όχι σε βαθμό συνταρακτικό, ούτε σε βαθμό για την ώρα προβληματικό για τον Τραμπ. Και επίτρεψέ μου εδώ να πω το εξής. Ο Τραμπ το 2016 πήρε 62 εκατομμύρια ψήφους. Το 2020 πήρε 74 εκατομμύρια ψήφους. Και το 2024 πήρε 77 εκατομμύρια ψήφους. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Ένας πρόεδρος καταρχάς εν ενεργεία πολλαπλασιάζει τις ψήφους που παίρνει μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κύκλου, ακόμα και αν χάνει τις εκλογές το 20 ή του τις έκλεψαν.

0: και τις δυνατότητες που έχει ο Πούτιν και ο Ερντογάν και ο Σι Τζινπίνγκ στις χώρες τους για να μην υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα, να μπορεί να ασκεί την πολιτική του. Άλλωστε το έχει ήδη κάνει. Έχει ήδη διεξάγεται ένας πόλεμος στο Ιράν. Δεν έχει πάρει καν την έγκριση του Κογκρέσου. Δεν συζητώ καν για τη Βενεζουέλα.
1: Δεν έβαλα την Κίνα, γιατί στην Κίνα, με συγχωρείτε που σε διακόψα, γιατί στην Κίνα δεν έχουμε εκλογές. Στους άλλους υπάρχει μια επίφαση εκλογών, υπάρχει εν πάση περιπτώσει. Και
0: σωστά.
1: Εκεί διακρίνουμε και το φανατικό κοινό μεταξύ των ψηφοφόρων, εννοώ.
0: Σωστά.
1: Εννοώ Ρωσία και Τουρκία.
0: Ναι. Υπάρχει η επίφαση, υπάρχει το άλοθη των εκλογών. Το οποίο βέβαια δεν σημαίνει ότι οι εκλογές, όπως βλέπουμε στην περίπτωση της Τουρκίας, φαντάζομαι θα πούμε μια κουβέντα μετά.
1: Θα πούμε, ναι.
0: Για το εσωτερικό της Τουρκίας δεν διεξάγονται με
1: να προβλέψουμε
0: τον
1: λίγο
0: τρόπο.
1: Ωραία. Τα ενδεχόμενα ως προς τη συμφωνία. Εγώ από τις συντήσεις που ακούω, χωρίς να έχω εμπαθύνει στον βαθμό που εσύ ψάχνεις τα κείμενα και ξέρεις, παρακολουθείς και τα think tanks και όλα αυτά, είναι το εξής, ότι οι Ιρανοί δεν πρόκειται να πληγούν με τα πυρηνικά τους. Δηλαδή κάποια στιγμή θα ξαναμπεί, λέει, να τους το πάρει. Κοινώς θα το λέγαμε καλά κρασιά. Δηλαδή ο πρώτος σκοπός του να πάρει αυτά τα 400, πόσα είναι την ποσότητα αυτή του εμπλουτισμένου ουρανίου, θα μείνουν στα χέρια των Ιρανών. Δεν πάνε να τους βομβάρδισε από πάνω, ο ίδιος και το Ισραήλ, αλλά αυτός ο στόχος δεν επιτεύχθη.
0: Άρη, προπολεμικά. Ενώ πριν την 28η Φεβρουαρίου υπήρχαν τρεις βασικοί στόχοι από πλευράς Αμερικανών και Ισραηλινών. Ο πρώτος ήταν ο απόλυτος έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος και η διασφάλιση ότι οι Ιρανοί δεν θα είναι σε θέση να αναπτύξουν πυρηνικά στον αιώνα τον άπαντα. Ο δεύτερος ήταν η καταστροφή του βαλιστικού προγράμματος και ο τρίτος ήταν να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ήθελαν ή δεν θα επιθυμούσαν πλέον οι Ιρανοί και θα αποκόβονταν και οι τελευταίες γέφυρες με τους πληρεξούσιους τους ανά την περιοχή, οι οποίοι κυρίως είναι μη κρατικοί δρόντες. Βλέπε Χεσμπολάχ, βλέπε Χαμάς και ούτω καθεξής. Μετά πολεμικά, ο πρώτος στόχος είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Ο δεύτερος στόχος είναι να μην υπάρχουν επιθέσεις από πλευράς Ιράν απέναντι στις γειτονικές χώρες, να προστατευτούν οι γειτονικές χώρες, οι οποίες είναι και σύμμαχοι των Αμερικανών ή τέλος πάντων ήταν σύμμαχοι των Αμερικανών. Θα επιστρέψω σε αυτό. Ο τρίτος στόχος είναι το πυρηνικό, όπου βλέπουμε τον Τραμπ να κάνει κάποιες παλινοδίες, δηλαδή τη μία να λέει θα πάρουμε τη σκόνη. Έτσι αναφέρεται στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα πάρουμε τη σκόνη, θα τη φέρουμε στην Αμερική. Μετά λέει δεν έχω πρόβλημα και αν πάει κάπου αλλού, ίσως στο Πακιστάν. Μετά λέει ότι θα ελέγξουμε.
1: Σε σίγουρα χέρια θα ασφαλίσει την ποσότητα.
0: Η παγκόσμια κοινότητα μπορεί να κοιμάται ήσυχη από τη στιγμή που το Πακιστάν, που κατέχει ήδη πυρηνικά, θα έχει μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο θα έχει καταστραφεί, του Ιρανικού.
1: Ναι, αλλά το Πακιστάν τώρα σε πάω αλλού. Μην επεκταθείς, απλώς ως παρατήρηση το λέω. Απλώς το Πακιστάν μπήκε διαμεσολαβητής που το ρόλο αυτό θα τον ήθελε και κάποιος άλλος.
0: Ασφαλώς, βλέπετε. Τουρκία.
1: Ακριβώς, που τον έχασε τον ρόλο, αλλά το Πακιστάν βρέθηκε παίκτης.
0: Το Πακιστάν ήταν
1: ως περιφερειακή παίκτης, δύναμη παίκτης εννοώ.
0: Το Πακιστάν ήταν παίκτης, διότι μεσολαβούσε για πάρα πολλά χρόνια μεταξύ Ταλιμπάν και Αμερικανών. Το Πακιστάν έχει μια πολύ μεγάλη κοινότητα παστούν, οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται στο Αφγανιστάν και είναι το αντίπαλο δέος των Ταλιμπάν. Το Πακιστάν είναι μια πυρηνική δύναμη. Το Πακιστάν είναι μια στρατιωτική δύναμη. Δεν συζητάμε για την αυταρχικότητα του καθεστώτος και μόνο το γεγονός ότι ο στρατιωτικός είναι ισχυρότερος του πολιτικού, μπορούμε να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται. Όμως έχει αναπτύξει αυτή τη δεξιότητα της μεσολάβησης και έχει και κάτι επιπλέον θετικό. Το εμπιστεύεται σχετικά το Ιράν, το εμπιστεύεται σχεδόν απόλυτα ο Αμερικανός πρόεδρος, το εμπιστεύονται και οι Κινέζοι. Δηλαδή συγκεντρώνεται στο πρόσωπο του Πακιστάν, γιατί εξηγώ τώρα στους ακροατές μας, τελικά κατέληξαν ένα μεσολαβητής, συγκεντρώνονται πολλά στοιχεία τα οποία δεν τα έχει καμία άλλη χώρα. Γιατί ας πούμε την Τουρκία, οι Ιρανοί δεν την εμπιστεύονται. Η Τουρκία είναι χώρα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Ανεξάρτητα από τα παιχνίδια τα οποία παίζει και πώς την εκλαμβάνουν στη Δύση.
1: Της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής,
0: ναι,
1: του Ερντογάν.
0: Η οποία
1: το λέω
0: ενίοτε βγαίνει, ενίοτε, ναι, δεν βγαίνει.
1: Το λέω. Εντάξει. Και για να κάνω και την αναγωγή στα καθημάς. Λοιπόν.
0: S400 ήταν πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, δεν έχει αποδώσει καρπούς, μάλλον το ανάποδο. Λοιπόν, επιστρέφω για να πω ότι έχει αλλάξει η ατζέντα της συζήτησης. Επομένως, το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ είναι η απόλυτη προτεραιότητα, γιατί μας αφορά όλους. Και από εκεί και πέρα κάνουμε τη συζήτηση για τα πυρηνικά, για το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, για την άρση των κυρώσεων κ.ο.κ.
1: Έχουμε μετατόπιση προφανώς
0: της ατζέντας.
1: Απολύτως. Και αυτό το επέτυχαν οι Ιρανοί.
0: Το πέτυχαν οι Ιρανοί ή απέτυχαν.
1: Να το καταφέρουν
0: οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί.
1: Οι επιτιθέμενοι,
0: να πω, ναι, να πω το εξής. Ο Τραμπ έχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί, όπως και να το εμφανίσει, όπως και να το διαφημίσει, δεν μπορεί να πετύχει μία συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η οποία θα είναι δυσμενέστερη ή ακόμα και ίδια από την αντίστοιχη του Ομπάμα του 2015. Να πούμε εδώ το εξής. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών για το πυρηνικό πρόγραμμα και

0: τη λύση που δόθηκε το 2015 ξεκίνησε το 2012. Δηλαδή, λάμβαναν χώρα επί τριετία. Γι' αυτό και είμαι πολύ δύσπιστος κατά πόσο μπορεί να έχουμε μια γρήγορη λύση για το πυρηνικό. Γι' αυτό και δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε μια οριστική διευθέτηση άμεσα. Θα πάρει καιρό. Κλείνω την παρένθεση. Αυτή η συμφωνία είχε πολλά καλά. Επιθεωρήσεις. Έχουμε σήμερα επιθεωρήσεις. Όχι. Έχουμε σήμερα αξιόπιστη πρόσβαση Άρη στο πυρηνικό του Ιράν για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Όχι. Από αεροφωτογραφίες, από δορυφόρους, είναι αυτό αρκετό.
1: Ναι, θα μπορεί
0: όχι.
1: να πει κάποιος όμως, να σου κάνω τον αντίλογο, ότι και που υπήρχε πάλι από κάτω σκάβανε αυτοί. Δηλαδή, σωματικά το λέω, σκάβανε, φτιάχνανε.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχουμε λοιπόν αξιόπιστη πληροφόρηση. Όχι. Έχουμε επιτόπου επιθεωρητές. Όχι.
1: Όλα,
0: πολύ ωραία.
1: Χάθηκαν, ναι.
0: Λοιπόν, το 2015, όταν είχαμε αυτή τη συμφωνία, μέρος συμφωνίας αυτής ήταν ότι ο Ιράν θα έφτανε το εμπλουτισμένο ουράνιο μέχρι ένα ποσοστό κάτω από 6%, το οποίο δεν του έδινε σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα να αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλει πάνω από 70, κάποιοι λένε ακόμα και 90. Θεωρητικά δεν το ξέρω αυτό για να σου το πω με βεβαιότητα, όταν το καλοκαίρι του 2025 αποφάσισαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί να επιτεθούν, οι Ισραηλοί μάλλον και ακολούθησαν οι Αμερικανοί, ήταν περίπου στο 60%. Άρα ήταν κάποιους μήνες κοντά στην απόκτηση πυρηνικής κεφαλής και πυρηνικών δυνατοτήτων. Όχι για ειρηνική χρήση. Τι συνέβη όμως προηγουμένως? Το 2018 ο πρόεδρος Τραμπ αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία. Άρα δεν μπορώ να σου απαντήσω με το αν δεν γράφει ιστορία.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω
0: αν η συμφωνία από το 2015 μέχρι το 2018 φαίνεται ότι λειτουργούσε. Είχε προβλήματα η συμφωνία, δεν ήταν ιδανική. Καμία συμφωνία δεν είναι ιδανική. Ας πούμε, είχε μία πρόνοια ότι σε 10 χρόνια ολοκληρωνόταν. Και τι θα συνέβαινε μετά το 2025, αφού είχε ξεκινήσει το 2015. Όμως, μέχρι το 2018 η συμφωνία αυτή λειτουργούσε. Από το 2018 και μετά. Μπορεί κανείς να πει, μα έτσι κι αλλιώς οι Ιρανοί θα το έκαναν. Μπορεί κάποιος άλλος να πει ότι αν δεν αποχωρούσαν οι Αμερικανοί, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συνέβαινε. Υπήρχε επίσης και μια πληροφορία, σχετικά αξιόπιστη, ότι ο Χαμενεΐ, ο πατέρας Χαμενεΐ, τα τελευταία χρόνια είχε πει ότι το Ιράν, είχε μάλιστα εκδώσει και σχετικό διάταγμα, το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά. Και φαίνεται ότι μπορεί το όλο ζήτημα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα να ήταν και μια απειλή, ένας εκβιασμός του Ιράν για να πετύχει κάτι περισσότερο, το οποίο τελικά βέβαια δεν το κατάφερε. Επειδή καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω μόνο να σημειώσω ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος την πρώτη μέρα είπε ότι εμείς θα επιλέξουμε την ηγεσία του Ιράν, όταν δολοφονήθηκε ο Χαμενεΐ, αυτό που είπε ο Τραμπ είναι ότι εμείς θα επιλέξουμε την ηγεσία του Ιράν. Το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι.
0: Είπε μάλιστα ότι θα σκοτώνουμε αυτούς που δεν μας είναι αρεστοί μέχρι που θα καταλήξουμε εκεί που θέλουμε. Είχε πει δε ότι έχω 3-4 στο μυαλό μου και μετά από λίγες μέρες είχε πει κάποιοι από αυτούς σκοτώθηκαν. Σήμερα.
1: Τους έφαγε ο συνέτερος από ό,τι φαίνεται.
0: Σήμερα.
1: Αν είχε συνεννόηση.
0: Σωστό, αναφέρει στον Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Σήμερα ο Τραμπ αναφέρει, σήμερα εννοώ δεν κυριολεκτό, το έκανε πριν από λίγες μέρες, ότι θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Χαμενεΐ. Τον ιό Χαμενεΐ, λέγοντας προηγουμένως ότι κάποια κομμάτια πρέπει να του λείπουν. Τώρα, ειλικρινά, δεν ξέρω, δεν πρέπει κανονικά να γελάει κανείς με όλο αυτό, γιατί μπορεί να έχει μια ηλαρότητα, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό και περισσότερο παραπέμπει σε τραγωδία. Αλλά θέλω να πω ότι ο ίδιος άνθρωπος, και ο ίδιος άνθρωπος είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει αλλάξει τόσες πολλές φορές την άποψή του για το τι θα κάνει τελικά με τους Ιρανούς. Θέλει να αλλάξει το καθεστώς, δεν θέλει να αλλάξει το καθεστώς. Θέλει να το ανατρέψει, δεν θέλει να το ανατρέψει. Είναι ικανοποιημένος με αυτούς που είναι εκεί, δεν είναι ικανοποιημένος με αυτούς που είναι εκεί. Φτάνει στο σημείο να πει ότι θα συναντήσει ή ότι είναι διατεθειμένος να συναντήσει τον Χαμενεΐ. Τώρα, το εννοεί, δεν το εννοεί, επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μπορεί να είναι ένα τακτικιστικό παιχνίδι, ένα ελιγμό.
1: Το εννοείται είναι πώς μπορεί να εμπιστεύεται ένας πολίτης έναν πρόεδρο τόσο αλλοπρόσαλο.
0: Ένας πολίτης μόνο ή και ηγέτες και ηγεσίες και άλλα κράτη.
1: Ναι, ας ξεκινήσουμε πρώτα από τον πολίτη, τον έχει πρόεδρο και τον έχει ψηφίσει. Πρώτα ξεκινούμε από το περιβάλλον, από
0: και
1: τη χώρα.
0: Και είναι με τον αρισμένο, όπως είπαμε, ένα ποσοστό άνω του 30%, ναι, που μπορεί να πλησιάζει και το 40%, των ψηφοφόρων αυτών που ψηφίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ξαναλέω, που αποδέχονται.
0: 80 εκατομμύρια σχεδόν πολίτες ψήφισαν τον πρόεδρο Τραμπ το 2024.
1: Που αποδέχονται να ακούν έναν αλλοπρόσαλο πρόεδρο που αλλάζει ένα λεπτό και κάνει φωναχτά σκέψεις, είναι και το δεύτερο. Πόσο αντέχεις έναν άνθρωπο που διοικεί να κάνει σκέψεις φωναχτά? Πόσο εμπιστοσύνη μπορεί να του έχεις?
0: Από την άλλη, μπορεί να αισθάνεσαι ότι είναι ένας από εμάς.
1: Που αν ήμουν εγώ στη θέση του.
0: Η οικειότητα που προκαλεί ο ένας ηγέτης, δεν μας αρέσουν οι απόμακροι ηγέτες.
1: Η οικειότητα στο λαϊκισμό έχει πέραση.
0: Και όχι μόνο αυτό, και ένας ηγέτης ο οποίος δεν κρατάει μπλοκάκι, δεν προσέχει τι λέει.
1: Δεν είναι elite.
0: Μιλάει, δεν είναι elite, ακόμα και αν προέρχεται από την οικονομική elite.
1: Δεν εξωτερικεύει τις σκέψεις του. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ακριβώς, δεν επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση.
1: Δεν λέει παρόλες όπως το καφενείο που λέμε όλοι μια παρόλα και περνάει η ώρα μας ευχάριστα.
0: Οπότε λοιπόν αυτός ο τύπος του ηγέτη Από ό,τι φαίνεται, σε ένα μεγάλο κομμάτι των Αμερικανών αρέσει, αλλά μπορούμε αμέσως μετά το διάλειμμα να πούμε μία κουβέντα γιατί τελικά αρέσει ο Τραμπ. Γιατί δεν είναι ότι ξαφνικά 80 εκατομμύρια Αμερικανοί τρελάθηκαν και αποφάσισαν να πάνε να ψηφίσουν τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Μετά το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαστε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και συζητούμε τα τρέχοντα. Καλημέρα σας, καλό Σάββατο σε όλες και σε όλους. Ερχόμαστε μετά τις ειδήσεις σε τίτλους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για την βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Στη δευτερολογία του, ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Καταγωνώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για τη διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρσα, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάρκη, στον Περσικό κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να καταλήξουν σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίας δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να ξέρετε ότι αυτό το Σάββατο ανταμώνουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και προσπαθούμε να βάλουμε κάτω τα δεδομένα από το διεθνές σκηνικό. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
4: Καλημέρα και πάλι.
3: Λοιπόν, είμαστε στα του πολέμου. Ήθελες κάτι να πεις
4: όμως. Ήθελα να διευκρινίσω κάτι σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ. Γιατί λέω ότι δεν είναι 80 εκατομμύρια σχεδόν Αμερικανών οι οποίοι έχουν τρελαθεί και ψηφίζουν ένα πολιτικό που είναι ιδιαίτερος, ας το πούμε έτσι, και με έναν ιδιαίτερο ψυχισμό. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Οι απογοητευμένοι της παγκοσμιοποίησης. Αυτοί που θεωρούν ότι οι ΗΠΑ έχασαν περισσότερα από ό,τι κέρδισαν από την λεγόμενη φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων. Αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τις περασμένες αμερικανικές ηγεσίες για το γεγονός ότι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση οικονομική, κυρίως μιλάω για τις πολιτείες των κεντρικών Ηνωμένων Πολιτειών, που όντως οι οικογένειες εκεί είτε έχασαν τις δουλειές τους, είτε και δεν ξέρουν πώς θα σπουδάσουν τα παιδιά τους, είτε και βλέπουν μια εκτείναξη του πληθωρισμού, όπου πριν από 20 χρόνια αγόραζες ένα κρουασάν με ένα καφέ 4-5 δολάρια, σήμερα μπορεί να θέλεις πάνω από 15, ίσως και πάνω από 20 δολάρια. Δεν έχουν υγειονομική περίθαλψη εξασφαλισμένη, γιατί ως επιτοπλίστων είναι ιδιωτικοί, αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Είναι περισσότερο ευεπίφοροι στο να ακούσουν κάποιον όπως ο Τραμπ. Και αυτό που θα ακουστεί λίγο παράδοξο στους ακροατές μας και θα επιστρέψω αμέσως μετά στα διεθνή σε σχέση με τις ΗΠΑ είναι ότι ο Ομπάμα και ο Τραμπ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Διότι το σοκ το οποίο προκλήθηκε στις ΗΠΑ μετά τους δίδυμους πύργους και μετά την 11η Σεπτεμβρίου συνολικά, γιατί δεν ήταν μόνο οι δίδυμοι πύργοι, ήταν τέτοιο ώστε έφερε στην επιφάνεια δύο άκρα. Ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν ο πρώτος μαύρος πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ακόμα και το 2008 που εξελέγει υπάρχουν περιοχές όχι στα βάθη των Ηνωμένων Πολιτειών, στη βαθιά συντηρητική Αμερική, αλλά στη Βοστόνη ας πούμε, που σου λέει αν μπεις μέσα στο ταξί και είσαι μαύρος ότι εγώ δεν σε πηγαίνω στην τάδε γειτονιά. Αυτό συνέβη όταν ταυτόχρονα ο Ομπάμα εκλέγονταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπάρακ Χουσέιν Ομπάμα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και από την άλλη, μία μετεξέλιξη του κόμματος του Τσαγιού και των υπερσυντηρητικών αντιλήψεων μέσα από τον Τραμπ. Να πούμε δε ότι οι φιλελεύθεροι ταυτίστηκαν τα τελευταία πολλά χρόνια στις ΗΠΑ με τους δικαιωματιστές και τους υπερδικαιωματιστές. Δηλαδή με αυτούς που αντί να ασχολούνται με την οικονομία, αντί να ασχολούνται με την υγεία, αντί να ασχολούνται με την αποβιομηχάνηση ενός σημαντικού μέρους της Αμερικής, ασχολούνταν με το αν θα υπάρχουν κοινές τουαλέτες μεταξύ ανδρών γυναικών, αν θα υπάρχει ένα τρίτο φύλο το οποίο θα προσδιορίζεται ωστό και αν θα μπορεί κάποιος να ντύνεται γάτα ή αράχνη και να πηγαίνει έτσι στη δουλειά του και στο πανεπιστήμιο. Αυτοί σε σημαντικό βαθμό, οι οποίοι φάνηκαν να είναι οι εκφραστές της φιλελεύθερης τάξης, οι υπερδικαιωματιστές, έφεραν στα πράγματα και βέβαια λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω του ότι φαινόταν να μην ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα, ότι να τα είχαν λυμμένα όλα. Γιατί όταν φτάνει στο σημείο άριμου να ασχολείσαι με τα ζητήματα που προανέφερα, είναι σαν να τα έχει λυμμένα όλα τα υπόλοιπα. Αυτοί όμως που δεν είχαν λυμμένα όλα τα υπόλοιπα, σαράφηκαν στον Τραμπ. Συγγνώμη για την παρένθεση, αλλά είχε νομίζω μια αξία να το αναφέρω για να δούμε πού βρίσκονται σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ναι. Για μια περίοδο, ευτυχώς μόλις 4-5 μηνών, και η Ελλάδα πέρασε ξυστά στο φθινόπωρο του 23 και αρχές του 24 από κάτι αντίστοιχο, όχι αυτού του μεγέθους, όχι με αυτήν την, θα μου επιτραπεί έτσι, με μια ιστερική αντίληψη των δημοκρατικών, αλλά πέρασε και η Ελλάδα ξυστά από το ότι ήταν αλλού τα προβλήματα και αλλού το ενδιαφέρον του Μαξίμου, για να πω και τα δικά μας. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον αυτό κάτσε ένα πεντάμινο ευτυχώς και δεν πήρε άλλη κατρακύλα και άλλες διαστάσεις. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε. Συνεπώς, εγκατακλείθη τώρα. Είπαμε, δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη, κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη για το πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία, η οποία ιστορία θα τελειώσει αφού περάσουμε πάλι μία φάση ενός διμήνου που θα τεσταριστούν οι σχέσεις, αλλά τουλάχιστον ενδεχομένως να οδηγεί σε μία εξομάλυνση ροής των πλοίων, εννοώ των τάνκερς, για να φεύγει το πετρέλαιο.
4: Η απόλυτη προτεραιότητα είναι ακριβώς αυτή. Να υπάρξει μία αποκατάσταση της τάξης, η οποία θα γίνει σταδιακά, δεν θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη, της λειτουργίας του στενού του Ορμούζ. Αυτό ο Τραμπ, είμαι βέβαιος ότι θα το παρουσιάσει ως πολύ μεγάλη δική του επιτυχία, έχοντας αμελήσει ότι το πρόβλημα δεν υπήρχε μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, δημιουργήθηκε κατόπιν των επιχειρήσεων, αλλά αυτή τη στιγμή ο κόσμος, και νομίζω σε αυτό, ακόμα και χώρες οι οποίες διαφωνούν για το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, για το πώς ξεκίνησε ο πόλεμος και πώς θα τελειώσει, διαφωνούν για πολλά, συμφωνούν στο ότι υπάρχει ανάγκη να τερματιστεί όλη αυτή η διαμάχη με κάποιον τρόπο, ώστε να μπορέσει να υπάρξει επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ. Δεν είμαι σίγουρος ότι σε αυτή την λογική και αντίληψη είναι ένα μέρος των φρουρών της Επανάστασης, ένα μεγάλο κομμάτι του Ισραήλ, ειδικότερα η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία, και βέβαια η Χεζμπολάχ και οι διάφοροι άλλοι μπαχαλάκηδες, όπως σου αρέσει να τους αποκαλείς, που έχουν μια άλλη αντίληψη.
3: Ωραία, θα τους δούμε όλους μαζί. Πρώτα απ' όλα από το Ιράν. Ποιος κυβερνά το Ιράν σήμερα? Ποια φράξη από όλες?
4: Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Λοιπόν, το Ιράν είναι σίγουρο ότι αυτοί που έχουν το πάνω χέρι από την αρχή του πολέμου είναι οι φρουροί της Επανάστασης. Είναι επίσης βέβαιο ότι ο Χαμενεΐ είχε αφήσει ως, ας το πούμε, κληρονομιά και παρακαταθήκη περισσότερο, σωστά, ένα αποκεντρωμένο σύστημα, γιατί γνώριζε ότι ακόμα και οι επικοινωνίες θα ήταν δύσκολες μεταξύ της ηγεσίας και της ιεραρχίας, ένα αποκεντρωμένο σύστημα, το οποίο αποκεντρωμένο σύστημα, Άρη, όπως αντιλαμβάνεσαι, δίνει τη δυνατότητα σε αρκετούς να κινούνται με μια αυτονομία, την οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα την είχαν. Υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να εκτελέσουν μια διαταγή. Ενώ τώρα αυτοί που εκτελούσαν διαταγές βρέθηκαν να αποφασίζουν οι ίδιοι. Αυτό δημιούργησε σοβαρά ζητήματα και εξακολουθεί να δημιουργεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι κάποια χτυπήματα που έγιναν, ενώ υποτίθεται ότι η διπλωματία είχε υπερτερήσει και κυριαρχήσει, κάποια χτυπήματα που έγιναν από πλευράς Ιρανών έγιναν με κεντρική εντολή, ή αυτός που πήρε την απόφαση την είχε την απόφαση αυτή πάρει μέσα από μια διαδικασία συντονισμού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι προφανές ότι ένα μέρος των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν το κουμάντο και σίγουρα έχουν το πάνω χέρι και σε σχέση με τον ιό Χαμενεΐ. Άλλωστε, η εκλογή του ιού Χαμενεΐ έγινε περισσότερο για συμβολικούς λόγους και για συναισθηματικούς λόγους και λιγότερο λόγω ικανοτήτων. Γιατί ο ιός Χαμενεΐ σε καμία των περιπτώσεων δεν ήταν από τους κληρικούς ο ικανότερος. Άρα, οι φρουροί της Επανάστασης βάζουν μπροστά τον ιό Χαμενεΐ για να μπορούν να κάνουν το κουμάντο, και από εκεί και πέρα κάποιες προσωπικότητες, όπως είναι ο Γκαλιμπάφ, που είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, όπως είναι ο Αραχτσί και άλλοι, προσπαθούν να κάνουν διπλωματία. Αν επικρατήσει η διπλωματία των όπλων, τότε κάποια στιγμή οι φρουροί της Επανάστασης θα πρέπει να δώσουν ένα λογαριασμό και θα πληρώσουν το τίμημα. Επομένως, ο πόλεμος θα πρέπει να λήξει για αυτούς, ή τέλος πάντων η κρίση, γιατί πλέον δεν έχουμε πόλεμο, με τρόπο που θα μπορούν να το πουλήσουν στο εσωτερικό, ακόμα και αν δεν λογοδοτούν, κάποια στιγμή θα χρειαστεί και θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Επομένως, μέρος αυτών δεν θέλει ο πόλεμος ή η κρίση να τερματιστεί με όρους που θα είναι δυσμενείς για το Ιράν, γιατί θα έχουν μεγάλο πρόβλημα στο εσωτερικό. Ακριβώς λόγω του ότι και η οικονομία δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Αν επικρατούσαν οι μετριοπαθείς, δηλαδή και η διπλωματία και οι μετριοπαθείς, εκεί μπορεί να είχαμε μια αλλαγή δεδομένων στο Ιράν, αλλά δεν τη βλέπω να συμβαίνει άμεσα, γιατί οι φρουρείς της Επανάστασης μεταξύ άλλων ελέγχουν τις κρατικές δομές, ελέγχουν και τα όπλα.
3: Εμείς που δεν είμαστε στις διαπραγματεύσεις, με όσα μπορούμε να καταλάβουμε, εγώ τουλάχιστον θα έλεγα και τολμώ να πω ότι δεν βλέπω να είναι δυσμενείς οι όροι για το Ιράν. Δηλαδή από τις αντιδράσεις του Προέδρου τα καταλαβαίνω, όχι από τους Ιρανούς.
4: Οι όροι άροι για το Ιράν δεν θα είναι, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά μπορώ να εκτιμήσω ότι δεν θα είναι δυσμενέστερη από ό,τι θα ήταν αν είχε επιτευχθεί μια συμφωνία πριν την 22 Φεβρουαρίου. Δηλαδή στις 27 Φεβρουαρίου αυτή είναι καταγραφή που έχει γίνει από Βρετανό που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών και ο οποίος μάλιστα ήταν εκ των εμπνευστών της περίφημης συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής μεταξύ της Βρετανικής κυβέρνησης και του IRA. Είπε ότι οι Ιρανοί ήταν διατεθειμένοι να δώσουν σχεδόν ό,τι τους ζητούσαν οι Αμερικανοί. Γιατί καταλήξαμε σε πολεμικές επιχειρήσεις 37 ημερών και σε μια παγκόσμια αναταραχή 4 και πλέον μηνών για να γυρίσουμε ενδεχομένως σε μια συμφωνία η οποία θα είναι με καλύτερους όρους για τους Ιρανούς από ό,τι αυτούς που τους επέβαλαν οι Αμερικανοί στις 27 Φεβρουαρίου, είναι κάτι το οποίο θα το απαντήσουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Δεν μπορούμε καν να το απαντήσουμε εμείς τώρα. Πρέπει να λάβουμε μια ασφαλή χρονική απόσταση από τα γεγονότα.
3: Ωραία. Ισραήλ, πάμε. Νετανιάχου. Μια κουβέντα για να τους περάσουμε όλους τώρα.
4: Νετανιάχου. Στις δημοσκοπήσεις υπολείπεται σε περισσότερες εξ αυτών των δύο κυριότερων πολιτικών του αντιπάλων, του Λαπίτ και του Μπένετ, οι οποίοι είναι αυτοί που ζητούν από τον Νετανιάχου να πάει ακόμα πιο δεξιά από εκεί που είναι, ή τέλος πάντων του τη βγαίνουν από τα δεξιά, για να το πω έτσι. Δηλαδή του λένε ότι είσαι αποτυχημένος, γιατί το Ιράν δεν έχει αλλάξει η ηγεσία, δεν έχει αλλάξει το καθεστώς. Μάλλον άλλαξε η ηγεσία, δεν άλλαξε το καθεστώς. Τα πυρηνικά δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Για το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων ακούμε και διαβάζουμε από μέσα που ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι δεν είναι έγκυρα και έγκριτα. Εμείς λέμε ότι είναι σχετικά αξιόπιστα ή πολύ αξιόπιστα, ότι οι Ιρανοί είναι σε θέση πλέον να αποκαταστήσουν το πρόγραμμα το βαλιστικό το οποίο είχαν, ότι καταστράφηκε ένα μεγάλο μέρος αυτού, αλλά κέρδισαν χρόνο με την εκεχηρία. Άρα ο Νετανιάχου έχει το πρόβλημα της πίεσης που δέχεται από τους κυβερνητικούς του εταίρους, αλλά και από αυτούς οι οποίοι συνασπίστηκαν για να τον ανατρέψουν. Ο Νετανιάχου επίσης έχει το πρόβλημα ότι αν δεν πάρει χάρη μέχρι τις εκλογές ή χάσει τις εκλογές, μπορεί να βρεθεί ακόμα και πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Τι του είπε ο Τραμπ στη συζήτηση την έτσι έντονη που είχανε? Ότι σε μένα οφείλεις ό,τι οφείλεις και ότι αν δεν είμαι εγώ να ζητήσω χάρη εκ μέρους σου, τι θα κάνεις.
3: Ναι, όλο αυτό λέμε όμως εδώ και κάποια χρόνια και όλο ξεκλειστράει. Ο Νετανιάχου είναι ξεκλειστράει επειδή κάνει πολέμους, ας πούμε.
4: Ο Νετανιάχου είναι ένας.
3: Ή του δίνουν την αφορμή οι ξυπόλοιτοι και κατσαπλιάδες της Χαμάς να επιτίθεται.
4: Ο Νετανιάχου είναι ένας πολιτικός επιβίτορας. Ο Νετανιάχου γνωρίζει αυτή τη στιγμή ότι το 65% των Ισραηλινών θέλει το Ισραήλ να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο και ένα 60% θέλει το Ισραήλ να φτιάξει ζώνες ασφαλείας εντός του Λιβάνου. Άρα, σε δύσκολη θέση Νετανιάχου εν ώψη και των εκλογών που
3: έχει
4: πρέπει να διεξαχθούν.
3: Έχει ένα μεγάλο μέρος κοινής γνώμης,
4: λοιπόν,
3: μαζί του.
4: Δείχνει να φουγκράζεται ένα μεγάλο μέρος κοινής γνώμης και εκτιμά ότι στο τέλος της μέρας θα είναι τέτοιοι οι όροι που θα επιβληθούν, ώστε να μπορεί να τους πουλήσει και αυτός με τη σειρά του ως νίκη. Δεν είναι όμως καθόλου, μα καθόλου εύκολο, Άρη, να συμβεί αυτό. Πάντως ο Νετανιάχου πιέζεται και στο εσωτερικό, πιέζεται και από τους κυβερνητικούς εταίρους, πιέζεται και από τις επικείμενες εκλογές, πιέζεται και από το ενδεχόμενο ο ίδιος να βρεθεί μπλεγμένος με την Ισραηλινή δικαιοσύνη. Δεν λέω ότι δεν θα την βρει τη λύση του, αλλά αν δεν την βρει, θα είναι μπροστά σε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
3: Η Γάζα σε ποια φάση είναι τώρα, την έχουμε ξεχάσει? Τι κάνουν εκεί οι άνθρωποι?
4: Δεν έχουμε ξεχάσει μόνο τη Γάζα. Να πω για τους ακροατές μας, γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό το στοιχείο, ότι το περίφημο Συμβούλιο Ειρήνης, που μάλιστα λέγαμε ότι ήταν μια προσπάθεια του Τραμπ να υποκαταστήσει κατά κάποιον τρόπο τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Θυμάσαι τότε που κάλεσε αρκετούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο Ερντογάν, κάποιους από την Ασία, κάποιους από τη Λατινική Αμερική. Αναρωτιόμασταν τι στο καλό θέλουν αυτοί στο Συμβούλιο Ειρήνης που αφορά στη Γάζα. Γι' αυτό και λέγαμε ότι έχει μια διεθνή διάσταση
3: τότε
4: όλο αυτό.
3: Τότε έκανε παράκαμψη στον ΟΗΕ.
4: Πολύ σωστά. Σήμερα το Συμβούλιο Ειρήνης έχει από τον προϋπολογισμό των 13-15 δισεκατομμυρίων που ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι θα είχε, στο ταμείο έχει 0. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι περισσότερο φρουφρού και αρώματα και λιγότερο ουσία και περιεχόμενο. Τι συμβαίνει στη Γάζα? Στη Γάζα έχουμε μια κατάσταση όπου περίπου το 1 τρίτο της Γάζας, σήμερα που μιλάμε, ελέγχεται είτε από τη Χαμάς είτε από δυνάμεις τις οποίες δεν μπορεί να τις θεωρήσεις ούτε προοδευτικές ούτε δημοκρατικές. Ένα άλλο κομμάτι της Γάζας προφανώς ελέγχεται από τους Ισραηλινούς. Έχει προκύψει ένα τέλμα, το οποίο όμως δεν είναι υπέρ κανενός. Στα αλήθεια δεν είναι υπέρ κανενός. Και το πρόβλημα μεγενθύνεται από τη στιγμή που έχουμε και μία κατάσταση, όχι αντίστοιχη, αλλά μία κατάσταση βαθιά προβληματική στο Λίβανο. Ο Λίβανος 20 χρόνια τον πήρε από τη δολοφονία Χαρίρη να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Πάνω που πήγε να σταθεί στα πόδια του και που οι Ισραηλοί είχαν κάνει μέρος της δουλειάς με τη Χεζμπολάχ, πάλι από την ανάποδη αυτή τη φορά οι Ισραηλοί δημιουργούν πρόβλημα στην κυβέρνηση του Λιβάνου, διότι ένα 30% του πληθυσμού είναι Σιίτες. Και μάλιστα ένα 30% και του στρατού του Λιβάνου, των ενόπλων δυνάμεων, είναι Σιίτες, οι οποίοι καλούνται με βάση τις διεθνείς συμφωνίες να αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Θέλω να πω ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνολικά είναι σήμερα προβληματικότερη από ό,τι ήταν προηγουμένως, χωρίς να σημαίνει ότι προηγουμένως ήταν τα πάντα καλά και σταθερά και ειρηνικά, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά βλέπουμε και τα δύο στρατόπεδα, τα οποία έχουν αρχίσει να αναδύονται. Από τη μία είναι η Σαουδική Αραβία, με το Πακιστάν, με το οποίο υπέγραψε πριν από κάποιους μήνες, σχεδόν ένα χρόνο, μία αμυντική συμφωνία, η οποία φέρεται να της δίνει τη δυνατότητα ακόμα και πρόσβασης στα πυρηνικά του Πακιστάν. Να το κρατήσουμε αυτό. Είναι λοιπόν η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν.
3: Η οποία Σαουδική Αραβία, αν μου επιτρέπεις, σε σχέση με τις συμφωνίες του Αβραάμ, θα επανέλθουν στο τραπέζι με το Ισραήλ, ή πάει και αυτό χάθηκε?
4: Μπράβο. Καλά έκανες και το έθεσες, γιατί λησμόνησα να το πω προηγουμένως. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είχε μιλήσει για τις συμφωνίες του Αβραάμ παρά μόνο σε μία λογική ότι ελάτε να αναγνωρίσετε το Ισραήλ. Και πράγματι, η συμφωνία του Αβραάμ ήταν μια πάρα πολύ εύστοχη επιλογή που έγινε επί ηγεσίας Τραμπ στην πρώτη του θητεία, η οποία υποτίθεται ότι θα είχε μεγαλύτερη συνέχεια τώρα στην δεύτερη. Όπως η κατάσταση έχει σήμερα, Άρη, θεωρώ στα όρια του απίθανου τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να αναγνωρίζουν το κράτος του Ισραήλ. Επίσης, να πω ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ανοίγοντας τη βεντάλια τη συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για την αναγνώριση του Ισραήλ από κάποιες μουσουλμανικές αραβικές μοναρχίες, είναι σαν να μετέθεσε τη συζήτηση έτσι ώστε από εκεί που είχαμε τα πυρηνικά και το βαλιστικό πρόγραμμα, τώρα να έχουμε τα πυρηνικά και το βαλιστικό πρόγραμμα, να έχουμε το στενό του Ορμούζ, να έχουμε την άρση των κυρώσεων, να έχουμε το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων και κάπου εκεί να έχουμε και τη συμφωνία του Αβραάμ, τη συμφωνία του Αβραάμ. Δεν θεωρώ ότι είναι πιθανό να έχουμε μια θετική εξέλιξη από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ηγεσία στο Ισραήλ. Σαουδική Αραβία λοιπόν, για να επιστρέψω, Πακιστάν, Τουρκία και Αίγυπτος φαίνεται να συμπορεύονται και να έχουν μια συναντήληψη για το μέλλον της Μέσης Ανατολής και τουλάχιστον να έχουν μια συναντήληψη ως προς την ανάγκη να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν, ακόμα και ένα σύμφωνο φιλίας, μη επίθεσης ειρήνης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Και από την άλλη έχουμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτέθηκαν όταν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι τους επισκέφτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα, γιατί έτυχε να είμαι στο Λονδίνο εκείνες μέρες και να συνομιλήσω με κάποιους εξ αυτών των Εμιριτανών. Ήταν στα κάγκελα, για να το πω λαϊκά, με τον Νετανιάχου. Δεν ήθελα να δημοσιοποιηθεί αυτό, γι' αυτό και τον διέψευσαν. Στην πραγματικότητα έγινε αυτή η επίσκεψη. Αλλά δείχνει κιόλας και την αντίληψη του Νετανιάχου, η αλήθεια είναι, και τον καιροσκοπισμό. Δεν είχε λόγο να βγάλει στη σέντρα τους Εμιριτανούς, οι οποίοι μάλιστα έχουν συντελέσει και σε κάποιες επιθέσεις που έχουν γίνει σε βάρος του Ιράν. Είτε φανερά, είτε περισσότερο διακριτικά και μυστικά. Έχουμε λοιπόν τους Εμιριτανούς, έχουμε τους Ισραηλινούς και ψάχνουμε και για κάποιες άλλες χώρες ενδεχομένως στην περιοχή, οι οποίες μπορεί να έχουν μια συναντήληψη. Ότι δηλαδή πρέπει το καθεστώς του Ιράν να ανατραπεί πας σε θυσία, ότι δεν μπορεί να συνεννοούμαστε με ένα τέτοιο καθεστώς και ούτω καθεξής. Αυτό όμως έχει φέρει μια αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Μέσης Ανατολής, η οποία προϋπήρχε με άλλα χαρακτηριστικά μεταξύ Εμιριτανών και Σαουδαράβων, αλλά τώρα έχει φουντώσει. Τώρα έχει αναζωπηρωθεί. Και αυτό έχει συμβεί εξαιτίας του πολέμου. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν χώρες όπως το Κατάρ, όπου είναι σχεδόν περίκλειστες, διότι δεν μπορούν να εξάγουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο το οποίο εξάγεται μόνο μέσω πλοίων. Δεν μπορούν να το βάλουν σε έναν αγωγό, όπως μπορεί να μπει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, το οποίο μεταφέρεται και με αυτόν τον τρόπο, και οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες του κόλπου, τα οικονομικά, και η ανάγκη τους να στραφούν στο εσωτερικό των κρατών τους για να αποκαταστήσουν τις ζημιές, που είναι τεράστιες, και να αποκαταστήσουν και την εμπιστοσύνη, σημαίνει ότι κάποια από αυτά τα χρήματα, Άρη, θα λείψουν και από την παγκόσμια οικονομία, σε μορφή επενδύσεων, θα λείψουν από παγκόσμια ταμεία, θα λείψουν από προγράμματα ανθρωπιστικά, αναπτυξιακά.
3: Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ότι σε περίπτωση πολέμου δεν υπάρχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Πας από τη μια πλευρά ή από την άλλη πλευρά. Ειδικά αν είσαι και μέσα στη γειτονιά και στο στόμα του λύκου. Και φεύγουν τα βλήματα πάνω από το κεφάλι σου.
4: Η Ελλάδα είναι σε μια γεωγραφική περιοχή όπου συναντώνται τρεις Ήπειροι. Δεν έχει την πολυτέλεια να ακολουθεί την πολιτική της Ισπανίας, ας πούμε. Ισπανία είναι πολύ μακριά
3: και από τη Ρωσία. Είναι στην άλλη πλευρά της πλάκας. Δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή. Όταν λέω πλάκα, εννοώ.
4: Της ευρωπαϊκής πλάκας.
3: Της ευρωπαϊκής. Λοιπόν, ωραία. Καθόμαστε όλοι μαζί τους.
4: Λοιπόν, οκ. Δεν είναι λοιπόν Ισπανία. Δεν είναι καν Ιταλία, η οποία είναι αρκετά πιο κοντά στη ζώνη του πολέμου. Δεν είναι Ολλανδία, δεν είναι Σουηδία. Η Ελλάδα έχει παίξει κατά την άποψή μου σε πολύ μεγάλο βαθμό τα χαρτιά της σωστά. Θα ήθελα να ήταν όχι πιο ισορροπημένη η πολιτική μας, δεν είμαι αυτής της άποψης, πιο συγκρατημένη σε σχέση με την Ουκρανία. Από τη στιγμή που η Ουκρανία είναι σαφές, ας αφήσουμε το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Η Ουκρανία είναι σαφές ότι έχει επιλέξει για τους δικούς της λόγους, δεν λέω ότι είναι ανθέληνες, για τους δικούς λόγους την Τουρκία. Δεν λέω ότι όποιος συνεργάζεται με την Τουρκία δεν μπορεί να συνεργάζεται με την Ελλάδα. Το είδαμε άλλωστε αυτό και το πιστώνω στην ελληνική πλευρά να το κάνουμε με το Κατάρ, όπου το προσεγγίσαμε και το βοηθήσαμε τώρα στα δύσκολα που η Τουρκία δεν μπορούσε να το βοηθήσει, γιατί λόγω των
3: S-400. Το κάναμε τη Σαουδική Αραβία.
4: Το κάναμε τη Σαουδική Αραβία σε ανύποπτο χρόνο. Το κάναμε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είχαμε μία προσέγγιση αυτών των κρατών, ειδικότερα του Κατάρ, το οποίο είναι πολύ κοντά, επαναλαμβάνω, στην Τουρκία, ή ακόμα στο μέλλον και μία προσέγγιση με το Αζερβαϊτζάν. Δεν έχω την αντίληψη ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου ή ότι ο φίλος του εχθρού μου είναι εχθρός μου. Ή του εχθρού μου, του αντιπάλου μου, του ανταγωνιστή μου, πες το πώς θες. Και βέβαια, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η Ελλάδα πρέπει να αποτουρκοποιήσει την πολιτική της στην εξωτερική. Όμως πέρα από αυτό, γιατί φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα στο τελευταίο επεισόδιο θα κουβεντιάσουμε για τα ελληνοτουρκικά και για το πού βρισκόμαστε σήμερα και πού μπορεί να βρεθούμε τους επόμενους μήνες.
3: Ωραία.
4: Να πω κάτι.
3: Και να κλείσουμε με αυτήν την επιχείρηση που έκαναν οι Ουκρανοί στην καρδιά της Αγίας Πετρούπολης.
4: Ωραία. Εκεί που, βεβαίως.
3: Πώς θα το πω, δυσφημίζοντας την ρωσική επικυριαρχία.
4: Σωστά, όχι μόνο επικυριαρχία, αλλά και το περίφημο συνέδριο που γίνεται έτσι στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο είναι και οι λευκές νύχτες αυτή την εποχή. Είναι υπέροχη η Αγία Πετρούπολη και δημιουργώντας αντικειμενικά πρόβλημα. Θα απαντήσω σε αυτό λέγοντας μόνο ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προσπαθήσει, δεν λέω ότι θα το καταφέρει σόνι και ντε, αλλά πρέπει να εξαντλήσει το περιθώριο, να πείσει μέσα από τις κατάλληλες συμμαχίες εντός της Ευρώπης τους Ευρωπαίους ότι το πρόβλημα της Ευρώπης ή οι προκλήσεις της Ευρώπης δεν είναι μόνο στα βόρειο-ανατολικά της, όπως πιστεύουν οι Βαλτικές χώρες, όπως πιστεύει η Πολωνία, όπως πιστεύουν και κάποιες σκανδιναβικές χώρες, η Φιλανδία που έχει τα κοινά σύνορα με τη Ρωσία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις που συγκεντρώνονται και στο νότο της Ευρώπης και στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης. Γιατί όταν ακούω την κυρία Κάλλας να λέει ότι δεν έχουμε στρατηγική για τη Μέση Ανατολή, γιατί η κατάσταση είναι συγκεχημένη και ακόμα δεν μπορούμε να χαράξουμε στρατηγική, η αλήθεια είναι ότι προβληματίζομαι, για να το πω κομψά. Μία τελευταία κουβέντα για την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει καταφέρει να χτυπά πολύ σημαντικές είτε υποδομές είτε άλλου είδους σημεία στη ρωσική επικράτεια, όπως βλέπουμε βέβαια με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα και το Ιόνιο, αλλά και με επιθέσεις που έχουν γίνει στη Μαύρη Θάλασσα και στο Αιγαίο, θυμίζω, είχαμε ένα περιστατικό. Έχει εξαχθεί ο πόλεμος πολύ πέραν των συνόρων που ο ίδιος μένεται. Οι Ουκρανοί, και μπορούμε να πάρουμε κάποια διδάγματα από αυτούς, η αλήθεια είναι ότι κατάφεραν να αναπτύξουν τεχνολογίες τέτοιες ώστε να είναι σε θέση με σχετικά φθηνό τρόπο να πλήττουν ρωσικές θέσεις, να πλήττουν το κύρος και το γόητρο του Πούτιν και βέβαια να δημιουργούν προβλήματα λειτουργικότητας στη Ρωσία. Να πω κλείνοντας ότι η Ουκρανία σήμερα που μιλάμε επί του εδάφους έχει κάποιες σημαντικές κτήσεις, ή να το πω ανάποδα, αν είχαμε βάλει ένα σαλιγκάρι εκεί που ήταν αρχικά η Ρωσία, μετά από 4 και πλέον χρόνια πολέμου, πιθανότατα θα είχε πάει σε μεγαλύτερο βάθος στην Ουκρανία από ό,τι έχουν πάει οι ρωσικές δυνάμεις, και αυτό κάτι μας λέει. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή φαίνεται εμέσως ή αμέσως, συνειδητά ή ασυνείδητα, να κάνει μια βάντα στους Ρώσους, γιατί τα 150 εκατομμύρια δολάρια, εκατομμύρια δολάρια, θα το ξαναπώ, σε ημερήσια βάση που η Ρωσία προσθέτει στον κρατικό της προϋπολογισμό, ένα μεγάλο μέρος αυτών καταλαβαίνουμε, Άρη, ότι θα πάνε και για την αναζήτηση της θεραπείας περί αθανασίας, την οποία αναζητεί ο πρόεδρος Πούτιν, αλλά και για τις επιχειρήσεις σε βάρος των Ουκρανών.
3: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Κυρίες και κύριοι, την επόμενη εβδομάδα θα επιχειρήσουμε, Κωνσταντίνε, να προσεγγίσουμε τα ελληνοτουρκικά, τα οποία είναι σε μια φούντωση το τελευταίο χρονικό διάστημα, και να τα δούμε και από την πλευρά και της πολιτικής αλλά και της ασφάλειας, που μας ενδιαφέρουν πρωτίστως και οι δύο αυτές διαστάσεις. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας εύχομαι καλό Σάββατο. Το αυριανό μας ραντεβού με την ιστορία του 19ου αιώνα φέρνει το τρίτο μέρος της συνάντησής μας, της επικοινωνίας μας με τον Ζήνωνα Ζαμπακίδη, ο οποίος περιγράφει την οικονομική ιστορία του 19ου αιώνα, βασισμένη όμως, προσέξτε, από την σκοπιά των χρεοκοπιών που συνέβησαν. Εύχομαι κάθε καλό στην διάρκεια του Σαββάτου. Να είστε καλά, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας.
5: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Αχ, χέρι πόνι μου, πώς να πετάξεις.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διευθυνσής Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ελληνικών αρχών, ο 37χρονος κατηγορείται για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του 37χρονου και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ και συγκεκριμένα σε βομβιστικές επιθέσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και στην Αθήνα, ενώ οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στις εκλογές αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Με τη λήξη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για την βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος και 3 τροπολογίες που κατατέθηκαν. Η κοινή πρόταση που κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων η Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και Ερένα Δούρου, ζητώντας να διαψευθούν τα σενάρια περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, μειοψήφισε. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Τόνισε ότι η τροπολογία που κατέθεσε ο ίδιος και άλλα στελέχη δεν πέρασε, αλλά συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό ποσοστό πάνω από 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Στη δεύτερη του, ο Σωκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, μεταξύ των οποίων σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν οι πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργκε, στον Περσικό κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δήλωση του Στρατιωτικού Συμβουλού του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του, που διήρκησε περίπου 6 ώρες, φέρεται να υποστήριξε ότι έμενε στο ίδιο σπίτι με τη σύζυγό του μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου. Ανέφερε μάλιστα ότι την ηχογραφούσε και την κατέγραφε όχι για να την παρακολουθεί, αλλά προκειμένου να χρησιμοποιήσει το υλικό σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική, η άνεμοι θα πνέουν ανταυλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Κρήτη σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας ένας 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για έλλειψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία των αρχών, ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Η πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγησή του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για την βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Στη δευτερολογία του, ο Σοκράτη Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντοροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, στα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργκ στον Περσικό Κόλπο. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολυώρια απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ελληνικών αρχών, ο 37χρονος κατηγορείται για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του 37χρονου και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ και συγκεκριμένα σε βομβιστικές επιθέσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια και στην Κρήτη και στην Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικής κάρτες, καθούς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στις εκλογές, αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Με τη λήξη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για την βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος και για 3 τροπολογίες που κατατέθηκαν. Η κοινή πρόταση που κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων είναι Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου, ζητώντας να διαψευστούν τα σενάρια περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, μειοψήφισε. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Τόνισε ότι η τροπολογία που κατέθεσε ο ίδιος και άλλες στελέχη δεν πέρασε, αλλά συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό ποσοστό πάνω από 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως στον Παύλο Πολάκη, είπε: κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε για κρυφό σχέδιο. Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, μεταξύ των οποίων σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σε βάρος τους σχηματιστήκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπόρια επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νωρίτερα χθες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργκ στον Περσικό κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι, ωστόσο δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δήλωση του Στρατιωτικού Συμβούλου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μέτωπο του Λιβάνου, παρά την καταπαυσή του πυρός, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολάχ μέσα σε 48 ώρες στο νότιο Λίβανο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο 2 στρατιωτών του στις μάχες που διεξάγει στο νότιο Λίβανο. Τρεις ανήλικοι ηλικίες 6, 7 και 9 χρόνων τραυματίστηκαν ελαφρά όταν τα αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν συγκρούστηκαν χθες το μεσημέρι στη διασταύρωση Πλανών στη Χαλκιδική. Το περιστατικό συνέβη όταν το αυτοκίνητο ενός 73χρονου υπηκού Ρωσίας, το οποίο επέβαινε ο 7χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένα 42χρονος, το οποίο με τη σειρά του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 44χρονη, στο οποίο επέβαιναν ο 6χρονος και ο 9χρονος. Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθυρος, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάκι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά επιρροτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη σε κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστίνιος ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθούς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για την βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος καθούς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για τη διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργ, στον Περσικό Κόλπο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστινίος στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του 37χρονου και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ και συγκεκριμένα σε βομβιστικές επιθέσεις. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό, ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθούς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στις εκλογές σε αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Με τη λήξη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για την βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος και για 3 τροπολογίες που κατατέθηκαν. Η κοινή πρόταση που κατέθεσαν μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων είναι Νίκος Παπάς, Παυλός Πολάκης και Ρένα Δούρου, ζητώντας να διαψευστούν τα σενάρια περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, μειοψήφισε. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παυλός Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Τόνισε η τροπολογία που κατέθεσε ο ίδιος και άλλα στελέχη δεν πέρασε, αλλά συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό ποσοστό πάνω από 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, μεταξύ των οποίων σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν οι πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφή κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα χθες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, ακουστήκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργκε στον Περσικό Κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δήλωση του Στρατιωτικού Συμβούλου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μέτωπο του Λιβάνου, παρά την καταπαύση του πυρός, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο σκότωσε 2 γυναίκες και τραυμάτισε άλλους 22. Χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολάχ μέσα σε 48 ώρες στο νότιο Λίβανο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο 2 στρατιωτών του στις μάχες που διεξάγει στο νότιο Λιβανό. Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας στήχησαν χθες τη ζωή σε 9 ανθρώπους, σύμφωνα με διασώστες και ιατρικές πηγές στο Παλαιστινιακό έδαφος, όπου οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν έναν διοικητή της Χαμάς. Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 339 ουκρανικά ντρόουν πάνω από διάφορες περιφέρειές της, περιλαμβανομένες της Μόσχας. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 2 πολιτικά σκάφη έρευνας και διάσωσης που εκτελούσαν ανθρωπιστική αποστολή μέσα στον Ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο και υπάρχουν τραυματίες.
Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστινίος στον Αγιο Νικόλαο στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθούς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργκα, στον Περσικό Κολπό. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκινητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Αγιο Νικόλαο στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του 37χρονου και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ και συγκεκριμένα σε βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου έμενε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, φορητό, ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθούς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε παραλάβει με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Όταν θα συγκεντρώνονταν όλα τα υλικά, οι αρχές εκτιμούν ότι τα δύο άτομα από την Κύπρο θα συναντούσαν και τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν την επίθεσή του σε ευρωπαϊκό έδαφος και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Να σημειωθεί πως στην Ελλάδα ο 37χρονος είχε έρθει πριν από έναν χρόνο από τη Γάζα και είχε λάβει άσυλο, ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες διαπίστωσαν οι αρχές ότι ήταν μέλος της Χαμάς και είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στις εκλογές σε αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Με την λήξη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος και για 3 τροπολογίες που κατατέθηκαν. Η πρόταση που κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων η Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου, ζητώντας να διαψευστούν τα σενάρια περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, μειοψήφισε. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Τόνισε ότι η τροπολογία που κατέθεσε ο ίδιος και άλλα στελέχη δεν πέρασε, αλλά συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό ποσοστό πάνω από το 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα.